καρδιές μας με τον τρόπο που ξέβρεις να μιλάς εσύ. Έλκυσε κάποια ψυχή, σε παρακαλούμε στη σωτηρία του Χριστού. Κάμε έργο θαυμαστό ανάμεσά μας. Πατέρα μας ευλογημένε, παρακαλούμε να επισκεφτείς κατ' παρόμοια συναναστροφή στην πόλη μας τούτη και σε ολόκληρο το έθνος μας και να κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια. Παρακαλούμε την ανθρωπότητα ολόκληρη να την επισκεφτείς. Να οδηγήσεις μέσα τα γεγονότα αυτά τα θλιβερά που γίνονται ψυχές σε μετάνοια και σωτηρία. Την παγκόσμια εκκλησία σου να ενισχύσεις και να προετοιμάσεις για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως μαζί με τον Χριστόν, σε παρακαλούμε πολύ. Το λαό των Ισραήλ να τον

Αγία, την παγκόσμια εκκλησία σου να ενισχύσεις και να προετοιμάσεις για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως μαζί με τον Χριστόν, σε παρακαλούμε πολύ, το λαό των Ισραήλ να τον

Αυτός είπε και έγινε. Αυτός προσέταξε και στερεώτη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλή των εθνών. Ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριο το έθνος, του οποίου ο Θεός είναι Κύριος, ο Κύριος. Ο λαός, τον οποίον εξέλεξε δια κληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού. Είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών. Γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δεν σώζεται βασιλεύση δια πλήθου στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προς σωτηρίαν. Και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών. Επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Για να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών. Και εν καιρό πίνεις να διαφυλάξει αυτούς η ζωή. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών. Διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών. Επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιο ηλπίσαμε. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς. Καθώς ηλπίσαμε επί σε. Ο ψαλμός τούτος του Δαβίδ είναι ένα κάλεσμα για δοξολογία, για χαρά και για ύμνο. Καλεί όλους τους πιστούς, όλους τους δικαίους, όλους τους Αγίους του Θεού να συναχθούν και να ψάλουν στο Θεό για τα μεγαλεία Του και για τα έργα Του. Παραγγέλει, καλώς σημαίνετε τα όργανά σας. Ετοιμαστείτε με όργανα. Να που εμείς πολλές φορές λέμε κιθάρες. Γιατί κιθάρες. Και κιθάρες. Βιολιά και βιολιά. Διότι λέει καλώς σημαίνετε τα όργανά σας για να ψάλετε στον Κύριο. Διότι όλα τα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το Θεό νόμιμα, όμορφα, ευλογημένα, ώστε να ελκύουν και να δοξάζεται ο Θεός. Πραγματικά λοιπόν είναι ένα κάλεσμα για τα μεγαλεία του Θεού. Διότι ο Θεός είναι μεγαλειώδης και έχει δημιουργήσει θαυμάσια. Όχι μονάχα τον κόσμο που τον δημιούργησε, όπως λέει εδώ στον ψαλμό, θαυμάσια με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών συνήγαγε ως σωρών τα ύδατα της θαλάσσης. Έβαλε εις αποθήκας τας αβύσσους. Έτσι λοιπόν εδώ μας δείχνει ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Έφτιαξε τα σύμπαντα με το λόγο του, είπε και γίνηκα με την πνοή των χιλέων του και όλη τη στρατιά αυτών. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Υπάρχουν φιλοσοφικές θεωρίες, απόψεις, όπως ο θεϊσμός, ο δεϊσμός, που λένε ότι ο Θεός εκκίνησε τον κόσμο και τον εγκατέλειψε. Ο Θεός μένει απαθής και αδιάφορος. Ο Θεός δεν επιβλέπει, ο Θεός δεν μετέχει εις την πορεία του κόσμου. Εδώ όμως μας λέγει το αντίθετο ο ψαλμωδός. Και πραγματικά συλλαμβάνει κανείς την πρόνοια του Θεού, η οποία είναι διάχυτη παντού. Ο Θεός παρατηρεί, τα μάτια του βλέπουν τους υγούς των ανθρώπων. Εξίσου έφιασε τις καρδιές τους. Ξέρει τα έργα τους και παρακολουθεί τι κάνουν. Το μάτι του Κυρίου από πάνω παρακολουθεί. Είναι ένα μάτι στοργής. Είναι ένα μάτι προστασίας, αλλά ταυτόχρονα και ελέγχου της ζωής των ανθρώπων. Ελέγχει τη ζωή τους για τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Για εκείνα τα οποία νιώθουν μέσα τους και πράττουν μέσα τους και δημιουργούν μέσα τους ακόμα. Ο Θεός παρακολουθεί τα πάντα. Έχω ένα όμορφο πίνακα, ο οποίος πολλές φορές μου δίνει μια ενίσχυση και δύναμη μέσα μου. Τον έχω απάνω από το γραφείο μου. Ένας ωραίος πίνακας. Είναι πρόβατα. Με έναν τσοπάνο. Αλλά ο τσοπάνος δεν είναι μπροστά, όπως συνηθίζουν να τον βάνουν και όπως το Ευαγγέλιο το λέει, ότι προπορεύεται και οδηγεί τα πρόβατά του. Αυτός είναι πίσω. Και είναι, δεν φαίνεται τόσο σαφώς, δεν μπορεί να διακρίνει σαφώς το πρόσωπό του. Είναι η σιλουέτα του πίσω από τα πρόβατα. Τα βλέπει, τα επιβλέπει και τα παρακολουθεί. Εάν κοιτάξει το τοπίο αυτό και με τη φαντασία σου βγάλει τον τσοπάνο, τα πρόβατα φαίνονται σαν χαμένα. Κοιτούνε μέσα στο χιονισμένο τοπίο, όπως κατεβαίνουν από τα βουνά τα χιονισμένα, όλα χιόνια τριγύρω, είναι σαν χαμένα. Δεν ξέρουν πού να πάνε. Πίσω τους όμως στέκει ο τσοπάνο. Τι θαυμάσια εικόνα. Και πόσο θάρρος μου δίνει πολλές φορές και πόσο με ενισχύει στην ψυχή μου στη σκέψη ότι και ο δικός μου πινένας

είναι σε κάθε βήμα μας στη ζωή. Παρακολουθεί τη ζωή μας. Βλέπει το ποινιό του. Το προστατεύει. Και είναι το μάτι του. Ένα μάτι προστασίας. Και ένα μάτι συγχρόνως ελέγχου για τη ζωή μας. Λέγω λοιπόν ότι η προστασία του Θεού, το μάτι της προστασίας του Θεού που μας παρακολουθεί. Βέβαια οι άνθρωποι συνηθίζουν να θέλουν να βλέπουν κάτι αισθητό για να στηριχτούν. Πολλές φορές ζητάνε κάπου να πιάνονται, να στηρίζονται. Λέει εδώ πέρα ο ψαλμωδός, μερικοί, ας το πούμε ηγεμόνες, στηρίζονται στο στράτευμά τους. Έχει δύναμη πολύ. Α, έχει πεποίθηση ότι θα τα καταφέρει, γιατί έχει δύναμη στα χέρια του. Έχει στρατό πολύ. Έχει ανδρίους. Η ανδρία σώζει. Βεβαίως είναι κάτι για να μπορέσει να στηρίξει. Ο ύπος. Την παλιά εποχή είχαν ύπους, ο ρεγλιτάνς. Έχει δύναμη. Μπορεί να φεύγει και μπορεί πραγματικά να σώζει τον επιβάτη του. Αλλά όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχουμε πάθει, μάλλον δεν μπορούμε να αισθανθούμε την εγκύτητα του Θεού και πολλές φορές θέλουμε να στηριζόμεθα σε αυτά αντικείμενα, σε αισθητά πράγματα, νομίζοντας ότι αυτά μπορούν να μας προστατεύσουν. Μια πρόσφατη όμως ιστορία λίγων ημερών μπορεί να μας πει τι συμβαίνει με αυτή την προστασία που τα γύρω σου πράγματα, τα αισθητά μπορούν να σου δώσουν. Θυμηθείτε την Ίνδιρα Γκάνδη. Τι της αφαίρεσαν την ζωή εκείνοι που είχαν αναλάβει να την προστατεύσουν τη ζωή της. Εκείνοι που είχαν αναλάβει να είναι σωματοφυλακές της, να προστατεύσουν τη ζωή της, αυτοί της αφαίρεσαν τη ζωή. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να στηριχθείς στο περιβάλλον σου. Δεν μπορείς να στηριχθείς από τη θέση. Είχε διαλέξει, θα είχαν διαλέξει τους σωματοφύλακες. Και θα έπρεπε υποτίθεται να είσαι ανταφοσιωμένοι. Είσαι πάνωπλοι. Είχαν όλα τα μέσα. Αλλά ακριβώς αυτά της αφαίρεσαν την ζωή. Και μήπως είναι το πρώτο παράδειγμα μέσα στην ιστορία. Θα θυμηθεί κανείς από τα θεότατα χρόνια. Το 4 τον φάγανε ποιοι, το περιβάλλον του. Και εσύ ο τέκνον Βρούτε, ακόμα και ο Βρούτος που ήταν δικός του άνθρωπος. Ο Κάσιος, το περιβάλλον του ήταν εκείνοι που τον φώνευσαν. Και μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζομαι εκεί στον Ισαΐα για τον βασιλιά τον Σεναχηρήμ, ο οποίος εφωνεύτηκε όταν απέτυχε στην εκστρατεία την οποία έκανε εναντίον της Ιερουσαλήμ, εφωνεύτηκε από ποιου, από τα σπλάχνα του. Τα δυο παιδιά του τον σκότωσαν. Συνεπώς η ιστορία είναι γεμάτη ότι δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται σε πράγματα τα οποία βλέπει. Είναι μεγαλύτερη η προστασία και πιο ασφαλής που δίνεται από το Θεό. Το μάτι του Θεού βλέπει και παρακολουθεί παντού και το μάτι του Θεού είναι εκείνο που προστατεύει. Λέει εδώ στον Ισαΐα πολύ όμορφα, αναφερόμενος στον Ιακώβ. Γιατί λες Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξυχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Αυτός ενισχύει τους ατονισμένους. Οι νέοι λέει θα ατονίσουν παντάπαση, αλλά οι ελπίζοντες των Κύριων, οι στηριζόμενοι στον Κύριο, αυτοί θα διαβούν, θα προχωρήσουν, θα ανεβούν σαν αίτη. Να λοιπόν η προστασία, το μάτι του Θεού, το οποίο παρακολουθεί και το οποίο επεμβαίνει μέσα σε τούτη τη ζωή. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι τυχαία, δεν είναι μόνη της. Και λέγω αυτή η αίσθηση της εγκύτητας του Θεού δίνει θάρρος. Είναι αυτή η αίσθηση της εγκύτητας του Θεού που θα διαλύσει την παγωνιά της μοναξιάς που μας κυκλώνει. Είναι αυτή η αίσθηση της εγκύτητας του Θεού που θα βγάλει από μέσα μας την απελπισία, την απογοήτευση πολλές φορές, που σε καταλαμβάνει εξαιτίας του ότι νιώθεις τον εαυτό σου απροστάτευτο και μόνο. Είναι λοιπόν η παρουσία του Θεού που είναι κοντά σου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για όσα μας λέει ο ψαλμωδός εδώ πέρα στον ψαλμό του. Μάταιος ο ύπος, μάταιη η ανδρεία, μάταιο το στράτευμα. Δεν μπορείς να στηριχθείς σε πράγματα τέτοια. Εκείνος που ελπίζει στον Κύριο, αυτός θα σταθεί, αυτός θα στηριχθεί. Τελειώνει ο ψαλμωδός, γέννητο Κύριε εις ημάς. Ο έλεος σου εφ' ημάς, καθώς ελπίσαμε επί σε. Εάν ο άνθρωπος ελπίζει επί τον Θεό, Θεός πραγματοποιεί το έλεος του στη
τη ζωή. Θα παρακαλέσω η χοροδία να μας πάρει.

Ησυχάστε, ησυχάστε. Ησυχάστε, παρακαλώ. Να πάνε κανένα δυο αδελφοί, κάτι να βοηθήσουν. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου το μονογενή. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, γιατί εσύ Θεέ μας είσαι Θεός ικτυρμών και ελέους. Σε ευχαριστούμε για το μάτι της προστασίας σου, γιατί δεν δημιούργησες μονάχα τον κόσμο, αλλά και τον προστατεύεις. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας, χαρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, στο όνομα του Χριστού. Και ακόμα σε παρακαλούμε τον αδελφό μας, τον αγαπητό αυτόν, να τον επισκεφτείς και να του δώσεις χάρη στο όνομά σου και δια τη δόξα σου. Αμήν. Και είναι μάτι ακόμα, όχι μονάχα προστασίας, αλλά και ικτυρμών και λέους για όλη την ανθρωπότητα. Έστρεψε τη ματιά του και είδε τον κόσμο να χάνεται, να πορεύεται στην άβυσσο, χωρίς καμιά ελπίδα να εγερθεί και να σηκωθεί, να πορεύεται στην άβυσσο. Ελπίσανε οι άνθρωποι στον πολιτισμό τους, δημιούργησαν πολιτισμούς, αλλά να, οι πολιτισμοί βρίσκονται μέσα στα μουσεία, απολυθωμένοι μέσα εκεί, οι προσπάθειες και οι αγώνες των ανθρώπων χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Υψώσανε μνημεία, θαυμάσια μνημεία τα οποία πάνε και βλέπουν, αλλά όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν ωφέλησαν την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότης παρέμεινε στην αμαρτία, βαθιά διεφθαρμένη, μέσα σε βάθια αμαρτίας και φθοράς, μέσα στην ομότητα και στη βία, μέσα στην καταπίεση, μέσα στην αδικία, μέσα σε τόσα και τόσα και τόσα πράγματα. Και ο Θεός τα είδε. Αλλά τα είδε με μάτια λέους, παρόλες τις κρίσεις τις οποίες έκανε κατά καιρούς. Και ο Θεός επενέβη και έκανε πράξην σωτηρίας. Σας είχα πει την άλλη φορά πως σε ένα περιοδικό που παίρνω έχει της Πομπιείας, εκεί δείχνει την καταστροφή και δείχνει σκελετούς που βρέθηκαν μέσα στην λάβα και κάτω από τη στάχτη του Βεζουβίου, σε διάφορες σκηνές, ο στρατιώτης, ο ένας ο άλλος, μεταξύ αυτών είναι και μία γυναίκα νεαρά, έγκυος. Και βρέθηκε η γυναίκα και στη μέση, λίγο πιο κάτω, το παιδί, ο σκελετός του παιδιού. Όπως την βρήκε ο σεισμός και η έκρηξη του Βεζουβίου. Και έχει τη φωτογραφία. Και σκέπτεται κανείς, τι αδικία. Μια γυναίκα με το παιδάκι της. Γιατί έφταιγε αυτό με στην κοιλιά της. Και βρέθηκαν απολυθωμένοι μέχρι σήμερα. Αλλά όμως, φίλοι, θα βάλει κανείς στο σκαρνί το Θεό και θα τον κρίνει. Θα κρίνει το Θεό για αδικία. Εάν θελήσεις να δεις στην Πομπεία τα απαγορευμένα, όπως τα ονομάζουνε, τα οποία δεν τα δείχνουν παρά μονάχα σε άνδρες, αν το ζητήσουν, σας οδηγούν μέσα σε σπίτια, σε θολάμους, σε δωμάτια, που εις τους τοίχους έχει σκηνές τέτοιες, για τις οποίες ο άνθρωπος φρύγει. Για την ζωή της διαφθοράς, η οποία υπήρχε μέσα σε εκείνες τις πολιτείες. Και ο Θεός έκανε την κρίση. Όσο ο Θεός όταν κάνει κρίση είναι δίκαιος. Ξέρει τι κάνει. Αλλά από την άλλη μεριά, το έλεος του και η κτυρμή του, γενικά για όλη την ανθρωπότητα, εκδηλώθηκαν με τον αστήλι των ιών στον κόσμο τούτον να γίνει ο σωτήρας των ψυχών μας. Θα μπορούσες να φανταστείς που θα βρισκόταν η ανθρωπότης και που θα ήταν εάν οι ουρανοί δεν εσχίζοντο και αν εκείνος ο απαρχής δεν ερχόταν να πάρει την θέση στο Γολγοθά τη δική σου και τη δική μου. Λέγει ο λόγος του Θεού, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε τον Υιόν αυτού, τον μόνο γενή, έδωκε, παρέδωκε στο ξύλο του Σταυρού, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί, πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό το οποίο λέγει η Γραφή, δεν είναι μια απλώς φιλολογία. Εις το Θεό εστίχησε πάρα πολύ ότι έδωσε τον Υιόν του. Θα θέλατε να μετρήσουμε λιγάκι τα άμετρα, για να δούμε. Πρώτα απ' όλα, ο Υιός τι ήταν? Ήταν Υιός του Θεού. Ήταν κομμάτι της καρδιάς του. Ποιος δίνει το γιο του? Όχι για αγαθός, για πονηρό σκοπό, ή μάλλον για αδίκους και για κακούς, αλλά να τον δώσεις για έναν αγαθό σκοπό, για αγαθούς ανθρώπους. Με κανέναν τρόπο κανείς δεν το δίνει. Και δεν θυσιάζει το παιδί του. Η Γραφή μας λέει
Όζιε, ο οποίος βέβαια Θεός, τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν ελυπήθη, ούτε φύσατο, αλλά υπέρ ημών πάντων για όλους εμάς παρέδωκε αυτό. Ένα άλλο δεύτερο. Μας λέγει κάπου σε έναν ψαλμό του Δαβίδ, στον Όμικρον ήταν νομίζω. Λέγει άρτων αγγέλων έδωσε εις αυτούς να φάγωση. Ο Ιωάννης το λέγει άρτων εξ ουρανού. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και ερμηνεύει. Και λέει ότι εγώ είμαι ο άρτος, ο αληθινός, ο οποίος ήλθα εκ του ουρανού για να φάτε. Τι τάχα θέλει να πει η Γραφή όταν λέει άρτων αγγέλων. Τάχα μας αποκαλύπτει μυστήρια. Είναι από εκείνα τα οποία έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ήκουσα ρήματα, α, ούκε ξώνες, τι λαλήσε. Άρρη τα ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται κανείς να λαλήσει. Είναι τάχα μυστήρια υπερβατικά τα οποία δεν κατέχουμε. Τι ήταν ο Υιός στην αιωνιότητα. Όρτος αγγέλων. Οι άγγελοι ετρέφονται με την παρουσία του. Οι άγγελοι οφείλουν την ζωή τους και την ύπαρξή τους στη θεώρηση του Υιού. Άρτων αγγέλων έδωκεν εις αυτούς. Και ακόμα να θυμηθούμε ότι είναι Κύριος. Για θυμίσου τη σκηνή στο Ισαΐας, στο έκτο του Ισαΐα, μέσα στο ναό του Θεού, που δεν μπορούσε κανείς να μπει από τη λαμπρότητα της δόξης και είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου επιρμένου, και έλα να συγκρίνεις αυτή τη σκηνή με τη σκηνή στη Γεθσημανή, έλα να τη συγκρίνεις με την σκηνή στο Γαβαθά, όταν εκκρινόταν από τον Πιλάτο και ματωμένος και με το ακάνθινο στεφάνι βγαίνει έξω, τον βγάνει έξω ο Πιλάτος και λέγει είδε ο άνθρωπος. Σύγκρινε το με την σκηνή κάτω από το πρετόριο στο λιθόστρωτο όταν τον χτυπούσαν, τον έφτυναν και τον βλασφημούσαν οι στρατιώτες και σύγκρινε το ακόμα με το Γολγοθά. Είναι τα άμετρα που πάμε να μετρήσουμε. Δεν υπάρχει σύγκριση και δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο θαυμαστά. Και μας λέγει ακόμα ότι ήταν ο απόλυτα Άγιος, Υιός του Θεού, ο Άγιος. Κι όμως τον μη γνωρίσαν τα αμαρτία, υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Αυτά είναι θαυμαστά. Αυτά είναι φοβερά. Αυτά είναι ασύλληπτα. Δεν μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να τα συμβιβάσει. Κι όμως ο Θεός έκαμε αυτή τη χειρονομία της αγάπης. Το μάτι του, μάτι ικτυρμών και λέους για όλη την ανθρωπότητα, προσέφερε τον Υιόν και τον προσφέρει επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά για τη σωτηρία τη δική σου και την σωτηρία την δική μου. Τώρα, ο Γολγοθάς είναι το μάτι του ελέους του Θεού. Παρακολουθεί τους πάντας εκεί. Και καλεί τους πάντας να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Και αν πάρεις την απόφαση να πας στον εσταυρωμένο του Γολγοθά, εκείνος θα σε δεχτεί. Εκείνος δεν θα σε απορρίψει. Οι πόρτες της αιωνιότητας σου έχουν ανοίξει. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές. Τα φιλοκάρδια του Θεού έχουν ανοίξει. Και σε προσμένουν να σε δεχτούν. Θα βρεις μια υποδοχή αν θα πας. Θα σε ονομάσει Υιόν. Θα σε ντύσει με τη στολή της δικαιοσύνης. Θα σου δώσει τα διάσημα του ουρανού. Θα μπορέσεις να ζήσεις την αιωνιότητα στην παρουσία του. Και λέγω, τώρα τα ελέη του Θεού έχουν αποκαλυφθεί. Αυτά τα ελέη για τα οποία ο Ζαχαρίας, εκείνος ο Ζαχαρίας ο παλιός, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, που καλωσορίζοντας τη γέννηση του γιού του, εμίλησε για αυτά τα ελέη του Θεού. Για το έλεος, λέει, για τον μικρόν εκείνον τον Ιωάννη που θα εγενάτω, που εγεννήθηκε, λέει, και εσύ παιδίον θα προπορευθείς του Κυρίου, και να ετοιμάσεις να καλέσεις το λαό του Κυρίου σε σωτηρία και λέει για να δώσεις ή στο να δώσεις γνώση σωτηρίας εις τον λαό αυτού δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών με τα οποία επεσκέφθη μας ανατολή εξ ύψους. Ανέτειλε από πάνω. Ανέτειλε φως. Και είναι φως για όλη την ανθρωπότητα. Και είναι φως για όλο τον κόσμο. Και είναι φως για τον καθένα. Το μάτι των νυκτηρμών και του ελέους του Θεού για όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι πασχίζουν έξω να μεταμορφώσουν τον κόσμο.
Βλέπω τους πολιτικούς που γυρίζουν από εδώ και από εκεί και μιλάνε και συζητήσεις και διασκέψεις και συσκέψεις. Μα μία φορά δεν ακούς τη λέξη Θεός στα χείλη τους. Ως αν οι γη να είναι δική τους, ως αν τα πράγματα να είναι δικά τους, ως αν το μέλλον να είναι δικό τους, ως αν όλα να είναι δικά τους, και μιλάνε σαν κύριοι, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Και τον Θεό δεν το λογαριάζουν καθόλου. Και δεν καταλαβαίνουν ότι τα σχέδιά τους αυτά είναι στον αέρα. Άχερα είναι. Χωρίς εκείνον, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όμως, γέννητο εις ημάς, κατά το έλεό σου, καθώς ελπίσαμε επί σε, Κύριε. Δοξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε έναν ύμνον, παρακαλώ, τον 114. Της αγάπης ο πατέρας

Χριστέ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, γιατί άφησες τη δόξα του Πατέρα και κατέβηκες στον κόσμο τούτον να γίνεις ολιπρωτής μας. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό σου έργο. Σε ευχαριστούμε γιατί γίνηκες το μάτι των ικτυρμών και της αγάπης του Θεού επάνω σε μας. Με πόση αγάπη μας περιβάλλεις. Σε ευχαριστούμε για το έτοιμο, το τετελεσμένο έργο της σωτηρίας. Δώσε χάρη ο καθένας μας να το δεχτεί, να σωθεί, να χαρεί στην παρουσία σου. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφή για την δόξα σου. Αμήν. Και τέλος, αγαπητοί, είναι και το μάτι της σωτηρίας για τον καθένα μας. Αδιάφορο τι είσαι, αδιάφορο τι λένε οι άνθρωποι για σένα, αδιάφορο τι νιώθεις εσύ για τον εαυτό σου. Ο Θεός σε αγαπά. Είσαι μια αξία χαμένη και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά μια αξία που μένει στην αιωνιότητα. Κι αν είσαι μια σπίτα στην στάχτη, τυλιγμένη θα σε βρει η αγάπη του Θεού. Είσαι ένας μαργαρίτης φυλισμένος στο βόρβορο, τα δάχτυλά του θα σε αναζητήσουν. Σε θέλει να σε σώσει. Το μάτι της σωτηρίας του ψάχνει σε όλο τούτο τον κόσμο να βρει. Σαρώνει την οικία. Μήπως βρει τη χαμένη δραχμή. Ψάχνει να βρει το χαμένο πρόβατο. Οι σκέψεις μου γυρίζουν σε εκείνη την ψυχή, τον άνθρωπο, τον οποίο την ιστορία μας φυλάτουν τα Ευαγγέλια, την τόσο γνωστή, τον Ζακχαίο. Ήταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Σκεφτείτε ότι όταν ο Ιησούς πήγε στο σπίτι του και αποφάσισε, όλοι λέει, φωνάξανε, «Οχο! Σε άνθρωπο αμαρτωλό πηγαίνει να καταλύσει ο Άγιος! Σε άνθρωπο αμαρτωλό!» Για να το λέει ο κόσμος αυτό το πράγμα, σε άνθρωπο αμαρτωλό, μπορεί να καταλάβει κανείς τι πράγμα ήταν ο άνθρωπος αυτό. Φυσικά οι τελώνες ήσαν κάτι το μισητό, επειδή καταδυνάστευαν τον κόσμο, κατεπίεζαν τον κόσμο, εισπράτανε τον κόσμο, παίρνανε, φορολογούσαν τον κόσμο, γιατί η εφορία δεν ήταν εφορία στρατική. Τότε που επιτέλους σήμερα, μπορεί να δεις καμιά φορά και τον δίκαιο όσον πας στον έφορο, ας πούμε. Ο υπάλληλος αντικεί, πας στον έφορο, λέμε, ή πας στο φορολογικό δικαστήριο. Τότε δεν υπήρχε ούτε έφορος, ούτε φορολογικό δικαστήριο. Όσα ήρθε, δεν σου έβαζε. Και δεν μας λέει λοιπόν ότι ήταν απλός τελώνης, ήταν αρχιτελώνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε ανέβει στα ανώτατα ύψη της αδικίας. Και από την άλλη μεριά μας λέει ότι ήταν πλούσιο. Και το λέει χαρακτηριστικά η γραφή το πλούσιο. Σαν να θέλει να πει ότι επλούτησε με όλα αυτά τα οποία είχε κάνει. Και ο άνθρωπος αυτός, μισητός από τον κόσμο, ίσως που ευδελείται το κι αυτός ο ίδιος τον εαυτόν του, και θα έρχονται στιγμές που θα κατέκρινε τον εαυτόν του για την κατάστασή του και για το που είχε φτάσει, ούτε στον πλούτο είχε βρει την ευτυχία, ούτε σε αυτά τα όσα είχε κατορθώσει και είχε κάνει, είχε βρει τη χαρά και την ευτυχία. Και λέγω, ο άνθρωπος αυτός όμως είχε τη δίψα για μια άλλη ζωή, για μια λύτρωση. Και εκείνο που είναι θαυμαστό είναι ότι ο Ιησούς, παρόλο ότι συνοστιζότανε, παρόλο ότι πιεζόταν από το πλήθος, παρόλο ότι ήταν σε πορεία μαζί με κόσμο πολύ, βρίσκει τη δύναμη της αγάπης. Να σταθεί και να φωνάξει στον Ζακχαίο που είναι σκαρφαλώσεις αγάτος απάνω σε κάποιο δέντρο, να σηκωμουριά, να του φωνάξει, κατέβα κάτω, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και δίνει τη δικαιολογία ότι γι' αυτός είναι γιος του Αβραάμ και γι' αυτόν είναι η σωτηρία. Και μας λέγει ότι ο Ζακχαίος τόσο εξετίμησε αυτή την προσφορά της σωτηρίας που η μετάνοιά του υπερεύει και τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης. Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, αν κάποιον αδικήσεις θα το επανορθώσεις, θα το αποδώσεις με κάτι παραπάνω. Και αν χρησιμοποίησες βία, το διπλό. Αυτός λέει, το τετραπλούν να δώσω. Δίνει τη μισή περιουσία του στους φτωχούς και την άλλη μισή δεν την κρατάει για τον εαυτόν του, αλλά όποιον αδίκησα να του δώσω 4 φορές παραπάνω. Κομμάτι της σωτηρίας του Θεού τον είδε. Να πούμε άλλο ένα παράδειγμα. Πάω στην Παλαιά Διαθήκη και θυμάμαι την Άγαρ. Πολύ λίγο έχουμε μιλήσει για την Άγαρ. Την θυμόσαστε την Άγαρ? Η Άγαρ ήταν μια Αιγυπτία δούλη.
δούλη του Αβραάμ. Η κυρία της, σε ένα καπρίτσιο της, κάποια φορά, την έδωσε στον άντρα της για να κάνει παιδιά από αυτήν, επειδή εκείνη ήταν στήρα. Και το αποτέλεσμα ήταν σαν εγέννησε παιδί από τον άντρα της Σάρας. Η κυρία Σάρα την πέταξε όπως πετάει κανείς την τρίχα από το ζυμάρι. Την πέταξε έξω. Την έδιωξε. Άλλωστε δεν είχε καμιά αξία. Δούλη ήταν, Αιγυπτία ήταν. Τι αξία είχε για αυτήν? Σαν ένα πράγμα που δεν έχει καθόλου άνευ αξία. Αντικείμενον άνευ αξία. Έξω. Και περιπλανάται στην έρημο. Με το παιδί στην αγκαλιά. Και διψάει. Και δεν έχει να πιει νερό. Και δεν έχει πού να πάει. Και στην απελπισιά της μέσα βάνει το παιδί σε μια γωνιά. Εκεί στην έρημο, σε ένα μέρος. Και τραβήχτηκε μακριά να μην ακούει το κλάμα του παιδιού. Και έπεσε σε λυγμούς. Στα κλάματα. Ο ανθρώπινος φόνος. Το ανθρώπινο δράμα. Και όμως μέσα στην έρημο που κανείς δεν μπορούσε να την δει. Ήταν εκείνος. Θυμηθείτε τον πίνακα που σας είπα. Πίσω από τα πρόβατα, εκείνος. Πίσω από τη ζωή σου, εκείνος. Το μάτι του σε βλέπει. Μάτι προστασίας. Μάτι ικτυρμών και λέους. Μάτι σωτηρίας. Πού πας, Άδα? Με έδιωξε η κυρία μου. Αλλά αν σε έδιωξε η κυρία σου, ο Θεός σε δέχεται. Ο Θεός την προστατεύει. Ο Θεός την αναλαμβάνει. Και όπως λέει κατόπιν στον Αβραάμ ο Θεός, από αυτό το παιδί σου τον Ισμαήλ, ήταν ο Ισμαήλ ο γιος της, θα βγουνε πρίγκιπες, θα βγουνε ηγεμόνες, θα βγουνε βασιλείς από αυτό. Ο Θεός την δέχτηκε, η κυρία την απέρριψε, αλλά ο Θεός την δέχτηκε. Και αυτή ονόμιασε, σαν της άνοιξε τα μάτια να δει ένα πηγάδι που ήταν εκεί κοντά και δεν το είχε προσέξει και δεν το είχε δει, ενώ πέθανε από τη δίψα, ονόμασε το πηγάδι Λαχαϊρωή, που θα πει «Ο Θεός που με είδε, ο Θεός που με είδε, διότι εγώ είδα εκείνον ο οποίος με είδε». Οξασμένο το όνομα του Θεού, τι όμορφο. «Ο Θεός που σε είδε, διότι σε βλέπει κάθε μέρα, διότι το μάτι του είναι πάνω σε σε, διότι δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ, διότι έχεις μια αξία, αν και ρηγμένο στον πόρβο, αν και πεσμένο στη λάσπη». Όμως η αγάπη του σαν αθητή. Πάρε θάρρος, πάρε ενίσχυση. Σας λέγω, σε κοιτώ τον πίνακα πολλές φορές. Φέρνω θάρρος. Διαλύεται το συνέστημα της μοναξιάς. Διαγνυλίεται η απογοήτευση που φέρνει ο διάβολος μέσα, λέγοντάς σου, τυπηλίζοντας στο μυαλό σου, ότι να, πού είναι ο Θεός, κοίταξε, σε κυκλώνουν συνθήκες, περιστάσεις. Χάθηκε. Σε κατάπια η ζωή. Και όπως δεν είναι έτσι. Εκείνος είναι εκεί. Ο Θεός που είναι εδώ. Ο Θεός που βλέπει. Ο Θεός που παρακολουθεί. Να φέρω μια τρίτη ακόμα εικόνα, μια τρίτη σκηνή. Θυμηθείτε τον ληστή στο σταυρό. Έφτασε ως το χείλος της Αβύσσου. Ως το χείλος της Αβύσσου. Και δεν ήτανε, παρακαλώ, ένας έντιμος άνθρωπος. Δεν ήτανε καν ένας δικαιός με τα διάσημα της δικαιοσύνης. Όχι. Δεν ήτανε καν ένας κοινός άνθρωπος. Ήταν ένας ληστής. Και ποιος μπορούσε να δεχτεί ένα ληστή? Ένα ληστή τον αποστρέφονται όλοι. Και δεν ήταν ένας ληστής, ας το πούμε, με γλαδιόλες. Ούτε και με γάντια. Ίσως τα χέρια του να στάζανε ακόμα αίμα. Και έφτασε ως το χείλος της Αβύσσου. Λίγο ακόμα θα τον κατάπινε η Αβύσσος για όλη την αιωνιότητα. Και τι ήταν αυτό? Κείνο το μάτι που τον είδε στο χείλος της Αβύσσου, στη δική του ηκεσία πίστης, στο δικό του στεναγμό, Κύριε θυμίσουμε, γίνηκε ο Χριστός η γέφυρα για να περάσει από το χαμό, από το χείλος της Αβύσσου στην αιωνιότητα. Είναι λίγο? Δεν είναι θαυμαστό? Πολλοί δίκαιοι θα είχαν ζηλέψει την τύχη. Πολλοί δίκαιοι προσμένανε χρόνια και χρόνια και κάτω στον Άδη αιώνες. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, οι προφήτες περιμένανε αιώνες για να φανεί ο Σωτήρας και για να μπορέσουν να περάσουν τη σωτηρία του Θεού, να περάσουν στους ουρανούς. Και αυτός ο ληστής, ο διωγμένος, ο απεριμένος από όλο τον κόσμο. Ουρανός και γη τον είχε απορρίψει. Αν τι λέω,
Ο ουρανός τον κοίταξε με συμπάθεια. Τα μάτια του Θεού τον είδαν. Ήταν μάτια σωτηρίας. Γιατί και για σένα. Και για μένα. Έκανε το ίδιο. Όπως και για σένα. Μη νομίζεις ότι έχεις κάτι, κάποια αξία. Έχεις αξία για τον Θεό. Αιώνια, όπως είπαμε. Αλλά δεν έχεις αξία δικαιοσύνης. Δεν έχεις αξία ηθικής ζωής. Δεν έχεις αξία ώστε να απαιτήσεις κάτι. Είσαι ένας χαμένος. Έχεις μια οντολογική αξία για τον Θεό. Ο Θεός ξέρει ότι την ύπαρξή σου, τον εαυτόν σου, αν τον χάσει, δεν μπορεί να τον ξαναφτιάξει. Θα φτιάξει άλλους, όχι σένα. Δεν θα έρθει η επανάληψη του εαυτού σου ποτέ εις όλη την αιωνιότητα. Ήρθες άπαξ και διαπαντός. Δεν θα επαναληφθείς. Και ο Θεός δεν θέλει να σε χάσει. Κάτι που δεν επαναλαμβάνεται, κανείς δεν θέλει να το χάσει. Άμα είναι καλό στο βάθος. Η ύπαρξή σου έχει αξία για τον Θεό. Οξασμένο το όνομά του. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, αγαπητοί, ας στραφούμε λοιπόν στην πίστη και ας στραφούμε σε εκείνον. Το μάτι του Κυρίου, αυτό το μάτι το οποίο προστατεύει, απλώνει κτιρμούς και λέει απάνω σε όλους μας σωτηρία για τον καθένα. Μάταιος ο Ύπος, μάταιη η Ανδρία, μάταιες οι στρατιές, δεν είναι η δύναμη οι ανθρώπινοι, δεν είναι οι συνθήκες, δεν είναι αν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, δεν θα πάνε καλύτερα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Χειρότερα θα πάνε, καλύτερα δεν θα πάνε. Τα οικονομικά θα σφίγγουν, ειρήνη στον κόσμο θα υπάρχει, πείνα και κακό θα έρθει, θα λένε όλα οι γραφές. Πυρηνική ενέργεια θα χρησιμοποιήσουν. Ατομικός πόλεμος θα γίνει. Τα λένε οι γραφές. Θα γίνουν όλα. Αλλά γέννητο εις ημάς κατά το ελαιό σου, Κύριε, καθώς ελπίσαμε επί σε. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του.

καταγγέλω με χαρά ότι ο αδελφός δεν έχει τίποτε. Ήταν μια ισχυμία του εγκεφάλου και απλώς λιποθύμησε. Συνήλθε και πάει σπίτι του. Τον πηγαίνει ο αδελφός Μιχαηλίδης στο σπίτι του. Δόξα εις τον Θεό. Γιατί εγώ, όπως τον είδα, νόμιζα πως είχε καρδιακό δυσόδιο και ότι είχε φύγει. Δόξα τω Θεώ, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Όχι. Είναι άλλοτε σύμβουλος του ελεκτικού συνεδρίου. Ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και σύμβουλος του ελεκτικού συνεδρίου. Ο αδελφός Παυλάκης ήταν αυτός. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Πραγματικά τα μάτια σου κοιτάνε από πάνω του Θεού στον ανθρώπο. Μας βλέπεις με έλεος και με συμπάθεια. Μας βλέπεις με προστασία. Είναι μάτι προστασίας. Είναι μάτι εκτιρμών και λέους. Είναι μάτι σωτηρίας για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε, διότι αν και δεν σε βλέπουμε εμείς, μας βλέπεις εσύ και μπορούμε να στηριζόμεθα σε σένα. Δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου στον καθένα μας, για το πρωινό μας τούτο που επικοινωνήσαμε μαζί σου και απολαύσαμε το πρόσωπό σου και σε λατρεύομαι. Γέννητο εισι μας κατά το ελαιό σου, το μεγάλο και πολύ, ο Θεέ μας, καθώς ηλπίσαμε πισέ. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για τον αδελφό τον Παυλάκη, τον αγαπητό, για την αγαπητή ψυχή. Εσύ ο Θεός τον προστάτευσες και δεν επέτρεψες κάτι περισσότερο. Παρακαλούμε πολύ να τον ενδυναμώσεις, να τον ενισχύσεις και να τον ξαναφέρεις στη συναθρησή σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και ζητάμε να μας απολύσεις εν ειρήνη τώρα για τη δόξα σου και για το όνομα σου. Στο όνομα του Χριστού τώρα και εις όλες αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάρη σου και του ελέου σου και αυτό το πρωινό. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την άπειρη, τη θαυμαστή, την ανεκδίγητη, που για μας τους ανάξιους αμαρτωλούς έδειξες, προσφέροντας τον Υιό σου τον μονογενή στη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιε, γιατί μας έκανες παιδιά δικά σου και κληρονόμους σου και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες την είσοδο στάγια των Αγίων στην εδώτερη παρουσία σου. Και μπορούμε να ερχόμαστε σε σένα σε οποιαδήποτε στιγμή και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου στη ζωή μας, για τις ευεργεσίες σου, τις φανερές και τις αφανείς, για τα καθημερινά ελέη σου, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας δίνεις και αυτό το πρωινό να μαζευτούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να σε λατρεύσουμε, να συμνήσουμε από τις καρδιές

Μας να σε δοξολογήσουμε και ακόμα να ακούσουμε τη φωνή σου μέσα από το λόγο σου. Πατέρα μας ουράνιε, ετοίμασε τις καρδιάς μας, σε παρακαλούμε, απομάκρυνε οτιδήποτε είναι ξένο προς εσέ και συμίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Εσύ ξέρεις τις ανάγκες του καθενός μας, εσύ ξέρεις τι χρειαζόμαστε. Μίλησε ιδιαίτερα στον καθένα μας, σε παρακαλούμε, και δώσε μας κάποιο μήνυμα πνευματικό που μας είναι τόσο χρήσιμο για το καθημερινό μας περπάτημα εν Χριστώ Ιησού. Πατέρα μας ουράνιε, τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, εσύ τα ξέρεις. Σε παρακαλούμε με τη χάρη και το έλεος το δικό σου να αναλάβεις το κάθε τι και να δώσεις εσύ τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Συνακαλύψεις, συνενισχύσεις, συναενδυναμώσεις, σε παρακαλούμε, και συνευλογείς πλούσια τον καθένα μας. Πατέρα μας ουράνιε, και τα αδέρφια μας που βρίσκονται οπουδήποτε μαζεμένα στο δικό σου το όνομα, σε ανάλογες συναθροίσεις, σε παρακαλούμε να ευλογήσεις πλούσια με άφθαινες ουράνιες ευλογίες. Το λόγο μας να φέρει σε αφύπνιση, παρακαλούμε, Πατέρα μας ουράνιε, δώσε πολλές ψυχές να στραφούν σε σένα, να γνωρίσουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν. Και μας κάνε μας κατάλληλα όργανα για να μεταδίδουμε το μήνυμα το δικό σου, το φως το δικό σου στο περιβάλλον μας να φαίνεται, Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε, στην καθημερινή μας ζωή. Σύ δοξά σου κατά πάντα. Σκέπασέ μας αυτή την ώρα και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου, Πατέρα, εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Θα ψάλλω, αδελφοί, έναν ακόμα ύμνο, τον ύμνο 164. «Ω Κύριε μου, πόσο σε θαυμάζω».

0: Θα διαβάσω, αδελφοί, το πρόγραμμα της εβδομάδος.
1: Σωτηρία μου,
0: τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει. Ότε επλησίασεν επ' εμέ η πονηρευόμενη δια να καταφάγωση τη σάρκα μου, η αντίδικη και η εχθρή μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. Κι αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Κι αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητεί. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλο του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφορά θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο τη σκηνή αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί περάνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσία, αλλά λαγμού. Θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή στον Κύριον. Άκουσον, Κύριε, τη φωνή μου όταν κράζω, και ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Ζητήσατε το πρόσωπον μου, είπε περισσού η καρδία μου. Το πρόσωπον σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπον σου, μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Συ εστάθεις βοήθειά μου, μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Κι αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν σου και οδήγησον με εν οδό ευθεία, ένεκεν των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις εις την επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριον. Θα ψάλουμε έναν ακόμα ύμνο, τον 150. Χριστέ εν σύ απέκτησα.

Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο. Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 961 στις γραφές με παραπομπές. Και ό,τι ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου διέως φερωμένου και γέμισεν όλον τον οίκονο που ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσα ως πυρός και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδία αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον, λέγοντας προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Λαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμία, την Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, τον Πόντον και την Ασίαν, την Φρυγίαντε και την Παμφιλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνην και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες. Ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο. Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκήν ίνων. Σταθίζε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και λάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτα είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εις νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Και θέλω συμπροφητεύσει οι ίσας και οι θυγατέρες σας. Και οι νεανίσκοι σας θέλω συν ιδίο οράσεις. Και οι πρεσβύτεροι σας θέλω συν ενυπνιαστή ενύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου. Και θέλω συμπροφητεύσει. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Και ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας όσοι σαν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Και από την επιστολή προς Εφεσίους, από το 5ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε μερικά εδάφια. Επιστολή προς Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, σελίδα 1036. Από το 17 εδάφιο. Δια τούτο μη γίνεσαι άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνον, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άρδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής σήμερα. Και το θέμα μας θα είναι η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όπως διαβάσαμε, έχουμε την περιγραφή της δημιουργίας της Χριστιανικής Εκκλησίας. Το ιστορικό γεγονός είναι σε όλους μας πολύ γνωστό. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά το Πάσχα, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν.
Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Όμως εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι εκείνη την ημέρα το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη γη μας κατά τρόπο ξεχωριστό. Η υπόσχεση του Κυρίου Ιησού έβρισκε την εκπλήρωσή της. Μια νέα μέρα ανέτειλε στην ανθρώπινη ιστορία. Μια νέα περίοδος άρχιζε στην οικονομία του Θεού. Σε όλη την ιστορία της Αγίας Γραφής δεν υπάρχει παρόμοιο γεγονός. Όταν ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής θέλησε να ερμηνεύσει το νόημά της, αναφέρθηκε στην παλιά προφητεία του Ιωήλ. Αυτό το γεγονός προσδοκούσαν οι προφήτες και οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης. Όχι ότι το Άγιο Πνεύμα απουσίαζε από τα γεγονότα της Παλιάς Διαθήκης, ούτε ήρθε στην ύπαρξη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Θεός είναι αιωνίος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ήδη στην πρώτη σελίδα της Γένεσης διαβάζουμε ότι Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Το Άγιο Πνεύμα ασφαλώς συμμετείχε στην πρώτη, τη φυσική δημιουργία, όπως και στη δεύτερη, την πνευματική. Το Άγιο Πνεύμα μιλούσε με το στόμα του Δαβίδ, με το στόμα του Ισαΐα και με τα στόματα όλων των προφητών. Η δύναμή του εκδηλωνόταν στη ζωή των πιστών της Παλιάς Διαθήκης με ποικίλους τρόπους. Ο Στέφανος στην ομιλία του μπροστά στο συνέδριο κατηγορεί τους Ιουδαίους γιατί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους αντιστέκονταν στο Άγιο Πνεύμα. Με αυτή την έννοια το Πνεύμα του Θεού σε όλες τις εποχές και σε όλες τις γενιές αποκαλύπτει την αλήθεια και το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Όμως την ίδια στιγμή κάτι ξεχωριστό συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Από εκείνη τη μέρα το Άγιο Πνεύμα είναι η κυρίαρχη πραγματικότητα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας που κατοικεί μέσα μας και μας οδηγεί στην αλήθεια του Θεού. Και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου διέως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και φάνησεν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσα ως πυρός και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών και επλήστης ανάπαντες πνεύματος Αγίου. Ο ήχος και η φωτιά ήταν τα δύο ορατά σημεία, σύμβολα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος? Υπάρχει μεγάλη σύγχυση πάνω σε αυτό το θέμα, παρόλο που οι Άγιες Γραφές είναι σαφείς. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος γίνεται τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί και με πίστη δέχεται τον Χριστό στην καρδιά του Σωτήρα και Κύριο. Δεν νοείται πιστός του Ιησού Χριστού χωρίς το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορίνθιους χριστιανούς, λέει: «Δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού και δεν είστε Κύριοι εαυτών». Για τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές συνέβη αργότερα, δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί όπως μας πληροφορεί ο Ιωάννης, δεν είναι το αίτη δεδομένων Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς αίτη δεν εδοξάστη. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ταυτόσιμο με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και είναι γενική χριστιανική εμπειρία. Ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του στο Σταυρό έκανε έργο τέλειο. Από τη στιγμή που ο αμαρτωλός μετανοήσει και με πίστη ζητήσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού,
Το αίμα του Ιησού Χριστού τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και βεβαιώνει την καρδιά για την αιώνια λύτρωση. Και το ερώτημα προβάλλει στον καθένα μας. Έχεις δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα? Τον αναγνώρισες Κύριο της ζωής σου? Όλοι οι γνήσιοι χριστιανοί, όλοι οι πιστοί του Χριστού έχουμε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος από την πρώτη στιγμή της χριστιανικής μας ζωής. Δεν υπάρχει η πνευματική ζωή χωρίς το αρχικό βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος εισάγει τον πιστό στην παγκόσμια οικογένεια του Θεού, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Το βάπτισμα στο νερό είναι η δημόσια μαρτυρία της αναγέννησης που προηγήθηκε και η δήλωση της απόφασης για ένταξη στην τοπική Εκκλησία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του εκατόνταρχου Κορνήλιου και της οικογένειάς του. Ενώ ακόμα ο Απόστολος Πέτρος εξέθετε την αλήθεια του Ευαγγελίου, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε όλους όσους άκουγαν το κήρυγμα. Οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο έμειναν κατάπληκτοι, βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ακολούθησε η βάπτισή του στο νερό, στο όνομα του Κυρίου, σύμφωνα με την παραγγελία του Αποστόλου Πέτρου. Η αναγνώριση του βαπτίσματος με το Άγιο Πνεύμα γίνεται με την αλλαγή της ζωής, αυτό που ονομάζουμε αναγέννηση. Η πρώτη αναφορά του βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται στην προφητική περιγραφή της διακονίας του Κυρίου Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν είδατι εις μετάνοιαν. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Δια το ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα». Ας έρθουμε όμως στο δεύτερο ανάγνωσμα, που θα αποτελέσει και τη βάση το θέμα της ημέρας σήμερα. «Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνον εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού». Η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Για να καταλάβουμε καλύτερα την μεγάλη αλήθεια της πλήρωσης, θα πρέπει να δούμε μερικά σημεία σχετικά με την αποστολή και την υπηρεσία του Αγίου Πνεύματος μέσα από την ίδια αυτή επιστολή προς Εφεσίους. Στο δεύτερο κεφάλαιο 22 εδάφιο διαβάζουμε: «Εν το οποίο Χριστό και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος». Εδώ ο Απόστολος Παύλος διδάσκει ότι όλοι οι πιστοί, Ιουδαίοι και Εθνικοί, όλοι μαζί ως Εκκλησία του Χριστού, σχηματίζουν ένα κατοικητήριο, ναό για τον Θεό. Και αυτό πραγματοποιείται με την παρουσία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εργάστηκε όχι μόνο για την ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας, αλλά και για την αύξησή της μέσα στους αιώνες που ακολούθησαν. Και όπως είπαμε και στην αρχή, δεν υπάρχει καμιά δημιουργία στην οποία να μην συμμετέχει και το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε στη σκέψη μας τη σχέση του Αγίου Πνεύματος με το σύνολο των πιστών. Πραγματικά η παραγγελία για πλήρωση δίνεται στους πιστούς ως σώμα του Ιησού Χριστού. Πληρούστε. Είναι πληθυντικός. Δεν απευθύνεται μόνο σε κάποια εκλεκτή ομάδα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Απευθύνεται σε όλους τους πιστούς. Πάλι στην ίδια επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο 14 και 16 διαβάζουμε: «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων». Εδώ βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα και η χριστιανική εμπειρία.
Το Άγιο Πνεύμα μας δυναμώνει για το έργο του Θεού και για την μαρτυρία του Ευαγγελίου. Πραγματοποιεί τη ζωή του Χριστού μέσα μας και γύρω μας. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει την προσευχή του. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το προσέξουμε ότι ο Απόστολος Παύλος συσχετίζει την υπηρεσία του Αγίου Πνεύματος με την κατοίκηση του Χριστού στις καρδιές μας. Δεν προσεύχεται ώστε το Πνεύμα να κατοικήσει στις καρδιές μας, αλλά δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Η έμφαση του Αποστόλου Παύλου βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού, όχι στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη διδασκαλία του Κυρίου μας, που τη βρίσκουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμώνει στον αιώνα». Και πιο κάτω, «όταν έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού». Εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Το Άγιο Πνεύμα προβάλλει τον Χριστό, δοξάζει τον Χριστό, βεβαιώνει την κατοίκηση του Ιησού Χριστού στις καρδιές μας. Κάθε υπερβολή προς την αντίθετη κατεύθυνση δεν είναι σύμφωνη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στην ίδια επιστολή προς Εφεσίους, το 4ο κεφάλαιο, και 3 εδάφιο, φτάνουμε σε μια άλλη πλευρά του έργου του Αγίου Πνεύματος. Εδώ βρίσκουμε την παράκληση του Αποστόλου Παύλου, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα και η χριστιανική ενότητα. Πολλά λέγονται και γράφονται στις μέρες μας για την ενότητα. Όμως θα πρέπει να κρατήσουμε στην καρδιά μας τη σκέψη ότι η ενότητα δημιουργείται μόνο από το Πνεύμα του Θεού. Μόνο εκείνοι που ζουν και διοικούνται από το Άγιο Πνεύμα μπορούν να πειραματιστούν και να εκδηλώνουν την ενότητα. Οι χωρισμοί, οι διαιρέσεις, οι διαμάχες είναι έργα σαρκικά και δεν έχουν καμιά σχέση με το Πνεύμα του Θεού. Υπάρχει μια ενότητα που ήδη έχει γίνει δια του Πνεύματος. Είναι αντικειμενική και πραγματική. Όλοι είμαστε ένα σώμα, γιατί ανήκουμε στην παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού. Αλλά οι πιστοί του Κυρίου θα πρέπει ειλικρινά να επιδιώκουμε τη διατήρηση της ενότητας. Μια ενότητα εσωτερική, βαθιά, που θα εκφράζεται με έργα αγάπης προς τα έξω. Τότε μόνο θα διοικούμαστε ολοκληρωτικά από το Πνεύμα του Θεού και ο Χριστός θα δοξάζεται στην Εκκλησία Του. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αλήθεια σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, που τη βρίσκουμε στην ίδια επιστολή στο 4ο κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Μια αναφορά στο Άγιο Πνεύμα και την αμαρτία. «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέραν της απολυτρώσεως». Στα προηγούμενα εδάφια ο Απόστολος Παύλος αναφέρει διάφορες μορφές αμαρτίας, από την ακολασία ως την οργή, το ψέμα και την κλοπή. Όλα αυτά αποτελούν καταστάσεις ασυμβίβαστες με τη σωστή χριστιανική ζωή. Και όταν υπάρχουν, είναι φυσικό να προκαλούν λύπη στο Άγιο Πνεύμα. Αμέσως πιο κάτω προτρέπει: «Πάσα πικρία και θυμός και κραυγή και βλασφημία αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας». Το Άγιο Πνεύμα μισεί κάθε μόλισμα και κάθε μορφή κακίας. Λυπούμε τον παράκλητο όταν αφήνουμε την αμαρτία να φωλιάσει στις καρδιές μας. Πρέπει να αφαιρεθούν από τις καρδιές μας όλα τα ξένα στοιχεία. Δεν μπορεί να γίνει πλήρωση από το Άγιο Πνεύμα όσο καιρό φιλοξενούμε στις καρδιές μας την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Χρειάζεται να τα ρυθούμε όλα αυτά, να τα πετάξουμε από πάνω μας, για να μπορέσει το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας και να βεβαιώσει τις καρδιές μας για την παρουσία Του. Η αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ο ναός του Θεού δεν έχει καμιά σχέση με τα είδωλα. Εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θα μας δώσει τη δύναμη
και την ικανότητα να μισήσουμε και να αποβάλλουμε κάθε μορφή αμαρτίας από τη ζωή μας, αρκεί να το θελήσουμε και ειλικρινά να το επιδιώξουμε. Αλλά και κάτι ακόμα. Η πνευματική ζωή δεν είναι ανθόσπαρτη. Είναι καθημερινή πνευματική πάλι. Είμαστε στρατιώτες του Ιησού Χριστού και ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια τελευταία αναφορά στην ίδια επιστολή για το Άγιο Πνεύμα και την πνευματική πάλι. Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχηρα του Πνεύματος, ήδη είναι ο Λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος. Ο πιστός του Χριστού μάχεται τις μάχες του Κυρίου ενάντια στα πνεύματα του σκοταδιού με την πανοπλία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα μας κάνει ικανούς να διακρίνουμε την αληθινή φύση του αγώνα. Μας κάνει νικητές και θριαμβευτές απέναντι στον εχθρό. Αν δεν υπάρχουν νικητές, αν χάνονται μάχες, η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στο ότι δεν γεμίζουμε καθημερινά με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ποιο είναι το νόημα της πλήρωσης? Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει: «Μη μεθύσκεστε με ίνον, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος». Πληρούστε, να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού όλοι, γυναίκες, άνδρες, τέκνα, πατέρες, δούλοι και κύριοι. Κάθε μέλος της Εκκλησίας από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Ας προσέξουμε ακόμα το χρόνο της πλήρωσης. Φανερή είναι η ιδέα της συνεχούς πλήρωσης από το Άγιο Πνεύμα. Πληρούστε. Μιλάει για μια κατάσταση, όχι για κάποιο στιγμιαίο γεγονός. Πληρούστε σήμερα, αύριο, πάντοτε. Αλλά τι σημαίνει πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα? Να γεμίζουμε με τις ηθικές και πνευματικές ιδιότητες που δεν είναι προϊόντα της δικής μας φύσης. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι πρόσωπο ζωντανό. Και είναι σημαντικό να προσέξουμε αυτή την αλήθεια. Είναι ο Παράκλητος. Όταν μπαίνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, το δεχόμαστε, πρέπει να το δεχόμαστε, όπως είναι πραγματικά. Το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας. Πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει να είμαστε διαρκώς κάτω από τον απόλυτο έλεγχο και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Είναι τότε που η ζωή του Χριστού θα φαίνεται πάνω μας. Ας ελέγξουμε τις καρδιές μας κάτω από το φως της Αγίας Γραφής. Ποιοι από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή? Πόσο μοιάζουμε στον Κύριό μας? Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια αντίθεση για να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα της πλήρωσης. Μη μεθύσκεστε με ίνον, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Από τις διάφορες αναφορές στη μέθη μέσα στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση αυτή ήταν αρκετά συνηθισμένη στην εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Έτσι, η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος προέρχεται από μια πολύ γνωστή και τραγική κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι ήταν μεθυσμένοι από κρασί. Οι χριστιανοί από την άλλη μεριά δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από τέτοια πλήρωση. Η μέθη αποδιοργανώνει και εξευτελίζει κάθε ανθρώπινη υπόσταση. Αντίθετα, πρέπει να γεμίζουμε με το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μορφές μέθης εκτός από το κρασί. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να είμαστε μεθυσμένοι από την αγάπη του χρήματος, τη φιλαργυρία. Δεν ταιριάζει στα παιδιά του Θεού το πάθος για απόκτηση δύναμης και επιρροής. Η υπερηφάνεια και η αυτοπροβολή είναι ασυμβίβαστες με την πνευματική ζωή. Το θέλημα του Θεού είναι να γεμίζουμε διαρκώς με τα χαρακτηριστικά της ζωής του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μορφώνεται διαρκώς μέσα μας. Όταν οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο γέμισαν με το Άγιο Πνεύμα, ορισμένοι τους κορόιδεψαν και τους απεκάλεσαν μεθυσμένους. Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκήν ίνων. Ο Απόστολος Πέτρος όμως αμέσως διόρθωσε τη λανθασμένη εντύπωση.
ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εις νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Το περιστατικό αυτό μας δείχνει ότι ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να εξηγήσει την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Είναι έξω από τις ικανότητές του. Τα πνευματικά πράγματα δεν συλλαμβάνονται από τον φυσικό νου. Υπάρχει κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό σε εκείνους που γεμίζουν με το Άγιο Πνεύμα. Ανήκει στην πνευματική σφαίρα. Οι γνήσιοι άνθρωποι του Θεού βρίσκονται

Σε απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Σκέφτεται λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους σας καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Ποια είναι άρα για τα δικά μας κριτήρια όταν χρειάζεται να προτείνουμε ανθρώπους, αδελφούς, για κάποιες διακονίες, για πρεσβυτέρους, για διακόνους, για συνεργάτες στο έργο του Θεού? Πόσο καθαρά είναι τα κίνητρά μας? Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 7ο κεφάλαιο, στο 55 εδάφιο, έχουμε την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα του πρωτομάρτυρα Στέφανου, μέσα στη θύελα του λιθοβολισμού, με σκοπό τη δυνατή μαρτυρία. Ο δε Στέφανος πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, ατενήσασι στον ουρανόν, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε για τους εχθρούς μας. Δεν είναι δυνατόν να δούμε τη δόξα του Θεού παρά μονάχα με την δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και ο έλεγχος της πλάνης και του ψεύδους μπορεί να γίνει μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα πιο κάτω, στο 13ο κεφάλαιο, στο 52 εδάφιο, έχουμε την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος για την καθημερινή χριστιανική ζωή. Και οι μαθητές επληρούνται χαράς και Πνεύματος Αγίου. Μια ανάγκη καθημερινή, όπως το νερό και το ψωμί. Από την αφήγηση των πράξεων των Αποστόλων βγαίνει κρυστάλλινη η αλήθεια. Το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, για τον κάθε πιστό του Χριστού, είναι η καθημερινή πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Πληρούστε δια του Πνεύματος, είναι η εντολή του Θεού για την Εκκλησία Του. Πόσο ευλογημένο θα ήταν αν όλοι μας, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μικροί και μεγαλύτεροι, αν όλοι είμαστε σαν τον Στέφανο και τον Φίλιππο, πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Όμως, ποιες είναι οι εκδηλώσεις της πλήρωσης? Πώς φαίνεται ότι είμαστε κάτω από τον έλεγχο και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος? Ο Απόστολος Παύλος, μετά την προτροπή «πληρούστε δια του Πνεύματος», συνεχίζει: «Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άρδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού». Δεν μπορούμε να πούμε ότι στα εδάφια αυτά περιλαμβάνονται όλες οι ιδιότητες της ζωής που είναι γεμάτη με το Πνεύμα το Άγιο. Όμως είναι οι βασικότερες, δεν είναι όλες, είναι όμως ενδεικτικές του είδους της ζωής που μπορεί να βρεθεί μέσα στο σώμα του Χριστού, όταν όλα τα μέλη του είναι γεμάτα με το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν εδώ 4 σημεία: λαλούντες, ψάλλοντες, ευχαριστούντες, υποτασσόμενοι. Ας προσέξουμε ότι η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα εκδηλώνεται με πολύ απλούς τρόπους. Συνήθως σκεπτόμαστε την πλήρωση σε σχέση με το κήρυγμα, με τη διδασκαλία, με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής ή για την πραγματοποίηση κάποιας υψηλής αποστολής. Όλα αυτά είναι απόλυτα σωστά. Αλλά η εμπειρία της πλήρωσης δεν περιορίζεται σε καμιά, δεν περιορίζεται σε κάποια μεγάλη πράξη χριστιανικής μαρτυρίας. Χρειαζόμαστε την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος στα καθημερινά μας καθήκοντα. Ως γονείς μέσα στο σπίτι, ως μαθητές στο σχολείο, ως υπάλληλοι ή προϊστάμενοι στην εργασία μας, οπουδήποτε βρισκόμαστε, οτιδήποτε κάνουμε, χρειαζόμαστε τη δύναμη και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε συνοπτικά τα 4 σημεία. Λαλούντες μεταξύ σας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος αρχίζει με την ομιλία. Οι μελωδικές φωνές ασφαλώς είναι δώρο του Θεού, αλλά και όταν ακόμα απουσιάζουν, η Εκκλησία του Χριστού μπορεί να ζήσει και να οικοδομηθεί. Είναι προφανές ότι ο Απόστολος Παύλος έχει στο νου του εδώ τις συναθρήσεις των χριστιανών και τονίζει πόσο απαραίτητη είναι η προτροπή του ενός προς τον άλλο με λόγια Θεού. Η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα στις συναθρήσεις των πιστών εκδηλωνόταν και πρέπει να εκδηλώνεται με την πνευματική επικοινωνία και την προτροπή.
Στενά συνδεδεμένα.

Ενώ είναι και το δεύτερο σημείο. Η ψαλμωδία και η δοξολογία μέσα από την καρδιά. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Η ζωή που είναι γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα είναι μια ζωή δοξολογίας. Αυτό δεν είναι τεχνητό. Είναι καρπός της καρδιάς που έχει στενή κοινωνία με τον Κύριό της. Το τρίτο σημείο, η ευχαριστία. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα, η μεγαλύτερη δυσκολία. Είναι εύκολο και φυσικό να ψάλεις και να ευχαριστείς τον Θεό όταν όλα πάνε καλά. Τι γίνεται όμως μέσα στην τρικυμία? Πώς μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό πάντοτε, μέσα στην περιφρόνηση, μέσα στην ανέχεια, μέσα στην αρρώστια, στον πόνο, στο πένθος? Πώς μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό πάντοτε, υπερπάντων, πάντοτε για όλους και για όλα? Εδώ ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια. Όχι μόνο, αλλά είναι εντελώς αντίθετο με τη διάθεση και την οτροπία του φυσικού ανθρώπου. Δεν ταιριάζει στον άνθρωπο. Ανθρωπίνος είναι αδύνατο. Όμως τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Εδώ βρίσκεται η εκδήλωση του θεϊκού μεγαλείου. Ο Ιησούς Χριστός δεν άλλαξε. Είναι ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνες. Κάνει θαυμαστά και σήμερα όπως και στο παρελθόν. Έχω την ευκαιρία συχνά να ζω από κοντά αδελφούς και αδελφές που μέσα σε τραγικές καταστάσεις μπορούν και εκδηλώνουν τις αρετές του Αγίου Πνεύματος. Με την νίκη και το θρίαμβο μέσα στις δοκιμασίες αποτελούν το κόσμημα, τα πολύτιμα μαργαριτάρια στο στεφάνι του Μεγάλου Βασιλιά. Και το τελευταίο σημείο. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Αυτή η φράση είναι στην πραγματικότητα εισαγωγή για το επόμενο κομμάτι της επιστολής. Υποταγή σημαίνει να αναγνωρίζω τη θεϊκή τάξη μέσα στο σπίτι, μέσα στην εκκλησία και μέσα στην κοινωνία. Πόσο όμορφη θα ήταν η οικογενειακή, η εκκλησιαστική και η κοινωνική μας ζωή αν όλοι χωρίς καμιά εξαίρεση ζούσαμε την πληρότητα της ζωής του Αγίου Πνεύματος. Αν ειλικρινά το επιθυμούμε, ας ομολογήσουμε μπροστά στον Θεό κάθε γνωστή αμαρτία που τυχόν υπάρχει στις καρδιές μας. Να την απορρίψουμε. Είναι τότε που το Άγιο Πνεύμα, ο Θείος Παράκλητος, θα μπορέσει να εργαστεί στις καρδιές μας και στη ζωή μας για να πραγματοποιήσει τα μεγαλεία του Θεού. Ο Θεός ακούει προσευχές και δίνει πλούσια σε όλους χωρίς να ονειδίζει. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η εμπειρία της πλήρωσης είναι κάτι σαν την πείρα του Μωυσή όταν κατέβηκε από το όρος. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε τη θεϊκή δόξα, αλλά ο Μωυσής δεν το ήξερε. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός αφήνει συχνά τους άλλους να δουν πάνω μας τις εκδηλώσεις της ζωής που είναι γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. Ευτυχώς δεν μας επιτρέπει να το δούμε μόνοι μας, γιατί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να υπερηφανευτούμε και να απατηθούμε. Ο Θεός να μας κρατήσει ταπεινούς λατρευτές για να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός στην καθημερινή μας ζωή. Να φαίνεται η χάρη και το μεγαλείο του ένδοξου Κυρίου μας. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Παρακαλώ να σηκωθούμε και να κλείσουμε μια ευχαριστία. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την άπειρη, τη θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά του Υιού Σου στη θέση μας στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε τώρα παιδιά δικά Σου, λυτρωμένοι Σου και μπορούμε να ερχόμαστε σε Σένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνια, για την ευκαιρία που μας έδωσες να Σε υμνήσουμε, να Σε δοξολογήσουμε, να Σε λατρεύσουμε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου που έφερες μπροστά μας. Σε παρακαλούμε, απάλλαξέ μας από κάθε τι που είναι ξένο προς Εσέ, από κάθε ξένο στοιχείο. Και το Πνεύμα το δικό Σου ας εργαστεί στις καρδιές όλων μας για να πραγματοποιήσει το έργο το δικό Σου. Δώσ' μας μια δυνατή μαρτυρία, Πατέρα μας Ουράνε, το καθένα μας ξεχωριστά, οπουδήποτε βρισκόμαστε, στην προσωπική, στην ατομική, στην καθημερινή μας ζωή. Δώσε να είμαστε το φως το δικό Σου, το αλάτι το δικό Σου μέσα στον κόσμο που μας περιβάλλει.
Δώσε να φαίνονται τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το όνομα του Κυρίου μας να δοξάζεται καθημερινά. Και σαν Εκκλησία δική σου, σε παρακαλούμε εσύ να μας σκεπάσεις, να μας ευλογήσεις πλούσια. Στην αυξάνεις μεταξύ μας την αγάπη, τη συμπάθεια, την καλοσύνη. Δώσε να είμαστε όπως θέλεις εσύ, Πατέρα μας ουράνιο, ο ένας να στέκεται δίπλα στον άλλο. Στον δρόμο που βαδίζουμε για τον ουρανό, ο ένας να στηρίζει τον άλλο με τη δύναμη και τη χάρη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Σε παρακαλούμε τώρα να μας απολύσει με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Άμην. Καθίστε, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Και δικαιούτο να έχει και να περάσει σε αυτές τις φωτεινές πλέον καταστάσεις. Όπως είπαμε και αναφέραμε την περασμένη φορά, μέσα από την κατάσταση του αγώνος και του μόχθου εδώ κάτω και της αγωνίας, στην κατάσταση της ευτυχίας, η αμαρτία απέθανε φάπαξ, ζει το Θεό, από την κατάσταση της ασθενείας, στην ενδυνάμη, στην κατάσταση δυνάμεως, από την υπέρτατη ταπείνωση, στη δόξα, από την περιφρόνηση στα ύψη, από την ψυχική και αδαμική ύπαρξη, σε ψυχή ζώσα, και από ψυχή ζώσα σε πνεύμα ζωοποιούν. Έτσι, το πέρασμά του από τη μια κατάσταση στην άλλη έγινε και έπειτα από την νίκη του, την οποία ενίκησε εδώ κάτω, ότι έμεινε στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Και είπαμε ακόμα ότι σε αυτή τη διαδρομή του ο Χριστός εκράτησε την ανθρώπινη φύση την οποία είχε αποκτήσει στην ταπείνωσή του εδώ κάτω στον κόσμο τούτο. Αυτή την ανθρώπινη φύση την πήρε και ταπεινώθηκε και την πήρε και την δέχτηκε για να την δοξάσει, όχι να την αφήσει. Για να της δώσει όλα τα ειδικά του και να την ανεβάσει στη δόξα. Και είπαμε ότι εκείνα τα οποία εκράτησε ο Ιησούς στο στάδιο αυτό της απολύτου πνευματικότητος από την ανθρωπίνη του κατάσταση ήταν πρώτα απ' όλα ο τίτλος του ως Υιός ανθρώπου. Αναφέρεται και μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς, αναφέρεται ότι είναι Υιός ανθρώπου. Και αναφέραμε διάφορα εδάφια. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου, το λέει ο ίδιος ο Κύριος, εν τη δόξη αυτού, απάρτι όψεστε των Υιών του ανθρώπου, ότι αυτός μέλει να κρίνει τον κόσμο, ότι Υιός ανθρώπου εστίν. Ο Στέφανος, τον θάνατό του, είδε τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εις τον θρόνον του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει άνδρα, που θα κρίνει τον κόσμο, εν ανδρή, ο όρισεν, ο Θεός, δι' ενός ανδρός. Θα κρίνει τον κόσμο, είπε στους Αθηναίους εδώ στο Νάριο Πάγο. Και εγένετο ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ, εις ψυχήν ζώσαν, ο δεύτερος άνθρωπος, πνεύμα ζωοποιούν, άνθρωπος πάλι. Συνεπώς είναι Υιός ανθρώπου. Και έτσι εμφανίζεται επάνω εκεί στη δόξα. Και έτσι μέλει να εμφανιστεί στον κόσμο τούτο, όταν θα κρίνει τον κόσμο. Εκείνο το οποίο ακόμα κράτησε, ένα δεύτερο σημείο, στοιχείο, είναι το δικαίωμά του, το ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο απέκτησε εδώ κάτω. Ως άνθρωπος επί της γης, εδικαιούτο και απέκτησε με την νίκη του και με την αιμονή του εις το θέλημα του Θεού. Συνεπώς, η δόξα του την οποία παίρνει, την παίρνει ανθρωπίνο δικαιώματι. Νίκησε ως άνθρωπος επί της γης. Εταπείνωσε αυτόν μέχρι θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός τον υπερήψωσε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή ταπεινώθηκε, διώκε αυτόν ο Θεός υπερήψωσε. Την εσχήνη καταφρονής σας. Έλαβε συνεπώς σαν ανταμοιβή. Και αν διήλθε υπεράνω όλων των ουρανών, είναι γιατί προηγουμένως κατέβηκε από όλους τους ουρανούς και ταπεινώθηκε μέχρι την εσχάτη ταπείνωση κάτω. Και εδικαιούτο πλέον ανέβη. Ο Θεός του το έδωσε ως προνόμιον και βραβείον για την νίκη του. Την άνοδο του επάνω. Επίσης, η σχέση του με την ανθρωπότητα ολόκληρη, με το ανθρώπινο γένος, ότι ευρίσκεται σε μία συγγένεια με όλους εκείνους, τους οποίους ονομάζει αδερφούς του, αυτούς τους οποίους ελύτρωσε, εκείνους τους οποίους θα λυτρώσει και εκείνους οι οποίοι μέλουν να πάρουν την τελείωση. Όλους αυτούς, με όλους αυτούς συνδέεται. Συνδέεται κατά το δικαίωμα αυτό και συγχρόνως την αναγκαιότητα αυτή ότι αυτός ο ίδιος ενυνθρώπισε και γίνηκε πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, την αδελφή του. Είναι η μία οικογένεια. Αυτό το πήρε μαζί του επίσης. Και τέλος, όπως είπαμε, επήρε το σώμα του, η σωματικότητα, το σώμα του. Δεν είναι πνεύμα ο Κύριος. Ο Κύριος είναι πνεύμα, αλλά έχει το σώμα του δοξασμένο μαζί του. Το σώμα αυτό δεν είναι φθορά. Και είπαμε ότι το σώμα δεν είναι κάτι το κακό το οποίο έδωσε ο Θεός. Είναι το όργανο με το οποίο μία ύπαρξη έρχεται σε επικοινωνία με τον αισθητό κόσμο. Αν δεν είχαμε το σώμα, δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Ο Κύριος αυτό το σώμα το πήρε μαζί του. Το σώμα δεν εφθάρει, δεν έμεινε στον τάφο. Και το πήρε μαζί του και το εδόξασε. Έτσι με αυτό το σώμα εμφανίστηκε πάνω στους ουρανούς. Με αυτό το σώμα αποκαλύπτεται στους πιστούς του. Ο Στέφανος τον είδε με το σώμα του επάνω στους ουρανούς. Τον είδε όταν άνοιξαν οι ουρανοί στο θάνατό του. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί και λέει «Ουχή τον Ιησούν τον Κύριον ημών εώραγκα». Ο έσχατον πάντων ως περί εκτρώματι όφθη καμή. Φάνηκε και σε μένα, λέει ο Παύλος. Ως εις έκτρωμα, έσχατον πάντων. Αλλά τον είδε. Ήταν πνεύμα, είδε, είχε το σώμα του. Και όταν θα φανεί για να κρίνει τον κόσμο, στην επιφάνειά του, θα πούν, η γραφή λέγει, «Ιδου έρχεται μετά των εφελών». Θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Συνεπώς το σώμα του το πήρε. Και με αυτό το σώμα, όπως είπαμε, θα αποκαλυφθεί μια μέρα. «Ούτως ελεύσετε», είπαν οι άγγελοι, «ον τρόπον είδετε αυτόν να ανέρχεται εις τους ουρανούς, να αναλαμβάνετε. Και θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου και καταβήσετε από ουρανού». Θα καταβεί από του ουρανού, όπως πήγε, για να κρίνει. Συνεπώς το σώμα το πήρε μαζί του. Τώρα, το πώς μπορεί κανείς να το εννοήσει αυτό το πράγμα. Είναι το σώμα, πώς δηλαδή θα συμβιβάσει κανείς την απανταχού παρουσία με την ύπαρξη του σώματος. Είπαμε και στην περασμένη φορά και το ξαναλέγω για να το αντιληφθούμε. Δεν είναι το σώμα όταν λέμε είναι πανταχού παρόν ότι απλώνει σε έκταση, διότι θα ήταν ένα σώμα ακατανόητο πλέον αυτό να απλώνει σε έκταση το σώμα. Αλλά είναι εν δυνάμει. Ο Ιησούς Χριστός είναι πανταχού παρόν, όπως και ο Θεός είναι πανταχού παρόν, εν δυνάμει. Δύναται και είναι πανταχού παρόν χωρίς να έχει σώμα εκτεταμένο. Και εάν κανείς ρωτήσει πώς είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το σώμα που αναστήθηκε να κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος, σωματικός, μια μόνο μικρή ιδέα μπορεί να σου δώσει η σκέψη ότι σε ένα ασθενικό σώμα μπορεί να κατοικεί μια γιωτάτη ψυχή, λαμπρά ψυχή. Ή μέσα σε ένα ασθενικό σώμα να κατοικεί μια διάνοια η οποία μπορεί να μετράει το σύμπαν και να ζυγίζει τα σύμπαντα. Αυτό το πράγμα σου δίνει μια εικόνα του πώς σε ένα σώμα, έστω αναστημένο, σώμα όμως, μπορεί να κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικό και να βρίσκεται πανταχού παρόν, δυνάμει. Τώρα, ποιες είναι οι πράξεις τις οποίες ο Κύριος έκανε κατά το στάδιο αυτό της απόλυτης πνευματικότητας της δόξας του. Το ένα ήταν η κάθοδός του στον Άφη. Το άλλο ήταν η ανάστασή του. Το άλλο ήταν η ανάληψή του. Το άλλο ήταν η έκχυση του πνεύματος και τελικά η παρουσία του στα τέλη των καιρών. Αυτά είναι πράξεις, αυτές είναι πράξεις κατά το στάδιο της απολύτου πνευματικότητας του Κυρίου. Τι είναι ο Άδης και πώς κατέβηκε ο Ιησούς στον Άδη. Μέσα στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για τον Άδη και η Παλαιά Μεν Διαθήκη τον ονομάζει Σεόλ. Και όταν λέει Σεόλ, δεν εννοεί φυσικά τον τάφο, όπως το παίρνουν οι μάρτυρες του Ιακωβά. Όταν λέει, επί παραδείγματι, ο Ιακώβου, ότι θρηνών θέλω καταβεί προς τον Υιόν μου, εν το Σεόλ, στον Άδη, φαίνεται εκεί καθαρά ότι δεν είναι ο τάφος. Διότι αν ήταν ο τάφος, δεν θα κατέβαινε θρηνών, δεν θα έχει συνείδηση. Το σώμα δεν κινείται και δεν έχει συνείδηση το νεκρό μου σώμα. Αλλά λέει θρηνών και έπειτα λέει θέλω καταβεί. Ο Άδης κατά την αντίληψη την αρχαία και κατά την Αγία Γραφή ήταν στα κέντρα της γης, κάτω. Κατέβαιναν κάτω τα πνεύματα, οι ψυχές, στον Άδη. Ήταν λοιπόν στα έγκατα της γης, στο κέντρο της γης. Και λέει λοιπόν εκεί ο Ιακώβ θρηνών, που σημαίνει με συνείδηση απόλυτη του πένθους μου, της θλίψεώς μου για το χαμό του γιού μου, θα κατεβώ. Που σημαίνει ότι θα έχει συνείδηση ενώ θα κατεβαίνει. Θα κατεβώ προς τον Υιόν μου, που θα πει η συνάντηση του γιού μου. Θα τον συναντήσω εις τον Άδη. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο γιος του, ο Ιωσήφ, όπως επίστευε και όπως του είχαν πει, τον είχαν φάει τα θηρία. Δεν είχε καν ενταφιαστεί. Συνεπώς δεν θα μπορούσε να μιλήσει κατά τον τρόπο αυτόν ο Ιακώβ. Θα πάω η συνάντηση θρηνών, θα κατεβώ η συνάντηση του γιού μου, θα να βρω το γιο μου. Αυτόν είχαν πάει τα θηρία. Θα πρέπει να πει να με φάνε και εμένα τα θηρία. Θα κατεβώ η συνάντηση του γιού μου, εν το Σεόλ. Συνεπώς, κατά την Παλαιά Διαθήκη και σε πολλά άλλα σημεία, φαίνεται ότι το Σεόλ δεν ήταν ο τάφος, αλλά ήταν ο Άδης, δηλαδή χώρος στα έγκατα της γης, κατά την αντίληψη την κοινή, την παραδοσιακή και κατά την διασκαλία της Αγίας Γραφής, την αποκάλυψη που μας δίνουν οι Άγιες Γραφές, όπου πήγαιναν οι ψυχές στην παλαιά οικονομία. Η Καινή Διαθήκη το ονομάζει Άδης. Ο Λουκάς μας δίνει και την τοπογραφία του Άδου αυτού και μας λέει ότι υπάρχουν δύο τόποι, δύο χώροι. Ο ένας χώρος είναι η κόλπη του Αβραάμου, η παράδεισος, εκεί όπου ο Κύριος έδωσε ραντεβού με τον Λίστη και τον συνήντησε τον Λίστη, σήμερον έσυ με τεμού εν το παραδείσο, εκεί στον Άδη, στον χώρο όπου ήρθαν οι δίκαιοι. Ήταν η κόλπη του Αβραάμ. Και ο άλλος χώρος, ο οποίος κατά την προς Ρωμαίους επιστολή ονομάζεται Άβυσσος και κατά την επιστολή του Πέτρου, κατά τον Πέτρο, είναι φυλακή. Λέει εις την προς Ρωμαίους επιστολή, στο Ιώτα κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος και στο Εδάφιον 7. Μη είπεις εν την καρδία σου τη θέλεια να δεις των ουρανών του τέστην για να καταβιβάσεις τον Χριστόν, ή τη θέλει καταβείς την άβυσσον του τέστην για να αναβιβάσεις τον Χριστόν εκ νεκρών. Συνεπώς η άβυσσος ήταν κάτω. Και όπως φαίνεται από το χωρίο αυτό, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, κατέβηκε εις την άβυσσον. Δηλαδή όχι μόνο στον χώρο των δικαίων, που ήταν ο παράδεισος, εκεί όπου έδωσε ραντεβού με τον Λίστην, θα είσαι σήμερα μαζί μου, εν το παραδείσο, αλλά κατέβηκε και εις την άβυσσον, την οποία ο Πέτρος την ονομάζει φυλακή, τα πνεύματα τα εν φυλακή, εις τα οποία επορεύτη ο Ιησούς Χριστός και εκήρυξε. Στα πνεύματα τα εν φυλακή. Αλλού πάλι, εις την προς Εφεσίους επιστολή, στο Δέλτα 9, μας το ονομάζει το χώρο αυτόν τα κατώτερα μέρη της γης. Τα κατώτερα μέρη της γης. Ο τάφος δεν μπορεί να είναι τα κατώτερα μέρη της γης. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Είναι συνεπώς τα έγκατα της γης. Και για την ύπαρξη του Άδου, μας μιλάνε μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Στο Πράξεις Β31, επί παραδείγματι, μας λέγει, επαναλαμβάνει του ψαλμοδού τα λόγια, από τον 16 ψαλμό, «Δεν θέλεις εγκαταλείψει των οσιών σου εν το Άδη, ουδέ, δεν θέλεις εγκαταλείψει των όσιών σου εν το Άδη, ουδέ η σάρξ αυτού θέλει ήδη διαφθοράν». Αυτά είναι τα δύο στοιχεία, το σώμα και η ψυχή. Η σάρξ δεν θα ήδη διαφθοράν, δεν θα φθαρεί, το σωματικό στοιχείο. Η ψυχή δεν θα εγκαταλειφθεί στον Άδη, το πνευματικό στοιχείο. Ούτε το ένα θα γίνει, ούτε το άλλο θα γίνει. Φυσικά είναι περιττό να πω ότι από τη στιγμή που ο Χριστός απέθανε και αναστήθηκε και από τη στιγμή που ο Χριστός αναλήφθη στους ουρανούς, άνοιξε ο δρόμος και οι πιστοί δεν κατεβαίνουν πλέον στον Άδη. Όσοι πιστεύουν εις τον Ιησού Χριστό στον κόσμο τούτον, δεν κατεβαίνουν στον Άδη, αλλά πηγαίνουν κατευθείαν στην παρουσία του Ιησού Χριστού, στον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος δεν έβλεπε την ώρα ποτέ θα φύγει για να είναι με τον Χριστό. Και ήθελε να αναλύσει και να είναι με τον Χριστό. Και το θεωρούσε αυτό πολύ καλύτερο. Κέρδος, πολλό μάλλον κρίσον. Το να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό. Συνεπώς ο πιστός που φεύγει από τον κόσμο τούτον εν πίστη εις τον Ιησού Χριστό πηγαίνει στην παρουσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αλλά πρώτου έργου του Χριστού, πρώτης θυσίας και πρώτης αναλήψεως του Ιησού Χριστού, επειδή ο ουρανός ήταν κλειστός και πρωτοπόρος και πρώτος ανήλθε ο Χριστός εις τους ουρανούς, άνοιξε τον δρόμο, οι ψυχές κατέβαιναν κάτω στον Άδη. Ο Χριστός πήγε κάτω. Στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, όπως διαβάσαμε, ρωτάει τι καταβίσετε εις την Άφησον. Και στην Εφεσίους, το δε ανέβη τι εστίν ότι και κατέβει στα κατώτατα μέρη της γης. Στην πρώτη Πέτρου μας είπε, ενώ και της εμφυλακή πνεύμαση πορευτή σε κήρυξε. Και υποτίθεται εις τις λέξεις του εδαφίου Ρωμαίους Ιώτα Δέλτα 9, εις τούτο γάρ Χριστός απέθανε και έζησε, είναι και νεκρών και ζώντων κυριεύσει. Συνεπώς έχουμε δύο κόσμους, δύο βασίλεια. Το βασίλειο των ζώντων και το βασίλειο των νεκρών. Ζώντες και νεκροί. Είναι δύο κόσμοι. Και αυτούς τους δύο κόσμους τους επεσκέφθη ο Χριστός για να καλύψει τα πάντα. Ώστε κατέβηκε στον κόσμο τούτον, αλλά κατέβηκε και στον άλλο κόσμο. Επήγε λοιπόν και εκεί. Εις τούτο γάρ Χριστός απέθανε και έζησε. Απέθανε και έζησε. Βλέπετε οι δύο φάσεις. Απέθανε, πήγε στους νεκρούς και έζησε. Είναι και νεκρών και ζώντων κυριεύσει. Να είναι κυρίαρχος, να είναι κύριος αυτός και των νεκρών και των ζώντων. Και το βλέπουμε ακόμα στην αντίθεση που υπάρχει μεταξύ του θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιητής δε πνεύματι. Και αυτό το ζωοποιητής πνεύματι δείχνει μια κατάσταση υπάρξεως, πνευματική, κατά αντίθεση προς την προηγούμενη κατάσταση υπάρξεως την οποία είχε και η οποία ήταν σαρκική, ενσαρκή. Τώρα λοιπόν είναι πνεύμα ζωοποιούν, ήταν κάτω όταν κατέβηκε, ως πνεύμα ζωοποιούν, ζωοποιήθηκε από το πνεύμα και ως πνεύμα με ζωήν κατέβηκε κάτω στον Άδη για να κηρύξει, είχε αποστολή όπως θα δούμε και να ευαγγελίσει, είχε και αποστολή στον Άδη όπως είχε αποστολή και εδώ. Και έτσι με τον θάνατό του, ο Κύριος, ήρθε σε κατάσταση πνευματική και μπόρεσε υπ' αυτά στα συνθήκας πλέον ως πνεύμα, ως καθαρόν πνεύμα, να πλησιάσει τα πνεύματα, αυτούς οι οποίοι είχαν αποθάνει προηγουμένως, και να τους αναγγείλει. Το έργο του, την πραγματοποιητήσα σωτηρία, και να την διακηρύξει σε αυτούς και να τους ευαγγελίσει. Και είναι έτσι που κατήλθε στα κατώτατα μέρη της γης και από τα κατώτατα μέρη της γης ανήλθε για να πορευτεί σε μια πορεία θριάμβου. Από τα κατώτατα μέρη της γης στη γη, από τη γη στον ουρανό, από τον ουρανό επάνω σε ύψη, στο ύψος, αναβάς εις ύψος. Στην παρουσία του Πατέρα. Όλα αυτά τα στάδια τα διήλθε ο Κύριος και εις όλες αυτές τις, όλη αυτή την πορεία την έκανε εν δόξη και πορεύτηκε έως την υπέρτατη εκείνη έδρα του σύμπαντος στην παρουσία του πατέρα και κάθισε στα δεξιά του πατρός. Ανήλθε και δίνηθε. Εκεί στον Άδη τώρα εκήρυξε. Ο Πέτρος μας μιλάει για αυτή τη διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού πέραν του κόσμου τούτου. Και μας την δίδει με τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί στην επιστολή του. Εκήρυξε και ευυγγελίστη. Με την πρώτη λέξη, εκήρυξε στα πνεύματα τα εμφυλακή, σημαίνει ότι έκανε διακήρυξη του Ευαγγελίου. Το διακήρυξε το Ευαγγέλιο. Ως κήρυξη, το εκήρυξε. Και με τη λέξη και νεκρής ευυγγελίστη, δείχνει ότι ευυγγέλισε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ακούσει καθόλου. Και ακούσαν το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά. Άνθρωποι που είχαν πεθάνει προ Χριστού. Παραδείγματι. Συνεπώς ο Χριστός και εκήρυξε και ευυγγελίστη κατά την σαφή φράση και διακήρυξη την οποία ο Πέτρος μας δίνει εις την επιστολή του. Η λέξη δε νεκρής ευυγγελίστη, ευυγγελίστη νεκρής, σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο το έδωσε και το σκόρπισε εις όλους τους νεκρούς, όχι μόνο μερικούς, όχι σε μια τάξη και κατηγορία όπως ήσαν εκείνοι οι οποίοι εις τα σημέρας του Νόε είχαν πνιγεί και αποθάνει και οι οποίοι, τους οποίους κάτω πήγε και συνήντησε, πορευθεί σε κήρυξη στα πνεύματα τα εμφυλακή τα οποία υπήθησαν ποτέ εν τες ημέρες του Νόε, αυτή είναι μια κατηγορία. Αλλά το άλλο εδάφιο του Πέτρου, το εδάφιο στο Δέλτα 6, όταν μας λέει εις τούτο γάρ και νεκρής ευυγγελίστη, με τη λέξη νεκρής συμπεριλαμβάνει όλους τους νεκρούς από τις αρχής της υπάρξεως του ανθρώπου μέχρι τέλους. Που σημαίνει ότι για όλους τους ανθρώπους θα υπάρξει μία ευκαιρία. Είτε στον κόσμο τούτον, για να ακούσουν, είτε στο στάδιο το μεταξύ θανάτου και κρίσεως. Αφού πεθάνουν και ως ότου κριθούν. Είναι αδύνατο να έρθει ύπαρξη στον κόσμο τούτον και να μην ακούσει για το τελεσμένο έργο του Ιησού Χριστού. Διότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα έχει δοθεί υπό τον ουρανό, για το οποίο δύναται κανείς να σωθεί. Ούτε υπάρχει λύτρωσης κατά δίκη της αμαρτίας, εξόφλησης χρεών, δι' άλλου τρόπου, ούτε και γίνεται. Ένα μέσον ο Θεός επρομήθευσε σωτηρίας, και αυτό είναι παγκόσμιο. Παγκόσμιο. Και απλώνεται και δίδεται, προσφέρεται εις πάντα άνθρωπο. Κατά συνέπεια, όλοι οι άνθρωποι που θα έρθουν στον κόσμο τούτον, προορίζονται κάποια μέρα να ακούσουν. Κάπου θα ακούσουν. Ή εδώ, ή αν δεν ακούσουν εδώ, θα ακούσουν στην κατάσταση εκείνη, στο στάδιο εκείνο μεταξύ θανάτου και κρίσεως. Και αν δεν ήκουσαν εδώ. Θα τους δοθεί με άλλα λόγια μία ευκαιρία, όχι δυο, μία ευκαιρία. Αυτή θα την κρίνει όμως ο Θεός. Διότι μπορεί να μιλάς σε έναν άνθρωπο από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα αυτιά τα μέσα είναι κλεισμένα. Και η καρδιά πορωμένη δεν καταλαβαίνει. Του τα λες, αλλά δεν καταλαβαίνει. Και ενώ τον εγκαταλείπεις και τον αφήνεις εσύ και απογοητεύτηκες διότι δεν ακούει και λες χαμένος αυτός και τον γράφεις στον μαύρο πίνακα, μετά από καιρό τον βλέπεις να σου μιλάει για τον Χριστό μόνος του. Ήρθαν γεγονότα και τον έφεραν στη χάρη. Που θα πει ότι τότε που του μιλούσες δεν ήταν ίσως η ευκαιρία η δική του. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι εγώ του μίλησα αυτού και δεν ήκουσε. Και συνεπώς του δόθηκε ευκαιρία και χάθηκε. Την ευκαιρία την ξέρει ο Θεός πότε είναι. Και πότε θα του κλείσει την πόρτα ή θα του ανοίξει την πόρτα. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε εις όλους τους ανθρώπους. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε μια ευκαιρία στον άνθρωπο είτε στον κόσμο τούτον, είτε στον άλλο κόσμο. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λόγια του Ιησού Χριστού όταν μίλησε για την αμαρτία την προστάνατον, η οποία δεν συγχωρείται ούτε στον κόσμο τούτον, ούτε στον άλλο. Εάν δηλαδή κανείς βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα, και να βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα θα πει να διαστρέψεις τις αγαθές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, να τις διαστρεβλώνεις. ή όπως κάνανε οι Εβραίοι, που τις απέδιδαν σε πονηρές δυνάμεις. Αυτό θα πει τελεία αντίθεσης στο έργο και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο το Άγιο Πνεύμα σου συνιστά και σου προσφέρει. Αν πάρεις τάση θέση τελείες αντιθέσεις απέναντι του Χριστού και διαστρέφεις τις αγαθές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και τις αποδίδεις εις άλλα πράγματα και κυρίως εις πονηράν αιτία. Είναι βέβαιο ότι κάνεις την αμαρτία την προσθάνατον, διότι δεν υπάρχει άλλο μέσο σωτηρίας. Θα χαθείς. Πολλές φορές έχουμε πει, αν κάποιοι είναι σε ένα πλοίο επάνω και εκεί κάνουν διάφορα παραπτώματα και παρακούν τον καπετάνιο και γλιστράνε και πέφτουν στη θάλασσα και ο καπετάνιος τους πετάξει το σωσίβιον μπροστά τους και τους φωνάζει πιαστείτε να σωθείτε και αυτοί κλωτσάνε το σωσίβιο και το απορρίπτουν, θα χαθούν. Και θα χαθούν όχι διότι κάνανε παραπτώματα επάνω στο πλοίο, κάνανε πολλά. Μεθύσανε, πήγανε στις άκριες και στα ξάρτια πάνω, ξέρω εγώ, του πλοίου, παραβήκανε άλλες παραγγελίες του καπετάνιου, δεν ξέρω ποιες, και βρεθήκαν στη θάλασσα. Κάναν πολλά παραπτώματα, πολλές αμαρτίες, πολλές παραβάσεις, βρεθήκαν στη θάλασσα. Αλλά εκείνο που τους καταδικάζει είναι η τελευταία, ότι κλωτσάνε το σωσίβιο. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Και αν το σωσίβιο το κλωτσίξεις, θα πνιγείς. Δεν πνίγονται λοιπόν για όσα έκαναν στο πλοίο επάνω. Πνίγονται για την τελευταία αμαρτία που κάνουν, ότι απορρίπτουν, κλωτσούν το σωσίβιο που τους δίδεται. Ο Θεός λοιπόν στην αμαγισμένη ανθρωπότητα έστειλε ένα σωσίβιο. Έριξε ένα σωσίβιο, ικανό να τη σώσει. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός και το έργο του. Εάν το σωσίβιο αυτό το απορρίψεις και επιμένεις να το απορρίψεις, θα χαθείς. Και θα χαθείς όχι γιατί υπήρξες ψεύτης, άδικος, βλάσφημος, εσχρός, απατεών, δεν σε καταδικάζουν αυτά. Αλλά σε αυτά κολυμπάς μέσα, την αλήθεια. Αλλά δεν είναι αυτά η αιτία που χάνεσαι. Διότι με όλα αυτά, αν πιαστείς από το σωσίβιο, τον Ιησού Χριστό θα σωθείς. Με όλα αυτά. Ο Θεός το ξέρει ότι τα έχουμε αυτά. Δεν έρχεται να μας καταδικάσει για αυτά. Το ξέρει ότι τα έχουμε. Και εν επιγνώση του ότι έχουμε όλα αυτά, στέλνει τον Υιόν, ο οποίος κάνει ένα έργο σωτηρίας. Και ο Ιησούς Χριστός σε σώζει. Αν λοιπόν πιαστείς από τον Ιησού Χριστόν, αυτά σβήνουν, σκεπάζονται. Πάρα αυτά. Διότι πιάστηκες από τον Υιόν του Θεού. Εάν όμως τον απορρίψεις, κάνεις την αμαρτία την προσθάνατον. Και θα θυμηθούμε ακόμα ότι το Άγιο Πνεύμα, όπως λένε οι Άγιες Γραφές, στην διακονία του και την αποστολή του στον κόσμο τούτον, στην παρούσα οικονομία, η αποστολή του είναι να ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσι εις εμέ, λέει ο Ιησούς Χριστός. Που θα πει ότι το Άγιο Πνεύμα ρίχνει ένα φως μες στις συνειδήσεις του κόσμου και φωτίζει τον κόσμο για μια αμαρτία που κάνει. Δεν τον φωτίζει για πολλές. Δεν πάει να πει στον κόσμο ότι είσαι άδικος, είσαι κλέπτης, είσαι σχρολόγος, είσαι οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα έχει ο κόσμος, όλος ο κόσμος κοίται εν το ποτηρό. Αλλά το Άγιο Πνεύμα πάει να τον φωτίσει για μία αμαρτία. Ότι απορρίπτει τον Υιόν του Θεού. Ότι ου πιστεύουσι σε μένα. Αυτή είναι μία αμαρτία. Την οποία αν την πράξει κανείς, χάνεται. Εάν κάνεις αυτή την αμαρτία, χάνεσαι. Ο Ιησούς λοιπόν εκήρυξε και εις τους νεκρούς, ώστε και στο βασίλειο των νεκρών, όπως και στο βασίλειο των ζωντανών, ακούστηκε το θριαμβευτικό άγγελμα της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Και ο Ιωσδήποτε πιάστηκε, και είναι μία ευκαιρία αυτή, που αν την απορρίψει ο άνθρωπος, οπουδήποτε την απορρίψει θα χαθεί. Έτσι συμβιβάζεται η ιδέα της παγκοσμιότητας της σωτηρίας, ότι η σωτηρία είναι για όλο τον κόσμο, για κάθε ψυχή, και οι επιμέρους κλήσεις του Θεού. Ο Θεός καλεί, και εκείνους που καλεί τους δικαιώνει, εφόσον πιστέψουν, και εκείνους που δικαιώνει τους δοξάζει και ούτω καθεξής. Συνεπώς, έχουμε δύο πράγματα. Πάντα θέλει ό,τι είναι, είναι η παγκοσμιότητα της σωτηρίας και οι επιμέρους κλήσεις. Τώρα, γιατί ο Θεός κάνει την επιμέρους κλήση εδώ πέρα σε κάποιον και σε κάποιον άλλον δεν την κάνει? Διότι βλέπει ότι δεν είναι όρημη η ψυχή εκείνη. Εδώ ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές ηθένισε να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο, γι' αυτό οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο πρέπει να βρίσκονται σε στενό σύνδεσμο με τον Θεό και οδηγία του Πνεύματος. Πρέπει να έχουν οδηγία του Πνεύματος, να κινούνται και να κατευθύνονται από το Άγιο Πνεύμα. Ωραίοι είναι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη. Αλλά πρέπει να κινούνται από το Άγιο Πνεύμα, να ξέρουν που θα πάνε. Δεν μπορεί να ξέρεις που να πάνε να ρίξεις. Και δεν είναι πάντα που μπορείς παντού να ρίξεις. Ο Κύριος μας είπε, φυλαχτείτε από τους Κίνας, φυλαχτείτε από τους χείρους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι χείροι, είναι Κίνες. Είναι ου πάντων η πίστης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν και ο Θεός την σωτηρία την έχει για όλους. Δεν καλούνται όλοι όμως, διότι δεν είναι όριμοι. Ο Απόστολος Παύλος θέλησε κάπου να πάει και λέει, μας εμπόδισε το Πνεύμα του Χριστού. Τους εμπόδισε το Πνεύμα του Χριστού. Και είχαν αλλού περιπτώσεις που τους εκάλεσε το Πνεύμα του Χριστού. Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησαν εμάς. Είναι μεγάλο πράγμα ο κινούμενος στο Ευαγγέλιο να καταλαβαίνει τις κατευθύνσεις του Πνεύματος του Αγίου και να κινείται καθώς το Πνεύμα τον κινεί. Δεν είναι να κινείσαι συνεχώς, ούτε να ρίχνεις παντού. Είναι να ρίχνεις εκεί που θα σου πει, στα δεξιά μέρη του πλοίου. Που σημαίνει δηλαδή ότι άμα είναι κατευθυνωμένη από το Πνεύμα το Άγιο, η σπορά ή το δίχτυ που ρίχνεις, θα πιάσεις. Αυτοί αλωνίσανε τη θάλασσα και δεν πιάσανε. Αλλά όταν ο Κύριος είπε στα δεξιά μέρη του πλοίου, έπιασαν. Πρέπει συνεπώς να έχουμε στενόν σύνδεσμο με το Πνεύμα του Θεού. Και λέγω, έτσι συμβιβάζεται αφενός η παγκοσμιότητα της σωτηρίας. Όλους θέλει ο Θεός, αλλά δεν τους καλεί όλους ταυτόχρονα. Άλλοι καλούνται σήμερα και άλλοι καλούνται αύριο. Άλλοι καλούνται κατόπιν. Και είναι πολλοί που πεθαίνουν και ακούν στον Άδη. Διότι δεν ήσαν όριμοι. Και ο Θεός ξέρει τη στιγμή της οριμάντσεως κάθε ψυχής. Συμβιβάζεται λοιπόν η παγκοσμιότητα της σωτηρίας με την επιμέρους κλίση την οποία ο Θεός κάνει. Τώρα, να καθίσει κανείς από περιέργεια για να ερευνήσει και να πει ποιοι είναι εκείνοι που κηρύττουν στον Άδη και πώς κηρύττουν στον Άδη και σε ποιον χρόνο κηρύττουν στον Άδη, αυτά ξεφεύγουν από τη δική μας γνωστικότητα. Δεν ξέρουμε και δεν μας έχουν αποκαλυφθεί. Αυτά τα μυστικά του Θεού. Ο Κύριος όμως άνοιξε ένα παραθύρι και είναι ένα παραθύρι που μας δείχνει την ένδοξη αποστολή του Κυρίου. Και είναι κρίμα να περιορίσει κανείς την αποστολή του Κυρίου μονάχα στον κόσμο του, στο βασίλειο του κόσμου του, και να αγνοήσεις την αποστολή του Κυρίου στον κόσμο των νεκρών, που είχε και εκεί μια ένδοξον αποστολή, καθώς την είχε και εδώ. Και υπήρξε ο μόνος σωτήρ και για αυτούς, όπως είναι και για μας, και δεν υπάρχει άλλος. Ούτε εκ των έργων των θα σωθούν, ούτε από τη συνείδηση, ούτε από νόμους, ούτε αν είναι νήπια, ούτε αν δεν ξέρουν, ούτε αν γεννήθηκαν σε τόπους που κλπ. Ούτε αν είναι αθώοι, δεν πάει κανείς με την αθωότητα στον ουρανό. Δεν πηγαίνεις με τίποτα στον ουρανό. Σωτηρία δεν μπορείς να αποκτήσεις παρά μονάχα δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο μόνος σωτήρας. Πόσο θαυμάσια αυτά τα πράγματα. Και είναι υπέροχα γιατί παίρνεις μια μεγαλειώδη αντίληψη του προσώπου του Χριστού και του έργου του. Το να βάλει στο σταυρό του Χριστού και το έργο της σωτηρίας, στην αρχή της σωτηρίας σου, και να λες μετά προσπαθώ με τα έργα μου και κοπιάζω να τελειοποιηθώ. Λάθος. Αδειάζεις τον σταυρό του Χριστού, κενώνεις τον σταυρό του Χριστού και τον περιορίζεις σε μίαν ενέργεια μια στιγμή μόνο. Και την υπόλοιπη ζωή την παραδίδεις στην προσπάθεια του ανθρώπου. Λάθος. Ο σταυρός του Χριστού είναι για κάθε στιγμή στη ζωή μας και μέχρι τέλους. Και δεν μπορείς να ονομάζεσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού παρά μονάχα για το αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη δικαιοσύνη. Εν το αίματι είσαι δίκαιος. Εν το αίματι σε αγαπάει ο Θεός. Εν το αίματι του Χριστού σε βλέπει δικαιωμένο. Και εν το αίματι του Χριστού σε δέχεται. Εάν δεν σταθείς κάτω από το αίμα, δεν έχεις καμία εμφάνιση ενώπιον του Θεού, ούτε παρησία ενώπιον του. Αυτά είναι θαυμαστά και πρέπει να τα καταλάβουμε. Καθώς επίσης δεν μπορείς να ζητάς να σε συγχωρήσει ο Θεός ενώ το έργο έχει γίνει και να το βάλεις στην άκρη αυτό και να ζητάς κάτι άλλο. Να του λες, Θεέ μου, συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Ενώ την συγχώρηση την έδωσε άφθονη και πλούσια και πρέπει αυτή να επικαλεστείς ή σε αυτή να αναφερθείς. Δι' αυτήν την συγχώρηση τη δοθήσαν να ευχαριστήσεις και να εξυμνήσεις τον πλούτο της, το πλάτος της, το ύψος της, το βάθος και το μήκος και το μέγεθός της, το οποίο είναι απρόσιτο και ανεξιχνίαστο. Ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρ. Δεν είναι δυνατόν να γίνεις και εσύ σωτήρ του εαυτού σου, ούτε κατά τόσο, κατ' ελάχιστον. Γιατί όλες αυτές οι εκφράσεις και όλοι αυτοί οι τρόποι, όλη αυτή η άγνοια, η ικτρά άγνοια, την οποία έχουν πολλοί, κατά κάποιο τρόπο χαϊδεύει και το εγώ. Και δικαιώνει και το εγώ. Κάνω και εγώ κάτι. Του ζητάω του Θεού, ναι, να με συγχωρήσει, δεν μου φτάνει εκείνο. Ή κι αν μου φτάσει, μου φτάνει για μια στιγμή στην αρχή, αλλά μετά αγωνίζομαι εγώ. Τίποτα από όλα αυτά. Και το ίδιο και για τον Άδη κάτω. Κανένας άλλος σωτήρας. Οφείλουμε να δούμε την παγκοσμιότητα της σωτηρίας του Χριστού. Το πλούσιο και απλωμένο παντού έργον της χάριτος του Θεού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και τούτο όχι από εσάς. Τελείως. Μόνο διαπίστεως. Διαπίστεως εις τον Ιησού Χριστό. Το άλλο έργο το οποίο ο Χριστός έκαμε είναι η άλλη πράξη, το στάδιο της δόξης. Είναι η Αναστασή του, όπως είπαμε. Είναι η ανάληψη και είναι η έκχυση του Πνεύματος και η παρουσία. Η Ανάσταση είναι η μαρτυρία την οποία έδωκε ο Θεός στην δικαιοσύνη του Υιού του. Ότι ήταν ο δίκαιος εδώ κάτω. Όταν είπε τα λόγια εκείνα ότι το Άγιο Πνεύμα θα ελέγξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης. Δηλαδή θα έρθει και θα τους φωτίσει και θα τους δείξει ποιος ήταν ο δίκαιος. Και ότι κάνανε ένα μεγάλο λάθος απορρίπτοντας τον Υιόν του Θεού. Διότι αυτός ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος. Και συνεπώς η καταδίκη του σε θάνατο ήταν τραγικό λάθος. Βέβαια αποκαλύπτει σχέδιο Θεού. Αλλά από την πλευρά των ανθρώπων ήταν ένα τραγικό λάθος. Απέρριψαν τον δίκαιον και ζητήσαν έναν ένοχο να τους παραδοθεί. Ο Ιησούς όμως είναι ο δίκαιος. Και απόδειξε ότι είναι ο δίκαιος είναι ότι πηγαίνει στον Πατέρα, η Ανάσταση. Ελέγξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και πλέον δεν με βλέπετε. Αυτοί φωνάξανε ότι είναι ένοχος και ζήτησαν την καταδίκη του. Αλλά ο Θεός τον απέδειξε ότι είναι δίκαιος και τον απέδειξε δια της Αναστάσεως. Δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί το σώμα του Χριστού στον τάφο. Και αν ο δίκαιος, ο ατελής θα λέγαμε δίκαιος όπως ο ψαλμωδός έγραψε τον περίφημο εκείνο ψαλμό τον 16 που λέει ότι δεν θέλεις εγκαταλείψει των οσιών σου εν το άδειο που λέει σάρξ αυτού τα είδη διαφορά που σημαίνει ότι αυτός πρόσμενε σε μια ανάσταση στα τέλη των καιρών. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τον τέλειον δίκαιον των Υιών του Θεού τον οποίον δεν ήταν δυνατόν η γη να κρατήσει κάτω. Άλλωστε, σύμφωνα με μια απλή λογική σκέψη, κάποιος ο οποίος εγγυάται για έναν άλλον χρεοφυλέτη, πηγαίνει στη φυλακή όσο είναι απλήρωτο το χρέος του χρεοφυλέτου, ο εγγυητής. Όταν όμως ο εγγυητής πληρώσει το χρέος του χρεοφυλέτου, δεν μπορούν να τον κρατήσουν στη φυλακή. Άμα έχεις έναν εγγυητή και πάει για τα χρέη σου στη φυλακή, θα είναι φυλακή όσο του πληρωθούν τα χρέη σου. Άμα ξοφλήσει αυτός ο εγγυητής τα δικά σου τα χρέη, δεν μπορεί να τον κρατάνε στη φυλακή. Ελευθερωθεί. Ο ίδιος δεν χρωστάει. Το ίδιο συνέβη με τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Και αυτή η διαδικασία της ζωής που ολοκληρώθηκε με την Ανάσταση και του σώματος άρχισε από την στιγμή της τελευταίας εκπνοής του Κυρίου. Διότι δεν ήταν δυνατόν η φθορά να εργαστεί μέσα του και ο θάνατος πέθανε για σένα και για μένα, ξόπλησε. Και αμέσως αρχίζει η διαδικασία της ζωής. οδήγησε στην Ανάσταση. Γι' αυτό και λέγει ότι ως πνεύμα ζωοποιήθηκε για του πνεύματος. Ως ψυχή ο Κύριος ζωοποιήθηκε για του πνεύματος και φορέθηκε στον Άδη κάτω. Συνεπώς η διαδικασία της ζωής άρχισε από τη στιγμή της εκπνοής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πληρώθηκε το χρέος και εξοφλήθηκε. Και αυτή η δικαιοσύνη του την οποία είχε εδώ κάτω και η οποία ήταν σκοτεινιασμένη και καλυμμένη, θα λέγαμε, από τόσες ταπεινώσεις και στη ζωή την επίγεια και στο θάνατο ακόμα, αυτή η ζωή έλαμψε, εδικαιώθη εν πνεύματι. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Έψαλε η πρώτη εκείνη η Εκκλησία. Όσε φανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφτη αγγέλης, εκεί ρίχθη εν έθνεση. Ανυρφάγεν δόξη. Πώς λέει το κείμενο εκεί. Συνεπώς, εδικαιώθη εν πνεύματι. Ο Ιησούς Χριστός απεδείχθη δηλαδή δίκαιος. Όταν βρέθηκε στην πνευματική του κατάσταση, στη δόξα πλέον. Και αυτή η δικαίωσή του, εν πνεύματι, είναι απαρχή μιας μεγαλύτερας δόξης, η οποία έμελε να αποκαλυφθεί και απεκαλύφθη, τον οριστέντα Υιόν Θεού εν δυνάμει. Αυτός που κατέστη, εγίνηκε και ορίστη Υιός Θεού εν δυνάμει. Τώρα μας όμως πέρασε και θα σταματήσουμε στο σημείο αυτό για να συνεχίσουμε στο επόμενο μαθημά μας μερικά σημεία ακόμα για την Ανάσταση και την Ανάληψη. Να το κλείσουμε, διότι φτάνουν Χριστούγεννα και θα πρέπει να έχουμε χριστουγεννιάτικο θέμα μετά. Λέγω λοιπόν ότι ο Υιός του Θεού είναι ο δίκαιος. Ο Θεός τον απέδειξε δίκαιο. Εκείνος ο οποίος απέθανε στη θέση την ειδική μας και για τις αμαρτίες μας. Αυτός ο οποίος έκανε ένα έργο σωτηρίας παγκόσμιο για κάθε ψυχή και για κάθε ύπαρξη. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Πόσο θα πρέπει αυτό το πράγμα να το λάβουμε υπόψη μας. Το κήρυγμά μας στον κόσμο θα πρέπει να είναι η μαρτυρία του Ιησού και του έργου του Χριστού. Μια σωτηρία αιωνία, παντοτινή, αποτελεσματική. Ο άνθρωπος θα πρέπει να το σκεφτεί καλά. Ούτε οι γνώσεις του, ούτε η σοφία του, ούτε ο πολιτισμός του, ούτε αν γεννήθηκε στον 20ο αιώνα, δεν μπορούν να τον σώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το Άγιο Πνεύμα να το κάνει φανερόν αυτό σε όλους μας και να το βάλει στα χείλη μας ώστε να το κηρύττουμε στους ανθρώπους έξω, στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας.

και πίστης εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Και αν ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, δεν άκουσε στον κόσμο τούτον, κάπου θα ακούσει, διότι θα είναι ένοχος της απιστίας του εις το έργο αυτό το μοναδικό το οποίο τον σώζει, μόνον ο Ιησούς Χριστός. Και την ημέραν εκείνην θα φραγεί κάθε στόμα και κάθε άνθρωπος θα γίνει υπόδικος ενώπιον του Θεού. Τώρα ερχόμεθα εις το στάδιο της δόξης, το οποίο εν μέρη το πλησιάσαμε από την περασμένη φορά. Δεν ήταν δυνατόν ο δίκαιος να κρατείται εις τον τάφο. Δεν ήταν δυνατόν η ψυχή του να είναι εγκαταλελειμμένη, να εγκαταληφθεί κάτω εις τον Άδη. Και ο Θεός τον ανέστησε. Εάν ο ατελής δίκαιος ελπίζει και έχει μια ελπίδα, όπως φαίνεται από τον ψαλμό του Δαβίδ, όταν ο ίδιος μιλάει για τον εαυτόν του και λέει «Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ουδέ θέλεις αφήσει των οσιών σου να είδη διαφθορά». Εάν ο ατελής δίκαιος έχει μια ελπίδα, ο δίκαιος, αυτός τον οποίον ο Θεός ανακηρύσει και να γνωρίζει ως μοναδικόν δίκαιο, δεν είναι το δυνατόν να μείνει στον τάφο μέσα και εις τον Άδη. Η διαδικασία της ζωής άρχισε ευθύς αμέσως μόλις απέθανε. Μόλις απέθανε. Διότι μόλις ο Χριστός εγέφθηκε το θάνατο, επληρώθηκε κατά συνέπεια το λίτρον το οποίο έπρεπε να πληρωθεί για την εξαγορά μας, δεν μπορούσε ο δίκαιος να μείνει περαιτέρω στην διαδικασία του θανάτου. Γι' αυτό λέει δεν θα αφήσει τον οσιόν σου να είδει διαφθορά. Δεν είδε φθορά το σώμα του. Ούτε η ψυχή του εγκατελείφθη. Αφήσε γεύθηκε το θάνατο, άρχισε αμέσως η διαδικασία της ζωής. Και η διαδικασία της ζωής εκδηλώθηκε πρώτα απ' όλα με το να ζωοποιηθεί κατά το πνεύμα, πνευματικά. Να ευρεθεί δηλαδή σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως, την πνευματική κατάσταση υπάρξεως. Και σαν τέτοιος να πορευτεί στον Άδη, ζωοποιημένος πλέον, φορεύς ζωής και να κηρύξει τα πνεύματα εκείνα τα οποία εφυλάσσονται εν φυλακή ή προς όλους τους νεκρούς, όπως λέγει η επιστολή του Πέτρου, προς και νεκρής ευγγελίστη, έδωσε το Ευαγγέλιο εις τους νεκρούς. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται πλέον στη ζωή, αλλά εισέρχεται σταδιακά, εισέρχεται σε μίαν εξέλιξη, μίαν πορείαν προς τα άνω. Ζωοποιείται, πηγαίνει στον Άδη και εν συνεχεία παίρνει το σώμα του, το οποίο το Άγιο Πνεύμα διατήρησε άφθαρτο μέσα στον τάφο. Δεν επέτρεψε οι δυνάμεις της φθοράς να ενεργήσουν μέσα του καθόλου, ώστε αυτό το σώμα διατηρήθη άφθαρτο μέσα στον τάφο. Και το παίρνει ο Ιησούς και εμφανίζεται με τον σώμα του αναστημένο, καινούριο, με καινούριες πλέον ιδιότητες. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι μαρτυρία του Θεού του Πατρός ότι το πρόσωπο αυτό ήταν ο δίκαιος, ο μοναδικά δίκαιος. Αυτή η ιδιότητα του Ιησού Χριστού αμφισβητήθηκε στον κόσμο τούτον και από το λαό του μέσα στον οποίο έδρασε και από τον κόσμο. Και μέχρι σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν την δικαιοσύνη του Χριστού. Ο Θεός όμως έδωσε μια, με την πράξη της Αναστάσεως, μαρτυρία. Μια μαρτυρία και εσφράγισε την μαρτυρία αυτή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο δίκαιος και κατά συνέπεια ο θάνατος του ήταν λυτρωτικός θάνατος. Έδωκε τον εαυτόν του λύτρων αντιπολών. Δεν υπέστη την τιμωρία διότι αυτός ήταν παραπάτης και θα έπρεπε να τιμωρηθεί, αλλά επήρε τη θέση τη δική μας. Επήρε τη θέση όλων των αμαρτωλών και έδωσε την ζωή του λύτρων αντιπολών. Συνεπώς ο Θεός δίνοντας μαρτυρία στη δικαιοσύνη του Χριστού, για τη δικαιοσύνη του Χριστού, τον αναστέλλει. Αυτή η δικαιοσύνη του η οποία ήταν κλεισμένη κάτω από την ταπείνωση του σώματος και άλλες ταπεινώσεις τις οποίες υπέστη στον κόσμο τούτο, θλίψεις,
αναγνωρίστη από το Θεό, εφανερώθηκε από το Θεό και ο Θεός την έδειξε γενικά τριγύρω, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Δικαιώθη εμπνεύματι. Και εμπήκε μέσα σε μεγαλύτερη δόξα του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει, για να μπορέσει να εργαστεί μέσα σε άλλες περιοχές και σε άλλους ορίζοντες. Ως Υιός Θεού, Υιός Αναστάσεως, αναστημένος. Τώρα, η Ανάσταση ήταν έργο της Τριάδας και των τριών προσώπων κατά την οικονομιακή δραστηριότητα.

παντός για την εκδεξιόν μου για να μη σαρευθώ. Δι' αυτού το εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίασε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει να παυθεί επελπίδη, διότι δε θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλει αφήσει των οσιών σου να είδει διαφθορά, τον οποίον ο Θεός ανέστησε από νεκρών. Επίσης, στην προς Εβραίους επιστολή, στο Α5, αναφερόμενο το εδάφιο αυτό, πάλι παρμένο από τους ψαλμούς, εις την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Είναι η εμφάνιση του Ιησού Χριστού, η Ανάσταση του από τους νεκρούς. Ο Χριστός αναστημένος από τους νεκρούς. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ, Υιός. Και επίσης στο έψιλον κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασε εαυτόν για να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλήσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Επίσης, το εδάφιο αυτό αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η ηθική αιτιότης και εκφράζεται με μερικές εκφράσεις, τις οποίες ο Λόγος του Θεού η Καινή Διαθήκη μας δίδει. Όπως παραδείγματι όταν λέει, μας λέει «Κατά πνεύμα αγιοσύνης για της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού από νεκρό», λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 4. «Και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης για της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Και εις το Πνεύμα το Άγιον ανήκε το βάρος, ας πούμε, η Αποστολή, να διατηρήσει το σώμα του Ιησού Χριστού μέσα στο τάφο ακέραιο, χωρίς να φθαρεί. Και να αποδοθεί αυτό εν δόξη, να το πάρει δοξασμένο. Από την άλλη μεριά είναι και έργο του Υιού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε μιλήσει για την Ανάστασή Του, κυρίως όταν μίλησε στους Ιουδαίους παραβολικώς για τον ναό και είπε «Καταλύσετε τον ναόν τούτον και σε τρεις ημέρες εγώ θα τον εγείρω» και εννοούσε την Ανάσταση του σώματός του από τους νεκρούς. Επίσης, όταν έλεγε «Εξουσίαν έχω να θέσω την ψυχή μου και εξουσία πάλιν έχω να λάβω αυτή». Σε όλα αυτά τα σημεία φαίνεται και η συμμετοχή του Υιού εις το έργο της Αναστάσεως. Το έργο λοιπόν της Αναστάσεως, σαν έργο νέας δημιουργίας, όπως και το πρώτο έργο της δημιουργίας, στο πρώτο έργο της δημιουργίας έχουν συμμετοχή και τα τρία πρόσωπα, και ο Πατήρ, και ο Υιός, και το Πνεύμα, ο Πατήρ συνένοβε το σχέδιο, ο Υιός είπε να υπάρχει, ο κόσμος, το Άγιο Πνεύμα έδωσε τις ποικιλίες των ειδών, και εκόσμησε την δημιουργία του Θεού. Έτσι και στο έργο της δημιουργίας, το δεύτερο που είναι η Ανάσταση από τους νεκρούς, και τα τρία πρόσωπα συμμετέχουν. Και ο Πατήρ, όχι την απαρχή, και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα που έχει την ηθική αιτιότητα. Έτσι το σώμα αυτό ανασταίνεται από τον τάφο για να γίνει όργανο νέων δραστηριοτήτων και πιο υψηλών, Κύριος ευρυτέρων και πιο φωτεινών εκτάσεων επάνω στον ουρανό. Τώρα για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, δεν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε σε λεπτομέρειες, όπως θα μπορούσε κανείς να το εξετάσει το θέμα αυτό λεπτομερώς, μόνον ολίγα θα πούμε ακόμα, τι είναι εκείνο που αποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού. Είναι δύο στοιχεία. Ο άδειος τάφος και οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Χριστού. Ο άδειος τάφος, μια μαρτυρία μέσα στην ιστορία διηνεκής, διαρκής. Και όπως λέει κάποιος, το στόμα του άδειου τάφου δεν μπόρεσαν να το κλείσουν όλοι εκείνοι οι ορθολογιστές, οι οποίοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να σβήσουν ή να διαψεύσουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

οι απόψεις ότι δήθεν έκαναν λάθος στον τάφο, η Μαρία, κυρίως η Μαγδαληνή, η οποία πήγε το πρωί στον τάφο και ότι έκανε λάθος στον προσδιορισμό του τάφου, όλα αυτά πέφτουν σαν επιχειρήματα και αποδεικνύονται κούφα. Αβάσιμα, ανεδαφικά. Πρώτα απ' όλα, διότι ο τάφος ανήκε σε πρόσωπο γνωστό, τον Ιωσήφα Παρεμαθέας. Ήταν πάρα πολύ εγγύης στον τόπο όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Προτιμήθηκε διότι έφτανε το Σάββατο και ξημέρωνε το Σάββατο, που άρχιζε από τις 6 το απόγευμα, και κατά συνέπεια δεν θα ήταν δυνατό να γίνει κανένα έργο. Και ήταν η μόνη λύση δυνατή να το θάψουν πολύ εγγύης στον τόπο που εσταυρώθηκε, όπου ήταν ο τάφος του Ιωσήφ από Αρημαθέας. Ο τάφος γνωστού προσώπου και προσκυμένου. Οι απόψεις ότι δήθεν ζωογονήθηκε από το κρύο και δεν βρέθηκε μέσα στον τάφο εκείνων, και πάλι και αυτά τα επιχειρήματα των ορθολογιστών καταπίπτουν. Το ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε πραγματικά φαίνεται από το γεγονός ότι όταν κεντήθηκε στην πλευρά έρευσε αίμα και είδωρ, που σημαίνει ότι το αίμα είχε αναλυθεί σε ορών και αίμα. Συνεπώς, ο θάνατος διαπιστώνεται απολύτως. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ενταφιάστηκε, ήταν το σώμα, ήταν νεκρό πραγματικά και δεν ήταν δυνατό να ζωογονηθεί από το κρύο του τάφου όπως θα γινόταν εάν ήταν μια λιποθυμική ίσως κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν κάποιο στήριγμα σωστό που θα μπορούσαν να σταθούν σε μια κριτική αντικειμενική. Οι εμφανίσεις του Χριστού αμφισβητήθηκαν επειδή δεν γίνηκαν και προς τους εχθρούς, προς τους Ιουδαίους. Αλλά πώς να γίνουν στους Ιουδαίους οι εμφανίσεις αυτές? Αυτοί πρώτα απ' όλα τον είχαν αρνηθεί όταν τον έβλεπαν. Και δεν θα τον ειρνούν το εάν και δεν θα απέδιδαν σε άλλες αιτίες εάν θα τον έβλεπαν αναστημένον. Δεν είναι δυνατόν η πίστη να δημιουργηθεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου από ένα θαυματουργικό γεγονός. Θα είναι μια καταναγκαστική πίστη η οποία μπορεί να σβήσει ευθύς αμέσως ή ο άνθρωπος μπορεί να βρει κάποια δικαιολογία για να την αρνηθεί. Άλλωστε ο Ιησούς Χριστός είχε πει και είχε διακηρύξει ότι δεν θα τον δούνε πλέον μετά την απόρριψή του. Διακήρυξε ότι δεν θα με ξαναδείτε έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δηλαδή δεν θα εμφανιζόταν παρά μονάχα στη δόξα του κατά τη Δευτέρα παρουσία. Συνεπώς δεν όφιλε να εμφανιστεί σε αυτούς. Άλλωστε οι περιορισμοί των εμφανίσεων του μόνο στους μαθητάς έδωσε την ευκαιρία του κηρύγματος στους μαθητάς να κηρύξουν τον αναστημένον Χριστόν, αυτό που έδινε πάλι από την άλλη μεριά ευκαιρία στον κόσμο να εκδηλωθεί με πίστη ή όχι πίστη ανάλογα με την ελευθερία του και την εκλογή την οποία θα έκανε. Και τέλος, η Ανάσταση αποτελεί κατάσταση υπάρξεως τελείως διαφορετική, στην οποία ο φυσικός άνθρωπος, την οποία ο φυσικός άνθρωπος δεν κατανοεί και δεν μπορεί να προσεγγίσει. Δεν θα ήταν δυνατόν συνεπώς αυτοί να μοιηθούν ή να εισέλθουν σε αυτό το κύκλο της ζωής που προϋπέθεται πνευματικές προσωπικότητες ή ηθικές προσωπικότητες αφιερωμένες στον Θεό σαν προϋπόθεση να τους δοθεί η γεύση αυτής της άλλης καταστάσεως της μελλοντικής ζωής. Τώρα τα επιχειρήματά τους ότι η διήγηση σε παραδείγματι των εμφανίσεων ήταν πλασματική δεν ευσταθούν. Και δεν ευσταθούν διότι αν ήταν πλασματική η διήγηση των αναστάσεων, των εμφανίσεων, η διήγηση των μεταναστασίμων εμφανίσεων του Ιησού Χριστού, θα έπρεπε να έχουν γίνει τέτοιες εμφανίσεις ή να διηγηθούν οι Ευαγγελιστές ότι γίνηκαν εμφανίσεις τέτοιες και στο συνέδριο και στον Πιλάτο, αν ήσαν πλασματικές και αν ήταν επί παραδείγματι διηγήσεις του τύπου των αποκρύφων Ευαγγελίων, οι οποίοι διηγούνται ιστορίες φανταστικές. Εάν ήταν κάτι τέτοιο,
θα έπρεπε να διηγούνται οι Ευαγγελιστές εμφανίσεις μεταναστασίμου του Ιησού Χριστού και εις τον Πιλάτο και εις το συνέδριο, πράγμα που δεν συμβαίνει. Ακόμα δεν μπορεί να τις αποδώσει κανείς, ούτε εις την φαντασία των μαθητών, ούτε σε ψυχολογικούς λόγους, ούτε σε αυταπάτην, ούτε σε διάφορους άλλους τρόπους προς τους οποίους προσέφυγαν οι ορθολογιστές για να βρουν κάποια εξήγηση και να δώσουν μια ερμηνεία της Αναστάσεως. Διότι οι μαθητές μιλούν για γεγονότα συγκεκριμένα. Αναφέρουν συγκεκριμένα την στιγμή, την ώρα της ημέρας, τον τόπο που εμφανίστηκε το πρόσωπο το αναστημένο. Λένε και διηγούνται περιστατικά όπως ότι έφαγε, ότι τον άγγιξαν, ότι τους μίλησε. Έπειτα εμφανίστηκε εις διαφόρους περιπτώσεις, εις διαφόρους ημέρες, πότε σε έναν μεμονωμένος, πότε σε δυο ενώ επορεύοντο, πότε σε όλους μαζί ενώ ήσαν μαζεμένοι, και όλες αυτές οι περιπτώσεις καταρρύπτουν αναμφισβήτητα, αναντήρητα τα επιχειρήματα των ορθολογιστών ότι ήσαν ψυχολογικές καταστάσεις, συναισθηματικές καταστάσεις, φαντασία των μαθητών ή ότι υπατήθησαν ή ότι επρόκειτο περί φαντάσματος και ούτω καθεξής. Και η Ανάσταση σαν ένα γεγονός απάνω στο οποίο στηρίζεται και το φαινόμενο της Εκκλησίας, διότι δεν θα ήταν δυνατό να εξηγήσει κανείς την ύπαρξη της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, εάν δεν υπήρχε στο ξεκίνημα της Εκκλησίας η Ανάσταση του Χριστού, διότι πώς θα ήταν δυνατόν μια ομάδα, μια δράξη ανθρώπων φοβισμένων να βγουν έξω. Και μάλιστα με την επίγνωση την τελεία ότι ο Ιησούς δεν αναστήθη ή ότι το σώμα εκλάπη. Σε αυτό το επιχείρημα παρετήρησε κάποιος πώς είναι δυνατόν οι στρατιώτες να είδανε ότι οι μαθητές ήρθαν διανυκτός και έκλεψαν το σώμα του Ιησού αφού εκοιμούν. Όταν κανείς κοιμάται δεν βλέπει. Πώς είναι πώς είδαν ότι το έκλεψαν οι μαθητές αφού αυτοί εκοιμούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέγω, εάν δεν παραδεχτεί κανείς την Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, δεν μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο της Εκκλησίας. Το φαινόμενο ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν με θυσίαν ζωής, με θυσίαν των υπαρχόντων τους, να διακηρύξουν σε όλο τον κόσμο εκείνο το πρόσωπο, ότι είναι αναστημένο, ότι το είδαν, ότι συνομίλησαν, ότι ευρίσκεται στη δόξα, εάν στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει, λέγω, το φαινόμενο αυτό. Και οι μαθητές, τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί για τους μαθητάς. Και πώς θα μπορούσε να εξηγήσει την ίδρυση και την επιβίωση της Εκκλησίας διαμέσου τόσων διωγμών, τόσων θλίψεων και τόσων περιπετιών μέσα σε ολόκληρη την ιστορία. Η Ανάσταση αποδεικνύει την αλήθεια του Ιησού, ότι ο Ιησούς ήταν ο αληθής, τελείως καθώς εμαρτυρούσε αυτά τα οποία εμαρτύρησε, ότι ήταν σταλμένος από τον Πατέρα, εμαρτύρησε για το θάνατό του και για την Ανάστασή του. Επαληθεύει ακόμα τη διακήρυξή του ότι είναι Υιός Θεού. Βεβαιώνει την επιτυχία της αποστολής του, διότι αν δεν ήταν, δεν είχε αναστηθεί, η αποστολή του θα ήταν χαμένη, δεν θα είχε ήταν επιτυχημένη, δεν θα είχε κάνει το έργο της λυτρώσεως. Αλλά ήρθε για να λυτρώσει τον χαμένο. Ήρθε για να πάρει την θέση όλων των αμαρτωλών και να πληρώσει την οφειλή τους. Και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού το αποδεικνύει. Διότι αν ο Ιησούς δεν ήταν λυτρωτής και ο Ιησούς δεν είχε πληρώσει την οφειλή τους, έπρεπε να βρίσκεται ακόμα στον τάφο, στην φυλακή, ως οφειλέτης αυτός ο ίδιος, εάν η οφειλή την οποία ήρθε να πληρώσει δεν είχε εξοφληθεί, αλλά ξοφλήθηκε, διότι ήταν οφειλή δική μας, αυτός δεν όφειλε, και αφού ξόφλησε απελευθερώθηκε, ευγήκε. Η Ανάσταση του αποδεικνύει λοιπόν την επιτυχία της αποστολής. Του δίδει τίτλο για την δόξα πλέον. Αναστήθηκε. Και αυτή είναι η απαρχή της δόξης η οποία ακολούθησε
ώστε να γίνει πάντων Κύριος και τον ανακηρύσει παγκόσμιον Κύριον, διότι ως Υιός Θεού ανελήφθη, ανεστήθη και ανελήφθη στην δόξα και γίνηκε, ανέβηκε υπεράνω παντός ονόματος, Κύριος επάνω σε όλους και σε όλα. Μια άλλη πράξη στο στάδιο της δόξης είναι η ανάληψη του Ιησού Χριστού. Και η ανάληψη, όπως η ζωή, η Ανάσταση άρχισε ευθύς αμέσως με το θάνατο του Κυρίου και η ανάληψη αρχίζει ευθύς αμέσως με την Ανάστασή του. Αλλά είναι ένα στάδιο πορείας. Οι 40 μέρες εκείνες τις οποίες ο Ιησούς Χριστός έμεινε στον κόσμο τούτον αναστημένος δεν ήταν μόνο για να δώσει σημάδια στους Αποστόλους ότι αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο να πιστούν οι Απόστολοι για την Ανάστασή του. Αλλά ήταν όμως και ένα στάδιο αναγκαίο στην εξέλιξή του για να μπει στη μεγαλύτερη δόξα στην οποία μπήκε. Έτσι λέει στους μαθητάς στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κάπα κεφάλαιο στο 17 εδάφιο αναβαίνω λέει εκεί στην Μαρία στο 17 εδάφιο είπα για πέσει στους αδελφούς μου αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας. Συνεπώς η ανάβαση, η ανάληψη άρχιζε από εκείνη την στιγμή. Ήταν ένα στάδιο εξελίξεως και οι 40 αυτές οι μέρες που ο Κύριος έμεινε στον κόσμο τούτον και έδειχνε τον εαυτόν του αναστημένον από τους νεκρούς ήταν αναγκαίο στάδιο εξελίξεως για τη δόξα. Άλλωστε αυτό το μαρτυρεί εν μέρη και το γεγονός τα λόγια τα οποία είπε στην Μαρία μη μου άπτου διότι δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου. Ήτανε σε ένα στάδιο θα έλεγε κανείς που δεν μπορούσε πλέον η Μαρία ακόμα να επικοινωνήσει μαζί του. Μη μου άπτου. Το μόνο που πραγματοποιήθηκε κατά τις ημέρες αυτές της αναλήψεως ήταν μια μερική και θα έλεγε κανείς προεισαγωγική έκχυση του πνεύματος εις τους μαθητάς συγκεντρωμένους εκεί στο Ανώγιον. Όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς και εφύσηξε σε αυτούς και είπε «Λάβετε πνεύμα». Και αποτελεί η ανάληψη όρων για νέες δραστηριότητες στον κόσμο και στην Εκκλησία. Αποτελεί έναν όρον και μια προϋπόθεση για νέες δραστηριότητες τις οποίες θα ανελάμβανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανεβαίνοντας επάνω στους ουρανούς για τον κόσμο ολόκληρο, σαν Κύριος του κόσμου και για την Εκκλησία. Και το είχε πει και ο Κύριος κατά κάποιο τρόπο ακόμα ενώ ήταν στον κόσμο τούτον πριν ακόμα πραγματοποιηθούν τα γεγονότα αυτά. Στο Ιωταβίτα 32 εδάφιο μας λέγει τα εξής. «Κι εγώ εάν υψωθώ εκ της γης θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν». Και επίσης στο Ιωταδέλτα 12 του Ιωάννου λέει τα εξής πάλι. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ως της πιστεύει σε με τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει διότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα μου». Ώστε η άνοδος του επάνω στον πατέρα αποτελούσε προϋπόθεση για νέες δραστηριότητες, μεγαλύτερες δραστηριότητες και εις τον κόσμο και εις την Εκκλησία. Και ένα άλλο στάδιο για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, ένα άλλο στιγμιότυπο μέσα στη δόξα, είναι η έκχυση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Όλες αυτές είναι δραστηριότητες του δοξασμένου Χριστού, η κατάβαση προς τους νεκρούς εις τον Άδη, η ανάστασή του και εμφανισή του εις τους μαθητάς, η ανάληψή του προς τον Πατέρα και η έκχυση του Πνεύματος. Η έκχυση του Πνεύματος δείχνει πλέον την κυριαρχία του, την πλήρη κυριαρχία του εις όλο τον κόσμο και επάνω στον ουρανό.
Είναι έργο όμως συνδρομής και του Πατέρα. Διότι και ο Πατήρ λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, στο Ιωταδέλτα 26, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ, εν το όνομα μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπερτιμήσει πάντα όσα προείπων σε εσάς. Είναι λοιπόν και η συμμετοχή του Πατρός, είναι έργον του Πατρός η έκχυση του Πνεύματος. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός αναβάς εις ύψος, αόρατος για τον κόσμο τούτον, είναι στην πραγματικότητα και εδώ για το Πνεύματος. Είναι και εδώ. Υπάρχει αοράτος μέσα στον κόσμο τούτον. Είναι ορατός από τα αποτελέσματα των ενεργειών του μέσα στους μαθητάς και μέσα στην ιστορία του κόσμου. Δηλαδή από τις ενέργειές του καταλαβαίνει κανείς την παρουσία του Κυρίου εις τον κόσμο του. Όταν λέει τα λόγια «απάρτι όψεστε των Υιών καθήμενων», εν τη δόξη του Πατρός, η Εκκλησία τον βλέπει να κάθεται επάνω. Είναι αόρατος βέβαια για τον κόσμο, αλλά όμως η Εκκλησία τον βλέπει, είναι παρόν. «Και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού, υπάγω και έρχομαι προς εμάς». Πάλιν έρχομαι προς εσάς. Σήμερα μιλάμε για την παρουσία του Ιησού Χριστού ανάμεσά μας. Και είναι μαζί με τους μαθητάς, τους πίστους, σε όλη την πορεία και την διαδρομή της ιστορίας μέχρι συντελείας του αιώνος. Και τέλος, ένα άλλο στάδιο θα λέγαμε, μέσα σε ένα άλλο στιγμιότυπο μέσα στο στάδιο της δόξης, είναι πλέον η παρουσία του. Η Δευτέρα Παρουσία όταν θα εμφανιστεί. Και τότε η δόξα, η οποία άλλοτε ήταν φανερά στους ουρανούς και όχι στη γη, και όταν ήταν κάτω στον κόσμο τούτο, δεν φαινόταν η δόξα αυτή στη γη, αλλά εφάνηκε στους ουρανούς όταν ανέβηκε πάνω, θα έρθει η στιγμή που η δόξα του θα φαίνεται και στον ουρανό επάνω και στην γη κάτω. Τότε που θα τον δουν όλοι ερχόμενον εν δόξη. Και μια μέρα θα τον αναγνωρίσουν όχι μόνο εκείνοι που τον πίστεψαν, αλλά θα τον αναγνωρίσουν και οι εχθροί του. Και μια μέρα θα γίνει αντικείμενο πίστεως, θα γίνει μάλλον ορατός στον κόσμο, όπως έγινε και αντικείμενο πίστεως σε όλη τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Η παρουσία του Χριστού αποτελεί μια άλλη πράξη δόξης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε θα έρθει δοξασμένος για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, να πάρει την εκκλησία και να τη μεταφέρει στη δόξα και να κρίνει τον κόσμο ολόκληρο. Έτσι έχουμε την ένδοξη αυτή προσωπικότητα του Υιού του Θεού. Ήλθε από πάνω από τους ουρανούς ο Θεός Λόγος. Πήρε σώμα, γίνηκε μια προσωπικότης, κατά πάντα ίση με εμάς άνθρωπος χωρίς αμαρτίας. Δεν πήρε απλό σώμα, ο ίδιος γίνηκε άνθρωπος στον κόσμο τούτο, παρεκτός αμαρτίας. Περπάτησε μέσα στον κόσμο τούτο ταπεινά. Έζησε μια Αγία ζωή, έδωσε τον εαυτόν του λύτρων απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά αντίπολον, πορεύτηκε εις τους νεκρούς και κήρυξε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, εμπήκε στη δόξα, εξέχισε το Άγιο Πνεύμα και εδημιούργησε την Εκκλησία στον κόσμο τούτον, μέλη να έρθει να βασιλεύσει. Αυτή η θαυμαστή προσωπικότητα είναι ο Υιός του Θεού και είναι το αντικείμενο της πίστεως των πιστών. Στον κόσμο τούτον, ο άνθρωπος που έρχεται, καλείται να κάνει μία εκλογή, να εκλέξει. Να εκλέξει και να πάρει μια θέση απέναντι του Ιησού. Και είναι αυτή η θέση που θα πάρει απέναντι του Ιησού, που θα τον κρίνει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε εδώ, στον Άριο Πάγο στους Αθηναίους, είπε ότι ο Θεός μέλει να κρίνει ολόκληρο τον κόσμο,
έναν δρύ, ο όρισε με έναν άνδρα, τον οποίον όρισε ο Θεός. Πίστην παρασχών πάση. Δώσας πίστην εις όλους όσοι θέλουν να πιστέψουν φυσικά. Συνεπώς ο Θεός θα κρίνει όλο τον κόσμο έναν δρύ, ο όρισε, με έναν άνδρα τον οποίον έχει ορίσει. Θα σε κρίνει και τα συνέπεια η θέση σου την οποία θα πάρεις απέναντι σε αυτό το πρόσωπο. Εάν με άλλα λόγια τον δεχτείς και τον πιστέψεις ή τον αρνηθείς. Εάν τον πιστέψεις, πραγματικά έχεις από τη στιγμή που πιστεύεις ζωή αιώνια. Ευθύς αμέσως γίνεσαι κάτοχος αυτής της αιωνίου ζωής. Η συγχώρηση των αμαρτιών σου έχει ήδη γίνει και δεν μένει παρά εσύ να το πιστέψεις, να το αναγνωρίσεις. Και παίρνεις την επισφράγηση μέσα σου του Αγίου Πνεύματος ότι όντως η συγχώρηση των αμαρτιών σου έχει γίνει και το Άγιο Πνεύμα σε αναγεννά σε μια καινούρια προσωπικότητα. Όλα αυτά τα πραγματοποιεί το Άγιο Πνεύμα σε αυτή την περίοδο που βρισκόμεθα στον κόσμο τούτο. Και ο άνθρωπος που ήρθε στον κόσμο τούτο, ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο μαθήτερος, ο απότερος, είναι κάποτε να εκδηλωθεί και να εκφραστεί. Τι σκέπτεται περί του Ιησού, τι φρονεί περί του Ιησού, ποια θέση παίρνει απέναντι του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αν κατά συνέπεια οι θέσεις που παίρνουμε είναι θέσεις αποδοχής, πίστεως, που δείχνει ότι εσύ ζητάς το φως και θέλεις να ζήσεις το πνευματικό φως, πραγματικά το έχεις από τη στιγμή που το πιστεύεις. Ο Θεός το πραγματοποιεί με στην καρδιά σου. Αν αρνηθείς αυτό το οποίο ο Θεός σου προσφέρει τώρα, αποδεικνύεις ότι δεν θέλεις την αιωνιότητα, την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει εν το προσώπο του Υιού Του. Συνεπώς οι πράξεις της απορρίψεως της αποδοχής στον κόσμο τούτον είναι κρίσιμη και η στιγμή που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται και σου αναγγέλλεται. Σε θέτει σε μια κρίσιμη στιγμή εσένα να κάνεις την εκλογή σου. Και όλος ο σκοπός της υπάρξεώς σου εδώ πέρα είναι για να κάνεις αυτή την εκλογή. Ήρθες για να εκλέξεις τι θέλεις. Αν θέλεις την αιωνιότητα, την οποία ο Θεός χαρίζει εν το προσώπο του Χριστού και δια του Ιησού Χριστού, ή απορρίπτεις αυτήν την αιωνιότητα και δεν τη θέλεις, οπότε κάνεις πάλι την εκλογή σου στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γεννιέται για μια εκλογή και έρχεται στον κόσμο τούτον για να κάνει κάποια εκλογή. Αν δεν ακούσεις εδώ, κάπου αλλού θα τα ακούσεις. Και εκείνη την ημέρα, όταν ο Χριστός θα κρίνει, δεν θα κρίνει για τις πολλές μας αμαρτίες τις οποίες έχουμε πράξει. Αυτές οι αμαρτίες ούτως ή άλλως υπάρχουν στον κόσμο εξαιτίας της πτώσεως. Και ο άνθρωπος τι να κριθεί για τις αμαρτίες αφού γεννάται ολόκληρος μέσα και κολυμπάει μέσα στις αμαρτίες. Ο άνθρωπος έρχεται για να κάνει μια εκλογή αν θέλει και θα κριθεί για την εκλογή του και όχι για τις αμαρτίες του. Για την εκλογή του και όχι για τις αμαρτίες του. Θα κριθεί για μία αμαρτία εάν απορρίπτει τον Υιόν του Θεού. Αν τον δεχτεί, έχει σωθεί. Αν τον αναγνωρίσει, έχει μεταβεί από το θάνατο εις την ζωή. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να ερμηνεύσει τα λόγια του αυτά στις καρδιές μας. Στο ερχόμενο, επειδή πλέον πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, θα μιλήσουμε για την γέννηση του Ιησού Χριστού στην προφητεία. Για την Παρασκευή, την παραμονή των Χριστουγέννων, θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε αυτό το γεγονός της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σε τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την Τριάδα Θεό. Ερχόμεθα το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, την προσκύνηση, διότι σου ανήκουν, ο Θεέ. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου, τα απαρχής για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στον κόσμο με σκοπούς δοξασμένους, να μας δεις την αιωνιότητα, να είμεθα όμοι με τον Υιόν σου το μονογενή. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι για να πραγματοποιήσεις το έργο αυτό της δόξης, έστειλες τον Υιό της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, τον εθυσίασες, τον εγκατέλειψες στο σταυρό στο Γολγοθά, γίνει και εκείνος το λύτρο για την εξαγορά της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου με το οποίο μας εσφράγισες, για να είμαι θα δική σου την ημέρα εκείνη της απολυτρώσεως. Σε ευχαριστούμε γιατί το πνεύμα σου εργάζεται μέσα μας και οικοδομεί τον Χριστό στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Η σημερινή ημέρα θέλουμε να είναι ημέρα δοξολογίας, αφιερώσεως, γνώσεως του προσώπου σου, Βαθυτέρα, σε παρακαλούμε πολύ. Ευλογών, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε τούτο το έθνος μας το ταλέπορο. Ελέησέ το, ο Κύριε Θεέ μας, με όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα σε αυτό το έθνος. Ελέησέ το. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Φέρε τους στην ταπείνωση, στον έλεγχο του Ιησού Χριστού και στην εκζήτηση του προσώπου του Κυρίου. Ίσως ελεηθούμε. Παρακαλούμε πολύ και τα γύρω μας έθνη. Ελέησέ τα. Δώσε μας ειρήνη στα όρια μας. Και τη διεθνή κατάσταση, Κύριε, φέρομαι στα χέρια σου. Και παρακαλούμε πολύ εσύ να επιληφθείς, εσύ να απομακρύνεις τους κινδύνους και τις απειλές, και εσύ να δώσεις χάριν και έλεος να έβρουν οι ψυχές ενωπιών σου, πολλές να μετανοήσουν και να στραφούν στην εκζήτηση του προσώπου σου. Παρακαλούμε να επισκεφτείς την εκκλησία σου την παγκόσμια, να την ετοιμάσεις σαν νύμφη για την ημέρα της αρπαγής που πλησιάζει. Παρακαλούμε πάρα πολύ το λαό των Ισραήλ, φέρε τον σε μετάνοια και επιστροφή στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου. Και ας έβρομαι χάρη ενώπιόν σου σήμερα ολόκληρη την ημέρα να δοξαστείς, να μεγαλυνθείς ανάμεσά μας. Φρούρισέ μας και δόξασε το Χριστό, στο όνομα του οποίου ζητούμε όλα αυτά. Αμήν. Εις το θέμα μας διαβάζομαι τον ψαλμό όμικρον Β. Θεέ, δώσ' την κρίση σου εις τον βασιλέα και την δικαιοσύνη σου εις τον Υιόν του βασιλέως. Για να κρίνει το λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου εν κρίση. Τα όρη θέλουσι φέρει ειρήνη εις το λαό και η λόφη δικαιοσύνη. Θέλει κρίνει τους φτωχούς του λαού, θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει τον καταδυναστεύοντα. Θέλουσι σε φοβήστε εν όσο διαμένει ο ήλιος και η σελήνη εις γενεάς γενεών. Θέλει καταβεί ως βροχή επιθερισμένο λιβάδιον, ως ρανίδες σταλάζουσε επί την γη. Εν τες ημέρες αυτού θέλει ανθεί ο δίκαιος και αυθονία ειρήνης θέλει είστε έως σου μη υπάρξει η σελήνη. Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από του ποταμού έως των περάτων της γης. Έμπροσθεν αυτού θέλουν οι γονεί κλητήσει οι κατοικούντες εν ερήνης και οι εχθροί αυτού θέλουν συγλύψει το χώμα. Οι βασιλείς της Θαρσής και των ίσων θέλουν συπροσφέρει προσφοράς. Οι βασιλείς της Αραβίας και της Σεβά θέλουν συπροσφέρει δώρα. Και θέλουν συπροσκυνήσει αυτόν πάντες οι βασιλείς. Πάντα τα έθνη θέλουν συδουλέψει αυτόν. Διότι θέλει ελευθερώσει των πτωχών κράζοντα και των πένητα και των αβοήθητων. Θέλει ελεήσει των πτωχών και των πένητα και τα ψυχάς των πενήτων θέλει σώσει. Εκδόλου και εξαδικίας θέλει λυτρώνει τα ψυχάς αυτών και πολύτιμον θέλει είστε το αίμα αυτών εις τους οφθαλμούς αυτού.
και θέλει ζει και θέλει δοθεί εις αυτόν από του Χρυσίου της Αραβίας και θέλει γίνεστε πάντοτε προσευχή υπέρ αυτού. Όλη την ημέρα θέλουσε ευλογή αυτόν, δράξ' του εάν υπάρχει εν τη γη επί των κορυφών των ωραίων, ο καρπός αυτού θελησίεστε ως ο Λίβανος. Και η κάτοικη εν τη πόλη θέλουσε εξανθίσει ως ο χόρτος της γης. Το όνομα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα. Το όνομα αυτού θέλει διαρκεί εν όσο διαμένει ο ήλιος. Και οι άνθρωποι θέλουσε ευλογήστε εν αυτό. Πάντα τα έθνη θέλουσε μακαρίζει αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της μόνος κάνει θαυμάσια. Και ευλογημένο το όνομα αυτού εις τον αιώνα. Και ασπληρωθεί από τις δόξεις αυτού η πάσα γη. Αμήν και αμήν. Ο ψαλμός τούτος, αδελφοί και φίλοι αγαπητοί, είναι μεγαλειώδης. Είναι εξωχρονικός και μας μεταφέρει αναμφισβήτητα σε έναν τόπο, θα έλεγε κανείς, μυθώδη, παραμυθένιο. Έναν κόσμο τον οποίο η φαντασία μας μπορεί μονάχα να τον προσεγγίσει κάπως, αλλά όμως ο κόσμος αυτός δεν είναι παρά αληθινός και πραγματικός. Και είναι αληθινός διότι ο Λόγος του Θεού έρχεται και τον εξαγγέλει και τον υπόσχεται. Λέγω λοιπόν ότι ο κόσμος αυτός μας φαίνεται εκ πρώτης όψεως παραμυθένιος. Το θέμα αυτού του ωραίου ψαλμού, στον πίνακα τον οποίο ανοίγει μπροστά μας, είναι η ζωή κάτω από τη διακυβέρνηση ενός άρχοντος, βασιλέως, ο οποίος όμως η ύπαρξή του, η πρόβολή του, η ζωή του και η διακυβέρνησή του είναι αιώνια. Είναι πρόσωπο το οποίο ζει για πάντα, όσο διαμένει ο ήλιος και η σελήνη. Μας λέει ακόμα ο ψαλμοδός εδώ πέρα ότι συγχωρείτε, ήμουν ακριωμένος και έχω φωνή βραχνή. Μας μιλάει για τη δικαιοσύνη του, μας λέει ότι η ευεργεσία του, η ευεργετική του βασιλεία θα είναι τέτοια ώστε θα μοιάζει με την βροχή που πέφτει σε θερισμένο λιβάδι, θα μοιάζει ακόμα με σταγόνες νερού που σταλάζουν, ρανίδες που σταλάζουν επί την γη. Μας μιλάει ακόμα ότι θα διαμένει ως ο ήλιος και η σελήνη εις γενεάς γενεών. Μας λέει ότι στις ημέρες τις δικές του ο δίκαιος θα ανθεί και θα υπάρξει αυθονία ειρήνης έως ου μη υπάρξει σελήνη, δηλαδή για πάντα. Θα κατακυριεύει σε όλο τον κόσμο από θαλάσσης έως θαλάσσης και από το ποταμού έως των περάτων της γης. Μας λέει ότι οι λαοί της γης θα έλθουν να τον προσκυνήσουν, μάλιστα οι λαοί οι πιο απόμακροι θα έλθουν να τον προσκυνήσουν. Θα μας πει ακόμα ότι θα του προσφέρονται προσφορές χρυσίου, προσευχή θα γίνεται γι' αυτόν ημέρα και νύχτα και όλη την ημέρα ο λαός του θα τον ευλογεί, διότι ο πτωχός, ο ταλέπορος θα ευρίσκει εισήγηση και θα ευρίσκει κατανόηση μπροστά του και η κατάσταση των πτωχών και των ταλαιπωρουμένων θα είναι στα χέρια τα δικά του, θα φροντίσει για το αίμα τους, για τη ζωή τους, για το μέλλον τους και για την ύπαρξή τους. Όλα αυτά τα οποία μας λέγει είναι ένας θαυμάσιος πίνακας τον οποίο δεν μπορούμε και να τον περιγράψουμε. Ο ψαλμός ξεπερνάει κάθε περιγραφή και μας καλεί και μας μεταφέρει εκεί, στον κόσμο εκείνον. Και είναι αλήθεια ότι αυτή την μεταφορά μας σε εκείνο τον κόσμο την χρειαζόμεθα. Την χρειαζόμεθα για να φύγουμε από αυτή την πεζή πραγματικότητα, από αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα, αυτή την πραγματικότητα η οποία κυριολεκτικά δολοφονεί τις ψυχές μας. Διότι θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή την κατάσταση
την κατάσταση αυτή την απάνθρωπη, θα λέει, έλεγε κανείς, την ζήσαμε αυτές τις ημέρες. Μας εκύκλωσε η αναταραχή και η ανησυχία, η ζωή γίνηκε προβληματική, μια πόλη καμένη, ένας κόσμος που βράζει σαν το λέβητα στη φωτιά αναβράζει, πνεύματα εξημένα, και θα μπορούσε να επαναλάβει κανείς την φράση εκείνη του Αποστόλου Παύλου, «Έξωθεν έσωθεν μάχε, έξωθεν φόβη». Μέσα στο εσωτερικό αυτής της χώρας μάχες, έξωθεν φόβη. Ποιος μπορεί να πει τι θα γίνει στις λίγες ετούτες μέρες οι οποίες μας χωρίζουν έως τις 15ης του Γενάρη? Ποιος μπορεί να πει τι μπορεί να ξεσπάσει εάν ο Θεός δεν προλάβει ώστε να διασκορπίσει όλα εκείνα τα δαιμόνια τα οποία έχουν συγκεντρωθεί εκεί στον Περσικό κόλπο? Ποιος μπορεί να υπολογίσει την φρίκη μιας καταστροφής? Ήταν γραμμένο, εγγράφτηκε, ότι 100.000 νεκροί που υπολογίζουν να είναι στην πρώτη κρούση, 100.000 νεκροί είναι πάρα πολύ λίγοι στους υπολογισμούς που γίνηκαν. Δηλαδή πρέπει να περιμένει κανείς ότι με την πρώτη κρούση θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα κακά. Όντως φαίνεται πως η ειρήνη και η δικαιοσύνη έχουν πετάξει και φτερουγήσει από τούτο τον πλανήτη. Δεν μπορεί πλέον κανείς να βρει ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι ασεβείς και υπόδεστον, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, επικαλούμενος χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ταχύς εις το να εκχέουν αίμα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία μας περιβάλλει. Και η ψυχή μας, η οποία ζητάει την ειρήνη και ζητάει την γαλήνη και την ησυχία, δεν έχει παρά να πετάξει σε εκείνους τους κόσμους, τους φανταστικούς, τους οποίους η Αγία Γραφή μας εμφανίζει μπροστά μας και οι οποίοι όμως δεν είναι τόσο φανταστικοί όσο το νομίζουμε, διότι είναι ο Θεός ο οποίος τους υπόσχεται, είναι ο Θεός ο οποίος τους προλέγει, είναι ο Θεός ο οποίος τους προαναγγέλει. Θα έρθει ο κόσμος αυτός, ο όμορφος, που θα βασιλεύει η ειρήνη και η δικαιοσύνη, που οι πτωχοί θα γίνονται ακουστοί και η υπόθεσή τους θα είναι πολύτιμη στην εκτίμηση και στην κρίση εκείνου του κυβερνήτου. Άραγε θα εμφανιστεί ο κυβερνήτης αυτός και όλοι οι λαοί της γης θα υποταχθούν κάποια μέρα σε αυτόν. Να ο κόσμος τον οποίον προσδοκάμε και τον οποίον ο Θεός εξαγγέλει. Θα έρθει, αναμφισβήτητα θα έρθει. Όταν τα πράγματα στη γη γίνονται πιο σκοτεινά, τόσο περισσότερο ζωντανεύει η ελπίδα μέσα μας και η προσδοκία για την έλευση αυτού του μελλοντικού κόσμου, του χρυσού αυτού αιώνα. Και στο τέλος, ο Θεός ο οποίος αναφέρεται μέσα στη Γραφή ότι είναι ο Θεός της ελπίδος, όπως λέγει στο 15 κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ο Θεός της ελπίδος δεν θα επιτρέψει να μην γίνουν. Αυτός ο οποίος δίνει την ελπίδα μέσα μας θα μας εμπλήσει με κάθε χαρά και ειρήνη δια της πίστεως, ώστε να περισσεύομαι στην ελπίδα με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Θα μας γεμίσει με χαρά και ειρήνη δια της πίστεως. Εάν με άλλα λόγια πιστέψουμε και παραδεχθούμε αυτό τον κόσμο τον οποίο ο Θεός ετοιμάζει, που είναι λύτρωση, είναι φυγή από τον κόσμο τούτο της φρίκης και της κολάσεως, ο οποίος μας περιβάλλει εσωτερικά και εξωτερικά. Κίνδυνοι. Κίνδυνοι παντού. Μιλούν για ειρήνη. Μιλούν για ασφάλεια. Αλλά πού ειρήνη? Δεν υπήρξε ποτέ σε τούτο τον πλανήτη και δεν μέλει να υπάρξει έως ότου οι πραγματικότητες αυτές, οι ευλογημένες, οι μελλοντικές, τις οποίες ο Θεός περιγράψει, γίνουν πραγματικότητες. Να μας πιάνει η χοροδία μας έναν ύμνο και θα προχωρήσουμε.

Τέλει. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου και για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Σι ο Θεός ετοιμάζεις έναν κόσμο λαμπρό για όλους εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται σε σένα. Μίλησέ μας για τα πράγματα αυτά, σε παρακαλούμε. Και δώσ' μας χάρη οι ψυχές μας να ανεβούν, να μεταφερθούν στον κόσμο εκείνον, τον οποίον η αγάπη σου ετοιμάζει σε όσους προσμένουν τον ερχομό του Κυρίου. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Η ειρήνη έχει φύγει. Και αν συζητάμε για ειρήνη και μιλάμε για ειρήνη, ποια ειρήνη? Οπωσδήποτε να την πάρει κανείς και οπουδήποτε να την δει, είναι το ίδιο αγαθό. Είτε είναι ατομική, είτε είναι συλλογική ειρήνη. Και η ατομική ειρήνη και η συλλογική είναι αγαθό το οποίο έρχεται από πάνω, από το Δημιουργό. Όπως λέγει ο Ιάκωβος, πάσα δόσεις αγαθή, πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνον, από του Πατρός παρά του Πατρός των φώτων. Από πάνω λοιπόν έρχεται κάθε αγαθό. Και η πηγή από την οποία νεκραίει είναι ο βράχος των αιώνων. Εκείνος δίδει ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Υπόθηκε, λένε μερικοί και σκέπτονται, ότι για να έχεις ειρήνη ατομική πρέπει να έχεις νεύρα ισχυρά. Είναι ζήτημα νεύρων ή είναι ζήτημα εξωτερικών συνθήκων. Και για να έχεις μια συλλογική ειρήνη είναι ζήτημα συμφωνιών που θα γραφούν και θα υπογραφούν και θα γίνουν μεταξύ των διαφόρων μερών, των μεγάλων ή και των μικρών, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με πού η ειρήνη αυτή μέλη να εφαρμοστεί. Όμως ούτε το ένα, ούτε τ' άλλο. Ούτε τα νεύρα δίδουν ειρήνη, ούτε οι εξωτερικές συνθήκες μπορούν να εξασφαλίσουν ειρήνη, ούτε υπογραφές συνθήκων μεταξύ των διαφόρων των διεισταμένων μερών δίδεται ειρήνη. Η ειρήνη, αν ανοίξει κανείς το βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο το γάμα, λέει εκεί ο λόγος του Θεού τα εξής. «Υιέ μου, μίλης μονείς τους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάτητα σ' εντολάς μου, διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνην θέλουσι προσθέσει εισέ». Συνεπώς, όπως φαίνεται εδώ από το Λόγο του Θεού, η ειρήνη είναι δώρον που δίδεται από το Θεό, προσφέρεται από το Θεό σε εκείνους οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Θεού. «Μίλης μονείς τους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάτητα σ' εντολάς μου, διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνην θέλουσι προσθέσει εισέ». Και ακόμα στον Ψαλμό 119, ρογιώτα θήτα, στο εδάφιο 165, λέει «Ειρήνην πολλήν έχουσι οι αγαπώντες των νόμων σου». Ώστε εάν κανείς υπακούει στο Θεό ή υποτάσσεται εις τους νόμους του Θεού, έχει ειρήνην και ειρήνην πολλήν. Δεν εξαρτάται λοιπόν από τα νεύρα, ούτε από τις εξωτερικές συνθήκες, αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή δεν πηγαίνουν καλά. Στον Ισαΐα, στο Μήτα 18 εδάφιο, λέει «Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου». «Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου». Τότε η ειρήνη σου ήθελενίστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Για κοιτάξτε εκφράσεις. Η ειρήνη σου θα ήταν σαν ποταμός. Κοιτάξτε εκφράσεις και σαν κύματα

θαλάσσης η δικαιοσύνη σου. Στον Ισαΐα πάλι, στο λάμδα β' κεφάλαιο, 17 εδάφιο, λέει ότι η ειρήνη είναι έργον της δικαιοσύνης. Αν κάπου είναι δικαιοσύνη ή κάποιος είναι δίκαιος, έχει σαν συνέπεια την ειρήνη. Και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Ώστε ειρήνη και ασφάλεια, ησυχία και ασφάλεια είναι το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Πού όμως να βρεθεί η δικαιοσύνη? Αυτή προϋποθέτει μια τακτοποίηση της καρδιάς με το Θεό. Μια τακτοποίηση των σχέσεων του ανθρώπου με το Θεό για να έρθει η δικαιοσύνη. Επίσης, στον Ισαΐα, στον Ιζήτα κεφάλαιο, 19 εδάφιο, μας λέει ο Θεός, «Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χειλαίων, ειρήνη, ειρήνη, εις τον μακράν και εις τον πλησίον, και θέλω ιατρεύσει αυτόν. Είδε ασεβείς, είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουση κατά πάτημα και πυλώνου». Ειρήνη δεν υπάρχει εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου. Και τούτες τις μέρες γευτήκαμε αρκετά κατά πάτημα και πυλών από κάτω, από τη φουρτουνιασμένη του τη θάλασσα, τη μανιασμένη θάλασσα του κόσμου. Και πάλι στον Ισαΐα, στο ΜΕ7 εδάφιο, λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος, ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, οποίον ειρήνην και κτίζων κακών», κάνοντας κρίση δηλαδή, που κάνει κρίση. «Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα». Και μέσα στην Καινή Διαθήκη, σε αρκετές επιστολές της Καινής Διαθήκης, ευρίσκομαι ότι ο Θεός μας παίρνει αυτό τον τίτλο, ονομάζεται ο Θεός της ειρήνης ή της αγάπης και της ειρήνης. Είναι ο Θεός της ειρήνης. Συνεπώς η ειρήνη δίδεται από το Θεό, προσφέρεται από το Θεό. Και αν συνεπώς προσφέρεται από το Θεό στην ψυχή, στον άνθρωπο, ο οποίος έχει τακτοποιηθεί με το Θεό, το ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να τακτοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τακτοποιηθεί οπωσδήποτε. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλο μέσον τακτοποίησης με το Θεό παρά η ειλικρινής μετάνοια και επιστροφή στο Θεό, καταδίκη της παλιάς ζωής και σύνδεσης με το Θεό, ώστε το Πνεύμα του Θεού να έρθει με στη ζωή, στην ψυχή του ανθρώπου, να κτίσει μέσα τη νέα προσωπικότητα, το νέο άνθρωπο από τον οποίο θα βγαίνει και ειρήνη ή θα έχει ειρήνη. Μας λέει στο Λόγο του Θεού να κοιτάξουμε στον εσταυρωμένο Χριστό και να δούμε στον εσταυρωμένο Χριστό πόσο εκόστησε η ειρήνη την οποία αποκτήσαμε. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη σε μας έπεσε επάνω στον Υιόν του Θεού. Τιμωρία, βρωμερή τιμωρία, για να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη προς το Θεό και ειρήνη προς αλλήλους. Ειρήνη μας λοιπόν εκόστησε τόσο πολύ, και ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος ήλθε και ευγγελίσε το ειρήνη σε μας, σε εσάς τους μακράν και ειρήνη στους εγγύς. Διότι δι' αυτού του Χριστού έχουμε οι πάντες την προσαγωγή δια του ενός πνεύματος προς τον Πατέρα. Δεν μπορείς να πας προς τον Θεό με άλλο τρόπο παρά μονάχα δια του Ιησού Χριστού, και είναι έτσι μόνον που μπορείς να αποκτήσεις ειρήνη. Η φύση του ανθρώπου δεν είναι ειρηνοποιός. Ο άνθρωπος δεν είναι ειρηνικός και ειρηνοποιός από μέσα του. Μέσα του κατοικεί ένα εγώ, το οποίο εγώ είναι πολεμικό, είναι διαρκώς εριστικό, είναι διαρκώς μαχόμενο, διότι ειρήνη και ησυχία, διαρκείς καυγάδες. Πού οφείλονται αυτοί? Στο γεγονός ότι μέσα στον καθένα από τα μέλη του ανδρογίνου κατοικεί ένα εγώ, το οποίο δεν μπορεί να ανεχθεί ένα άλλο εγώ να ενεργεί και εκείνο κατά το δικό του τρόπο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι το εγώ να πεθάνει. Μόνο αν πεθάνει το εγώ μέσα και στα δύο μέλη πεθάνει το εγώ, μπορεί να υπάρξει ειρήνη.
και μέσα στην κοινωνία. Αν το εγώ είναι σταυρωμένο, στο σταυρό του Γολγοθά μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Ώστε λοιπόν η ειρήνη έρχεται από την δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη αποκτάται με την ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή εις το Χριστό. Αν ο άνθρωπος δεν επιστραφεί, ειρήνη δεν έχει. Βέβαια, τη νύχτα των Χριστουγέννων οι άγγελοι έψαλαν και ειρήνη επί γης. Αλλά οι άγγελοι δεν έκαναν λάθος. Δεν μπορεί να έκαναν λάθος. Δεν μπορεί να πέσανε τόσο πολύ έξω και να μιλάνε για μια ειρήνη η οποία δεν υπάρχει στον κόσμο και δεν υπήρξε στον κόσμο από την στιγμή που γεννήθηκε ο Χριστός. Οι άγγελοι είπανε ειρήνη επί γης, εν ανθρώπης ευδοκίας, μεταξύ δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι είναι της ευδοκίας του Θεού, μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι με άλλα λόγια έχουν επιστραφεί στο Θεό και έχουν πιστέψει στο Θεό, μεταξύ εκείνων είναι η ειρήνη, και αυτή την ειρήνη ήρθε να φέρει ο Χριστός στον κόσμο. Δεν υπάρχει ειρήνη και δεν είναι το δυνατόν ο Θεός να αντιφάσκει ο ίδιος τον εαυτόν του, να λέει ότι οι ασεβείς δεν έχουν ειρήνη και είναι σαν την τεταραγμένη θάλασσα, και ότι οπωσδήποτε δεν μπορεί να ησυχάσουν οι ασεβείς, δεν έχουν ειρήνη μέσα τους, λέγει Κύριος ο Θεός, και από την άλλη μεριά να λέει ειρήνη στη γη. Σε ποια γη? Των ανθρώπων των ασεβών ειρήνη δεν υπάρχει, αλλά εν ανθρώπης ευδοκίας, της ευδοκίας του Θεού, οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ειρήνη. Και ο Κύριος Ιησούς εμίλησε για δική του προσωπική ειρήνη, την οποία αυτός δίδει, και μας λέει ειρήνη να αφήνω σε εσάς, ειρήνη την ειδική μου δίνω σε εσάς, όχι όπως ο κόσμος δίνει ειρήνη, δίνω σε εσάς, είναι άλλη του κόσμου, είναι ψεύτικη ειρήνη, κύβδηλη ειρήνη, ειρήνη την εμήν δίδω σε εσάς. Και ακόμα λέγει, σε μένα θα έχετε ειρήνη, ενώ στον κόσμο έξω θα έχετε θλίψη. Αυτός λοιπόν είναι η ειρήνη ημών. Με άλλα λόγια, μόνο συμφιλίωση με το Θεό. Μόνο εάν οι άνθρωποι επιστρέψουν εις το Θεό, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ειρήνη και ατομική και συλλογική κάποτε απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και όσο ο άνθρωπος δεν επιστρέφει, είναι αδύνατον αυτό το πολυπόθητο αγαθό, το προσδοκόμενο από αιώνες και αιώνες από την ανθρωπότητα, τη διψασμένη για ειρήνη ανθρωπότητα, είναι αδύνατο να έλθει. Είναι αδύνατο να έλθει όσο το εγώ του ανθρώπου ζει μέσα του. Ώστε λοιπόν η ειρήνη μόνο στην Εκκλησία του Χριστού, στους πιστούς, έρχεται η ειρήνη, έρχεται η γαλήνη και κατοικεί μέσα στις καρδιές, και εξωτερικά δεν μπορούμε να πέσουμε θύματα πλάνης και να πιστέψουμε στα κηρύγματα και σε αυτά τα οποία λέγονται ότι μπορεί να έρθει ειρήνη με συνθήκες, με συμφωνίες, με υπογραφές, με πορείες, με οτιδήποτε άλλο. Με τίποτε. Και η 15η Ιανουαρίου, εάν ο Θεός δεν επέμβει να την παρακάμψουμε, θα αποδείξει ότι η ειρήνη δεν υπάρχει στη γη. Αλλά και αν παρακαμφθεί, άλλες 15 Ιανουαρίου βρίσκονται μπροστά και ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του. Όσο ο κόσμος λοιπόν είναι αυτός που είναι, αμετανόητος και δεν έχει στραφεί στο Θεό, η ειρήνη δεν υπάρχει. Μόνο όταν έρθει εκείνος, εκείνος εις τον οποίον ανήκει η δόξα, ο μεγάλος ειρηνοποιός, ο όπως τον ονομάζουν οι γραφέας, ο Σιλό, ο ειρηνοποιός, ο μόνος που φέρνει την ειρήνη στην καρδιά, συνδιαλλαγή με το Θεό και ειρήνη στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Να ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνο υπαριθμών 217.

Λατρευτέ μας Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε διότι είσαι εσύ ο άρχοντας της ειρήνης. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, εσύ είσαι ο ειρηνοποιός, ο οποίος ειρήνευσες τον άνθρωπο με το Θεό και θα έρθεις να φέρεις ειρήνη στον κόσμο, αυτή που δεν υπάρχει. Μάταια οι άνθρωποι τη ζητούν έξω από σένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μπάσε μας τα πράγματα τα δικά σου, στις αλήθειες τις δικές σου, να χαρεί η ψυχή μας, να ξεφύγει από τούτη την πραγματικότητα, την τόσο ασφυκτική. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αυτό λοιπόν το αγαθόν, η ειρήνη, το από πολλού ζητούμενο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Χριστό. Ήτανε η πρώτη λέξη την οποία έδωσε ο Κύριος το χαιρετισμό του μετά την Αναστασή του στους μαθητάς. Ειρήνη σε σας. Τους έδωσε ειρήνη και τους απήγγειλε την ειρήνη τη δική του. Και είναι η πρώτη γεύση, ή μάλλον μία από τις γεύσεις, η τρίτη στη σειρά, του καρπού του Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Είναι η γεύση του καρπού του Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί στην καρδιά, ειρήνη στην ψυχή. Και αυτή την ειρήνη την έχεις άφθονα όσο μένεις εις το θέλημα του Κυρίου. Όπως μας είπε, αν υποτάσσεσαι στο λόγο μου, υποτάσσεσαι στο νόμο μου. Εάν μέσα στην ψυχή υπάρχουν φουρτούνες, αναστατώσεις, θλίψεις και στενοχωρία και ο άνθρωπος δεν ησυχάζει, είναι διότι δεν υποτάσσεται καθημερινά στο λόγο του Θεού. Αν υποτασσόμεθα στο θέλημά του, η ειρήνη μας, όπως είπε, θα είναι σαν ποταμός. Πολύν ειρήνη έχουσι οι αγαπώντες τον νόμο σου. Ειρήνη λοιπόν. Και όπως είπε ο Απόστολος Παύλος επιγραμματικά, δόξα και τιμή και ειρήνη κατοικεί σε κάθε έναν που εργάζεται το αγαθόν. Ενώ αντίθετα θλίψεις και στενοχωρία είναι επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακό. Συνεπώς τα πράγματα είναι σαφή, είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί ο κόσμος τούτος να έχει ειρήνη. Και αν τούτα γίνηκαν τώρα, αύριο μεγαλύτερα μπορεί να γίνουν και μεθαύριο ακόμα μεγαλύτερα μπορεί να ξεσπάσουν. Και αν το σκόπελο τούτο του Περσικού τον ξεφύγουμε και τον παρακάμψουμε, κανείς δεν μπορεί να μας πει τι άλλοι περσικοί κόλποι θα ανατείλουν και θα προβάλλουν το άσχημο παράστημά τους μπροστά στον άνθρωπο ή στο μέλλον. Αν έχεις λοιπόν την ειρήνη από τη σχέση σου με το Θεό, αυτή δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, κυλάει σαν ποταμός μέσα στην ψυχή, ήρεμος και ήσυχος. Οι εξωτερικές συνθήκες δεν την διαταράσουν την εσωτερική ειρήνη την οποία έχει ο πιστός. Και φαίνεται αυτό και στη ζωή του Κυρίου και στη ζωή εκείνων οι οποίοι τον ακολούθησαν. Η ειρήνη δίδεται εκραίει από τον βράχο των αιώνων που είναι ο Χριστός. Εκραίει και υπάρχει πάντοτε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών. Για φανταστείτε τον Απόστολο Παύλο σε εκείνο το ταξίδι προς τη Ρώμη. Ενώ γινότανε τόσο κακό, επί μέρες αστέρια και ήλιος δεν φαινόταν, χειμώνας πολύς επεκρέματο, φουρτούνα κακό, δεν μπορούσαν να σταθούν, ασιτία μέσα στο καράβι. Και όμως ο άνθρωπος αυτός είχε όλο το θάρρος να σηκωθεί και να τους μιλήσει και να τους πει ότι θα έπρεπε να υπακούσουν στη φωνή του και να υπακούσουν στη φωνή του Θεού για να ξεφύγουν την δοκιμασία εκείνη. Πού βρήκε τη δύναμη μέσα σε εκείνο το κακό, μέσα σε εκείνη τη συμφορά που γινόταν, ώστε να μιλήσει και να ενθαρρύνει το περιβάλλον του? Η ειρήνη ήταν από το Χριστό. Η ειρήνη μέσα στα δεινοπαθήματα.
Μπορείς να φανταστείς τον Παύλο και τον Σίλα στη φυλακή, στους Φιλίππους, έπειτα από τόσο ξυλοδαρμό, έπειτα από τόσο κακό, δεμένοι με αλυσίδες, να μπορούν να υμνούν τη νύχτα εις το Θεό. Πού βρέθηκε η δύναμη σε αυτή, πού βρέθηκε αυτή η ειρήνη εσωτερική, ώστε να τους φέρνει και ύμνον στα χείλη προς το Θεό. Καμία ταραχή στο βάθος της ψυχής. Κυλούσε ειρήνη σαν ποταμάκι μέσα στην ψυχή του. Μπορείς να φανταστείς ακόμα τον Πέτρο στη φυλακή του, ενώ ήταν φυλακισμένος και ενώ τον φρουρούσαν άνθρωποι μέσα, 4 τετράδες στρατιωτών τον φιλούσαν, τον φύλαγαν και οι πόρτες κλεισμένες και απειλεί την άλλη μέρα να τον εκτελέσει ο Ηρώδης όπως είχε εκτελέσει τον Ιάκωβο. Πού βρήκε την γαλήνη και την ειρήνη ο άνθρωπος αυτός να κοιμάται τη νύχτα εκείνη ανάμεσα στους στρατιώτες? Αναμφισβήτητα είναι ο Κύριος ο οποίος δίνει την ειρήνη. Είναι ο Χριστός που δίνει την ειρήνη στην ψυχή που συνδέεται μαζί του. Αλλά καλά όλα αυτά. Τι θα πούμε και τι έχουμε να περιμένουμε για την συλλογική ειρήνη στον κόσμο? Θα έρθει αυτός ο όμορφος πίνακας τον οποίο μας έδωσε ο ψαλμωδός στην αρχή για εκείνη την βασιλεία την χρυσή που ο δίκαιος ανθεί, που ο πτωχός βρίσκει κατανόηση, αυτή τη βασιλεία που φέρνει ευλογία στον τόπο, που πέφτει η ευεργετική του επίδραση, είναι σαν τη βροχή που πέφτει σε θερημένο λιβάδι, σαν ρανίδες που σταλάζουν στη διψασμένη γη. Αυτός ο όμορφος πίνακας που οι λαοί της γης έρχονται και υποτάσσονται και δοξάζουν και προσφέρουν τις προσφορές τους, οι πιο απόμακροι μάλιστα λαοί της γης, που η βασιλεία του απλώνει και αγκαλιάζει τον πλανήτη τούτο ολόκληρο, αυτά τα πράγματα τάχα θα γίνουν. Στη διάσκεψη που γίνει και τελευταία στο Παρίσι έφεραν επιτάπητος και στο προσκήνιο φράσεις της γραφής. Μίλησαν για ειρήνη και ασφάλεια και την οραματίστηκαν και τη φαντάστηκαν, καθώς πολλοί εκπρόσωποι λαών ήσαν εκεί και υπέγραψαν και απεδέχθησαν, είπαν τώρα ειρήνη και ασφάλεια. Τι κρίμα, πόσο ξεγελούνται οι μεγάλοι και πόσο έχουν άγνοια της πραγματικότητας, της αλήθειας. Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ειρήνη και να έρθει ειρήνη με κάποιες υπογραφές, με το να μετέχουν οι ποικίλοι εκπρόσωποι των λαών, θα έρθει ειρήνη, είπαν ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά η Αγία Γραφή στην προς Θεσσαλονικής μας λέει, όταν θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος εφίσταται όλεθρος εις αυτούς και δεν θέλουν σε εκφύγει. Και από τότε που το είπαν, έως σήμερα, καμία ειρήνη και ασφάλεια. Απάνω στην Βαλτική, κακό. Στον Περσικό κόλπο, κακό. Στην Κεντρική Αμερική, κακό. Παντού, κακό. Εσωτερικά εμείς, κακό. Τι να πει κανείς, πού είναι η ειρήνη λοιπόν? Όταν θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, εφίσταται όλεθρος ευνίδιος. Διότι ο Λόγος του Θεού μας είπε ότι η ειρήνη είναι έργον της δικαιοσύνης. Θα φτάσουμε λοιπόν κάποτε σε αυτόν τον όμορφο πίνακα τον οποίο μας έδωσε ο ψαλμωδός. Αυτή είναι η όραση του προφήτη του Ισαΐα. Ο Ισαΐας ο προφήτης στις οράσεις του και αποκαλύψεις που είχε από το Θεό μας έδωσε την περιγραφή αυτού του κόσμου του μελλοντικού. Κοιτάξτε τι λέγει εδώ στο Ιώτα Αλφα κεφαλαιό του. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ. Ιώτα Αλφα 1. Και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις των φόβων του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνη τους πτωχούς, εν ευθύτητη θα υπερασπίζεται τους ταπεινούς της γης, θα πατάξει την γην με τη ράβδο του στόματος αυτού, δια της πνοής των χιλέων αυτού θα θανατώνει τον ασεβή. Ασεβής δεν θα υπάρχει, δεν θα μπορεί να υπάρξει στην βασιλεία του.
Συνεπώς, δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος αυτός, εάν δεν έρθει αυτός τον οποίο προαναγγέλει ο Ισαΐας. Κλάδος από τον κορμό του Ιεσέ. Ράβδος από τον κορμό του Ιεσέ. Κλάδος θα ανεβεί από τον ριζόν αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί σε αυτόν. Αν δεν έρθει αυτός, αυτά τα πράγματα τα οποία λέει ο Ισαΐας, αυτός ο χρυσός οραματισμός του μελλοντικού αιώνος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το όνειρο της ανθρωπότητος δεν θα γίνει ποτέ πραγματικό της αν εκείνος δεν έρθει. Θα έρθει. Και μας λέγει εδώ στη συνέχεια τα αγαθά της βασιλείας του. Δικαιοσύνη θα είναι η ζώνη της οσφίως αυτού. Πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Δικαιοσύνη και πίστης. Και ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνίον. Δεν ξέρω αν μιλάει μόνο για τον φυσικό λύκο και το αρνί, και θα γίνουν αυτά, αν δεν μιλάει και για τους ανθρώπους που είναι λύκοι και θα συγκατοικήσουν με τα αρνία, που σημαίνει ότι όλοι τους θα ειρηνεύσουν, θα ταπεινωθούν και θα γλυκάνουν. Η λεοπάρδαλης θα αναπαύεται με το ερήφιον. Τα φαντάστηκες ποτέ ότι μπορούν να γίνουν αυτά? Τάχα με υπογραφές συνθήκων μπορούν να γίνουν αυτά? Η λεοπάρδαλης με το ερήφιο, το μουσχάρι με τον σκύμνο του λέοντος και τα σιτευτά ομού και ένα μικρό παιδάκι θα τα οδηγεί? Τάχα θα γίνουν τώρα αυτά? Και η δάμαλης και η άρκτος θα συμβόσκουν και τα τέκνα αυτών θα αναπαύονται ομού και ο λέων θα τρώγει άχυρον καθώς το οβού στο βόδι? Αυτοί οι οραματισμοί, αυτός ο χρυσός αιώνας, πότε θα γίνει? Ο Ισαΐας λέει θα έρθει εκείνος. Είναι αδύνατο να προηγηθεί, δεν μπορεί να γίνει με τις συμφωνίες των εθνών, διότι θα έρθει εκείνος. Και το θυλάζον πεδίον, το θυλάζον πεδίον, θα παίζει στην τρύπα του φιδιού της ασπίδος, στην τρύπα του φιδιού. Και το απογεγαλακτισμένο πεδίον θα βάλει το χέρι του στη φωλιά του βασιλίσκου. Δεν θα κακοποιούν, ούτε θα φθείρουν σε όλο το αγιό μου όρος, διότι η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσα. Και συμπληρώνει ο Ισαΐας τον πίνακά του, τον οραματισμό του, με το ξύ έψιλον κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, γράφοντας τούτα. Επειδή ειδού νέους ουρανούς κτίζω, λέγει ο Θεός, και νέαν γη, και δεν θα είναι μνήμη των προτέρων, ούτε θα ξανάρθουν στο νου η παλαιή γη και ουρανός. Αλλά εφραίνεστε και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίο κτίζω. Διότι ειδού κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και τον λαόν αυτής εφροσύνης. Και θέλω αγάλεστε εις την Ιερουσαλήμ και φρένεστε εις το λαό μου. Και δεν θέλει ακουστεί πλέον εις αυτήν φωνή κλαθμού και φωνή κραυγής. Δεν θα είναι πλέον εκεί βρέφος ο λιγοήμερον και γέρον ώστις δεν επλήρωσε τα σημέρας αυτού. Διότι το πεδίον θέλει αποθνίσκει 100 ετών. Το φαντάστηκες αυτό? 100 ετών θα πεθαίνει και θα είναι παιδί. Παιδί 100 ετών. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Με συνθήκες, με υπογραφές, μεταξύ των εθνών, των εκπροσώπων των εθνών. Ο δε 100 ετών αμαρτωλός, αν επιμένει να είναι αμαρτωλός και περάσουν 100 χρόνια, θα είναι επικατάρατος. Και θα οικοδομήσουν οικίες και θα κατοικήσουν και θα φυτέψουν αμελώνες και θα φάνε καρπό. Δεν θα κτίσουν αυτοί και άλλους να κατοικήσει, να φυτεύουν αυτοί και άλλος να φάει. Αυτή είναι κατάρα. Διότι η μέρα του λαού μου θα είναι ως η μέρα του δένδρου και η εκλεκτή μου θέλουν συμπαλαιώσει το έργο των χειρών αυτών. Σαν το δένδρο. Έχουμε αιωνόβια δένδρα. Αιώνες ζουν. Και η ζωή του ανθρώπου θα είναι αιωνόβιος. Θα είναι σαν του δένδρου τη ζωή. Πότε θα γίνουν αυτά? Αυτά προϋποθέτουν όχι μονάχα κοινωνικές σχέσεις, οικονομικές σχέσεις, ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν μια κοινωνία, μα και φυσικές αλλαγές, φυσικές μεταβολές, για να υπάρξει μακροζωία, για να υπάρξουν όλα αυτά. Πότε θα γίνουν λοιπόν? Πρέπει να έρθει εκείνος τον οποίον ο Ισαΐας οραματίστηκε, ο βασιλιάς δια τον οποίον μίλησε ο ψαλμοδός στον ωραίο πίνακα του. Είναι ακόμα αυτό το πολίτευμα
το οποίο προσμένομαι και το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα έρθει και θα φανεί από τον ουρανό. Το πολίτευμα, το ουράνιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις το οποίο γράφει εμείς προσμένομαι, το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα. Περιμένομαι κάποιον που θα έρθει, και αυτός είναι σωτήρας, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει η σώμα σύμμορφων με το σώμα της δόξης αυτού. Και πώς θα το κάνει, πώς είναι δυνατόν τούτο το σώμα της ταπείνωσης, το οποίο σε τραβάει διαρκώς κάτω, το οποίο σε εμποδίζει, το οποίο εμποδίζει τα φτερουγίσματα της ψυχής σου, πώς είναι δυνατόν να ανταλλάξει? Θα ανταλλάξει κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και να υποτάξει σε αυτόν τα πάντα. Αυτός δύναται τα πάντα να κάνει κατά την ενέργεια τη δική του, ώστε πρέπει να έρθει για να γίνουν αυτές οι αλλαγές, για να ικανοποιηθεί η προσδοκία του κόσμου, η χαρά και η ελπίδα ότι θα έρθει αυτός ο χρυσός αιώνας. Και είναι ο αιώνας τον οποίον ο τελευταίος οραματιστής της Βίβλου, ο Ιωάννης, στην Αποκάλυψή του μας γράφει, όταν λέει στο ΚΑ4 εδάφιο, ΚΑ4, και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάντα άκριον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θα υπάρχουν πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Δεν διορθώνεται τούτο το παλιό. Ήδη ο Σταυρός του Γολγοθά το έδειξε. Ο Θεός εκάρφωσε, κατεδίκασε, ακύρωσε, ματέωσε πλέον τον παλιό κόσμο. Στο πρόσωπο του εσταυρωμένου Χριστού είναι ο κόσμος ο παλιός σταυρωμένος. Και ο Θεός με την Ανάσταση του Χριστού έβαλε το θεμέλιο ενός καινούριου κόσμου. Και τέλος, στο τελευταίο του κεφάλαιο, στο ΚΒ, γράφει τούτα τα όμορφα. Και εκεί μου έδειξε καθαρό ποταμό ύδατος ζωής, λαμπρών σαν κρύσταλλο, που εξέρχεται από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Και στη συνέχεια λέει, και νύχτα δεν θα είναι εκεί και δεν έχουν ανάγκη από λίχνο και φωτός ηλίου, διότι ο Κύριος θα φωτίζει αυτούς και θα βασιλεύσουν στους αιώνας των αιώνων. Όμορφος κόσμος, πόσο μας χρειάζεται μέσα σε τούτη τη γη, την πραγματικότητα την ασφυκτική στην οποία ζούμε, του θρήνου, του κόπου, του πόνου, του μόχθου, της αγωνίας, των δακρύων, της βιαιότητας, της βιαιοπραγίας, του κακού. Έσωθεν μάχε, έξωθεν φόβη. Ποιος μας λέει τι θα γίνει σε 3 μέρες. Ήδη ο κόσμος τρέχει στα σούπερ μάρκετ να προμηθευτεί. Δεν εμπιστεύονται. Μήπως και γίνει. Αλλά και τούτο να ξεφύγουμε, άλλα θα υπάρξουν μπροστά, έως ότου έρθει εκείνος. Το θέμα λοιπόν είναι, ειρήνη θέλεις? Ειλικρινή, ειλικρινά, ειρήνη, πραγματική και αληθινή, αν ποθείς, θα πρέπει να έλθεις εις το Χριστό. Θα έχεις την ατομική σου ειρήνη, θα κυλάει σαν ποτάμι μέσα σου, σε όλες τις δυσκολίες θα έχεις γαλήνη, διότι θα είσαι στηριγμένος στο βράχο των αιώνων και θα προσμένεις την ημέρα. Δεν θα ξεγελιάσαι με συνθήματα εξωτερικά, δεν θα ξεγελιάσει από όσα λένε οι άνθρωποι, αλλά θα περιμένεις με υπομονή την ημέρα, εκείνη τη λαμπρά, όταν ο Θεός θα στείλει τον ειρηνοποιό, τον Σιλό από τους ουρανούς. Δεν ξεγελιέται ο άνθρωπος με τα συνθήματα του κόσμου, ο πιστός. Δεν ξεγελιέται με τις υποσχέσεις του. Δεν τρέχει εδώ και εκεί. Ξέρει ότι θα έρθει ειρήνη μόνον από εκείνον τον οποίο θα τον στείλει ο Θεός. Έχουμε ειρήνη με το Θεό δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου? Αν έχουμε αυτή την ειρήνη, ο κόσμος ο μελλοντικός, ο χρυσός, ήδη σχηματίζεται μέσα μας και ήδη έχει ανατείλει μέσα μας, και θα τον ζήσουμε και στην πραγματικότητα, διότι είναι πλησίον και ο Θεός που το υποσχέθηκε είναι Θεός αληθής και Θεός ελπίδος.
Είναι αυτός που τροφοδοτεί την ελπίδα μας και είναι αυτός που θα το κάνει πραγματικότητα. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και ήθε οι μέρες που είναι μπροστά μας να μην είναι αυτές που οι άνθρωποι φοβούνται. Ήθε να είναι καλύτερες ημέρες. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

0: Πριν κλείσουμε,
1: θα ήθελα να θυμίσω σε όλους όσοι είναι πιστοί και παίρνουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου, ότι η επόμενη ώρα είναι η ώρα του βασιλικού δείπνου. Ο Κύριος της ειρήνης θα είναι εδώ και περιμένει στο τραπέζι για να μας περιποιηθεί, για να μας προσφέρει τα στοιχεία του άρτου και του ποτηρίου που παριστούν το σώμα του που κόπηκε στο σταυρό και το αίμα του που χύθηκε. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν για οποιαδήποτε αιτία να φύγει. Σε κανέναν από εκείνους που έχουν κάνει ομολογία και παίρνουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου δεν επιτρέπεται να φύγει. Διότι θα φύγει και ο Κύριος θα περιμένει εδώ. Τον αφήνει εδώ. Του γυρίζει τις πλάτες και φεύγει. Δι κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εκείνοι που δεν είναι στο δείπνο μπορούν να φύγουν. Αν θέλουν μπορούν και να παρακολουθήσουν το δείπνο του Κυρίου που η Εκκλησία κάνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δίνεται ευκαιρία στους άλλους να γυρίσουν τις πλάτες εις τον Κύριο. Όλοι συνεπώς, με ευγνώμονη καρδιά, με αναγνώριση του τι έχει κάνει εκείνος για μας, πρέπει να σταθούμε και να μετάσχουμε στο δείπνο του Κυρίου. Πόσο μας πειράζει όταν καλούμε κάποιους και τα έχουμε όλα στρωμένα έτοιμα και αυτοί δεν έρχονται στο σπίτι μας. Πόσο μας πειράζει. Πόσο μας ενοχλεί να τα έχουμε όλα στρωμένα έτοιμα και αυτοί να φεύγουν. Γι' αυτό λοιπόν ας το έχουμε υπόψη μας. Ο Κύριος μας καλεί και η επόμενη ώρα είναι ώρα του δείπνου του Κυρίου. Όρθι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε. Ένδοξε και ευλογημένε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ο βασιλιάς της δόξης, ο Κύριος της ζωής, ο Σιλό, ο Ειρηνοποιός. Συ, που το Πνεύμα του Θεού έχει αναπαυθεί επάνω σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι παρμένο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, το 15ο κεφάλαιο, και θα περιστραφούν οι σκέψεις μας γύρω από το εδάφιο 17, «Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας». Ένας γενικός τίτλος που θα ταιριάζει στις σκέψεις μας είναι «Τα αδιέξοδα της απιστίας». Η μεγάλη ευτυχία της πραγματικότητας της Ανάστασης του Κυρίου μας που άνοιξε σε εμάς όλους νέες προοπτικές της ζωής, δοξασμένο το όνομά του. Θα σας παρακαλέσω να προσευχηθούμε, αν μπορείτε να σταθείτε ευθύ. Ουράνιο Πατέρα, ο Θεός μας, με σεβασμό και ευλάβεια ερχόμαστε μπροστά Σου. Σκεφτήκαμε μια φορά ακόμα, ιδιαίτερα, επί τόσες μέρες, όλα όσα συνέβαιναν στον Κύριό μας, αφού προσέφερε την ψυχή Του εθελούσια, αφού έβαλε την ψυχή Του, έβαλε τη ζωή Του λύτρο αντί πολλών. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από τα επιμέρους είδαμε ένα σύνολο συνταρακτικό, γιατί μέσα από την πορεία του Κυρίου μας προς τον Σταυρό, μέχρι τον τάφο και μέχρι την Ανάσταση, βλέπουμε τους θαυμαστούς Σου σχεδιασμούς. Όλα με σοφία τα έκαμες και εδώ. Βλέπουμε την αγάπη Σου με την οποία μας αγάπησες. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι? Τι είναι ο άνθρωπος και ο Υιός του όταν τον επισκέπτεσαι? Και όμως βλέπουμε γύρω από μας το ενδιαφέρον Σου. Βλέπουμε τον υπερβατικό κόσμο να σκύβει, να μελετήσει, να δει. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες. Δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες

τον Υιό Σου τον μονογενή για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αποχωρίστηκες από Αυτόν, γιατί Τον έκαμες αμαρτία υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε γιατί Τον είδες να πεθαίνει. Σε ευχαριστούμε για την Ανάσταση, η ώρα της ελευθερίας μας, η ώρα της ζωής για μας, η ώρα της δικαίωσης μας, για να είμαστε δικαιοσύνη σε Σένα δι' αυτού. Επενούμε τους συλλογισμούς Σου. Λιγώνε την καρδιά μας στους σχεδιασμούς Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι και σε αυτό θέλεις και εμάς να μας ανεβάσεις. Τρέμει η ψυχή μας μπροστά στο μεγαλείο της δωρεάς Σου. Άξιος είσαι να πάρεις κάθε έπαινο, τιμή και μεγαλοσύνη. Ιησού μας Χριστέ, Υιέ του Θεού, άξιος είσαι να πάρεις τη δόξα, τη δύναμη, τη μεγαλοσύνη, γιατί εσφάγεις και μας αγόρασες στον Θεό και Πατέρα Σου. Άξιωσέ μας η χαρά της Ανάστασης να συνεγείρει το είναι μας. Η χαρά της Ανάστασης να προδιαγράψει τους δρόμους μας από εδώ και πέρα. Για κάποιους να είναι η μέρα αναγέννησης και Ανάστασης του Πνεύματος τους. Η χάρια μας και πάση όλους και ιδιαίτερα τον αδελφό μας που υπηρετεί τούτη την ώρα και θα ήταν μαζί μας. Σήκωσέ τον, σε παρακαλούμε, στο όνομα του Κυρίου μας. Amen.

ανακοινώσαμε και υπάρχει στο πρόγραμμα του Αποστόλου Παύλου, το κεφάλαιο ΙΕ, 15ο, αρχίζοντας από το εδάφιο 12. Εάν δε ο Χριστός κηρύττεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας λέγουσι ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι? Και εάν ανάστασης νεκρών δεν είναι, ουδο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεσιν δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνονται νεκροί, ούτω Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Εδώ πέρα υπάρχει ένας συλλογισμός του Παύλου, ξεκάθαρος, λίγο μακρύς στην διατύπωσή του, σαφέστατος, ο οποίος αντικρίζει την άποψη ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Και αυτή η άποψη, θα την σκεφτούμε για λίγο αργότερα, είχε περάσει μέσα και στην εκκλησία της Κορίνθου, όπως αρκετά περίεργα άλλα είχαν περάσει και αυτό. Και υπήρχαν άνθρωποι πιστοί, οι οποίοι δεν είχαν αίσθηση και γνώση της έννοιας της Ανάστασης. Και στο βάθος τους ή κρατούσαν επιφυλάξεις ή και απερίφραστα την αρνιόνταν. Ναι, αλλά αν έτσι ήταν, αν είναι εκτός προδιαγραφών Θεού η Ανάσταση, ούτε ο Χριστός ανέστη. Εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Αλλά ο Χριστός ανέστη. Και η Ανάστασή Του έχει ρόλο σημαντικότατο και για όλους εμάς. Ο Χριστός ανέστη και δεν βρισκόμαστε εξ αυτού του λόγου πια στις αμαρτίες μας. Και η πίστη μας δεν είναι άνευ αντικειμένου. Και το κήρυγμά μας δεν είναι κολοβωμένο, μισό, αδιέξοδο. Αδιέξοδες είναι οι σκέψεις των απίστων. Ζούνε ένα θάνατο και θα ζούνε ένα θάνατο όσο μένουν σε αυτές, χωρίς την προοπτική της διεξόδου που ο Θεός έδωσε και δίνει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν καλύτεροι, αλλά χωρίς να αποβλέπουν στο έργο του Σταυρού του Χριστού και στο έργο της Ανάστασης που έκανε ο Θεός. Θέλουν την ευτυχία, αλλά την ζητούν οπουδήποτε αλλού, εκτός από το πρόσωπο του Θεού. Θέλουν, αλλά αποκλείοντας την αλήθεια όπως ο Θεός την κατέχει, τη φανερώνει και την έχει αποταμιεύσει μέσα στις γραφές, αποκλείοντας την αλήθεια από τους εαυτούς τους, αποκλίνουν από τους εαυτούς τους κάθε ενδεχόμενο. Γι' αυτό θα πρέπει προσεκτικά να πλησιάσουμε το θέμα της Ανάστασης. Και καθώς παρατηρούμε τον Κύριό μας να βγαίνει από τον τάφο θριαμβικά, ας ξέρουμε ότι αυτό το μέγα γεγονός τον αφορά προσωπικά, αλλά μας αφορά και εμάς. Αφορά και σε εμάς, στον κάθε άνθρωπο, και μπορούμε ευεργετημένοι να είμαστε όλοι εμείς, καθένας, καθεμία, αν αγκαλιάσουμε το μέγα γεγονός με την απλότητα της καρδιάς που λέγεται πίστη. Με την απλότητα της καρδιάς που
που λέγεται «Εμπιστοσύνη στα μεγαλεία και στις επεμβάσεις του Θεού». Θα ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα. Ας είναι ο ύμνος 334. «Ανεστήθη εκ του τάφου ο Χριστός, του θανάτου μόνος νικητής αυτός. Πτώμα, τάφος, χώμα δεν φοβίζουν πια. Του Χριστού η νίκη ενίκησεν αυτά». 334.

θα συγκεντρώσουμε τις σκέψεις μας σε τρία επιμέρους σημεία. Το ένα σημείο θα είναι οι προφητείες οι οποίες μίλησαν για την Ανάσταση του Χριστού. Το δεύτερο σημείο θα είναι, με τη χάρη του Θεού, η άρνηση, όπως από τα πρώτα, από τις πρώτες ώρες κιόλας της Ανάστασης, δραστηριοποιήθηκε για να η άρνηση για να εμποδίσει το μήνυμα της Ανάστασης να απλωθεί. Και το τρίτο σημείο στο οποίο θα σκεφτούμε είναι οι ευεργετικές συνέπειες της Ανάστασης του Ιησού επάνω στη δική μας ζωή και στη δική μας αιωνιότητα. Ξεκινάμε με τις προφητείες. Θα σταθούμε σε δύο, αν θέλετε να τις παρακολουθείτε για να τις διαβάζουμε μαζί. Η μία είναι από τον ψαλμό Ιώτα Σίγμα, ψαλμός Ιώτα Σίγμα,

Και αναφέρεται στην ταφή και στην Ανάσταση του Κυρίου και στην εμπιστοσύνη με την οποία προχώρησε ο ίδιος σε όλα αυτά. Ψαλμός 16, για τα σίγμα, διαβάζουμε. Φύλαξον με Θεέ, διότι επί σε ήλπισα. Σύ ψυχή μου είπας προς τον Κύριον, σύ είσαι ο Κύριός μου. Η αγαθότης μου δεν εκτείνεται εις σε, άλλη στους Αγίους, τους όντας εν τη γη, και εις τους εξαιρέτους, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστησης. Η πόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουσι πολυπλασιαστεί. Εγώ δεν θέλω προσφέρει τα σεξέματος πονδάς αυτών, ουδέ θέλω λάβει εις τα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν εις τόπους τερπνούς, έλαβον ωραιωτά την κληρονομίαν. Θέλω ευλογή των Κύριων τον νουθετής αντάμε, έτι και εν καιρονικτός με διδάσκουσιν η νεφρή μου. Ενώπιόν μου ήχον των Κύριων διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η Γαλλία σεν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει των οσιών σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας είσαι με την οδόν της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Και η άλλη αναφορά μας στην προφητεία είναι πάλι από ψαλμό, από τον ψαλμό τον δεύτερο. Θα διαβάσω τα εδάφια 7 έως και 9, ψαλμός Β, 7. Εγώ θέλω να αγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον πάρε μου και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομία σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδος ιδηρά. Ο σκεύος κεραμαίος θέλεις συντρίψει αυτούς. Το επίκεντρο είναι στο εδάφιο 7. Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερον σε γέννησα. Οι δύο αυτοί ψαλμοί είναι ερμηνευμένοι από την Καινή Διαθήκη και το ότι αναφέρονται και οι δύο προφητικά στο θάνατο και ιδιαίτερα στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν το ερμηνεύουμε κατά βούληση, δεν είναι δική μας άποψη, αλλά είναι η ερμηνεία που η Καινή Διαθήκη δίνει πάνω στο θέμα. Στον Ψαλμό 16, από που πήραμε την εμπιστοσύνη διατυπωμένη, η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη, γιατί δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδει, ούτε θα αφήσεις τον όσιον σου να δει διαφθορά, αποτέλεσε την κεντρική ιδέα του πρώτου κηρύγματος που ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής εξέφερε μπροστά στους έκπληκτους ανθρώπους, που ο καθένας στην ίδια διάλεκτό του άκουγε το ένα το ίδιο κήρυγμα που στη δική του προφανώς γλώσσα ο Πέτρος έκανε. Και εκείνοι οι πρώτοι άνθρωποι είναι δέκτες αυτού του ίδιου μηνύματος που και εμείς σήμερα πήραμε μέσα από τις γραφές, ότι εκεί που ο Δαβίδ προφητικά μιλάει με αυτή την εμπιστοσύνη για την ψυχή η οποία δεν θα εγκαταληφθεί στον άδη και για το σώμα το οποίο δεν πρόκειται να δει την φθορά του θανάτου. Αυτά είναι σκέψεις, αυτά είναι λόγια, αυτά είναι διακηρύξεις που ανέβηκαν στην ψυχή του Κυρίου μας καθώς προχωρούσε προς τον θάνατο. Ξέρουμε πόσο μικρό πράγμα
ήταν για τον Κύριο Ιησού η στιγμή που έπρεπε να πιει το ποτήρι. Αλλά ξέρουμε ότι μέσα από αυτό και πέρα από αυτό και πίσω από αυτό υπήρχαν οι προοπτικές, το μέλλον το λαμπρό για μας, υπήρχε η αποκατάσταση εκ μέρους του Πατέρα εκείνης της δύσκολης ώρας στην οποία πέρασε και η αποζημίωσή της. Η αποζημίωσή του, του Ιησού, για αυτήν. Ναι, παρέδωκε την ψυχή του σε θάνατο. Παρέδωκε τη ζωή του σε θάνατο. Ναι, πληγώθηκε και ανέβηκε πάνω στο σταυρό όπου και πέθανε. Ναι, πέθανε και ετάφη. Την ώρα που το σώμα του ήταν στον τάφο, το πνεύμα του ήταν παραδεδομένο στον Πατέρα. Η ψυχή του ήταν στον Άδη. Αλλά ο Άδης δεν μπορούσε να τον κρατεί επάπειρον, γιατί έμεινε ώσπου να τελεστούν οι θεϊκές διαδικασίες, να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες οι οποίες δημιουργήθηκαν από την αποστασία και την αμαρτία. Γιατί ο Κύριος Ιησούς είχε πάρει επάνω του την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή στους Κορίνθιους γράφει: «Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμεν υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Πολύ πολύ σημαντικές διατυπώσεις. Εκείνον ο οποίος αμαρτία δεν γνώρισε και δόλος δεν βρέθηκε στο στόμα του, τον έκαμε ο Θεός υπέρ ημών αμαρτία. Αντικαταστάτης μας, στη θέση μας. Η αμαρτία την ώρα της τιμωρίας της βρέθηκε επάνω του, γιατί θεληματικά την είχε πάρει εκείνος. Και η αμαρτία τιμωρήθηκε πάνω σε αυτόν που βρέθηκε εκείνη την ώρα να την κρατάει επάνω του. Η αμαρτία εκείνη την ώρα τακτοποιήθηκε. Και ο δίκαιος ο Θεός την θεωρεί τακτοποιημένη για κάθε άνθρωπο ο οποίος γεννιέται και θα θελήσει μια μέρα να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα. Ο Κύριος μας Ιησούς πέθανε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας. Δεν είχε δική του αμαρτία. Ο μισθός αμαρτίας που είναι θάνατος χτύπησε αυτόν, γιατί αυτός κρατούσε την αμαρτία μας εκείνη την ώρα. Και αυτό ο Θεός το δέχτηκε. Δέχτηκε αυτό που το απέριτο σχήμα λέει: «Εις υπέρ πάντων απέθανε». «Εις υπέρ πάντων απέθανε». Το δέχτηκε ο Θεός. Να έχει πεθάνει ένας για λογαριασμό όλων. Και καθώς το δέχτηκε, απελευθερωθήκαμε εμείς από την ενοχή. Όποιος το πιστεύει, όποιος το δέχεται, όποιος τη μεγάλη αυτή αλήθεια την κάνει δική του, είναι δικαιωμένος. Εκ πίστεως. Επειδή το πίστεψες, επειδή το πίστεψα, έγινε δικό μας. Μετέχουμε σε αυτό, που είναι η προσφορά του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και αφού αυτό έγινε δεκτό εκ μέρους του Θεού, ο λόγος για τον οποίο είχε παραδοθεί εις θάνατον και μετανόμων ελογίστη, ο λόγος για τον οποίο είχε παραδώσει την ψυχή του η αμαρτία την οποία έφερε επάνω του και την οδήγησε σε θάνατο, δεν υπάρχει πια. Έκλεισε ο κύκλος. Έγινε δεκτή η προσφορά του. Έγινε η αναγνώριση της σημασίας του θανάτου του να είναι υπέρ παντός ανθρώπου. Γεύτη και θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος, δεν το αναπτύξουμε τώρα, θα το δείτε στη μελέτη σας, στην προσωπική κάποια ώρα ιδιαίτερα, στην προς Ρωμαίους επιστολή το εξηγεί αναλυτικά.
Όπως δι' ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, έτσι και δι' ενός ανθρώπου μπήκε η δικαίωση. Γι' αυτό χρειάστηκε ο Υιός του Θεού να γίνει Υιός του ανθρώπου, για να εκπροσωπήσει την ανθρωπότητα ολόκληρη, για να πεθάνει Αυτός αντί για όλους, για να πεθάνει Αυτός και όχι εμείς. Και ο Θεός αυτό το δέχτηκε. Ο θάνατος δεν μπορούσε να κρατάει άλλο το σώμα του. Ο Άδης δεν μπορούσε να κρατάει άλλο την ψυχή του. Με αυτή την ελπίδα παρέδωσε τον εαυτό του. Στην προσεβραίουσα επιστολή υπάρχει μία δύσκολη στιγμή, έχει αρκετά σημεία δύσκολα, υπέροχη αυτή η επιστολή. Εκεί πέρα που λέει ότι ο Κύριος Ιησούς με δάκρυα και οικεσίες παρακάλεσε, οικέτευσε τον δυνάμενον να τον σώζει εκ του θανάτου. Και μας λέει ότι εισακούστηκε από τις ευλαβίας. Δηλαδή, παρακάλεσε με δάκρυα και οικεσίες στον Θεό που μπορούσε να τον σώσει εκ του θανάτου, να τον σώσει εκ του θανάτου. Και εισακουστής, μας λέει η Γραφή, δεν είναι παράξενο. Ο Κύριος μετά τη Γεθσημανή, όπου οικέτευσε, όπου ο ιδρώτας ως θρόμβη αίματος ανέβαιναν από την αγωνία του, από εκεί που η ψυχή του πήγαινε να τον οδηγήσει σε θάνατο, να σπάσει η καρδιά του, ήταν περίλυπος μέχρι θανάτου, το βλέπουμε ότι οδηγείται στο Σταυρό. Και βλέπουμε ότι στο Σταυρό επάνω πεθαίνει. Πώς λοιπόν εισακούστηκε από τις ευλαβίες? Νομίζω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα και πολύ δύσκολη έχει γίνει η σκέψη μας. Έχουν γίνει πολύ κοντοί οι δικοί μας ορίζοντες. Μετράμε τα πράγματα με τα ανθρώπινα δεδομένα και πολλές φορές γινόμαστε ήδη δυστυχισμένοι βάζοντας ορίζοντες πολύ κοντόφθαλμους μπροστά στα μάτια μας. Ναι, εισακούστηκε και σώθηκε εκ του θανάτου, περνώντας μέσα από Αυτόν και δεχόμενες την Ανάσταση ο Κύριος Ιησούς, την Ανάσταση από το χέρι του Πατέρα. Τον έσωσε εκ του θανάτου, αφού γεύτηκε θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου. Γιατί δεν είναι το συμβάν του θανάτου το πιο μεγάλο, το γεγονός η ώρα, αλλά η παραμονή στο θάνατο. Και ο Κύριος ήξερε ότι δεν θα αφήσει την ψυχή του στον Άδη και το σώμα του στον τάφο να λιώσει, να φθαρεί. Αυτή η αρχαία προφητεία είναι τμήμα του κηρύγματος της πρώτης εκκλησίας. Θα θυμάστε ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου μας οι μαθητές, οι Απόστολοι, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, οι 11, αισθανόμενοι ότι κάποιος λείπει, και αισθανόμενοι ότι κάποιος άλλος, σύμφωνα με την προφητεία, πρέπει να λάβει την επισκοπή αυτού, και γυρεύουν έναν δωδέκατο. Θυμάστε, όταν τελικά εκλέγεται ο Ματθίας για να γίνει αυτός μάρτυρας της Αναστάσεως μαζί με τους υπόλοιπους 11. Η έννοια της Ανάστασης είναι το πνεύμα, είναι το άρωμα του κηρύγματος.

ανίσταται επειδή δικαιωθήκαμε. Και για να είναι διαρκώς στη ζωή Του το στοιχείο που μας δικαιώνει ενώπιον του Πατέρα. Το γεγονός της Ανάστασης, όπως το περιγράφει ο δεύτερος ψαλμός στο εδάφιο 7, είναι ένα ακόμα από τα στοιχεία που αποτέλεσαν στην Καινή Διαθήκη σημεία όπου ήταν ανάγκη να δοθεί η αυθεντική τους ερμηνεία. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή και έχουμε και αναφορές επίσης στην προς Εβραίους επιστολή. Που αυτό το «Υιός μου είσαι εσύ», το οποίο διαβάσαμε νωρίτερα, «Εγώ σήμερον σε εγέννησα», έρχονται να το ερμηνεύσουν και να λύσουν και απορίες όλων όσων διαβάζουμε για ένα αρκετά μακρύ διάστημα, αφού γινόμαστε του Χριστού, χωρίς να συνδυάζουμε τα εδάφια και χωρίς να προσέχουμε που αναπέμπει το ένα στο άλλο. Το «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα» είναι αναφορά στην Ανάσταση του Χριστού. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 13ο κεφάλαιο, εκεί πέρα που ο Απόστολος Παύλος, στην Πισιδική Αντιόχεια, μιλάει στη συναγωγή, αναφέρεται σε αυτό το ψαλμό, όπως αναφέρεται και στον προηγούμενο που αναφέραμε, τον 16ο, και μάλιστα εν συνδυασμό. Και εκεί πέρα λέει ότι ο Θεός τις υποσχέσεις Του, τις επαγγελίες Του που είχε κάνει, τις εξεπλήρωσε ανασταίνοντας τον Ιησού Χριστό. Αποκτάει κανείς μια αίσθηση ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν απελευθερώνει έναν μόνο συγκεκριμένο νεκρό από τα δεσμά του θανάτου. Έχει κανείς την αίσθηση ότι εδώ ξεχύνονται οι ευλογίες του Θεού. Έχει την αίσθηση ότι από την Ανάσταση του Χριστού ξεπηγάζει κάθε τι που μπορεί να ονομαστεί ευλογία και χάρη και ομορφιά μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος στην Αντιόχεια της Πισιδίας αναφέρεται στο ψάλμο αυτόν, το ψάλμο τον δεύτερο, στην έκφραση «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Και συνδυάζοντάς το και με τα γραφόμενα στον ψαλμό 16ο που αναφέραμε προηγουμένως, μας δίνει μέσα από τους ψαλμούς και τις προφητείες που έρχονται μέχρι σε εμάς από τους ψαλμούς, μέσω των ψαλμών, μας λέει ότι ο Κύριος θα αναστενόταν. Γιατί παρέδωσε την ψυχή του όχι γιατί ήταν ένοχος, έδωσε τη ζωή του όχι γιατί τη χρωστούσε, πέθανε όχι γιατί ήταν αμαρτωλός, αλλά έβαλε την ψυχή του. Κανείς δεν τον έσπρωγνε, κανείς δεν του αφαιρούσε την ψυχή του. Ήθελε και την έδινε, ήθελε και την έβαζε. Και αυτό για να μπορέσει καθένας άνθρωπος να μπει και αυτός στα σχέδια της απελευθέρωσης του Θεού. Τον ίδιον τον ανέστησε δικαιωματικά, γιατί αν και ο Άγιος του Θεού έδωσε την ψυχή του αντί για άλλους αμαρτωλούς, δεν ήταν δικιά του η αμαρτία που τον οδήγησε στο θάνατο και στον τάφο, γι' αυτό ο Πατέρας τον ανέστησε, αλλά συγχρόνως αναγνώρισε ότι αυτή η προσφορά, η εφάπαξ δοσμένη, ήταν για κάθε άνθρωπο, εις υπέρ πάντων απέθανε. Ρίχνουμε τώρα τη ματιά μας στο πώς αντιμετώπισαν αυτό το γεγονός της Ανάστασης οι άνθρωποι που ήταν παρόντες στην εποχή του Χριστού, αλλά στα διανοητικά τους αχνάρια βαδίζουν οι άνθρωποι όλων των εποχών. Αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα ότι βρίσκονται πιο κοντά και στα γεγονότα. Την άρνηση της Ανάστασης την είχαν στη βάση της φιλοσοφίας τους οι Σαδουκαίοι. Και την εποχή που ο Κύριος Ιησούς παραδίδεται για να σταυρωθεί, το κλίμα των Σαδουκαίων είναι το επικρατέστερο. Όχι ότι απουσιάζουν οι Φαρισαίοι, που είναι η άλλη ιδεολογία, η άλλη θρησκευτικο-φιλοσοφική ομάδα. Αλλά το περιβάλλον του αρχιερέα είναι περιβάλλον Σαδουκαίων. Το τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, το βλέπουμε σε ένα σχόλιο των πράξεων των Αποστόλων, όπου μας λέει ότι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση

ούτε άγγελος, ούτε πνεύμα. Και με τις τρεις αυτές λέξεις έχουμε έναν προσδιορισμό του πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι οποίοι ανακατεύονται στα πόδια του Χριστού συνέχεια. Αυτοί είναι που τους στέλνουν οι αρχιερείς, γιατί είναι κοφτερά τα μυαλά τους, για να ανακατευτούν σε συζητήσεις με τον Κύριο. Αυτοί είναι που θέτουν ερωτήσεις πολλές φορές οι ίδιοι στον Κύριο. Όταν, για παράδειγμα, του οδηγούνται κάτι που, συγχωρήστε μου το, εγώ το παίρνω μάλλον σαν παραμύθι, ότι υπήρχε κάποιος στο χωριό τους που είχε άλλα 6 αδέλφια, αλλά πέθαναν και οι 7 παίρνοντας αλληλοδιάδοχα την ίδια γυναίκα, όπως τους επέτασε ο νόμος, για να πούνε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα, στην Ανάσταση θα μπερδευτούν. Ποιανού γυναίκα θα είναι τελικά αυτή? Ο νόμος του Μωυσή τους έλεγε, όταν πεθάνει κάποιος και δεν αφήσει παιδιά, τη γυναίκα του να την πάρει ο αδελφός του, και το πρώτο παιδί που θα γεννιόταν θα ήταν ένα είδος ανάστασης σπέρματος στον πεθαμένο αδελφό, θα διατηρείται το όνομά του. Αλλά αυτοί, μην πιστεύοντας στην Ανάσταση, θέλησαν με αυτό το αρκετά εκτεταμένο παράδειγμα, 7 θάνατοι δεν είναι λίγο πράγμα, θέλησαν να πούνε ότι μπλέκονται τα πράγματα αν ανακατέψουμε και την Ανάσταση. Και ο Κύριος τους απάντησε και στο βάθος και στο ερώτημα. Και τους είπε ότι αν τα λένε αυτά, επειδή δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, η Γραφή το λέει ξεκάθαρα, είναι Θεός ζώντων ο Θεός, είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακόμα τους απάντησε ότι στην Ανάσταση δεν θα υπάρχουν τα μέτρα της ανθρώπινης ζωής, εκεί θα είναι οι άνθρωποι ως άγγελοι, εισάγγελοι, σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει έννοια φίλου για να το ψάξει κανείς, να το ανακαλύψει. Οι άνθρωποι είναι σε πνευματική κατάσταση, και με την απάντηση αυτή ο Κύριος απάντησε ουσιαστικά σε όλες τις δοξασίες τους, που ήταν ότι δεν υπάρχει άγγελος, δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει Ανάσταση. Γιατί μίλησε για μια κατάσταση πνευματική, μίλησε για αγγέλους, μίλησε για Ανάσταση, την οποία αυτοί την αρνούνταν. Αυτοί οι αρνητές του υπερφυσικού σε κάθε ευκαιρία ήταν παρόντες, και θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν συνελήφθη σε εκείνη την σύλληψή του που τον οδήγησε τελικά δέσμιο στη Ρώμη, αντιμετώπισε κατά κύματα τις επιθέσεις αυτών των ανθρώπων, και σε μια στιγμή αρχική μάλιστα, αφού διέκρινε, είχε αρχίσει φαίνεται και τους γνώριζε ότι εκπροσωπούνται και τα δύο ρεύματα, και των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, έκανε την προσωπική του διακήρυξη και τους άφησε να τα βρούνε μεταξύ τους. Είπε, εγώ περί Αναστάσεως νεκρών κρίνομαι. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Και αυτό δεν ήταν ένα τέχνασμα. Άλλο αν λειτουργήσε και τους έβαλε σε παραπάνω σκέψεις, αλλά ήταν η ουσιαστική διατύπωση του Παύλου. Γιατί ο Παύλος εκήρυτε τον Ιησούν και την Ανάσταση, όπως και οι άλλοι μαθητές. Τον θυμόμαστε στον Άριο Πάγο. Διαβάστε το στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων. Εκεί πέρα, όπου αυτοί που τον κάλεσαν, οι Στοικοί και οι Επικούροι, τον κάλεσαν επειδή τον άκουσαν ότι ευαγγελιζόταν τον Ιησούν και την Ανάσταση. Παράξενες έννοιες, που έκαναν μάλιστα μερικούς από αυτούς να χλεβάσουν στο τέλος και μερικούς να κρατήσουν την επιφύλαξη ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα, κάποια άλλη στιγμή να βρούμε μια ευκαιρία να σε ξανακούσουμε. Έχουμε ανθρώπους που από τη φιλοσοφία τους αρνούνται την Ανάσταση. Ανάμεσα σε αυτούς και πρόσωπα που ασχολούνται με θέματα θρησκευτικά, όπως ήταν οι Σαδουκαίοι, ή που δεν ασχολούνται με θρησκευτικά, όπως πιθανότατα δεν ασχολούνταν οι Στοικοί και οι Επικούροι εκείνης της στιγμής και εκείνης της εποχής στον Άριο Πάγο. Αλλά η άρνηση είναι κοινή. Η ψυχή του ανθρώπου και το μυαλό του ανθρώπου δεν εκτείνεται σε τέτοια υψηλή προσδοκία, γιατί έχει προσγειωθεί σε πράγματα χαμηλά, στα υπό των ήλιων, που κι άλλες διάνοιες σαν αυτή του Σολομώντα είχαν αυτοπεριοριστεί. Εξέταζαν τα υπό των ήλιων. Και την προοπτική μιας ζωής πέρα από τις προδιαγραφές της ξεπεσμένης ανθρώπινης κατάστασης, όχι, καμιά. Και ανάμεσα σε αυτούς και πλάι σε αυτούς θα δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν
σε θέσεις διαπρεπής, ηγεμονεύουν, βασιλεύουν, είναι η αφρόκρεμα της κοινωνίας στην οποία ζούνε, σπανιότατα αναπτύσσουν ένα ενδιαφέρον τέτοιο. Είναι πρόσωπα που σαν τον Ρωμαίο ηγεμόνα που τον Παύλο τον ανέκρινε επί 2 χρόνια, μπορεί να κουβεντιάζουν, χωρίς όμως να ενδιαφέρονται να καταλήξουν κάπου. Και ο Απόστολος Παύλος, για να ξαναγυρίσουμε σε εκείνον, αντιμετώπισε τους Σαδουκαίους και τις κατηγορίες τους και διεκήρυτε διαρκώς την Ανάσταση και μπροστά στον Χιλίαρχο που τον συνέλαβε και μπροστά στον Φίλικα και μπροστά στον Αγρίπα. Για Ανάσταση μιλούσε. Γιατί ήταν και έμενε για πάντα το κέραιο σημείο που όταν συνέβη οι αρχιερείς του λαού Ισραήλ προσπάθησαν να το αποκρύψουν. Θυμάστε που πήγανε στον Πιλάτο και του είπανε θυμηθήκαμε και κάτι, ιστερόγραφο, κάτι θυμηθήκαν. Είχε πει ότι θα αναστηθεί σε 3 μέρες. Μην κλέψουν το σώμα του και βγούνε και άλλες καινούργιες πλάνες. Και βάλανε στρατιώτες να φρουρούνε το σώμα. Ούτε που κατάλαβαν πως έγινε η Ανάσταση. Αλλά σώμα δεν βρήκανε. Και όταν ο Κύριος αναστήθη και αυτοί γύρισαν να πούνε ότι κάτι έγινε, δεν τον βρίσκουμε, τους είπανε «Σουσιά». Και τους έδωσαν ικανά αργύρια για να διαδώσουν το σώμα εκλάπη. Και φρόντισαν να μην έχουν και διοικητικές συνέπειες απέναντι στους προϊσταμένους τους, αφού τους βάλανε να φυλάξουν ένα σώμα και τους το κλέψανε. Αναρωτιόμουν πόσα να ήταν τα ικανά αργύρια που έδωσαν για να διαδοθεί το ψέμα. Πιο πολλά από τα 30. Πιο λίγα. Τι τους στήχησε πιο ακριβά, η προδοσία και ο θάνατος ή η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού. Και όλες οι προσπάθειές τους, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης έδωσαν υγεία στον παραλυτικό, ήταν πολύ ενοχλημένοι οι Σαδουκαίοι και ήταν πολύ ενοχλημένοι οι Φαρισαίοι και ήταν πολύ ενοχλημένοι οι αρχιερείς, γιατί ακουγόταν το όνομα του Ιησού. Αλλά αυτοί που εκπεπιθήσεως, όπως οι Σαδουκαίοι, δεν ήθελαν την Ανάσταση, αυτοί ήταν ενοχλημένοι γιατί εκήρυταν ότι έγινε καλά ο άρρωστος εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ο οποίος είχε αναστηθεί. Εκήρυταν τον Ιησούν και την Ανάσταση. Κλείνοντας, ας δούμε μέσα από τη Γραφή, όσο πιο περιληπτικά γίνεται, το απέραντο αυτό θέμα της Ανάστασης. Τι σημασία έχει για μας? Γιατί αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, θα ήταν μάταια και το κηρύγμά μας και η πίστη μας. Στους Ρωμαίους γράφει ο Παύλος ότι παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη για την δικαίωση μας. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Κύριος Ιησούς δεν είχε αναστηθεί, εμείς δεν θα είχαμε δικαιωθεί. Θα πει κανείς, είναι σπουδαίο αυτό? Ας διαβάσουμε τις επιπτώσεις της δικαίωσής μας εξαιτίας της Ανάστασης του Χριστού στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Τι θα πει αυτό? Ότι αν δεν είχαμε δικαιωθεί εκ πίστεως, δεν θα είχαμε ειρήνη προς τον Θεό. Δια του Χριστού, λέει το εδάφιο 2, πήραμε την είσοδο δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην εις την οποίαν στεκόμαστε. Αν δεν είχε αναστηθεί και δεν είχαμε δικαιωθεί, δεν θα μπορούσαμε να στεκόμαστε στη χάρη στην οποία στεκόμαστε. Και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξας του Θεού. Αυτοερμήνευτη η απουσία τέτοιων πραγμάτων. Ποιος να καυχηθεί, γιατί να καυχηθεί, αφού δεν θα υπήρχε για μας συμμετοχή
στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Καυχόμεθα και εις τας θλίψεις. Δικαιώθηκε ο Χριστός για να έχουμε θλίψεις, μα τις θλίψεις έχουμε ούτως ή άλλως. Αλλά αφού δικαιώθηκε ο Χριστός και μας συμφιλίωσε με τον Θεό και στεκόμαστε στη χάρη και καυχόμαστε στην σχέση μας, την καινούργια με τον Θεό, καυχόμαστε για την δύναμη που μας δίνει σ' ώρα θλίψης. Να στεκόμαστε. Καυχόμαστε στις θλίψεις. Γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, ένα στοιχείο ακόμα που μπαίνει στη ζωή μας. Η υπομονή δοκιμή, ένα άλλο στοιχείο ευεργεσίας που μας ξεκαθαρίζει. Η δοκιμή ελπίδα, να η ελπίδα πάλι παρούσα. Η ελπίδα αυτή δεν τροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι χυμένη μέσα στις καρδιές μας, δια του Πνεύματος του Αγίου που δόθηκε σε εμάς. Επειδή ο Χριστός, όταν εμείς είμαστε ασθενείς, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών, γιατί μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της. Επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον, λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τη οργή. Δι' αυτού δικαιωθήκαμε. Η οργή του Θεού δεν μένει επάνω μας, αλλά ελευθερωθήκαμε από την οργή. Και ο Πέτρος γράφει ότι μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, πράγμα που συνάπτει την δική μας αναγέννηση με την Ανάσταση του Χριστού. Επειδή αναστήθηκε ο Χριστός, υπάρχει η έννοια της καινούργιας ζωής, της άνωθεν γέννησης, της αναγέννησης για σένα και για μένα. Και ο Παύλος εύχεται στην προς Φιλιππισίους επιστολή, και με αυτό στεκόμαστε, σε αυτό στεκόμαστε και με αυτό κλείνουμε, να γνωρίσει τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του, να γνωρίσει τον Χριστό και την δύναμη της Ανάστασης του. Γιατί η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού είναι δύναμη και για τη δικιά μας τη ζωή. Αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ούτε ο Χριστός ανέστη. Οι διάφοροι στοχαζόμενοι, οι περίπου, θα ισχυριστούν εύκολα ότι αυτά είναι υπερφυσικά, αυτά δεν υπάρχουν, αυτά δεν γίνονται. Έτσι είναι όπως το λένε, για ανθρώπους που δεν έχουν Θεό. Αλλά η απιστία του ανθρώπου δεν καταργεί την ύπαρξη του Θεού, ούτε τις δυνατότητες του. Αν θέλετε ζωή, υπάρχει εν το Χριστό. Ο Θεός τον γέμισε ζωή για να μας τη δώσει. Εν αυτό, εν εαυτό έδωκεν ζωή έχει. Και όποιος θέλει, τους ζωοποιεί. Ζωή για να ζήσουμε την επίγεια παροικία μας, όχι με την αδυναμία της σάρκας και του ανθρώπου, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Γνώρισε τη δύναμη του Χριστού, όπως είναι ανάγκη να γνωρίσεις τον Χριστό, να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Του. Μας εδικαίωσε επειδή πέθανε για μας, αντί για μας, και το δέχτηκε ο Θεός. Και δικαιωθέντες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Στεκόμαστε σε ένα πεδίο χάριτος, χωρίς περιορισμούς και χωρίς σύνορα. Χάρη αντί χάριτος μας δίνει ο Θεός. Στεκόμαστε σε αυτή τη χάρη. Στέκεσαι στη χάρη του Χριστού. Ο Χριστός αναστήθηκε. Έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Δεν είναι αυτό μια φλογίτσα που ζεσταίνει την καρδιά? Εμένα πολύ μου τη ζεσταίνει την καρδιά μου. Γιατί ξέρω ότι αφού αποφάσισε να γίνω σύμφυτος στο θάνατό του, πεθαμένος ήμουν έτσι κι αλλιώς, και εκεί υπήρχε ελπίδα. Αφού θέλησα να γίνω σύμφυτος μαζί του στην ταφή, στο βάπτισμα, όταν βγήκα από το νερό, είχα την αίσθηση ότι είναι τούτο εδώ μια εμπειρία Ανάστασης.
Μαζί του πεθάναμε, μαζί του συσταυρωθήκαμε, μαζί του πεθάναμε, μαζί του ταφήκαμε, μαζί του αναστηθήκαμε. Για να περπατήσουμε εις νέαν ζωή. Μα εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος. Γιατί εγώ τι είμαι. Μα εγώ δεν μπορώ, θα πεις. Και ποιος μπορεί. Αλλά ανέστη ο Κύριος για να περπατήσουμε σε νέα ζωή. Θα την περπατήσουμε. Γιατί οι δυνάμεις του Θεού είναι στη διάθεσή μας. Εκείνος που τον σήκωσε από τους νεκρούς ζωοποιεί και εμάς. Δοξασμένο το όνομά του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί έπρεπε και να πεθάνει και να αναστηθεί για μας. Και χαιρόμαστε για την ευλογία της Ανάστασής του. Ευγνωμονούμε τον Πατέρα. Δοξασμένο το όνομά του. Άμεν. Εδώ κλείνουμε για απόψε. Αύριο το πρωί με τη χάρη του Θεού, με το φως της παρουσίας του, με τις δυνάμεις της Αναστάσεώς του, να μας πλημμυρίσει και να περπατήσουμε. Άμεν. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Πέθανε για μας, αντί για μας. Και μας χάρισε τη ζωή του. Επαινούμε το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το σχέδιο που είναι ολοκληρωμένο και εκτελείται στο ακέραιο για μας. Όλα στη θέση τους. Όλα σφραγισμένα από την αγιότητά σου, από τη δύναμή σου, από την επιθυμία σου να φέρεις εις δόξαν πολλούς Υιούς. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς είμαστε Υιοί της Αναστάσεως, δια της Αναστάσεως του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί απολαμβάνουμε τα δώρα σου, την ειρήνη μαζί σου, τη χάρη σου, την ενίσχυσή σου σε δυσκολίες και πειρασμούς. Χαιρόμαστε γιατί ο λόγος σου μας εξηγεί το κάθε τι. Αξίωσέ μας να τον καταλαβαίνουμε και αξίωσέ μας να περπατάμε άξια του Χριστού και άξια του Ευαγγελίου, δια του οποίου έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία. Ας είναι στην επιφάνεια και της δικής μας της ζωής η ζωή και η αυθαρσία του Ευαγγελίου, η ζωή και η αυθαρσία του Χριστού. Αξίωσέ μας έτσι να μας βλέπει κάθε άνθρωπος σαν υπηρέτες δικού σου, σαν φορείς της ζωής του Χριστού. Αξίωσέ μας το Ευαγγέλιο σου να είναι για μας ο τόπος της γνώσης που θα διορθώνει το νου μας και τη σκέψη μας, να είναι η πηγή της ζωής και της μαρτυρίας της Εκκλησίας σου. Αξίωσέ μας η ζωή του Χριστού όπως δεν μπορούσε να κρατηθεί στον τάφο και στον Άδη. Έτσι να εξαγγέλλεται παντού και εμείς λυτρωμένοι σου, οι ταπεινοί σε αυτή τη φάση, εμείς που η ζωή μας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού σε σένα τον Θεό Πατέρα, αξίωσέ μας στον καιρό της παρικίας μας να νεκρώνουμε τα μέλη μας τα επί της γης και να προσδοκούμε την ώρα όπου η ζωή του Χριστού που υπάρχει μέσα μας θα ξεχυθεί από μέσα μας και θα μας ντύσει ολόκληρους εις έπαινον της δόξης της χαρητός. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

χρονικό συνεχές, μέσα στο οποίο υπάρχει ο κόσμος και μέσα στο οποίο υπάρχουν τα πράγματα. Αλλά ενώ για τη φιλοσοφία λέγω τα πράγματα παίρνουν μια όψη κάπως δύσκολη να μπορέσει κανείς να προσδιορίσει τα πράγματα αυτά φιλοσοφικά, όμως από την πλευρά την καθαρά βιβλική μαθαίνουμε ότι ο χρόνος, όπως και ο χώρος από την άλλη μεριά, είναι δύο πραγματικότητες για τις οποίες ο Θεός ομιλεί μέσα στις Άγιες Γραφές. Και ότι ολόκληρος ο κόσμος που υπάρχει τριγύρω μας κατά την Αγία Γραφή υπάρχει μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο. Μέσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες θα μπορούμε να βάλουμε και τους αγγέλους. Δεν είναι οι άγγελοι πανταχού παρόντες, κινούνται μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Υπάρχουν σε μια δεδομένη στιγμή κάπου. Για να μπορέσει να βρεθεί κάπου αλλού πρέπει να μετακινηθεί. Συνεπώς υπάρχει χρόνος και χώρος από το μέσα στον οποίο μετακινείται. Τόσο λοιπόν οι άγγελοι, όσο οι άνθρωποι, όσο και οι κατώτερες μορφές των ζώων, κατώτερες από τον άνθρωπο, κινούνται μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Σύμφωνα με όσα μας λένε λοιπόν οι Άγιες Γραφές, μόνον ο Θεός, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μόνον ο Θεός είναι πέραν του χώρου και πέραν του χρόνου. Ο Θεός λοιπόν είναι αιώνιος. Έχουμε μαρτυρίες από μέσα από το Λόγο του Θεού που μας βεβαιώνουν για αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός είναι πέραν του χώρου και πέραν του χρόνου. Γι' αυτό ο Θεός δεν έχει ανάγκη να είναι σε κάποιο τόπο, είναι παντού, επειδή είναι πέραν του χώρου. Και δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον για το Θεό, διότι ο Θεός είναι υπεράνω του χρόνου και συνεπώς η αιωνιότης είναι γι' αυτόν μπροστά του. Ο Θεός είναι υπεράνω του χρόνου. Είναι ο ον, ο ειν, ο ερχόμενος. Μέσα στην Αγία Γραφή, επί παραδείγματι, όταν φανερώθηκε ο Θεός στον Μωυσή και του έδωσε μία αποκάλυψη για το πρόσωπό του, μεταχειρίστηκε τη λέξη εκείνη, η οποία στα, αν την ερμηνεύσει κανείς στα ελληνικά, μας δίνει ακριβώς την αιωνιότητα του Θεού και την αυθυπαρξία του Θεού. Ο Θεός είναι ο Γεβέ, ο Γιαχβέ, που σημαίνει ότι έχει την αιτία της υπάρξεώς του μέσα στον εαυτό του. Υπάρχει εκ του εαυτού του. Και αφού υπάρχει εκ του εαυτού του και προσδιορίζει αυτό στον εαυτό του όπως θέλει, είναι ό,τι θέλει κάθε φορά να είναι. Αυτό θα πει η λέξη Γιαχβέ. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Συνεπώς ο Θεός είναι ο Ον. Και είναι ο Ον, ο Ιν και ο ερχόμενος. Είναι υπεράνω παντός χρόνου. Είναι διαρκώς αυτός. Είναι το μόνιμον είναι ο Θεός. Ακόμα θα ακούσουμε λόγια από τον Ισαΐα που μας λέει «Πρόε μου, άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μετεμέ. Πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός είμαι. Πριν γεννηθώσει τα όρη, πριν πλάσει την γη και την οικουμένη, πριν πλάσει την γη και την οικουμένη, σύ είσαι ο Θεός. Από αιωνιότητας, αιωνιότητος, εις αιωνιότητα». Υπάρχει αιωνίως λοιπόν ο Θεός. Ο χρόνος δεν υπάρχει για το Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι κάποτε δεν υπήρχε Θεός και κάποτε υπήρξε ο Θεός, γεννήθηκε. Τότε βάλουμε χρόνο. Ο Θεός υπάρχει αιωνίως. Δεν υπήρξε ποτέ καιρός δηλαδή που δεν ήταν ο Θεός. Πάντα είναι. Διότι είναι αυτός το μόνιμον είναι. Εμείς υπήρξε χρόνος που δεν υπήρχαμε. Αλλά ο Θεός πάντα υπάρχει. Σε αντίθεση λοιπόν με την αιωνιότητα του Θεού είναι η προσωρινότης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι προσωρινός και αυτό μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος σε ποικίλα σημεία του Λόγου του Θεού, στον Ιώβ, στο Ιώτα κεφάλαιο, στο τέσσερα εδάφιο, στον Ψαλμό τον Κόπα, στο Λάμδα Θήτα και σε άλλα σημεία επίσης, στο Ιώβ Ζήτα, ένα έως τρία και άλλα σημεία της Γραφής, μας δείχνει την προσωρινότητα του ανθρώπου, ο οποίος υπάρχει εν χρόνο και ο οποίος τελευτά και σβήνει και δεν υπάρχει πλέον σε σχέση με την αιωνιότητα του Θεού. Τώρα ο χρόνος τον οποίο έχουμε μπροστά μας και μέσα στον οποίο κινούμεθα εμείς
τι είναι για το Θεό και σε τι χρησιμεύει. Χρησιμεύει για να αποκαλύψει ο Θεός τα σχέδιά του, να διαπαιδαγωγήσει το πλάσμα των άνθρωπων και να τον οδηγήσει εις την σωτηρία. Από της πλευράς αυτής, ο Θεός μέσα στον χρόνο εργάζεται. Εργάζεται για την σωτηρία του ανθρώπου και να οδηγήσει τον άνθρωπο στα σχέδιά του τα απαρχής. Συνεπώς, ο χρόνος και ο χώρος χρησιμεύουν για τα αιώνια σχέδια του Θεού για να οδηγήσει τον άνθρωπο. Μαθαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ετούτο η γη στην οποία πατάμε και ζούμε έχει περάσει διάφορες φάσεις. Αυτές τις φάσεις η Αγία Γραφή, τα χρονικά αυτά διαστήματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ διαφόρων μεταβολών, γεωλογικών, φυσικών μεταβολών, η Γραφή τα ονομάζει αιώνες. Μέσα στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε λοιπόν ότι η Γραφή, ο κόσμος, κινείται και υπάρχει μέσα, έχει περάσει μέσα από αιώνες. Επί παραδείγματι, μας λέει η Αγία Γραφή ότι η γη τούτη διήλθε μέσα από διαφόρους αιώνες, δηλαδή χρονικές περιόδους, μέσα από τις οποίες περνάει και χρονικές περίοδοι οι οποίες υπάρχουν μεταξύ φυσικών ή γεωλογικών μεταβολών. Για να αναφέρουμε μερικές παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα μέσα στην Αγία Γραφή φαίνεται καθαρά ότι τούτη η γη υπήρχε κάποτε. Αυτή ήταν η αρχική γη. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τους ουρανούς και την γη, που λέει. Αυτή είναι η αρχική γη. Πόσο καιρό διήρκε σε αυτή η αρχική γη, κανένας δεν το ξέρει. Ούτε ήταν κανένας από μας, ούτε από τους ανθρώπους εκεί, ώστε να τα δει και να τα περιγράψει. Κατά αποκάλυψη ο Θεός τα παραδίδει στον Μωυσή και τα αποκαλύπτει. Οι επιστήμονες φυσικά από τη μελέτη την οποία κάνουν στα γεωλογικά στρώματα βρίσκουν ότι τούτη η γη πρέπει να έχει μίαν καταγωγή πολύ μεγάλη. Την αριθμούν σε εκατομμύρια χρόνια, σε δισεκατομμύρια χρόνια και εμείς που είμαστε χριστιανοί από την άλλη μεριά ερχόμαστε και τους λέμε καλά βάλτε και άλλα χρόνια, περισσότερα. Και αν θα πείτε ότι η γη τούτη έχει καταγωγή και έχει ηλικία πολλών δισεκατομμυρίων χρόνων, δεν θα μας εκπλήξει. Και δεν θα μας εκπλήξει διότι ξέρουμε ότι η γη τούτη επέρασε μέσα από διάφορες φάσεις. Και μία φάσης πρώτη ήταν η αρχική γη, εκείνη δηλαδή την οποία ο Θεός δημιούργησε και την οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο εδάφιο του βιβλίου της Γενέσεως. Και δεν ξέρουμε πόσο καιρό διήρκεσε εκείνη η αρχική γη. Εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη, όταν την πρωτόφτιαξε. Στο πρώτο εκείνο εδάφιο έχουμε όλη τη δημιουργία του Θεού. Έφτιαξε ουρανούς και γη και φυσικά και τα όντα που υπήρχαν μέσα σε αυτά τα πράγματα και δεν ξέρουμε πόσο καιρό διήρκεσε αυτή η γη. Έπειτα από αιώνες πολλούς, τους οποίους δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς, όσο διήρκεσε η πρώτη κυνηγή, η Βίβλος έρχεται και μας λέει ότι ακολούθησε μια άλλη φάση και μια άλλη μορφή. Είναι η γη του δευτέρου εδαφίου της Γενέσεως, η Χαώδης, το Χάος. Η γη εσκεπάστηκε με ύδατα και με πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Είναι ένας παγκόσμιος κατακλυσμός, τον οποίο αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, για τον οποίο δεν έχουμε πάλι πληροφορίες πόσο καιρό διήρκεσε εκείνη η χαοτική κατάσταση. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι μερικοί από τους αρχαίους όταν ξεκινάνε να πούν και να μιλήσουν για την ιστορία των κόσμων κάνουν αρχή από το χάος, εν αρχή είναι το χάος. Αλλά η Βίβλος προχωράει πέρα από το χάος και μας έδειξε την αρχική γη όπως είπαμε και μετά έχουμε τη χαώδη. Και εκείνη δεν ξέρουμε πόσο καιρό διήρκησε εκείνη η φάση της γης, οπότε αργότερα έχουμε πλέον την εδεμική γη, δηλαδή τη γη την οποία ο Θεός ανέπλασε και την κατασκεύασε ώστε να γίνει το κατοικητήριο του ανθρώπου. Είναι η εδεμική γη. Ο Αδάμ και η Εύα δημιουργούνται απάνω σε αυτή και ζούνε απάνω σε αυτή μέχρι ότου ήρθε η πτώση.
Εκείνη η εδεμική γη δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη μορφή που είχε η γη μέχρι τώρα, διότι εκείνη η κατάσταση έφυγε με την πτώση και δεν επανήλθε. Και δεν την ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν, παρά μονάχα κατά την περιγραφή την οποία μας δίνει η Βίβλος ή στο βιβλίο της Γενέσεως. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι ζούσαν ευτυχισμένοι και μακάριοι πριν ακόμα εκδηλωθούν σαν προσωπικές ελευθερίες. Ξέρουμε ακόμα ότι τα ζώα δεν έτρωγαν τον άνθρωπο, ο άνθρωπος μπορούσε να τα πλησιάσει, να τα ονοματίσει, δεν γινόταν κανένα κακό. Τα φυτά θα πρέπει να είσαι μια θαυμασία βλάστησης, ναι. Και εκείνη η εδεμική γη δεν μας είναι τώρα γνωστή, παρά μονάχα κατά την περιγραφή την οποία μας δίδει η Βίβλος. Εκείνη η εδεμική γη διήρκεσε όσο ο άνθρωπος, οι πρωτόπλαστοι ζούσαν επάνω και φυσικά πριν από αυτούς τα ζώα τα οποία προηγήθηκαν στην αναδημιουργία την οποία έκανε ο Θεός, μετά την αρχική γη, την χαόδη γη, την εδεμική γη, όταν έφτιαξε ζώα και ανθρώπους. Εκείνη η εδεμική γη όμως έφτασε κάποια στιγμή και παρήλθε. Την σκέπασε η αμαρτία, η οποία αμαρτία άλλαξε τα πράγματα και την όψη του κόσμου. Ο άνθρωπος εξέπεσε και έχασε την αρχική του μορφή, τα ζώα αγρίεψαν, ο θάνατος εμπήκε μέσα στον κόσμο, η αμαρτία, και έχουμε την γη την προκατακλυσμιαία. Αυτή η προκατακλυσμιαία γη δεν είναι η εδεμική βεβαίως, διαφέρει από την εδεμική, διαφέρει όμως και από την γη μετά τον κατακλυσμό. Διότι σε αυτή την προκατακλυσμιαία γη οι άνθρωποι, παραδείγματι, ζούσαν σε πολύ μεγάλη ηλικία και ζούσαν, είχαν μια μακροβιότητα φοβερή. Έπειτα στην προκατακλυσμιαία γη βλέπουμε ότι δεν έβρεχε, αλλά η γη ποτιζότανε από κάποιο ίσως, κάποια ίσως, κάποιο νεφέλωμα το οποίο περιτριγύριζε την γη και έπεφτε σαν δροσιά από τον ουρανό, και ο ήλιος, ο οποίος διαπερούσε τις ακτίνες του μέσα από εκείνα τα σύννεφα, δημιουργούσε μία ατμόσφαιρα θερμή και υγρή, ώστε να δημιουργηθούν όντα τα οποία ήσαν μεγάλα σε έκταση, σε μέγεθος, όπως δεινόσαυροι και τέτοια, τα οποία ανακαλύπτουν σήμερα και βρίσκουν, και επίσης να ζουν οι άνθρωποι σε πολλά χρόνια και μεγάλη ηλικία. Ακούμε παραδείγματι τον Μαθουσάλα να είναι 960 τόσα πόσα χρόνια, και θαυμάζουμε και λέμε πώς ήταν δυνατόν να ζήσουν οι άνθρωποι τόσο πολύ, τόσα πολλά χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι ήσαν οι κλιματολογικές συνθήκες τέτοιες. Ώστε λοιπόν έχουμε την αρχική γη, γίνεται μια καταστροφή, και έχουμε τη χαόδη γη. Έχουμε μια αναδημιουργία του Θεού και έχουμε την εδεμική γη. Έχουμε μια καταστροφή εξαιτίας της πτώσεως και έχουμε την προκατακλυσμαία. Και τώρα γίνεται ένας κατακλυσμός και σκεπάζει την γη και τα βουνά. Μετά τον κατακλυσμό, ήπειροι χωρίζουν μεταξύ τους, δημιουργούνται οι ωκεανοί, θάλασσα υπήρχε φυσικά, αλλά ένωνε όλη τη γη που ήταν η πανγαία, μία γη και μία θάλασσα που την ένωνε, αλλά χωρίσανε ήπειροι μετά τον κατακλυσμό στους απογόνους του Νόε, και δημιουργήθηκαν ήπειροι και θάλασσες, και έχουμε λοιπόν την γη η οποία είναι η παρούσα γη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, με τα συπήρους και όπως είναι στη μορφή τη σημερινή, και πλέον η γη ποτίζεται με βροχή που βρέχει από πάνω από τον ουρανό, οι κλιματολογικές συνθήκες άλλαξαν, ο άνθρωπος ζει λιγότερα χρόνια, και έχουμε αυτή τη γη, την παρούσα, η οποία συνεχίζει από την εποχή του κατακλυσμού μέχρι σήμερα. Θα έρθει μια μέρα όμως και θα γίνει μια κρίση. Γι' αυτό είπα ότι οι αιώνες είναι περίοδοι χρονικέ μεταξύ κλιματολογικών ή γεωλογικών ή φυσικών μεταβολών που συμβαίνουν απάνω στον κόσμο. Και θα έρθει λοιπόν μια καταστροφή και θα ακολουθήσει μια άλλη μορφή αυτού του κόσμου, αυτής της γης, είναι η χιλιετής γη. Και εκείνη η χιλιετής γη θα έχει ειδικούς όρους και ειδικά συνθήκας. Οι άνθρωποι πάλι θα ζουν σε μακροβιότητα, θα ζούνε, οι συνθήκες οι φυσικές θα είναι διαφορετικές και οι κλιματολογικές, έτσι ώστε και η καρποφορία να είναι άφθονη, όπως τα περιγράφουν τα προφητικά βιβλία του Θεού, ο Ισαΐας, η Αποκάλυψης,
και θαυμάζουμε και λέμε πώς θα είναι εκείνες οι εποχές. Θα είναι διότι ο Θεός, ο οποίος έχει τον κόσμο στα χέρια του και τους νόμους τους φυσικούς στα χέρια του, ο Θεός θα μεταβάλει τα πράγματα έπειτα από μία καταστροφή και αναδημιουργία η οποία θα γίνει στην αρχή της χιλιετούς, ώστε θα έχουμε για χίλια χρόνια μια άλλη όψη του κόσμου. Και μετά τα χίλια χρόνια έχουμε πάλι μια νέα καταστροφή και πλέον ένα νέο κόσμο που γεννάται είναι η νέα γη, νέους ουρανούς και νέα γη που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσουν, είναι αιωνιώτης από εκεί και πέρα. Ώστε ο κόσμος αυτός λοιπόν από αιωνιότητος εις αιωνιότητα περνάει διάφορες φάσεις και είναι, έχουμε τις περιόδους αυτές που τις ονομάζουμε αιώνες. Οι αιώνες, ο σημερινός αιών ονομάζεται παρόν αιών, μέλλει να έρθει ένας μελλοντικός αιών και είδαμε εν συνόλο όλες αυτές τις φάσεις μέσα από τις οποίες επέρασε τούτη η γη και θα περάσει ακόμα. Πάνω και έξω από τον χρόνο, όπως είπαμε, στέκει ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο ποιητής των αιώνων είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, ο Θεός Λόγος. Δι' αυτού τους αιώνας επίησεν. Μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, ο Λόγος του Θεού και μας δίνει έτσι μια μεγαλειώδη ιδέα και αντίληψη του Υιού του Θεού, ο οποίος είναι υπεράνω χρόνου και υπεράνω χώρου. Δι' αυτού τους αιώνας επίησεν. Και ακόμα η Γραφή θα μας πει ότι το έργο του Σταυρού είναι το έργο το οποίο ο Θεός είχε απαρχής μέσα στην καρδιά του και ήθελε να το πραγματοποιήσει μέσα στην ιστορία και εις αυτό απέβλεπαν οι αιώνες οι οποίοι είχαν προηγηθεί στο έργο του Σταυρού. Γι' αυτό μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο θήτε κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, ότι νινίδε άπαξ, τώρα δε άπαξ επί συντελεία των αιώνων εις αθέτηση της αμαρτίας δια της θυσίας αυτού πεφανέρονται. Ο Χριστός φανερώθηκε τώρα στη συντέλεια των αιώνων για την κατάργηση της αμαρτίας. Σε αυτό λοιπόν απέβλεπαν οι αιώνες στο πώς θα έλθει ο Θεός Λόγος εν σαρχή και θα γίνει το έργο του Σταυρού του Χριστού να κριθεί η αμαρτία, να καταδικαστεί η αμαρτία και να εγγενιαστεί και να θεμελιωθεί η λύτρωση. Μας λέει ακόμα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο Ιώτα 11 «Εγράφει προς νοθεσί, νουθεσία νημών, εγράψαν αυτά τα πράγματα, Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήνδικεν». Τα τέλη των αιώνων, βλέπετε, η σκοπή, στα οποία, ο σκοπός εις τον οποίο απέβλεπαν οι αιώνες αυτοί, ήσαν για την φανέρωση των παιδιών του Θεού, των λυτρωμένων, οι οποίοι κάποια στιγμή μες στην ιστορία του κόσμου θα ήρχοντο. Και το Ευαγγέλιο αποτελεί σοφίαν Θεού εν μυστηρίο, την αποκεκριμένη, την οποία προόρισε ο Θεός πρώτων αιώνων, εις δόξαν ημών. Η πρόθεση και η χάρη του Θεού είναι προχρόνων αιωνίων. Ο Θεός έχει την πρόθεσή του, το σχέδιό του αυτό, να φέρει την Εκκλησία και να λυτρώσει ψυχές προχρόνων αιωνίων και η χάρη του Θεού. Και το έργο του Θεού, η Εκκλησία, επί παραδείγματι, μας λέει μέσα στη Γραφή ότι είναι χρόνης αιωνίης σε συγκεκριμένων μυστήριων. Ήταν κάτι κεκριμένων χρόνης αιωνίης σε συγκεκριμένων. Μέσα στην καρδιά του Θεού υπήρχε το σχέδιο αυτό για την Εκκλησία του Χριστού και υπήρχε πριν από αιώνια χρόνια. Και τέλος,

οποίες ο Θεός δοκιμάζει την ελευθερία του ανθρώπου κατά διαφόρους τρόπους, και η κάθε οικονομία τελειώνει, δοκιμή δηλαδή της ανθρωπότητος, τελειώνει με μία κρίση, μια κρίση που έρχεται. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις εξής οικονομίες. Την εδεμική οικονομία που ο άνθρωπος δοκιμάζεται στην αθωότητά του ενώπιον του Θεού, και αυτή η οικονομία τελειώνει με μία πτώση, την αμαρτία του ανθρώπου, την αποστασία του ανθρώπου, τελειώνει με μία πτώση, για να ανοίξει μια άλλη οικονομία μετά από αυτήν. Είναι η προκατακλυσμαία, πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι δοκιμάζονται βάσει του νόμου της συνειδήσεως που είχαν μέσα, ενώ δεν μας μιλάει τίποτε για συνείδηση στην περίοδο την εδεμική. Δοκιμάζονται κατά τον νόμο της συνειδήσεως, τον εσωτερικό, αλλά και αυτή η περίοδος καταλήγει με μία κρίση, την κρίση του κατακλυσμού. Μετά τον κατακλυσμό έχουμε πάλι την ανθρωπότητα, αλλά σε αυτή την περίοδο δημιουργείται ο θεσμός του κράτους, και ο Θεός παραδίδει την μάχαιρα εις τον άνθρωπον, ώστε η κρίση του κακού δεν γίνεται από θεοδικία, δηλαδή μια ξαφνική εμφάνιση του Θεού και κρίση απάνω στον κόσμο, αλλά άνθρωπος κρίνει τον άνθρωπον. Σε αυτή λοιπόν την εποχή που ο Θεός κάνει την νοαϊκή διαθήκη, του Νόε τη διαθήκη, και αυτή τελειώνει δυστυχώς με μια κρίση, την κρίση στον πύργο της Βαβέλ, που ο Θεός συγχύζει τα γλώσσες των ανθρώπων και διασκορπίζει την ανθρωπότητα σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της αποστασίας των και της αμαρτίας των. Και έχουμε μια άλλη ηθική δοκιμασία της ανθρωπότητος με βάση το θεσμό της οικογενείας στα χρόνια του Αβραάμ, και αυτή τελειώνει πάλι με μια, ας την πούμε, κρίση την οποία κάνει ο Θεός όταν βγάνει τον Ισραήλ από μέσα από την Αίγυπτο και κρίνει την Αίγυπτο συμβολικά σε ένα έθνος, συμβολικά για όλη την ανθρωπότητα, θέλω να πω, θα μπορούσε να γίνει αυτό για όλο τον κόσμο. Έχουμε ακόμα μετά την περίοδο του Μωσαϊκού νόμου, που ο άνθρωπος δοκιμάζεται εις την τήρηση του νόμου, του γραπτού νόμου, αλλά και αυτή η περίοδος τελειώνει με μία κρίση, την κρίση του Σταυρού. Εκεί καταδικάζεται πάσα άνθρωπος εν το προσώπο του Χριστού, τηρητής του νόμου, είτε του γραπτού είτε του αγράφου. Και έχουμε εν συνεχεία την περίοδο, την οικονομία της χάριτος του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, μέσα σε αυτή σχηματίζεται και αυτή η περίοδος όμως, που καλούνται οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να πιστέψουν και κρίνονται βάσει αυτού του παραγγέλματος της μετανοίας και πίστεως, θα τελειώσει και αυτή με μια κρίση, την κρίση της ελεύσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού πριν από τη χιλιετή βασιλεία, για να ακολουθήσει μετά η περίοδος της χιλιετούς βασιλείας, που και αυτή θα τελειώσει με κρίση, της κρίση της ανανεώσεως της γης διαπυρός. Έτσι έχουμε και διάφορες οικονομίες τις οποίες θα μπορούσε να παρακολουθήσει κανείς μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ας έρθουμε όμως σε μερικά άλλα πράγματα πιο κοντά. Τον χρόνο τον βρίσκουμε λοιπόν κατά ποικίλους τρόπους μέσα στα σχέδια του Θεού. Την αρχή της δημιουργίας όπως και το τέλος. Τα πράγματα πορεύονται βέβαια σε μια κρίση. Στην αρχή ξεκινούν από κάπου. Αυτό το κάπου, από κάπου, η αιτία αυτή της δημιουργίας του κόσμου είναι ο Θεός, από τον οποίον όλος ο κόσμος έρχεται στην ύπαρξη. Ο Υιός του Θεού είναι αυτός Διού, τα πάντα εγέννητο. Την φράση «εν αρχή» μας την δίδουν αφενός με η Παλαιά Διαθήκη και αφετέρου η Καινή Διαθήκη. Αλλά με μία διαφορά. Ο Μωυσής, επί παραδείγματι, που μας γράφει «εν αρχή», πιάνει τα πράγματα από το ξεκίνημά τους για να κατεβεί προς τα κάτω όμως. Στα μάτια του προοφθαλμών έχει την θεοκρατική, το θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο ο Θεός θα έφτιαχνε με τον Αβραάμ, και θέλει να φτάσει εκεί. Πιάνει λοιπόν από την δημιουργία, «εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη», και κατεβαίνει συνεχώς προς τα κάτω για να μας δείξει τη θεοκρατική πολιτεία την οποία ο Θεός θα εγκαταστήσει με βάση τον Αβραάμ και το σπέρμα του Αβραάμ. Ο Ιωάννης από την άλλη μεριά, εκπρόσωπος της Καινής Διαθήκης, μας μιλάει και αυτός για μία

αρχή. Και μας λέει εν αρχή. Αλλά διαφορετικά, σε τελεία διαφορά από τον Μωυσή, ενώ ο Μωυσής κατεβαίνει προς τα κάτω, ο Ιωάννης ανεβαίνει προς τα πίσω και πάει προς την παρελθούσα αιωνιότητα. Και μας λέει εν αρχή, «Η αιωνίως υπήρχε». Ενώ ο Μωυσής λέει εν αρχή επίσης ο Θεός τους ουρανούς και την γη και κατεβαίνει προς τα κάτω, ο Ιωάννης στρέφεται προς τα πίσω εν αρχή και κοιτάζει πίσω από την αρχή. Τι υπήρχε πίσω από την αρχή, πριν δηλαδή υπάρξει ο κόσμος, και μας λέει και μας περιγράφει ότι εν αρχή, πριν υπάρξει ο κόσμος, υπήρχε αιωνίως ειν, σε διάρκεια, διαρκώς ειν, σε διάρκεια, ο Θεός Λόγος. Εν αρχή ειν ο Λόγος. Και μας μιλάει για τον Λόγο, διότι θέλει να μας μιλήσει για αυτή τη δημιουργία. Αλλά για να πώς να μιλήσει για αυτή τη δημιουργία, θέλει να μιλήσει κυρίως για τη δημιουργία, τη δεύτερη δημιουργία, δηλαδή την σωτηρία του ανθρώπου. Και πώς να μας μιλήσει για αυτή την σωτηρία του ανθρώπου, πρέπει να πιάσει την αρχή και να μας μιλήσει, να μας δείξει αυτόν που υπήρξε ο παράγων της σωτηρίας αυτής. Ο παράγων αυτής της σωτηρίας λοιπόν είναι ένα πρόσωπο το οποίο υπήρχε αιωνίως πριν υπάρξει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Ιωάννης έρχεται λοιπόν στην αρχή και κοιτάζει προς τα πίσω και κοιτάζει πέρα από το φράχτη, θα λέγαμε, του χώρου και του χρόνου, για να δει τι ήταν πέρα και πάνω από το φράχτη του χώρου και του χρόνου. Και ανακαλύπτει λοιπόν πέρα από το φράχτη του χώρου και του χρόνου ότι είναι αιωνίως και διαρκώς ο Λόγος, ο Θεός Λόγος. Αυτός ο Θεός Λόγος έβλεπε και είχε σαν ιδανικό του τον Θεό Πατέρα. Και Θεός ήταν αυτός ο Λόγος. Και μας δείχνει το Λόγο σαν αιτία αυτής της φυσικής δημιουργίας και σαν αιτία της σωτηρίας του ανθρώπου για την οποία θέλει να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, οι δύο αυτοί εκπρόσωποι, ο ένας της Καινής Διαθήκης και ο άλλος της Παλαιάς Διαθήκης, μας μιλάνε για την, για την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Ο ένας βέβαια της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής, κατεβαίνει, ενώ ο Ιωάννης πάει πιο πέρα, πιο πίσω, για να μας δείξει το αντικείμενο της δικής του λατρείας, του θαυμασμού του και της διηγήσεώς του, που είναι ο Υιός του Θεού. Τώρα, αν πάλι κοιτάξουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, θα δούμε μια άλλη διαίρεση του χρόνου, την οποία ο Λόγος του Θεού μας την δίδει και έχει σημασία και για μας τους πιστούς. Αυτή η διαίρεση του χρόνου γίνεται και μέσα στην Γραφή εξαγγέλλεται από το γεγονός της εμφανίσεως του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Η έλευση και η είσοδος του Χριστού μέσα στον κόσμο χωρίζει τον κόσμο σε δύο μεγάλα τμήματα. Ένα τμήμα στο παρελθόν και ένα τμήμα από την έλευση του Χριστού και πέρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο κόσμος, ο χρόνος, ο ιστορικός χρόνος χωρίζεται με την έλευση του Χριστού. Αυτό το δέχονται και οι άπιστοι απ' έξω, οι οποίοι προσμετρούν προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο Χριστός λοιπόν, τόσο σημαντική υπήρξε η δική του έλευση μέσα στον κόσμο, το έργο της σωτηρίας που έφερε, η καινούργια ζωή, η θεογνωσία την οποία έδωσε στον άνθρωπο, ώστε όντως εχώρισε με μία τομή πολύ βαθιά την ιστορία του κόσμου σε δύο μεγάλα κομμάτια. Η Αγία Γραφή μας τα αναφέρει αυτά τα δύο κομμάτια, το προ Χριστού και το μετά Χριστόν, με τις φράσεις, με τις λέξεις τις εξής. Έχουμε πρώτα απ' όλα, όπως μας λέει, το πάλε. Το πάλε και μετά έχουμε το πάλε και οι έσχατες ημέρες. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο Α κεφάλαιο, στο εδάφιο 1, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το πάλε ο Θεός λαλίσας, πολυμερός και πολυτρόπος, πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράση εν της προφήτες, επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησε ημίν εν ιώ. Έχουμε λοιπόν το πάλε, το παρελθόν, και έχουμε και τις
έσχατες ημέρες, επεσχάτου των ημερών τούτων, οι έσχατες ημέρες. Οι έσχατες ημέρες αρχίζουν από αυτή την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Το πάλε είναι το προ Χριστού. Τι έγινε και σε εκείνο το πάλε. Ο Θεός βεβαίως δεν έμεινε σιωπηλός μέσα σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που το ονομάζει η Γραφή το πάλε. Ο Θεός εργάστηκε κατά ποικίλους τρόπους. Πρώτα απ' όλα έκανε την εκλογή του λαού του, του κατά σάρκα λαού, από τον οποίο θα βγαίναν οι προφήτες και από τον οποίο θα έβγαινε ο Χριστός, το κατά σάρκα, δηλαδή των Ισραηλιτών. Έχουμε την εκλογή και ύπαρξη του λαού του Θεού. Έπειτα έχουμε τις αυξομοιώσεις των εθνών απάνω στο πλανήτη τούτον, την γη, ανάλογα με την υπακοή τους ή την παρακοή τους. Ο Θεός καθόρισε τα οροθέσια της κατοικίας των εθνών ανάλογα με την υπακοή που κάνανε και δείχνανε στο θέλημα του Θεού ή καθώσον δηλαδή επλησίαζαν προς το Θεό ή καθώσον απεμακρύνοντο. Ο Θεός διαπαιδαγωγούσε τα έθνη. Τα έθνη. Μια τρίτη ενέργεια του Θεού ήταν η προετοιμασία της σωτηρίας. Όλο το πάλε, όλος ο χρόνος αυτός του παρελθόντος δεν είναι παρά μία προετοιμασία του σχεδίου της σωτηρίας. Ο Θεός το προετοίμασε κατά διαφόρους τρόπους, αφενός ταπεινώνοντας τα έθνη, από την άλλη μεριά χρησιμοποιώντας το λαό του σαν έναν θεματοφύλακα των αληθιών του και σαν ευαγγελιστή μέσα στα έθνη, και ο Θεός προετοίμασε με σχήματα, με τύπους, με ανθρώπους τους οποίους έστειλε, τους προφήτας που μίλησαν. Προετοίμασε λοιπόν το έργο της σωτηρίας. Και ακόμα ο Θεός εφώτισε κατά διαφόρους τρόπους τις συνειδήσεις εις το παρελθόν, στο παρελθόν, και τους πληροφορούσε και όσον αφορά το θέλημα του Θεού και όσον αφορά το χαρακτήρα του, έτσι ώστε να έχουμε πολλές φορές μαρτυρία από μέσα από τα έθνη. Έρχεται ένας Σωκράτης και μιλάει πάντως χάρη και δίνει κάποια αντίληψη περί του Θεού. Ο Θεός δεν άφησε αμαρτύρητον τον εαυτό του. Οι έσχατες ημέρες αρχίζουν με την εμφάνιση του Χριστού και εγγενιάζονται με την εμφάνιση του Χριστού. Επεσχάτου των ημερών τούτων, λέει ο Λόγος του Θεού. Και το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, που είναι μία από τις επιστολές που εγγράφηκαν τον πρώτο αποστολικό αιώνα. Συνεπώς οι έσχατες ημέρες αρχίζουν από την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Μα θα πει κανείς, αφού λοιπόν είναι έσχατες ημέρες, γιατί διαρκούν τόσο πολύ και δεν έχουν τελειώσει? Διαρκούν τόσο πολύ διότι ο Θεός μακροθυμεί. Μακροθύμει σε εμάς, διότι δεν θέλει να πολεστούμε όλοι, αλλά μερικοί, όσοι είναι δυνατόν, φτάσουν στη μετάνοια και την πίστη, να χωρίσουν εις μετάνοιαν πραγματικά. Και βέβαια ο Θεός έχει τα σχέδιά του. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από όψεως χρόνου. Μια ημέρα είναι ως χίλια έτη ενώπιον του Θεού. Τι κάνει ο Θεός μέσα σε αυτές τις έσχατες ημέρες? Τι είναι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός? Το έργο των εσχάτων ημερών είναι η κρίση της αμαρτίας, πρώτα απ' όλα. Αυτό το οποίο γίνηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Και δεύτερα, η Ανάσταση από τον νεκρόν, αυτό που γίνηκε μέσα στη ζωή του Ιησού Χριστού. Δύο έργα λοιπόν κάνει ο Θεός. Κρίνει την αμαρτία και δημιουργεί ένα νέο κόσμο. Καταδικάζει με άλλα λόγια τον παλαιό κόσμο και κρίνει την αμαρτία και ανασταίνει, δημιουργεί ένα νέο κόσμο με την Ανάσταση. Αυτή η κρίση, την οποία βλέπουμε συγκεντρωμένη, συμπυκνωμένη στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού, η κρίση αυτή και η Ανάσταση είναι εδίο έξοδη, εδίο γενικέ έξοδη της ανθρώπινης ιστορίας. Ολόκληρη δηλαδή η ιστορία θα περάσει μέσα από τις δύο αυτές πόρτες, κρίση και Ανάσταση, για να ξεχυθεί στην αιωνιότητα. Προκειμένου λοιπόν η ανθρώπινη ιστορία και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος να ξεχυθεί, να μπει στην αιωνιότητα, θα περάσει μέσα από δύο μεγάλες πόρτες. Η μία είναι η κρίση, η άλλη είναι η Ανάσταση. Όλοι θα αναστηθούν, είτε πάρουν σώματα ένδοξα, είτε σώματα ισχύνης. Και όλοι θα περάσουν από κρίση. Είτε κρίνεσαι στο Σταυρό του Χριστού και δεν πέφτει κρίση επάνω σου, γιατί έπεσε στον Υιόν του Θεού,
εάν έχεις πιστέψει, είτε η κρίση θα πέσει επάνω σου, εάν εσύ δεν έχεις πιστέψει. Πάντως όμως, όλοι περνάνε από κρίση και όλοι περνάνε από την Ανάσταση. Είτε την κρίση την υπέστη ο Χριστός για σένα, για λογαριασμό σου, το ίδιο είναι. Πάντως αυτή είναι η έξοδος για την αιωνιότητα, μέσα από την κρίση και μέσα από την Ανάσταση. Τώρα, εάν προσέξουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήλθε εδώ πέρα στους Αθηναίους, στον Άριο Πάγο και μίλησε, ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του έδωσε έναν νέον, άλλον ή κάπως διαφορετικό χρονικό καθορισμό της ιστορίας κατά τα σχέδια του Θεού. Είπε δηλαδή ότι η ανθρώπινη ιστορία έχει ένα νόημα. Ο Θεός εργάζεται ένα έργο. Και ο Θεός εργάζεται ένα έργο σωτηρίας και κρίσεως. Φυσικά σε όλα αυτά είναι όμοιος με ό,τι λέει γενικά η Γραφή. Και μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός ακολούθησε μίαν οδόν. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα, υπήρξε ένα παρελθόν. Υπάρχει σήμερα ένα παρόν και υπάρχει και ένα μέλλον, λέει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Άριο Πάγο. Ποιο είναι το παρελθόν? Το παρελθόν είναι οι χρόνοι της αγνίας. Τους χρόνους ούν, όπως λέει, της αγνίας, παριδών ο Θεός. Θα το διαβάσουμε στο κείμενο. Στο ΙΖ, κεφάλαιος της πράξης, λέει ο Λόγος του Θεού τα εξής. Διότι τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν ενή μέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισεν πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ιδού το έργο του Θεού μέσα στην ιστορία. Ο Θεός εργάζεται. Ο Θεός δεν έμεινε σιωπηλός. Δεν άφησε αμαρτύρητον τον εαυτό του. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Πρώτα απ' όλα εξεπέρασε υπεριδών από πάνω. Άφησε τους καιρούς, τους χρόνους της αγνίας. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που οι άνθρωποι αμαρτάνανε και ο Θεός τα ξεπερνούσε αυτά αποβλέποντας σε κάτι άλλο το οποίο αυτός είχε να κάνει. Από Αδάμ μέχρι Μωυσέως η αμαρτία έριξε το παραπέτασμά της μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Η φλογίνη εκείνη ρομφαία υπεριστρεφωμένη είχε κόψει το δρόμο για τη γνώση του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν προς τον Θεό. Έτσι οι γνώσεις του Θεού, του θελήματος του Θεού και του χαρακτήρος του Θεού, εφόσον οι άνθρωποι αφέθηκαν στον εαυτόν τους, άρχισε να οχριά και να εξασθενεί. Ούτε η φύση στάθηκε ικανή να δώσει μια ανάταση στον άνθρωπο και να του δείξει τον Θεό, τόση ήταν η μεγάλη η φθορά και οι πτώσεις μέσα του και ο νόμος της φθοράς, ώστε ούτε η φύση, το αμαύρωμα το εσωτερικό, ώστε ούτε η φύση εξωτερική με τα φαινόμενά της, με όλα τα τη δημιουργία της, μπόρεσε να ανεβάσει το πνεύμα του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό, ούτε η συνείδηση από

του Ευαγγελίου. Αυτό το ονομάζει ο Παύλος, ο Απόστολος, Τανίν. Τανίν, ο Θεός παραγγέλει πάσιν πανταχού μετανοή. Να μετανοούν, να μετανοήσουν. Σε αυτό το Τανίν ο Κύριος εργάζεται. Είναι το παρόν της χάριτος. Το μεγάλο παρόν της χάριτος. Το οποίο ο Θεός το ξενώνει τροποντινά. Θα ήταν δυνατό να το κλείσει. Θα μπορούσε να το κλείσει στα χρόνια εκείνα του Χριστού, όταν κηρύχθηκε στο Ευαγγέλιο, εις πάσαν την κτήσιν εξήλθε ο φθόγκος αυτών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Θα ήταν δυνατόν ο Θεός να σταματήσει, αφού κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και έφτασε στις άκριες της γης, να κλείσει αυτό το παρόν. Όμως ο Θεός το ξεντώνει. Ο Πέτρος μας λέει, μας δίνει την πληροφορία, ότι αυτό το ξέντωμα το κάνει ο Θεός, όχι γιατί δεν επεμβαίνει ή πού είναι ο Θεός ή δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός ξεντώνει τον χρόνο, το παρόν, το τραβάει, γιατί ζητάει μερικοί να μετανοήσουν ακόμα και να μην φτάσουν ακόμα όλοι στην απώλεια. Να μην έρθουν σε απώλεια όλοι τους. Για κοιτάξτε λοιπόν αυτό το παρόν, Τανίν. Τι σπουδαίο είναι αυτό Τανίν, το παρόν. Ο Θεός το ξεντώνει, το εξέντωσε για σένα, το εξέντωσε για μένα. Το ξεντώνει για τον καθένα μας. Το ότι ζεις και έφτασες μέχρι το 1977 την προτελευταία μέρα, μεγάλο πράγμα. Ο Θεός εξέντωσε αυτό το παρόν, το τέντωσε, το τράβηξε για να φτάσεις, διότι έχει κάτι να σου πει. Σου παραγγέλει τώρα να μετανοήσεις, να στραφείς και να δεχτείς τον Υιόν Του. Γι' αυτό είναι αυτό το παρόν. Εμείς οι άνθρωποι βεβαίως το παρερμηνεύουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι το παρόν που μας δίδεται είναι για να βγάλουμε περισσότερα χρήματα, για να φάμε περισσότερα, για να γνωρίσουμε περισσότερα, περισσότερα να κερδίσουμε, περισσότερα να αποκτήσουμε. Δεν καταλαβαίνει ο Θεός, ο άνθρωπος, με συγχωρείτε, ότι ο Θεός του δίνει χάρη και ότι ο Θεός εργάζεται και ότι ο Θεός του δίνει ένα μεγάλο παρόν. Το τεντώνει το παρόν αυτό και παραγγέλει πανταχού εις πάντας να μετανοιώσει. Γιατί? Διότι μένει να ακολουθήσει ένα μέλλον. Και το μέλλον θα είναι τρομερό. Τι είναι αυτό το μέλλον? Είναι ότι έστησε ημέραν κρίσεως. Εν ημέλη κρίνην πάσαν την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Θα έρθει στιγμή. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Είναι η ημέρα του Κυρίου. Το γιόμ γεβέ. Γιόμ γεβέ. Η ημέρα του Κυρίου. Του Γιαχβέ. Η ημέρα της κρίσεως. Για την οποία μιλούσαν με τρομακτικό τρόπο και φοβερό τρόπο οι προφήτες, όταν έλεγαν «Έρχεται η μέρα του Κυρίου και καίει σε κλίματος, έρχεται η μέρα του Κυρίου και ποιος μπορεί να σταθεί σε αυτή την ημέρα του Κυρίου». Αυτή την ημέρα του Κυρίου, που δεν είναι μία ημέρα, αλλά είναι η μέρα του Κυρίου, δεν είναι οι δικές μας μέρες, διαρκεί περισσότερο αυτή η μέρα, είναι όλα τα γεγονότα της κρίσεως, τα οποία μας περιγράφουν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτά τα γεγονότα της κρίσεως είναι στην ημέρα του Κυρίου. Συνεπώς η ημέρα του Κυρίου που έρχεται σαν κλέπτης, ενικτή και καίει σαν πυρ. Αυτή η ημέρα του Κυρίου είναι φοβερά και είναι μεγάλη, μακραίνη. Σε αυτή την ημέρα ο Θεός θα κρίνει πάσαν την οικουμένη. Δεν θα λείψει κανείς από την κρίση. Ούτε άγγελοι, ούτε δαίμονες, ούτε ο Σατάν, ούτε οι άνθρωποι, μα κανένας. Και θα κριθεί ολόκληρος ο κόσμος δι' ενός ανδρός, ένα ανδρή. Ένας άνδρας θα κρίνει όλη την οικουμένη. Ποιος είναι αυτός ο άνδρας? Είναι εκείνος περί του οποίου λέει ο Πέτρος, Ιησούν τον Ναζωραίο, άνδρα αποδεδειγμένων σε εσάς, διαδυνάμεων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκανε δι' αυτού. Αυτόν τον άνδρα είναι ένας άνδρας, θαυμαστός άνδρας, είναι ο Υιός, ο Λόγος, ο οποίος φανερώθηκε εν σαρκή και γίνηκε κατά πάντα καθομοιότητα, όμοιος με εμάς, χωρίς αμαρτίας. Αυτός ο άνδρας θα κρίνει ολόκληρη την οικουμένη. Και το είπε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Λέει, πάσαν την κρίση έδωκε, δέδωκε το Υιό. Και μας δίνει και την ερμηνεία, το σχόλιο, ότι Υιός ανθρώπου εστίν. Επειδή είναι άνθρωπος, γίνει και άνθρωπος, η οικουμένη θα κριθεί από άνθρωπον σώθηκε, όπως ο άνθρωπος την έριξε στην πτώση, από άνθρωπο θα σωθεί και άνθρωπος θα την κρίνει. Έναν δύο όρισε λοιπόν ο Κύριος της δόξης.

άνθρωπος, ο άνδρας, ο οποίος θα κρίνει. Έτσι λοιπόν έχουμε μία τριπλή διαίρεση του κόσμου, όπως μας τη δίνει ο Παύλος. Η χρόνη της αγνίας, ανήν, και η μέρα της κρίσεως. Μια άλλη περίοδος που φαίνεται επίσης σπουδαία μες στις γραφές είναι η καιρή των εθνών. Τι είναι αυτή η καιρή των εθνών? Η καιρή των εθνών είναι μια μεγάλη χρονική περίοδος που την μιλούν οι γραφές και πιάνει από το 606 π.Χ. τότε που ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και κατέλυσε το Ιουδαϊκό κράτος τελείως και έπαυσε να υπάρχει Ιουδαϊκό κράτος από το 606 π.Χ. μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος και θα πατήσει τα πόδια του απάνω στο όρος των Ελαιών. Από τότε μέχρι τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Ενεργεί διαμέσου του λαού του. Αλλά όσο ο λαός είναι διαλελειμμένος και ο λαός δεν υπάρχει σαν έθνος, η Ιερουσαλήμ είναι πατουμένη υπό των εθνών. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, από το 606 π.Χ. μέχρι τη ελεύσεως του Υιού του Θεού, είναι μία περίοδος που τα έθνη της γης δημιουργούν μεγάλες αυτοκρατορίες, κυριαρχίες απάνω στον κόσμο και είναι αυτά που ενεργούν κατά το θέλημά τους, ενώ ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, απουσιάζει τελείως. Δεν υπάρχει. Έχει εκμηδενιστεί. Βέβαια θα πει κανείς, σήμερα οι Ισραηλίτες δεν μαζεύτηκαν στην Παλαιστίνη. Ναι. Και η Ιερουσαλήμ δεν τους ανήκει. Ναι. Αλλά ακόμα πατείται από τα έθνη και θα συνεχίσει, γιατί θα πάει και ο Αντίχριστος εκεί. Θα πατηθεί από τα έθνη ακόμα. Γιατί? Επειδή ο Ισραήλ δεν έχει ολοκληρωθεί σαν έθνος. Υπάρχει μεν σαν έθνος κατά σάρκα, αλλά του λείπει το πνεύμα. Δεν είναι ολοκληρωμένος. Δεν έχει πάρει ακόμα το πνεύμα. Δεν έχει αφυπνιστεί. Όταν ο Ισραήλ πάρει και το πνεύμα, τότε θα είναι ο πλήρης λαός του Θεού εγκατεστημένος εκεί και τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι μόνο δική τους. Έως τότε λοιπόν, και αυτό θα γίνει όταν θα έρθει ο Κύριος, είναι η καιρή των εθνών. Η Ιερουσαλήμ θα είναι καταπατουμένη. Μέσα σε αυτήν την περίοδο, τη μεγάλη τους καιρούς των εθνών, ανεφάνισαν μεγάλες αυτοκρατορίες, κυριαρχίες απάνω στον κόσμο. Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλών, Μηδοπερσία, Ελλάδα, Ρώμη, η Πανευρώπη σήμερα που έχουμε και ευθύς μετά από αυτήν την Πανευρώπη, λίγο καιρό θα μείνει η Πανευρώπη, ο Αντίχριστος. Αυτές είναι μεγάλες κυριαρχίες που φάνηκαν απάνω στην ιστορία του κόσμου όταν ο λαός του Θεού άρχισε να χάνει έδαφος και να υποχωρεί. Και όλες αυτές οι κυριαρχίες που φάνηκαν, όπως τις αναφέραμε, Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα, Ρώμη, Πανευρώπη, Αντίχριστος, θα σαρωθούν όταν θα έρθει ο λίθος που θα κοπεί ανευχηρός από τον βράχο. Αυτός ο λίθος, ο οποίος θα γίνει όρος μέγα και θα καταλάβει όλη τη γη, είναι η βασιλεία του Κυρίου. Έχουμε λοιπόν τους καιρούς των εθνών, μια χρονική περίοδος μέσα στην οποία η Αγία Γραφή, ο Λόγος, ο Θεός εργάζεται το έργο το δικό του. Και τέλος, για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε το θέμα μας, μια άλλη χρονική διαίρεση που μας δίνει η Αγία Γραφή, επίσης πολύ σημαντική, είναι η καιρή αποκαταστάσεως πάντων. Ο Πέτρος, μιλώντας εις τους Ισραηλίτες, εις τις πράξεις των Αποστόλων, εις το κεφάλαιο το Γάμα, λέει αυτά τα ωραία λόγια. Στο κεφάλαιο το Γάμα λέει τα εξής. Ο δε Θεός απροκατήγγειλε αυτά τα οποία προανήγγειλε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού να πάθει ο Χριστός, εξεπλήρωσε ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν καιροί αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και από στήλη των προκεχειρισμένων, προκεχειροτονημένων, τον μεταφράζει, Χριστών Ιησούν, αυτών των οποίων σας εκήρυξαν, τον Ιησούν, των ορισμένων από τον Θεό,
τον οποίο πρέπει ο ουρανός να τον δεχτεί μέχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων όσων ελάλησε ο Θεός για στόματος των Αγίων αυτού προφητών. Αυτή η καιρή της αποκαταστάσεως των πάντων. Αυτή η καιρή της αποκαταστάσεως των πάντων περιλαμβάνουν μέσα δύο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το ένα είναι η καιρή της αναψυχής. Χρόνοι αναψυχής. Τι θα πει χρόνοι αναψυχής? Σας έχει τύχει να περνάτε στο πολύ θερμό καλοκαίρι, να περπατάτε έξω κάτω από τον ήλιο στο λιοπύρι ή να ανεβαίνετε καμιά ανηφοριά και μουσκεύετε στον υδρότα και λαχανιάζετε και υδρώνετε και ανάβετε. Αχ, πόσο σας χρειάζεται ολίγη αναψυχή. Αν μπορούσατε να βρείτε καμία σκιά, λίγο νεράκι δροσερό να πιείτε, να πληθείτε, μια ξεκούραση να πάρετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε την πορεία σας και τόπι. Αυτή η, θα λέγαμε, η ανάπαυση, η ανάψυξη, η αναψυχή, αυτή είναι τόσο αναγκαία στη μεγάλη πορεία, στη μεγάλη πορεία και κούραση στην οποία υφίσταστε. Κάτι τέτοιο γίνεται λοιπόν στην ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα έρχεται από πολύ μακριά, κουρασμένη από την αμαρτία. Ο Θεός την διαπαιδαγώγησε κατά ποικίλους τρόπους και της έδειξε ότι η αμαρτία είναι φοβερό πράγμα. Δοκίμασε με τον νόμο της συνειδήσεως, με την ηθική, με τη δασκαλία, με τον νόμο τον εξωτερικό, με τόσα πράγματα. Και δεν μπόρεσε η ανθρωπότητα να διορθωθεί. Κουράστηκε, λαχάνιασε, τελικά στέλνει τον Υιόν. Και τώρα η ανθρωπότης στην πορεία της αυτή πρέπει να βρει μια ανάψυξη. Αυτή η αναψυχή είναι η χιλετής βασιλεία. Σε αυτή την αναψυχή είναι καιρή αναψύξεως που μας τους λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Ισραήλ θα ανθίσει σαρόδων, θα υπάρξουν φυσικές μεταβολές μέσα στη φύση, θα υπάρξει ευημερία μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος βγαίνοντας από το μεγάλο λιοπύρι και ιδιαίτερα το πιο μεγάλο λιοπύρι της μεγάλης θλίψεως, εκεί που θα είναι το μεγάλο κάμα, η μεγάλη θλίψη, ο κόσμος θα αναπνεύσει. Είναι η καιρή της αναψύξεως, η χρόνη της αναψύξεως. Ο Πέτρος λέει στους Ισραηλίτες, μετανοήσατε για να έρθουν καιροί χρόνοι αναψυχής, αναψύξεως, από προσώπου του Κυρίου. Να εμφανιστεί ο Κύριος και το πρόσωπό του θα είναι και χρόνοι αναψύξεως για σας και για τον κόσμο. Και μετά από αυτή την περίοδο της αναψύξεως είναι το πλήρωμα των καιρών. Το τέλος. Πάμε για το τέλος. Μετά από αυτό είναι το πλήρωμα των καιρών, τότε που η Εκκλησία θα ενωθεί πλέον με τον Χριστό και ο Κύριος θα παραδώσει τα πάντα και θα υποτάξει τα πάντα εις τον Πατέρα και ο Υιός θα υποταχθεί εις τον Πατέρα και θα είναι ο Πατήρ τα πάντα εν πάση. Έτσι έχουμε το πλήρωμα των καιρών, το κλείσιμο πλέον και από εκεί και πέρα τι άραγε θα είναι? Θα είναι η αιωνιώτης. Είπαμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες πόρτες από τις οποίες ο κόσμος ολόκληρος θα περάσει στην αιωνιότητα εκεί στο πλήρωμα των καιρών. Η μία πόρτα λέγεται κρίση. Η άλλη πόρτα λέγεται ανάσταση. Αν πέρασες από τη μια, διότι ο Χριστός πλήρωσε για σένα ήδη, θα φύγεις και θα πας κατευθείαν στην ανάσταση και θα εισέλθεις στην αιωνιότητα. Αν όμως δεν έχει σταθεί κάτω από τον Χριστό και δεν δέχτηκες τον Χριστό, θα περάσεις πρώτα από την κρίση. Θα πέσει η φωτιά, την κρίση. Και αφού κρυθείς και εκείνος που θα σε κρίνει είναι ο Υιός, θα αναστηθείς για να περάσεις την αιωνιότητα μέσα. Θα αναστηθείς για να περάσεις την κρίση και από εκεί στην αιωνιότητα. Αλλά με ένα σώμα εσχήνεις. Λοιπόν, κρίσης και ανάστασης. Οι δύο μεγάλες πόρτες από τις οποίες όλος ο κόσμος κατά διαφόρους τρόπους θα ξεκινήσει στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τον χρόνο ποικιλοτρόπος. Ο Θεός υπάρχει από αιωνιότητα εις αιωνιότητα, είναι ο μόνος που είναι έξω χρόνια και υπάρχει αιωνίως και βλέπει τον κόσμο μπροστά του και τον διαπαιδαγωγεί και τον περνάει
ανάλογα βέβαια και με την ελευθερία του ανθρώπου, και περνάει τις φάσεις αυτές. Και ο σκοπός είναι η σωτηρία του πλάσματος, διαπαιδαγώγηση και σωτηρία, για να κερδίσεις μια αιωνιότητα δοξασμένη μια μέρα και να είσαι όμοιος με τον Υιόν του Θεού και να ζήσεις τη δόξα. Τώρα έχουμε 1977. Αν σκεφτείτε ότι αυτή η ημερομηνία είναι 5 χρόνια πίσω, θα μπούμε όχι στο 1978 αλλά στο 1983. Κοντά είναι η έλευση του Κυρίου. Λέει, η γενεά αυτή δεν θα παρέλθει ωσού πάντα τα αυτά γίνουν. Ποια γενεά? Η γενεά που είδε τον Ισραήλ να γίνεται κράτος. Το Ισραήλ γίνηκε κράτος το 1948. Μια γενεά στην εποχή του Κυρίου διαρκούσε 40, το πολύ 50 χρόνια. Λοιπόν, 1948, βάλτε άλλα 40, 1998. Έχουμε τώρα 1883, μέχρι λοιπόν το 1993 είναι 10 χρόνια η Πανευρώπη να ετοιμαστεί κλπ. Και 7 χρόνια του Αντιχρίστου, πάμε στο 2000. Πολύ κοντά είναι τα πράγματα. Είμαστε στην πόρτα. Ο Κύριος έρχεται. Αισθανόμεθα ότι τα πράγματα είναι πλησίον. Από όποια πλευρά και να το πάρει κανείς. Το 1962 κάποια είπε ότι μια προφήτησα μάγισσα εκεί στην Αμερική, η Ντίξον, είπε ότι γεννήθηκε, λέει, εκείνος που μένει να βασιλεύσει στον κόσμο, το 62. Βάλε 30 χρόνια που πρέπει να έχει ο Αντίχριστος όταν θα εκδηλωθεί σαν ψευδομεσίας. 62 πάμε στο 92. Και 7 χρόνια η βασιλεία του, πάλι πάμε στο 2000. Πάλι φτάνουμε από άλλο δρόμο, πάλι εκεί. Όπως και να τα δει κανείς τα πράγματα, να κοιτάξεις τα σημεία των καιρών, βλέπεις, όλα σου μιλάνε. Ο Ισραήλ πήγε στην Παλαιστίνη, η Ιερουσαλήμ πήγε στα χέρια τους, η Πανευρώπη σχηματίζεται, τα έθνη στην Αποανατολή ετοιμάζονται. Όλα πάνε και κατευθύνονται εκεί. Δεν θα αργήσει. Ο ερχόμενος θα έλθει και δεν θα χρονίσει. Ο δε δούλος μου, εκ πίστεως, θα ζήσει. Είδε ο Θεός, προχωρά στο φως, μια άνοδος προς το φως, έως ότου γίνει τελεία η μέρα. Αυτό το λόγο όμως του Θεού, την Αγία Γραφή, η οποία επί αρκετούς αιώνες έτρεπε τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα, όχι μονάχα αποκαλύπτοντας τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο, αλλά παραδίδοντας, παραχωρώντας συγχρόνως ένα πλήθος πληροφοριών εις τον άνθρωπο για τους αρχαίους καιρούς, τους οποίους ο άνθρωπος άλλος δεν είναι το δυνατόν να ελέγξει και να εξερευνήσει και να διαπιστώσει. Η μόνη πηγή πληροφοριών για την αρχαία ιστορία, για τους πολιτισμούς οι οποίοι ανεφύησαν και ξετυλίχθηκαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Βαβυλώνα, στην Ασσυρία, στην Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Ιορδανία, η μόνη πηγή πληροφοριών ήταν η Βίβλος. Και φυσικά υπήρξαν αρκετοί αιώνες που η ανθρωπότησε τράφηκε με όλα όσα η Βίβλος έδινε, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα, αξιόπιστες πληροφορίες. Ώσπου γύρω στον 17ο αιώνα, αρχές 18ου αιώνος, 19ο αιώνα, μαζί με την ανάπτυξη της ανθρωπίνης σκέψεως και της διανοητικότητας του ανθρώπου, την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, ο άνθρωπος, νομίζοντας ότι πλέον μεγάλωσε, υψώθηκε και εφούσκωσε, υπερηφανεύτηκε, ότι διαθέτει ένα όργανο, τη λογική του, ένα όργανο ικανό να του λύσει όλα τα προβλήματα και όλα τα μυστήρια τριγύρω. Έτσι λοιπόν, κάτω από την λογική, την αμήλικτη λογική, αλλά όχι καλώς κατευθυνωμένη, ο άνθρωπος έφτασε να αρνείται πλέον και τις πληροφορίες τις οποίες του έδινε η Αγία Γραφή και να θεωρεί τα λεγόμενα της Αγίας Γραφής ως αναξιόπιστα και αναλυτή. Κατηγόρησαν την Βίβλο ότι είναι ένας τόμος παραμυθιών, δεν μας λέει παραμύθια. Αρνήθηκαν τα 11 πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, αρνήθηκαν τη δημιουργία του κόσμου από το Θεό, αρνήθηκαν την πτώση του ανθρώπου,
αρνήθηκαν τον διασκορπισμό των λαών της γης απάνω στον κόσμο, αρνήθηκαν το βιβλίο του Μωυσέως ότι ήταν γραμμένο από τον ίδιο τον Μωυσή και οι νόμοι ότι απηχούσαν το θέλημα του Θεού το οποίο είχε δοθεί στον Μωυσή, είπαν ότι είναι συγγραφές μεταγενέστερες, είπαν ότι το κείμενο της γενέσεως, του βιβλίου της γενέσεως αποτελείται από σειραφήν διαφόρων κομματιών που ανήκαν σε διάφορους, σε διάφορες πηγές, τα χώρισαν σε ιεχωβητικά και ελοχητικά, ελοχήμ, ανάλογα αν προήρχοντο, από τους ιερείς, εκείνους οι οποίοι θέλαν να καθιερώσουν, όπως λέγανε, την καινούρια, την ιεχωβητική θρησκεία εις βάρος της ελοχητικής, δηλαδή αν πήγαιναν να δώσουν και να εμπνεύσουν στο λαό τη λατρεία του Ιεχωβά Θεού και όχι τον Ελοχήμ. Όλα αυτά τα πράγματα, άλλα βιβλία της Γραφής, ότι είσατε γραμμένα μεταγενεστέρως σε άλλες εποχές και εν πάση περιπτώσει αρνήθηκαν την αξιοπιστία της βίβλου σε πολλά σημεία. Για έναν αιώνα ολόκληρο, η περίφημη εκείνη σχολή, η ονομαζομένη σχολή της Ανωτέρας Κριτικής, υπέβαλε σε δεινήν βάσανον την βίβλον και κάποιοι σιωλογούσε αρνουμένοι την αξιοπιστία και την αλήθεια της βίβλου. Τα πράγματα εφαίνοντο να πηγαίνουν πολύ άσχημα για τη βίβλο. Εφαίνοντο ο εφαίνοντο πως ο ορίζοντας σκοτίνιαζε. Όλα αυτά τα πνεύματα, ισχυρά πνεύματα, είχαν ξεσηκωθεί θεολόγοι, επιστήμονες, συγγραφείς, φιλόλογοι, είχαν ξεσηκωθεί εναντίον της βίβλου και όλοι με μια προσπάθεια ενωμένοι αγωνιζόντουσαν να δείξουν ότι η βίβλος δεν είναι το βιβλίο του Θεού όπως ισχυρίζεται. Για τους πιστούς ομολογουμένως, εκείνα τα 100 περίπου χρόνια που εθριάμβευε η Ανωτέρα Κριτική, φαινόταν μια περίοδος φοβερά. Όλοι αυτοί οι ποικίλοι, ορθολογιστές εν πολλοίς και αρνητές του υπερφυσικού, έγραφαν και εμένοντο κυριολεκτικά εναντίον της βίβλου και καθυσιολογούσαν, έτσι ώστε να υπάρχουν πολλοί από τους χριστιανούς και να λένε, να αναρωτιόνται. Άραγε λοιπόν ο Θεός της βίβλου δεν θα εγερθεί για να λυτρώσει λοιπόν τον λόγο του, δεν θα σηκωθεί ο Θεός της βίβλου να απαντήσει σε όλους αυτούς τους σοφούς και να ελευθερώσει και να λυτρώσει τον λόγο του. Όντως τα πράγματα εφαίνονται πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι αυτοί επεκαλούνται την λογική, το απόλυτο της λογικής. Αλλά η λογική φυσικά δεν είναι το μόνο όργανο με το οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει την πραγματικότητα τριγύρω του και να την μάθει, να την σπουδάσει, να την μελετήσει. Και όπως πολύ σωστά παρατήρησε κάποιος, η λογική δεν κατέβηκε εις τον Άδη, ούτε η λογική ανέβηκε έως του ουρανού επάνω για να διερευνήσει τα πράγματα και να μας δώσει τις αλήθειες. Ο Θεός εδιάλεξε και ετοίμησε το ταπεινό πνεύμα με ένα άλλο τρόπο, δίδοντάς του την πίστη και αποκαλύπτοντας εις την πίστη τις θαυμαστές του αλήθειες. Ακόμα η σχολή αυτή, η Ανωτέρα Κριτική, στηριζομένη στην λογική της διέφευγε και παρέλειπε να εννοήσει, να καταλάβει αυτό που η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όταν μας λέει εις το κεφάλαιο το δεύτερο στο έκτο εδάφιο, λαλούμεν σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των θυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων, εις δόξαν ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελαν γνωρίσει, δεν ήθελαν σταυρώσει τον Κύριον της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο οποίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε
εις τους αγαπώντας ημάς, εις τους αγαπώντας αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού. Ιδού η μέθοδος του Θεού, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός επικοινωνεί με την ταπεινή καρδιά, η οποία αναγνωρίζει τη μικρότητά της και την αναξιότητά της και ζητάει από τον Θεό να την οδηγήσει και να της δείξει. Ο Θεός έρχεται και παίρνει από το χέρι των άνθρωπων για να τον πάσει μέσα στα μεγαλεία τα δικά του και να του δείξει και να του αποκαλύψει τις αλήθειές του, τις οποίες η λογική, η ανθρώπινη δεν γνωρίζει. Και όπως έλεγε ο Πασκάλ πολύ όμορφα, «Le cœur a sa raison και la raison ne connaît pas». Η καρδιά έχει τη δική της λογική, που η λογική δεν την καταλαβαίνει και δεν την γνωρίζει. Και όταν ο άνθρωπος με την καρδιά του προχωρήσει και πιστέψει στο Θεό και στην αποκάλυψη που δίνει ο Θεός τον παίρνει από το χέρι για να τον πάσει μέσα στον κόσμο των μυστηρίων και να του αποκαλύψει. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος προσθέτει, «Εις ημάς ο Θεός απεκάλυψε για του, αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα του Θεού ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού». Διότι ποιος από τους ανθρώπους γνώσκει τα του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το ένα αυτό? Για κοίταξε τι συμβαίνει με τον άνθρωπο. Ο Θεός του βάλε ένα πνεύμα, το οποίο πνεύμα αναδιπλούται μέσα στον εαυτό του, διερευνά μέσα τα βάθη του. Είναι λίχνος του Θεού το πνεύμα, το οποίο έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο για να διερευνά όλα τα βάθη του ανθρώπου. Και αυτός ο λίχνος ο εσωτερικός μας δείχνει ότι και τα βάθη του Θεού δεν είναι δυνατό να τα μάθει και δεν είναι δυνατό να τα γνωρίσει ο άνθρωπος με την δική του λογική, παρά μονάχα για του Πνεύματος του Θεού. Όπως δηλαδή το Πνεύμα μας ερευνά τα δικά μας τα βάθη και τα βάθη του Θεού τα ερευνάει το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία κελαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς Πνεύματος Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός άνθρωπος ο απ' έξω, ό,τι να του πει δεν καταλαβαίνει. Του λείπει το Πνεύμα. Πώς να εισέλθει μέσα στα βάθη του Θεού και πώς να ερευνήσει τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός αποκαλύπτει. Αυτό λοιπόν διέφευγε στους σοφούς εκείνου του αιώνος, της καθίσεως και της υπερηφανίας του ανθρώπου, που ενόμισε ότι ο άνθρωπος τα λύνει όλα με τη δική του διανόηση και με τη δική του λογική. Ακόμα οι άνθρωποι αυτοί ενόμισαν ότι, προσέχοντας στη φιλολογική διατύπωση και στο γράμμα του κειμένου, θα ήταν δυνατόν να βγάλουν από εκεί και τις πνευματικές έννοιες. Πράγμα που δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Και έτσι βυθίστηκαν, μπερδεύτηκαν στους λαβυρίνθους της φιλολογικής ερεύνης, για να μην μπορούν να καταλήξουν σε αποτελέσματα και να μπορούν να γνωρίσουν το πνευματικό νόημα που ο Θεός ήθελε να δώσει με τις Άγιες Γραφές. Ακόμα εστηρίχθηκαν στο υποθετικό και το συμπτωματικό. Και βεβαίως ο δρόμος τους δεν ήταν επιτυχής, δεν ήταν ασφαλής. Έφτασαν σε συμπεράσματα εσφαλμένα. Και οι περισσότεροι από αυτούς, όντας απριόρι, εξ αρχής, όντας αρνητές του υπερφυσικού, και αρνούμενοι των θεών και το υπερφυσικό, ήταν μοιραίο να παραπλανηθούν και να οδηγηθούν σε άλλους δρόμους. Διότι αν κανείς ξεκινήσει εκ των προτέρων με την άρνηση, του κλείνεται ο δρόμος και δεν μπορεί να δει την αποκάλυψη την οποία ο Θεός δίνει μέσα στην ιστορία και εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Αν λοιπόν ξεκινήσει ο άνθρωπος με την προϋπόθεση της αρνήσεως, ως αρνητής, ο κόσμος του υπερφυσικού είναι κλεισμένος μπροστά του και δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει τα πράγματα του Θεού.
Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί ξεκίνησαν αρνούμενοι. Πρώτος από όλους ο Σπινόζα, ο Ολλανδός εκείνος φιλόσοφος, ο οποίος αμφισβήτησε πρώτος την αυθεντία, τη μοσαϊκή αυθεντία της Πεντατεύχου και είπε και το χρόνο της συνταξιός της και είπε ότι η Πεντάτευχος γράφτηκε πιθανόν σε μια άλλη εποχή, στην εποχή του Έσδρα ή και σε μεταγενέστερη ακόμα. Έπειτα ένας άλλος Γάλλος ανορθώθηκε, ο Ζάνα Στρίκ, το 1753, γνωστός ορθολογιστής και με μια ζωή ανήθικη και διεφθαρμένη στο βάθος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το βιβλίο της Γενέσεως δεν είναι παρά μια σειραφή διαφόρων κομματιών και κειμένων που άλλα από αυτά ανήκουν στους εκείνους που θέλανε να εισαγάγουν τη λατρεία του Ιεχωβά Θεού και άλλους και άλλα σε εκείνους που μιλούσαν για τους Ελοχήμ. Επίσης, ένας Δεβέτε το 1806 διέδωσε ότι το βιβλίο του Δευτερονομίου εγγράφτηκε τον καιρό του Ιωσία του βασιλιά, όταν ανακαλύφθηκε το βιβλίο του νόμου στο ναό, σε εποχή δηλαδή μεταγενεστέρα, και έτσι κατά τον ίδιο τρόπο και πολλοί άλλοι οι οποίοι σηκώθηκαν κατόπιν, ο Ρενάν, ο Στράους, ο Μπάουλ, τη σχολή της Τιμπίγης και νεότεροι οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα ακόμα, αρνήθηκαν το υπερφυσικό και τη θεοπνευστία της Γραφής. Θα δούμε όμως ο Θεός τι έκανε. Ο Θεός εφύλαγε την απάντηση σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς κρυμμένην και κρυμμένην μέσα στη γη. Αιώνων πολιτισμοί οι οποίοι είχαν φαυτεί και σιώπαιναν και δεν μιλούσαν. Ήρθε η ώρα που η αρχαιολογική σκαπάνη τους έφερε στην επιφάνεια, τους ξέταψε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι καθυσιολογούσαν εις βάρος της Αγίας Γραφής, επήραν την απάντηση έτοιμη από μέσα, από την ιστορία και από μέσα από τη γη, όταν η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως πολιτισμούς θαμμένους, ώστε η Βίβλος να διακηρύσεται πλέον ότι η Βίβλος έχει δίκιο και είναι σωστή και αληθινή σε όσα διακηρύττει και σε όσα λέει σε όλες τις θέσεις. Πριν δούμε όμως σε μια σειρά μελετών θα κάνουμε και εκθέσεων τι ευρήκε η αρχαιολογική σκαπάνη και πώς η αρχαιολογία ήρθε να επαληθεύσει τα γεγονότα της Βίβλου. Φυσικά δεν διαθέτει κανείς ειδικές αρχαιολογικές γνώσεις, αλλά αυτό αποτελεί ένα υλικό το οποίο οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να το ξεβρούν και να το χαιρόμεθα, διότι είναι ένα υλικό το οποίο ο Θεός το δίδει στα χέρια μας σαν ένα όπλο για να μπορούμε να μιλάμε για την αξιοπιστία της Βίβλου και να απολογούμεθα σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να αρνηθούν τα λεγόμενα υπό της Βίβλου. Η αρχαιολογική σκαπάνη λοιπόν έφερε σε φως και απέδειξε πέρα για πέρα τις διηγήσεις της Βίβλου, παρόλο ότι οι άνθρωποι αυτοί τις αμφισβήτησαν τις διηγήσεις αυτές. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην έρευνά μας, την οποία θα κάνουμε σιγά σιγά και θα δούμε μερικά πράγματα όμορφα, τα οποία η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε σε φως και μερικά ντοκουμέντα, τα οποία θα μας ικανώσουν, θα μας ενισχύσουν στην πίστη μας και στα λεγόμενα της Βίβλου και στην αλήθεια της Βίβλου, ας δούμε ακόμα μερικά από όσα οι άνθρωποι αυτοί είπαν και τι θα μπορούσε να τους απαντήσει κανείς εκ πρώτης όψεως. Αρνήθηκαν πρώτα απ' όλα την αξία του θαύματος, την διήγηση τη θαυματουργική της Βίβλου. Την απέδωσαν σε μύθους. Σε μύθους. Αλλά όπως έλεγε ο Πασκάλ, το θαύμα είναι η προφητεία, με συγχωρείτε, το θαύμα είναι η μέθοδος την οποία ο Θεός ακολούθησε για να πείσει πολλές φορές τον άπιστο άνθρωπο και είναι στα χέρια του Θεού και μπορεί να το κάνει το θαύμα ο Θεός, όχι αφήνοντάς το στη διάθεση του ανθρώπου,
αλλά όποτε θέλει εκείνος και όταν εκείνος κρίνει σκόπιμο. Βεβαίως δεν πρέπει να θεμελιώσουμε την πίστη μας στα θαύματα, διότι και άλλες δυνάμεις μπορούν να κάνουν θαύματα και μπορούν να μπερδέψουν τον άνθρωπο, όπως ο διάβολος κάνει και εκείνος ένα θαύμα, μπορεί να κάνει και εκείνος πολλά θαύματα, όχι ένα θαύμα, πολλά θαύματα, και μπορεί να συγχύσει και να μπερδέψει τα πράγματα. Θα θυμηθούμε επί παραδείγματι τους μάγους εκείνους του Φαραώ, οι οποίοι έκαναν θαύματα καθόν τρόπον, και ο Μωυσής έκανε θαύματα για να συγχύσουν τον Φαραώ και να τον μπερδέψουν, για να μην μπορεί να αποφασίσει και να διακρίνει. Αλλά όμως το θαύμα είναι στα χέρια του Θεού ένα μέσο αποδεικτικό. Ένα μεγάλο θαύμα πρώτα απ' όλα είναι αυτή η ίδια η δημιουργία η οποία υπάρχει τριγύρω μας. Ένα καταπληκτικό θαύμα, το οποίο μας κρατάει πραγματικά έκπληκτους στο τι ο Θεός έκανε. Και τα θαύματα αυτά επαναλαμβάνονται μπροστά σου σύνεχως. Σύνεχως. Αν λοιπόν έχεις το θαύμα της αυξήσεως, έχεις το θαύμα του σπόρου που λιώνει με στη γη και φυτρώνει και γίνεται δεντρίλιο και φέρνει καρπό από πάνω, έχεις το θαύμα της, του σκουλικιού εκείνου, του μεταξασκόλικα, που όταν κλείνεται μέσα στο κουκούλι του μεταμορφώνεται και βγάνει φυτερά εκεί που δεν τα είχε και παίρνει ένα σώμα διάφορο από εκείνο το οποίο είχε. Αν έχεις τέτοια θαύματα στη φύση ακόμα, όταν βλέπεις τα πουλιά να βρίσκουν το δρόμο τους και να ξαναγυρίσουν στις φωλιές τους έπειτα από μία απουσία, τα αποδημητικά πουλιά μηνών ολοκλήρων, και βρίσκουν το δρόμο τους απάνω από ωκεανούς και υπήρους. Όταν βλέπεις τον Σολομό να ανοίγει, να βρίσκει το δρόμο του από τα βάθη των ωκεανών και να ξαναγυρίζει εκεί από όπου ξεκίνησαν οι γεννήτορές του ή τα χέλια και ούτω καθεξής. Όταν βλέπεις λοιπόν το φυσικό θαύμα, πώς να μην παραδεχτείς ότι ο Θεός είναι δύνατο να κάνει και θαύματα μέσα στην ιστορία με άμεσες επεμβάσεις δικές του. Αυτοί λοιπόν αρνούνται το υπερφυσικό και κατά συνέπεια το θαύμα. Αρνούνται επίσης την προφητεία και την αποδίδουν σε μία σύμπτωση. Τι είπα να πει σύμπτωσης. Και γιατί σήμερα δεν γίνονται συμπτώσεις. Γιατί όσα είπε η Βίβλος και προφήτευσε απ' αιώνων ευρήκαν την εκπληρωσή τους, όχι μονάχα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο πρόσωπο του οποίου τόσες προφητείες επαλήθευσαν για το θάνατο, για την Ανάσταση του Χριστού, τα όσα συνέβησαν κατά το θάνατο του Χριστού. Και ακόμα οι προφητείες για τους σημερινούς καιρούς, για τα έθνη στους σημερινούς καιρούς και τι θα γίνει στην ιστορία, όλα αυτά είναι υπομένα από τους προφήτες και τα βλέπουμε σήμερα. Γιατί σήμερα δεν δίδονται προφητείες από άλλες πηγές, άλλοι άνθρωποι δεν έρχονται να μιλήσουν και να επαληθεύσουν τα λόγια τους? Έβρισκαν την Παλαιά Διαθήκη γεμάτη από σφάλματα, γραμμένη από άγνωστα πρόσωπα, από να είναι αναξιόπιστη σε όλο της το πλάτος και σε όλο το βάθος. Αλλά όμως οι άνθρωποι αυτοί με όσα είπαν, πρώτα απ' όλα εγέμισαν τον κόσμο με δικές τους αντιλογίες και υποθέσεις και ασυμφωνίες, ώστε να δημιουργούν σύγχυση αυτοί οι ίδιοι με τα όσα έλεγαν. Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι ο Θεός εμίλησε. Και εμίλησε κατά ποικίλους τρόπους. Πρώτα απ' όλα ο Ιησούς Χριστός, μα και οι Απόστολοι, παραδέχτηκαν όλοι τους τη θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης και απέδωσαν κύρος στην Παλαιά Διαθήκη, λέγοντας ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος Θεού και είναι συνεπώς ένα βιβλίο θεόπνευστο. Χριστιανοί και Ιουδαίοι για αιώνες και εκείνοι παραδέχτηκαν την θεοπνευστία

γραμμένη προ Χριστού τρεις αιώνες, η οποία δεν έχει ουσιαστικές διαφορές με εκείνο το κείμενο το οποίο διατηρούμε στα χέρια μας. Και ακόμα τελευταία, οι ανακαλύψεις στην Νεκρά Θάλασσα, στην περιοχή του Κούμραμ, των χειρογράφων εκείνων τα οποία ευρέθηκαν μέσα στις σπηλιές που ήρθαν και βεβαίωσαν ότι το κείμενο της Αγίας Γραφής το οποίο έχουμε στα χέρια μας είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και αν πάρει κανείς την Αγία Γραφή να την δει, βλέπει πρώτα απ' όλα ότι η πεντάτεχνος την οποία αυτοί αρνήθηκαν, αυτή η σοφή, αντικατοπτρίζει όλα τα γεγονότα και τα συμβάντα και τις συνθήκες της ζωής των Ισραηλιτών κάτω στην Αίγυπτο με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε σε εκείνη την εποχή που συνέβησαν τα γεγονότα αυτά. Όταν οι Ισραηλίτες ήσαν στην Αίγυπτο, όταν υπεκραιώθησαν να δουλεύουν στους Αιγυπτίους, όταν γίνηκαν τα θαύματα και οι επεμβάσεις εκείνες του Θεού, όταν ο Θεός έδωσε τους νόμους του εις το Μωυσή. Και συνεπώς, η Πεντάτευχος είναι ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ο Μωυσής. Αν άλλοι λαοί είχαν τους δικούς τους νομοθέτας και ανθρώπους ικανούς οι οποίοι έγραψαν, όπως ο Χαμουραμπή, ο οποίος έγραψε τους νόμους του, γιατί ο λαός ο Ισραήλ να μην έχει τον δικόν του τον νομοθέτη. Η παρουσίαση της ζωής ήταν και γίνεται τόσο ακριβής, και οι νόμοι οι οποίοι δίδονται από τον Μωυσή ακριβώς αφορούν μιαν ζωή την οποία είχε ο λαός ο Ισραήλ τότε και η οποία ήταν υπό ανάπτυξη αυτή η ζωή, και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να δεχτεί κανείς ότι οι νόμοι αυτοί δεν εγγράφησαν και δεν παρεδόθησαν τότε από τον Μωυσή. Ο νόμος γίνηκε παιδαγωγός για τη ζωή εκείνου του λαού του Ισραήλ και ήταν ερύθμιζε την όλη ζωή του Ισραήλ, και συνεπώς ο νόμος ήταν γραμμένος πραγματικά από τον Μωυσή. Το στοιχείο το θαυματουργικό μέσα στα βιβλία αυτά είναι υποτεταγμένο στην όλη διήγηση και είναι περιορισμένο, δεν είναι ασίδωτο, δεν λέει, μιλάει για θαύματα τα οποία θα ήσανται ακατανόητα ή παράλογα, αλλά είναι συνδεδεμένα, δεμένα σε μία ενιαία σύνδεση με το όλο κείμενο της Πεντατεύχου εις το οποίο αναφέρονται. Και επίσης παρατήρησαν ότι, μα γιατί επί παραδείγματι στην Πεντάτευχο δεν μιλάει για την αιώνια ζωή, τη ζωή την πέραν του τάφου. Απλούστατα. Γιατί ο Θεός ήθελε να διαπαιδαγωγήσει το λαό του στον κόσμο τούτον και να τον κρατήσει μέσα σε ηθικές αρχές και νόμους που έδωσε αυτός. Ενώ στα βιβλία των Αιγυπτίων επί παραδείγματι βρίσκει κανείς για μία μεταθάνατο κρίση, πολύ αόριστη, η οποία μπορούσε να κάνει το λαό των Ισραήλ να ζει μια ζωή, να διαφορεί για τη ζωή του και για την ηθική τη ζωή του, να μην φοβείται τον Θεό. Ενώ ο Θεός ήθελε να τον διδάξει τον φόβο του και να προσέχει στην εδώ ζωή. Έτσι λοιπόν η όλη παρουσίαση της ζωής μέσα στην Πεντάτευχο μας πείθει ότι αυτά τα πέντε βιβλία, ο νόμος, είναι γραμμένα από την εποχή του Μωυσέως για τη διαπαιδαγώγηση του λαού, αντιγράφουν την ζωή της εποχής εκείνης και δίνουν τους ηθικούς, τα ηθικά παραγγέλματα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη αυτού του λαού. Έπειτα, αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, διαπιστώνει πραγματικά ότι κανένα άλλο βιβλίο δεν μιλάει σαν τη βίβλο. Να δείχνει τα ελαττώματα του ανθρώπου, να ταπεινώνει τον άνθρωπο, να του δείχνει τις αδυναμίες του και από την άλλη μεριά να του δείχνει την θαυμαστή σωτηρία την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο. Δείχνει το μεγαλείον του Θεού ενώ δείχνει τη μικρότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού είναι ταλέπορος και αμαρτωλός και ξεπεσμένος. Ο Θεός είναι μεγαλειώδης, είναι τέλειος, και ο άνθρωπος το μόνο που μπορεί να κάνει μπροστά σε έναν τόσο μεγαλειώδη Θεό είναι να φωνάξει «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Να ζητήσει δηλαδή το

έλεος και να ζητήσει την σωτηρία του Θεού. Του φέρνει λοιπόν και ένα μήνυμα σωτηρίας, γιατί του παρουσιάζει μπροστά του τον σωτήρα. Αυτό δεν το κάνει κανένα άλλο βιβλίο, ούτε τα βιβλία των Ινδών, ούτε τα βιβλία των Βουδιστών, ούτε τα βιβλία των Αιγυπτίων. Μιλάνε για αυτή τη μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου για ένα σωτήρα, τον οποίον δίδει ο Θεός. Οι προφητείες της, όπως είπαμε, είναι το μόνιμο θαύμα, όπως έλεγε η Αγία Γραφή και όπως έλεγε ο Πασκάλ, το μόνιμο θαύμα. Ας μας δείξουν λοιπόν τα άλλα βιβλία προφητείες και ας ευρεθεί η επαλήθευση αυτών των προφητιών μέσα στην ιστορία. Δεν υπάρχει. Και συνεπώς η Βίβλος και η ανωτερότης της φαίνεται και εις το σημείο αυτό. Ακόμα θα θυμηθούμε ότι η Βίβλος έχει τους δικούς της μάρτυρες, οι οποίοι εβεβαίωσαν και διακήρυξαν τις αλήθειές της με θυσία ζωής ακόμα. Δεν είναι εύκολο ο καθένας να θυσιάσει τη ζωή του για πράγματα τα οποία θα ήσαν ψευδή και αναλυθή, δεν θα ήταν δυνατόν. Η Βίβλος όμως το κάνει. Αλλά λέγω περισσότερο από όλες αυτές, αυτούς τους ισχυρισμούς, τους οποίους θα μπορούσε να επισορεύσει κανείς και τις εσωτερικές αποδείξεις του κειμένου. Έχουμε τώρα την αρχαιολογική απόδειξη, την αρχαιολογία, μια επιστήμη η οποία πήρε εξαιρετικώς μεγάλη ανάπτυξη τους τελευταίους καιρούς και έρχεται σαν μια απάντηση του Θεού εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι εφησιώθησαν και οι οποίοι υψώθηκαν εναντίον της αυθεντίας της Αγίας Γραφής. Τι είναι η αρχαιολογία? Είναι η μέθοδος να επαληθεύσει κανείς γεγονότα ιστορικά, φέρνοντας στην επιφάνεια αποδείξεις από τα βάθη της ιστορίας φαμένα κάτω στο έδαφος. Και η Βίβλος στο σημείο αυτό, επειδή είναι ένα βιβλίο κυρίως ιστορικό και αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβησαν μέσα στην ιστορία, είναι επιδεκτική αυτής της αποδείξεως, της αρχαιολογικής. Δηλαδή η αρχαιολογική σκαπάνη μπόρεσε πολλά γεγονότα ιστορικά να μας τα δείξει με ευρήματα τα οποία έφερε στην επιφάνεια. Τι κάνει η αρχαιολογία? Η αρχαιολογική σκαπάνη σκάβει, ευρίσκει, ταξινομεί, μελετάει με μεθοδικότητα, κατατάσσει, βγάνει συμπεράσματα. Όλα όσα μας έχει αφήσει κατάλοιπα η ανθρωπότης στη μεγάλη και ανηφορική της πορεία, τα ευρίσκει, τα κατατάσσει, τα μελετάει, τα συγκρίνει, τα δημοσιεύει και διαφυλάττει έτσι το υλικό αυτό, το οποίο έρχεται να μας δώσει μια πλήρη απόδειξη για λαούς, για πολιτισμούς, οι οποίοι έζησαν και οι οποίοι παρήλθαν. Γι' αυτό, επειδή η αρχαιολογία κάνει αυτή τη δουλειά, ευρίσκει, κατατάσσει, μελετάει, συγκρίνει, δημοσιεύει και διαφυλάττει, ονομάστηκε και υπηρέτης της ιστορίας, διότι έρχεται και υπηρετεί από αυτής της πλευράς την ιστορία και την επαληθεύει ή όχι. Τι είναι το υλικό της? Το υλικό της αρχαιολογίας είναι, όπως ξέρουμε όλοι μας, πρώτα απ' όλα μνημεία, τα οποία αφήσανε οι διάφοροι λαοί, οι οποίοι περάσανε κατά διάφορες εποχές. Τείχη πόλεων, δρόμοι, πηγές, αγορές, φρούρια, αμφιθέατρα, ναοί, αγάλματα, οβελίσκι, τάφοι, κατακόμβες, εκκλησίες, όλα αυτά τα παίρνει, τα μελετάει, τα ανασκάπτει, τα ευρίσκει. Ενδιαφέρεται για τους βομβούς, ενδιαφέρεται όπου λάτρεψαν οι άνθρωποι, ενδιαφέρεται για τα λουτρά τα οποία είχαν στα σπίτια τους, όπου οι άνθρωποι επλένοντο, εκαθαρίζοντο. Ενδιαφέρεται για τους
για τις αγορές και τα καταστήματα των εμπόρων, για να μπορέσει να μελετήσει την κίνησή τους, την εμπορική και το ύψος του πολιτισμού, το οποίο είχανε. Επίσης, άλλα αντικείμενα τέχνης, στολίδια, λίθινα ημερολόγια, μέτρα υγρών και στερεών, τα οποία βρέθηκαν, όπλα, εργαλεία, μοναδικά όργανα άλλα, σφραγίδες, οι οποίες ανακαλύφθηκαν. Έπειτα, γραπτά μνημεία, γραμμένα σε πινακίδες πύλινες, πέτρινες, λίθινες, σε γραφές αρχαίες, όπως η σφινοειδής γραφή, όπως τα ιερογλυφικά γράμματα και ακόμα άλλες γραφές, όπως επί παραδείγματι η αραμαϊκή, η συριακή, η αραβική, η ελληνική, η λατινική. Όλα αυτά αποτελούν ένα θαυμάσιο υλικό στα χέρια των αρχαιολόγων που έρχονται να τα μελετήσουν και να μας μιλήσουν για τις ιστορίες οι οποίες επέρασαν, παρήλθαν. Ακόμα άλλο υλικό που έρχεται σε εμάς από μια παράδοση, σκελετοί, επιγραφές, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην ανακάλυψη της ιστορίας. Και όπως είπα, η Βίβλος από αυτής της πλευράς, σαν ένα βιβλίο το οποίο μας διηγείται την ιστορία πολλών λαών και πολιτισμών, κυρίως εκεί στη Μέση Ανατολή, πραγματικά ευρήκε μία αδελφήν υποστηρικτήν στα χέρια της αρχαιολογίας και στην επιστήμη αυτή την αρχαιολογική, ώστε η Βίβλος να βρει τις αποδείξεις της από την αρχαιολογία. Φυσικά ο Θεός δεν είχε ανάγκη από τον άνθρωπο για να βεβαιώσει την ύπαρξή του και τα γεγονότα τα οποία αυτός έκανε και τις επεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, αλλά όμως θαυμάζει κανείς με ποιο τρόπο ο Θεός διεφύλαξε μέσα από τους αιώνες που παρήλθαν, κάτω από τους ορούς πολιτισμών που πέρασαν, κάτω από την στάχτη ερηπείων, εφύλαξε κρυμμένες τις αποδείξεις του για το λόγο του, για την Αγία Γραφή. Οι χριστιανοί αρχικά βέβαια δεν ενδιαφέρθηκαν ώστε

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και αν βρίσκει επεμβάσεις του Θεού που έρχονται να μιλήσουν και να αποτυπώσουν αυτό το μυστήριο της ενσαρκή φανερώσεως του Υιού του Θεού εις διαφόρους περιπτώσεις, κατά διαφόρους εποχάς, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ένα ηθελημένο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός δηλαδή το προετοίμασε αυτό το γεγονός, να έρθει στον κόσμο τούτο ο εναρχή λόγος του Θεού, εκείνος ο οποίος τα πάντα δημιούργησε, για του οποίου τα πάντα εγένοντο, ώστε να φανερωθεί στον κόσμο τούτο και να έρθει εν σαρκή, όμοιος με μας, για να αναλάβει την υπόθεση την δική μας, την υπόθεση των αμαρτιών μας, επάνω στο ξύλο του Σταυρού, και να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας τον φόρον, το λίτρο, το οποίο έπρεπε να πληρωθεί για να γίνει ο εξυλασμός, να γίνει η λύτρωση και να ανοίξει ο δρόμος της επικοινωνίας με τον Θεό και ο δρόμος της ελπίδος και της χαράς και της βεβαιότητος για την αιώνια ζωή. Αυτό το γεγονός, λέω, το μυστηριώδες της φανερώσεως του Θεού λόγου εν σαρκή, η Αγία Γραφή έρχεται και μας λέει ότι ο Θεός το προετοίμασε κατά διαφόρους εποχάς και κατά διαφόρους περιπτώσεις. Το προετοίμασε. Μέσα δηλαδή στη διαδρομή της αρχαίας ιστορίας των επεμβάσεων του Θεού στον κόσμο ευρίσκει κανείς περιστατικά και γεγονότα τα οποία μιλάνε καθαρά και προφητεύουν, προφητικά μιλάνε για αυτό το θείο γεγονός το οποίο έμελε κάποτε να συμβεί. Αφού δηλαδή ο Θεός έδωσε μια φυσική αποκάλυψη του εαυτού του και δια της φύσεως μας μιλάει και μας δίνει ιδιότητες του χαρακτήρος του, αφού εν συνεχεία εμίλησε για του νόμου του Μωσαϊκού ή της ηθικής συνειδήσεως μέσα μας, ήρθε και μίλησε και μέσα στην ιστορία κατά ποικίλους τρόπους. Μέσα τώρα στα αρχαία χρόνια ανεβρίσκει κανείς ακόμα και στον εθνικό κόσμο μερικές κάποιες ακτινοβολίες αυτού του μυστηρίου και οι οποίες συνιστούν, αποτελούν στο σύνολό τους εκείνο το οποίο ονομάστηκε η προετοιμασία η ευαγγελική, η προετοιμασία του Ευαγγελίου, η preparatio evangelica, ευαγγέλικα. Αυτή η preparatio evangelica, η προετοιμασία η ευαγγελική, δίδεται σαν κάποιες ακτινοβολίες και μέσα στον αρχαίο ακόμα κόσμο. Όπως επί παραδείγματι έχουμε την περίπτωση της αρχαίας εκείνης Σίβυλας, η Κυμαία Σιβύλη, η Σίβυλα, η οποία έδιδε χρησμούς. Οι χρησμοί της γνωστοί στη ρωμαϊκή εποχή στη Ρώμη, τους επώνυσε λέει στον Ταρκίνιο Πρίσκον τα βιβλία της, τα οποία ήσαν γραμμένα σε ελληνικούς εξάμετρους στίχους και μεταφράστηκαν ειδικά ώστε οι Ρώμοι πολλές φορές σε περιπτώσεις κινδύνων ή αναγκών προσέτρεχε στα βιβλία εκείνα και ζητούσε από τους χρησμούς της Κυμαίας Σιβύλας ζητούσε πληροφορίες από εκεί. Αυτή λοιπόν είχε γράψει, αναφέρεται ότι είχε γράψει «Θεού πες, ανθρώπης ήξη, σαρκοφόρος, θνητής, ομοιούμενος εν γη». Θεού παιδί θα έλθει μεταξύ των ανθρώπων σαρκοφόρος, φέρον σάρκα και θα εξομοιωθεί με τους θνητούς εδώ στη γη. Τώρα αυτή η πληροφορία βαλμένη μέσα στα βιβλία τους χρησμούς της Σίβυλας αποτελεί ένα είδος προφητείας που έρχεται από τον εθνικό ακόμα κόσμο.

Ακόμα εκείνα τα λόγια τα οποία ο Σωκράτης είπε στην δίκη του, όταν εδικάζεται και είπε στους δικαστές του, καθέρδομεν πάντες, εάν μη την άλλον Θεός κηδόμενος πέμψιαν, μη την άλλον Θεός πέμψιαν κηδόμενος ημών. Θα κοιμούμεθα αν κάποιος, και θα κοιμούμεθα εάν κάποιος Θεός δεν μας λυπηθεί και δεν στείλει κάποιον ανάμεσά μας λυπούμενος ημών. Αυτές λέγω οι πληροφορίες βγαλμένες από τον εθνικό κόσμο αποτελούν ένα είδος προφητείας μέσα στον εθνικό κόσμο. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουν η ευαγγελική προετοιμασία από τον εθνικό κόσμο ακόμα. Βεβαίως στον εθνικό κόσμο συναντάει κανείς αποθεώσεις προσώπων, φυσικών, ανθρώπων ή ενσαρκώσεις θεών, και παρόλο ότι μπορεί να πει κανείς αποτελούν φυσικά φαινόμενα τα οποία έρχονται να αποτυπωθούν, να διατυπωθούν με έναν τρόπο παραβολικό, συμβολικό, εντούτοις όμως μας δίνουν πάλι την ιδέα της ενσαρκώσεως κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια αυτές οι διηγήσεις οι εθνικές από τον εθνικό κόσμο των αρχαίων στερούνται ηθικού βάθρου και ηθικού περιεχομένου. Όταν έρθουμε όμως μέσα στη βίβλο, τα πράγματα παίρνουν ένα διαφορετικό φως. Μάλιστα στον Ιουδαϊκό κόσμο η προσδοκία ήταν και εξακολουθεί και είναι, διότι οι Εβραίοι, όπως ξέρουμε, δεν έχουν δεχτεί την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και δεν τον δέχονται ότι είναι ο Μεσσίας τους, και κατά συνέπεια εξακολουθούν ακόμα οι Εβραίοι να προσμένουν. Και μέχρι σήμερα, όταν ένα παιδί γεννηθεί σε μια ορθόδοξη Ιουδαϊκή οικογένεια, οι γονείς του προσεύχονται αυτό το παιδί να γίνει ο Μεσσίας, τον οποίο ο Θεός υποσχέθηκε να στείλει στον κόσμο. Προσμένουν το παιδί αυτό να γίνει κάτι και προσεύχονται στον Θεό. Έτσι αναφέρονται, επειδή οι πεποιθήσεις αυτές στηρίζονται μέσα στα ιστορικά βιβλία, τα Τενάχ, τα Ιουδαϊκά, και στις διηγήσεις για τον Σαούλ, για τον Σολομώντα, για τον Δαβίδ και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δείχνουν ότι η προσδοκία για την ιστορική φανέρωση, την ενσαρκή φανέρωση μέσα στην ιστορία του Μεσσία, είναι μία προσδοκία μέσα στον Ισραήλ και είναι ένα γεγονός το οποίο για μας τους χριστιανούς ήδη συνέβη. Για αυτούς όμως αναμένεται να συμβεί και να πραγματοποιηθεί κάποτε. Όταν ανοίξει κανείς την Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια και δει στη λέξη αυτή περί του Μεσσία, εκεί αναφέρονται δύο Μεσσίες. Ο ένας Μεσσίας που θα ερχόταν ήταν ο Μεσσίας Μπεν Ιωσέφ, Ιωσήφ, ο γιος του Ιωσήφ. Αυτός θα ερχόταν στην Ιερουσαλήμ, θα συγκέντρωνε το λαό του Θεού γύρω του, θα κατελάμβανε το ναό, θα εγκαινίαζε τη λατρεία του Θεού, αλλά κατόπιν ο Γόγ και Μαγόγ ή ο Άρμελος κατά άλλους, θα ερχόταν με στρατό, εθνικό στρατό, θα κυρίευε την Ιερουσαλήμ, θα τον εφώνευε αυτόν, το πτώμα του θα ήταν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, μερικές πληροφορίες είναι παρμένες και από το βιβλίο της Αποκαλύψεως και από εν γέννη την αποκαλυπτική φιλολογία του Ισραήλ περί των γεγονότων αυτών. Και στο τέλος θα ερχόταν ο δεύτερος Μεσσίας, ο Μπεν Δαβίδ, ο γιος του Δαβίδ, ο οποίος θα ανάστενε αυτόν τον πρώτο Μεσσία, τον Μπεν Ιωσήφ, τον οποίον ο Γόγ και ο Μαγόγ, ο Άρμελος, ο Αντίχριστος θα λέγαμε, θα τον είχε σκοτώσει. Έτσι λοιπόν παραδέχονται οι Εβραίοι και μιλούν για τον Μεσσία που θα έλθει ιστορικά μέσα στην ιστορία εν προσώπο, εν σαρκή. Επίσης στις 13 αρχές της πίστεως, τις Ιουδαϊκές, αναφέρεται στο άρθρο 12, λέει τα εξής. Εκείνος δηλαδή που πιστεύει στις 13 αυτές αρχές της πίστεως ομολογεί στο 12 άρθρο τα ακόλουθα. Πιστεύω με τελεία πίστη στην έλευση του Μεσσία, ο οποίος αν και αργεί θα προσμένω όμως, του οποίου όμως αν και αργεί θα προσμένω καθημερινά τον ερχομό.

του. Που σημαίνει ότι ο Ορθόδοξος Ιουδαίος προσμένει και ομολογεί πίστη εις την προσδοκία αυτή, την ενσαρκή φανέρωση του Μεσσία, ο οποίος κάποτε θα έρθει. Αυτός ο Μεσσίας είναι ο Μεσσίας που θα εγκαινιάσει τον αιώνα της ευτυχίας και τον αιώνα της ειρήνης μέσα στον κόσμο. Και αν έλθουμε σε μερικά χωρία γραφικά, τα οποία έχουν την ερμηνεία τους κατά το Λόγο του Θεού, και δούμε παράλληλα την ερμηνεία την οποία δώσανε οι Ραβίνοι Εβραίοι κατά καιρούς σε αυτά τα σημεία, τα εδάφια της Αγίας Γραφής από την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε πραγματικά ότι η ερμηνεία των Εβραίων συγκλίνει και συμπίπτει με την ερμηνεία την οποία αποδέχεται και αντιλαμβάνεται ο κάθε μελετητής της Αγίας Γραφής όταν μελετάει τα χωρία αυτά τα οποία μας μιλάνε για την έλευση του Μεσσία. Και θα δούμε πρώτα απ' όλα, επί παραδείγματι, ένα χωρίο, το χωρίο εις το βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Θεός, μετά την πτώση, δίνει την εξαγγελία εκείνη για την έλευση του Μεσσία. Όπως ξέρουμε, όταν ο Αδάμ ημάρτησε και έπεσε, ο Θεός εμφανίζεται επί σκηνής εις την Εδέμ και απαγγέλει κρίση εναντίον του Αδάμ που έπεσε, εναντίον της Εύας και εναντίον του Όφεως. Τα λόγια του Θεού ευρίσκονται στο τρίτο βιβλίο, στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως και λένε τα εξή. Και λένε τα εξή. Επειδή υπήκουσας, λέει στον Αβραάμ, στον Αδάμ, με συγχωρείτε, ας το πάρουμε από την αρχή πιο πάνω. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφη, επειδή έκαμες τούτο, επικατάλατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλεις σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Προς δε την γυναίκα είπε, θέλω είπε.

κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Προς δε την γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου, με λύπες θέλεις γεννάτα. Στέλνει μίαν πληροφορία, μίαν είδηση, τι θα γίνει στο απότερο μέλλον. Μας το λέει εδώ πέρα, καθώς μιλάει εις τον Όφη, εις τον οποίον λέει ότι έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει συντρίψει την κεφαλή σου και εσύ θέλει κεντήσει την πτέρνα αυτής. Το ότι υπήρχε ένα πνεύμα πονηρών το οποίο εξέστρεψε τον Αδάμ και την Εύα από τον ορθό δρόμο και την κατεύθυνση στην οποία αυτοί έπρεπε να πορευθούν, την κατεύθυνση του θελήματος του Θεού, τους εξέστρεψε, δεν υπάρχει αμφιβολία, φαίνεται σαφώς μέσα στην Αγία Γραφή και το πνεύμα αυτό επήρε τη μορφή Όφεως για να μπορέσει να μιλήσει στους πρωτοπλάστους, σε εκείνη την απλότητα στην οποία ζούσαν στον Παράδεισο, για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους. Ο Λόγος του Θεού μας λέει εδώ πέρα ότι ο Θεός μιλώντας εις τον Όφη δεν σταματάει στον Όφη μόνο. Μιλάει βαθύτερα και μακρύτερα και μιλάει μάλιστα για ένα γεγονός το οποίο θα συμβεί εις το μέλλον. Τι λέει? Λέει θα στήσω έχθρα αναμέσον σου και αναμέσον της γυναικός και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Μέχρι τότε, αλλά και εν συνεχεία εις την Αγία Γραφή, εις όλη την Αποκάλυψη και σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, πουθενά δεν αναφέρεται ότι η γενεαλογία του ανθρώπου έρχεται εκ της γυναικός. Θα θυμηθούμε επί παραδείγματι στα Ευαγγέλια ότι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και το Ευαγγέλιο του Λουκά μας μιλάνε για τον άρενα, ότι η γενεαλογία έρχεται από τον άνδρα. Ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τύπτη. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, η Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε και ούτω καθεξής. Ο άνδρας με άλλα λόγια δίνει το στοιχείο της προσωπικότητος εις το παιδί, ενώ στη γυναίκα κυοφορείται για να πλαστεί το σώμα και να σχηματιστεί το σώμα. Ο άνδρας λοιπόν κατά την Αποκάλυψη τη γραφική δίνει την προσωπικότητα, διότι και ο πατέρας κάτι πρέπει να δίνει, όπως και η μάνα δίνει. Ο άνδρας λοιπόν δίνει την προσωπικότητα και την μεταβιβάζει κληρονομικά για τους σπέρματος. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα, ενώ θα έπρεπε να πει αυτός που θα γεννηθεί από τον Αδάμ, το σπέρμα του Αδάμ, δεν λέει αυτό. Λέει το σπέρμα της γυναικός. Και η φράση σε αυτή είναι πολύ περίεργη, δεδομένου ότι η προσωπικό της δεν γεννάται εκ γυναικός. Δεν έρχεται δηλαδή η προσωπικό της από γυναίκα. Συνεπώς έχουμε εδώ πέρα κάτι το μυστηριώδες, κάτι το εκπληκτικό, εις το οποίο μπορεί να σταματήσει κανείς και να σκεφτεί. Ποια είναι αυτή η προσωπικό της που θα γεννηθεί από γυναίκα? Αφού λοιπόν ο άνδρας είναι ο δοτήρ της προσωπικότητος, ετούτος που θα γεννηθεί μόνο από γυναίκα, ποιος είναι? Το σπέρμα της γυναικός. Αναμφισβήτητα, ο Λόγος του Θεού προφητικά κοιτάζει μακριά και συλλαμβάνει την όραση του Μεσσία, ο οποίος θα συλληφθεί εκ γυναικός. Και γνωρίζουμε όλοι από την Ευαγγελική διήγηση ότι έπειτα από χιλιάδες χρόνια αυτό το περιστατικό, μάλλον αυτή η προφητεία, αυτά τα λόγια του Θεού, βρήκαν την τελεία επαλήθευσή τους στην ενσάρκωση του Θεού Λόγου στην Παρθένο Μαρία, για της Παρθένου Μαρίας, ώστε να γεννηθεί ενσαρκή μία προσωπικό της, η οποία δεν είχε την καταγωγή της στον άνδρα, απεκλείστη ο άνδρας και απεκλείστη ακριβώς για να μην έλθει μία προσωπικό της που θα είχε μέσα της κληρονομικά την όθηση προς την αμαρτία, αλλά θα έπρεπε να είναι απαλλαγμένος από την τάση της αμαρτίας και κατά συνέπεια κάποιος ο οποίος ερχότανε κατά ένα άλλο τρόπο στον κόσμο μας μέσα. Αυτός ο κάποιος είναι ο Θεός Λόγος, ο οποίος άφησε τη δόξα του και ήλθε και κατέβηκε και ενσαρκώθηκε και εμφανίστηκε ενσαρκή. Εδώ λοιπόν, στην προφητεία αυτή, ακόμα στη χαραυγή της ανθρωπίνης ιστορίας, στο ξεκίνημα της ανθρωπίνης ιστορίας, και ενώ

Το σκοτάδι της απελπισίας είχε πέσει στα μάτια του Αδάμ και της Εύας. Έρχεται η πληροφορία αυτή, η προφητική εξαγγελία τούτη, σαν ένα φως, μια αχτίνα στο σκοτάδι, έρχεται να φωτίσει τα σκοτάδια τα οποία τους εσκέπασαν και να τους μιλήσει με παρήγορο λόγο και να τους εξαγγείλει το γεγονός, το μελλοντικό που θα γινόταν, την ενσάρκωση του Θεού Λόγου. Θα ρωστήσει έκτραν ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου, του Σατάν, και του σπέρματος αυτής της γυναικός. Αυτό το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Οι λέξεις είναι κυριολεκτικές. Θα σου συντρίψει την κεφαλή. Δηλαδή θα σε λιώσει κυριολεκτικά, όχι απλώς θα σε νικήσει, αλλά κάτω από το ποδάρι του θα συντριφτείς. Εσύ όμως θα μπορέσεις να κάνεις κάτι σε αυτόν. Θα του προκαλέσεις μια αμύχη στην πτέρνα, δηλωτικό της θυσίας του εις το σταυρό και της θυσίας και των πληγώντας οποίες θα υφίστατο ο Ιησούς Χριστός εις το σταυρό. Έτσι λοιπόν μπορούμε σε αυτή τη σκηνή ακόμα, στο κατόφλι της Εδέν, εκεί στη χαραυγή της ανθρώπινης ιστορίας, να σταθούμε και να δούμε μέσα από τα προφητικά λόγια του Θεού, να διείδομαι τον λυτρωτήν, να στέκει ολόρθος, Κύριος, θριαμβευτής, να έχει πατήσει τον Σατανά κάτω από τα πόδια του, εκείνος δε του έχει προκαλέσει την αμυχήν, τον έχει ματώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού, έχουμε την πληροφορία αυτή, το σπέρμα της γυναικών. Εάν θα έλθουμε εις τα όσα η συναγωγή, η αρχαία συναγωγή λέγει στο σημείο αυτό, θα δούμε πραγματικά ότι λίγο πολύ συγκλίνουν οι απόψεις τους και παρόλο ότι δεν πιστεύουν, δεν έχουν την αποκάλυψη του Πνεύματος του Θεού, όμως έρχονται να ομολογήσουν τα πράγματα αυτά. Γράφει επί παραδείγματι το Ταργούμ της Παλαιστίνης, γράφει, ερμηνεύει το χωρίο αυτό στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Θα θέσω έχθρα μεταξύ σου και της γυναικός και μεταξύ του σπέρματος των ιών του και του σπέρματος των ιών της. Αυτή το λέει το σπέρμα των ιών της και των ιών σου. Και θα συμβεί ώστε όταν οι ιοί της γυναικός τηρούν τις εντολές του νόμου, θα ετοιμαστούν να χτυπήσουν σε στο κεφάλι. Αλλά εάν λησμονήσουν τις εντολές του νόμου, σύ θα ετοιμαστείς να πληγώσεις αυτούς στην πτέρνα. Εν τούτης δι' αυτούς θα υπάρξει φάρμακον θεραπείας εις τας ημέρας του βασιλέως Μεσσία. Παρόλο δηλαδή ότι το διαστρέφουν το εδάφιο και του αλλάζουν το περιεχόμενο, όμως προσθέτουν και τούτο. Για αυτούς τους ιούς, τους απογόνους της γυναικός, όταν δεν υπακούσουν και θα τους πληγώσεις εσύ, θα υπάρξει θεραπεία, φαρμακοθεραπείας εις τας ημέρας του βασιλέως Μεσσία. Σε άλλο όμως, σε άλλη περίπτωση όμως, θα δούμε ότι μας μιλάνε περισσότερο πιο καθαρά. Και πρώτα απ' όλα, ας δούμε ένα άλλο σημείο. Το γεγονός ότι ο Αδάμ ονομάζει το όνομα της γυναίκας του Εύα, που θα πει η λέξη σε αυτή ζωή, και ονομάζει το όνομα της γυναίκας του Εύα μετά την πτώση, αφού δηλαδή οι μάρτυσαν και έπεσαν και ο Θεός απήγγειλε την κατάρα αυτή και την κρίση επάνω τους, την ονομάζει Εύα, που θα πει ζωή, σαν να πιάνεται με κάποιο τρόπο διαπίστεως από την υπόσχεση εκείνη που είπε ο Θεός ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, και συνεπώς αντιδρά στον θάνατον ο οποίος μπήκε εξαιτίας της ανυπακοής και εξαιτίας της κατάρας του Θεού, που του είπε ότι θα επιστρέψει στην γη από την οποία ελήφθης, χώμα είσαι και στο χώμα θα ξαναγυρίσεις διότι μάρτυσες, αντιδρά σε αυτό το κύμα, σε αυτήν την απαγγελία της καταδίκης του θανάτου.
με κάποιο τρόπο θα λέγει κανείς πίστεως, ώστε να πιαστεί από την υπόσχεση του Θεού και να κρατηθεί από την υπόσχεση του Θεού και να ονομάσει τη γυναίκα του Ζωήν, που θα πει Εύα, πιστεύοντας και αξιοποιώντας τα λόγια του Θεού. Ότι τα λόγια του Θεού, ότι εξ αυτής της γυναικός το σπέρμα της θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως και κατά συνέπεια θα επανορθώσει και θα επουλώσει όλα τα κακά τα οποία προήλθαν, ακολούθησαν εξαιτίας της πτώσεως. Αυτό λέγω έρχεται να δείξει ότι ο Αδάμ είδε μέσα στα λόγια του Θεού την υπόσχεση της μελλοντικής λυτρώσεως και αρπάχθηκε μέσα στην απελπισία του και μέσα στο σκοτάδι που βρέθηκε εξαιτίας της αμαρτίας, αρπάχθηκε από τα λόγια του Θεού και ονόμασε τη γυναίκα του Ζωή, που θα πει πηγή ζωής. Και όπως παρατηρεί ο Μελάνχθον, λέει, αυτό αποτελεί μνημόσυνον υποσχεθήσεις χάριτος. Μνημόσυνον κράτιε ρωμίσε. Μνημόσυνον υποσχεθήσεις χάριτος. Ο Θεός υπεσχέθη και πιάστηκε από εκεί. Και το κράτησε εις μνήμην αυτής της υποσχέσεως την οποία ο Θεός είχε δώσει και ονομάζει τη γυναίκα του Ζωή. Ο Ραβίνος Τανχιούμα λέει, παλαιός Ραβίνος, εις το όνομα του Ραβίνου Σαμουήλ, η Εύα σεβάστηκε αυτό το σπέρμα που ήλθε και ρωτάει από πού αλλού και ποιο είναι αυτό. Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς, γράφει ο Ραβίνος Τανχιούμα, που θα πει ότι έτσι το είδαν και οι Ραβίνοι το εδάφιο αυτό και έτσι το ερμήνευσαν, ότι το σπέρμα της γυναικός είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς. Ο Ραβίνος Ραμπάχ λέει, δεν είναι γραμμένο πως θα αποκτήσουμε ένα παιδί από τον πατέρα μας. Δεν είναι γραμμένο ότι θα αποκτήσουμε ένα παιδί από τον πατέρα μας, αλλά θα αποκτήσουμε σπέρμα. Αυτό είναι το σπέρμα που έρχεται από πού αλλού και ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς. Και η ίδια η Εύα, όταν εφώναξε στην απόκτηση του πρώτου της παιδιού του Κάιν και το ονόμασε Κάιν, θα πει απόκτησης, τα λόγια και οι λέξεις ορθώς ερμηνευμένοι, άλλωστε έτσι την ερμηνεύουν και οι Εβραίοι, θα πει απέκτησα άνθρωπον, μάλιστα αυτόν τον ίδιον τον Κύριον ή τον άγγελον του Κυρίου κατά την ερμηνεία του Ταργούμ της Ιερουσαλήμ. Τον άγγελον του Κυρίου, που σημαίνει δηλαδή ότι η Εύα περίμενε και απέβλεπε σε αυτή την υπερφυσική γέννηση η οποία θα γινόταν κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, που μία υπερβατική προσωπικό της θα ερχόταν στον κόσμο τούτον για να λυτρώσει και για να σώσει τον κόσμο. Όταν πέρασαν οι καιροί και ο Λάμεχ, ένας εκ των απογόνων του Αδάμ, απέκτησε ιόν, ονόμασε το γιο του Νόε, που θα πει ανακούφιση. Η λέξη αυτή έρχεται πάλι να δείξει την προσδοκία την οποία οι άνθρωποι εκείνοι είχαν και πώς είχαν κρατηθεί από την υπόσχεση του Θεού σφιχτά ότι θα έλθει στον κόσμο μια προσωπικότης. Μια προσωπικότης η οποία θα είναι μυστηριώδης, θα έρθει από κάπου αλλού και η οποία θα δώσει σωτηρία στον κόσμο. Βεβαίως ο Νόε δεν υπήρξε σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου, αλλά υπήρξε ένας μακρινός τύπος του Μεσσία και ο Νόε. Όπως η ανθρωπότηση εκείνη απειλήθηκε με κρίση και καταστροφή και ο Νόε χρηματίστηκε από το Θεό ώστε να κατασκευάσει την κυβωτό και να σωθούν εκείνοι που θα εσώζονται μέσα εκεί, και υπήρξε ο Νόε κήρυκας και προφήτης εις την εποχή του και μίλησε τα λόγια του Θεού και κήρυξε εις την εποχή του σωτηρίαν δια της κυβωτού, γίνεται τύπος του μέλλοντος να έλθει Μεσσία, ο οποίος θα έσωζε την ανθρωπότητα και θα κήρυτε την σωτηρίαν του Θεού. Και οι λέξεις ακόμα του ονόματος του ανακούφισης, σύμφωνα με το σχόλιο το οποίο ο Λάμεχ ο πατέρας του έκανε,
επειδή αυτός θα μας ανακουφίσει από το μόχθο των χειρών μας εξαιτίας της κατάρας με την οποία κατηράστη ο Κύριος την γην, δείχνει ακριβώς ότι ο Λάμεχ περίμενε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού και είδε στο πρόσωπο του παιδιού του, όπως και κάθε Ισραηλίτης από εκεί και πέρα, βλέπει πάντοτε στο πρόσωπο του παιδιού του το ενδεχόμενο να είναι αυτός η εκπλήρωση, αυτό το παιδί η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που θα έρθει να σώσει αφενός και να ανακουφίσει από την άλλη μεριά, σηκώνοντας την κατάρα η οποία εχτύπησε τη γη. Ακόμα θα το δούμε, θα δούμε σκιές και ακτινοβολίες αυτής της μεσιανικής λαμπρότητος και δόξας, θα την δούμε εν συνεχεία, καθώς τα χρόνια περνούν από τον Αδάμ στο Νόε, στο Λάμεχ και στο Νόε, πάμε μετά στον Αβραάμ, επί παραδείγματι 2000 χρόνια πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, βλέπουμε στον Αβραάμ, όταν ο Θεός τον καλεί εκεί στο Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Ι' κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, εκεί του δίνει μια υπόσχεση ο Θεός, η οποία υπόσχεση έρχεται να επαναλάβει την προφητεία την οποία ο Θεός είχε δώσει εκεί στην Εδέν. Εκεί στο Ι' 3 της Γενέσεως λέει «Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους θέλω καταραστεί και τέλους η ευλογητή εν σύ πάσε εφηλέ της γης». Θα ευλογηθούνε εν σύ πάσε εφηλέ της γης. Αυτό όταν μιλάει, μιλάει για το σπέρμα του Αβραάμ. Το σπέρμα, στο σπέρμα σου, σε σένα θα ευλογηθούν. Βεβαίως, στον Αβραάμ δεν ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης στο πρόσωπο του Αβραάμ, διότι ο Αβραάμ δεν έζησε ώστε όλες οι φυλές της γης να ευλογηθούν σε αυτόν. Αλλά όταν του μιλάει εδώ πέρα, μιλάει πνευματικά και μιλάει προφητικά ο Θεός για έναν απόγονο του Αβραάμ, εις τον οποίο θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Είναι αναμφισβήτητο λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτός ο απόγονος του Αβραάμ δεν είναι ούτε ο Ισαάκ, ούτε ο Ιακώβ, οι οποίοι επιτέλους ούτε και αυτοί έζησαν τόσο και δεν ευλογήθηκαν με κανένα τρόπο οι φυλές της γης. Είναι προφανώς ο Μεσσίας, είναι το σπέρμα, δεν ομιλεί για σπέρματα, ομιλεί για ένα σπέρμα στο οποίο θα ευλογηθούν οι φυλές της γης. Και ακόμα στο βιβλίο της Γενέσεως, στο ΚΒ 17, ο Λόγος του Θεού μας δίνει εκεί πάλι ένα άλλο φως, όταν μας λέει, είπε ο Κύριος από το 16, «Όμως είσαι με αυτόν, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξες το πράγμα τούτο και δεν λυπήθηκες τον Υιόν σου, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ, τον μόνο γενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον της θαλάσσης, την άμμον την παραθοχήλωση της θαλάσσης και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλας των εχθρών αυτού». Και εδώ πέρα μιλάει για ένα σπέρμα, το οποίο θα κυριεύσει τις σπήλες των εχθρών του. Αυτό δεν γίνει και με τον Ισαάκ φυσικά, δεν γίνει και με τον Ιακώβ. Αποτελεί μια προφητεία για τον Μεσσία, ο οποίος έμελε να εμφανιστεί, ο οποίος θα κατελάμβανε, θα κυρίευε τις σπήλες των εχθρών του, το σπέρμα σου, το εν σπέρμα. Και αυτός είναι λοιπόν ο Μεσσίας. Και σχετικά, για αυτό το σπέρμα το οποίο θα κυριεύσει, μας έχουμε και άλλες αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, όπως και στον Ισαΐα, που δεν μπορούμε να τις δούμε λεπτομερώς, είναι αρκετά εχωρία τα οποία θα μπορούσαμε να μελετήσουμε. Ας έρθουμε όμως σε μια άλλη πιο κάτω ακόμα προφητεία, όταν οι 12 αυτές φυλές, μάλλον τα 12 παιδιά του Ιακώβου, έρχονται, καλούνται από τον πατέρα τους στην επιθανάτια κλίνη του πατέρα. Ο γέρον Ιακώβ, γέρος πια, σε προχωρημένη ηλικία, καλεί τα παιδιά του
για να τους μιλήσει τι θα γίνει σε αυτούς στους εσχάτους καιρούς, στη συνέχεια των καιρών. Ασαρίθ Χαγιαμίμ, στη συνέχεια των καιρών. Μάζεψε λοιπόν τα 12 παιδιά του ο Ιακώβ για να τους τα πει. Και τι λέει? Λέει στο Γένεσις μη θήτα κεφάλαιο και εδάφιο 8 έως 12 λέει τα εξής. Ιούδα, όταν φτάνει στον Ιούδα, εμίλησε για τον Ρουβίν, εμίλησε για τον Σιμεών, για τον Λεβί, για τον... έρχεται λοιπόν στον Ιούδα και λέει Ιούδα, σε θέλουσι επενέσει η αδελφή σου. Η χείρ σου θέλει είστε επί των τράχυλων των εχθρών σου. Η ή του πατρός σου θέλουσι σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Εκ του θηρεύματος ιέ μου ανέβης. Αναπησόν εκοιμήθη ως λέον και ο σκύμνος λέοντος τι θέλει εγύρι αυτόν και λέει στο 10 δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού έως σου έλθει ο σιλό. Η μετάφραση της λέξης είναι ο ειρηνοποιός και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Όλοι οι λαοί θα υπακούσουν σε αυτόν τον ειρνοποιό. Εις την άμπελον δένει το πολάριον αυτού και εις των εκλεκτών βλαστών το πεδίο της όνου αυτού. Θέλει πλύνει ενίνο το ένδυμα αυτού και εν το αίματι της ταφυλής το περιβόλαιον αυτού. Η οφθαλμή αυτού θερουσίστε ερυθρή εκ του ίνου και οι οδόντες αυτού λευκοί εκ του γάλακτος. Θέλει να δείξει την ευλογία, την αυθονία της καρποφορίας, την ευημερία η οποία θα υπάρξει εις τα σημέρας της βασιλείας αυτού του Σιλό περί του οποίου ομιλεί εδώ πέρα. Τι λέγουμε εδώ? Εδώ έχουμε το γέροντα λοιπόν Ιακώβ ο οποίος στην επιθανάτια κλείνει όπως ευλογεί τα παιδιά, τα 12 παιδιά που έχει γύρω και σταματάει στο καθένα και μιλάει για το κάθε παιδί τι θα συμβεί στο μέλλον στα τελευταία, στα τέλη των καιρών. Όταν έφτασε λοιπόν στον Ιούδα, του είπε αυτά τα μυστηριώδη λόγια. Πώς θα ερμήνευσαν αυτά τα λόγια οι Εβραίοι στα διάφορα ταργούμ, στις ερμηνείες δηλαδή, στις διδασκαλίες ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης, του νόμου, Μωσαϊκού νόμου. Το ταργούμ ον κελός γράφει «Κυβερνήτης δεν θα λείψει από τον οίκο του Γεχουντά, του Ιούδα, ούτε ο Σαφρά», Σαφρά θα πει νομοθέτης, «από τα παιδιά των παιδιών του, ώσπου να έρθει ο Μεσσίας». Συνεπώς, στο Ταργούμ ον κελός, την ερμηνεία που κάνανε οι ραβίνοι του Μωσαϊκού νόμου και κατά συνέπεια και του χωρίου αυτού της γενέσεως, το ερμηνεύουν κατά αυτόν τον τρόπο, ότι δεν θα λείψει κυβερνήτης από την φυλή του Γεχουντά, και δεν θα λείψει και ο Σαφρά, δηλαδή ο νομοθέτης, έως ότου έλθει ο Μεσσίας. Συνεπώς στην αντίληψη αυτών, η λέξη Σιλό, που θα πει ειρηνοποιός, από το Σαλίμ, εξού και Ιερουσαλήμ, πόλης της ειρήνης, Σαλόμ, ειρήνη, Σιλό, ο ειρηνοποιός. Δεν θα λείψει λοιπόν ούτε νομοθέτης ούτε κυβερνήτης έως ότου έλθει ο Σιλό που θα πει ο ειρηνοποιός και το ερμηνεύει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Στο Ταργούμ της Παλαιστίνης αναφέρεται «Βασιλιάδες δεν θα λείψουν ούτε νομοθέτης από τον οίκο του Ιούδα ούτε Σαφαρίμ νομοθέτες Σαφαρίμ που θα διδάσκουν τον νόμο από το σπέρμα του μέχρι τον καιρό που ο Μεσσίας θα έρθει, που θα σηκωθεί από τον Γεχουντά. Τι ωραίος είναι ο βασιλιάς, ο Μεσσίας που θα σηκωθεί από τον Γεχουντά», λέγει εις το Ταργούμ της Παλαιστίνης. Ώστε λοιπόν και τούτη η ερμηνεία την οποία δίδουν σε αυτό το Ταργούμ και σε όλα τα Ταργουμίμ, σε όλα δηλαδή τα Ταργούμ τα οποία γράφτηκαν, όταν μιλούν για αυτόν τον Σιλό, μιλούν για τον ειρηνοποιό, τον Μεσσία, ο οποίος θα έρθει. Και ομολογουμένως, αυτό θα πει η λέξη. Πραγματικά,
τούτο συνέβη, διότι η φυλή του Ιούδα υπήρχε και είχε την κυριαρχία στο Ισραήλ, δηλαδή είχε την πρωτοβουλία, θα λέγαμε, στο Ισραήλ, μέχρι σότου κατεστράφει το τελευταίο προπύργιο του Παλαιστού Ιουδαϊκού κράτους, δηλαδή η Ιερουσαλήμ. Όλες οι άλλες φυλές, οι περισσότερες, είχαν απαχθεί, εν τούτης όμως ο Ιούδας εξακολουθούσε και έμενε εκεί στην Ιερουσαλήμ και είχε τα πρωτεία στην Ιερουσαλήμ, ο Ιούδας, έως ότου ήλθε ο Ειρηνοποιός. Έπαυσε ο Ιούδας να έχει τα πρωτεία και να έχει την κυβέρνηση εκεί στο Ισραήλ, πότε, όταν καταστράφηκε πλέον το τελευταίο προπύργιο, όπως είπαμε, του Ιουδαϊκού κράτους, δηλαδή η Ιερουσαλήμ. Συνεπώς, ο Ειρηνοποιός πρέπει να αναζητηθεί ότι είχε έλθει κάπου εκεί νωρίτερα. Αφού λοιπόν η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 70, ο Ειρηνοποιός είχε έλθει νωρίτερα. Αν συσχετίσει κανείς αυτό το εδάφιο Γένεσης Μύθι τα 8-12 με ένα άλλο εδάφιο, αυτό που λέει για τον Σιλό εδώ πέρα, το συσχετίσει κανείς με το εδάφιο στον Ιεζεκιήλ στο ΚΑ κεφάλαιο 25 έως 27 εδάφιο, έχεις εκεί τον φωτισμό αυτού του εδαφίου του Σιλό. Ποιος είναι ο Σιλό? Τι λέει στο 25 έως 27 του Ιεζεκιήλ, ΚΑ, κεφάλαιο ΚΑ 25-27. Λέει τα εξής: «Και εσύ, Βέβυλε, ασεβή ηγεμόν του Ισραήλ, του οποίου ήλθε η ημέρα, ότε η ανομία έφτασε εις πέρας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, σήκωσε το διάδυμα και αφαίρεσε το στέμα. Αυτό δεν θέλει η σθετή ούτων. Ο ταπεινός θέλει υψωθεί και ο υψηλός θέλει ταπεινωθεί. Θέλω ανατρέψει, ανατρέψει, ανατρέψει αυτό και δεν θέλει υπάρχει εωσού έλθει εκείνος εις τον οποίον ανήκει. Δεν θα υπάρχει το στέμα εωσού έλθει εκείνος εις τον οποίον ανήκει και εις τούτον θέλω δώσει αυτό». Εδώ λοιπόν, μιλώντας για τον Βέβυλο ηγεμόνα του Ισραήλ, προφητικός ο λόγος του Θεού λέει, φτάνει στα τέλη των καιρών και λέει ότι θα ανατρέψει κάθε εξουσία και το στέμα θα πάψει πλέον να είναι στέμα βασιλικό που να στολίζει τον βασιλιά του Ισραήλ, έως ότου έλθει εκείνος. Αυτός είναι ο Σιλό, τον οποίο μας ανέφερε στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Ειρηνοποιός, έως ότου έλθει εκείνος εις τον οποίον θα ανήκει αυτό το στέμα και εις τον οποίον θα δοθεί το στέμα. Έως ότου έλθει εκείνος εις τον οποίον ανήκει και σε τούτον θα δώσω το στέμα. Ο Νταβίδ Μπάρον στο βιβλίο του «Ακτίνες Μεσιανικής Δόξας» γράφει αναφορικά με την προφητεία αυτή: «Το πρώτο που επιθυμώ να σημειώσω είναι πως όλη η αρχαιότης συμφωνεί αποδίδοντας το χωρίο αυτό στον προσωπικό Μεσσία. Αυτή είναι η άποψη των Εβδομήκοντα και όλων των Ταργούμ, των Ταργουμίμ, του Όγκελος, το Ταργούμ του Όγκελος, του Ιωνάθαν, της Ιερουσαλήμ, του Ταλμούδ, το Σοχάρ, του αρχαίου βιβλίου Μπερεσίθ Ραμπά και ακόμη και νεότεροι ερμηνευτές έτσι το ερμηνεύουν. Δεν θα λείψει το σκύπτρο. Σκύπτρο και η ράβδος του Ιούδα. Δεν θα λείψει. Ήταν το ραβδί το οποίο κρατούσαν από την άκρη του οι βασιλείς, συνήθως εις την Ανατολή. Όπως λέει, αναφέρει και κάποιος Γερμανός σοφός, ο Ντέλιτς, σε μνημεία στην Περσέπολη παρίσταται ο Πέρσης βασιλιάς με ράβδον κυβερνήτου ανάμεσα στα πόδια του. Η λέξη Σιλό μεταφράζεται, Ειρηνοποιός, η Εβδομήκοντα, η μετάφραση στον Εβδομήκοντα, το αποδίδουν «ο απόκειται», εις τον οποίον ανήκει. «Ο απόκειται», εκείνος εις τον οποίον ανήκει. Και πραγματικά, στο συνδυασμό με το εδάφιο του Εζεκίλ, είναι εκείνος εις τον οποίον ανήκει το στέμα, έως ότου έλθει εκείνος που θα βασιλέψει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη έρχονται να συγκεντρωθούν όλες και να μας δείξουν αυτό το γεγονός,
της ενσαρκή ελεύσεως μιας προσωπικότητος, η οποία θα πρέπει να ήταν θαυμαστή προσωπικότητας. Μια προσωπικότητας η οποία θα ερχόταν με έναν τρόπο υπερφυσικό, μια γέννηση υπερφυσική, θα ευασίλευε, θα ήταν ισχυρός, θα κατελάμβανε τις πύλες των εχθρών του και θα κυρίευε στις πύλες των εχθρών του. Σε αυτό το πρόσωπο θα ευλογούνται όλες οι φυλές της γης, όλος ο κόσμος με άλλα λόγια, και θα ήταν μια προσωπικότητας θαυμαστή. Το όνομά του θα ήταν Ειρηνοποιός. Όλα αυτά, αν τα συγκεντρώσει κανείς, και άλλα χωρία τα οποία δεν προφτάσαμε απόψε να ερευνήσουμε, θα τα δούμε όμως την ερχομένη Παρασκευή, μερικές ακόμα προφητείες, τις οποίες θα διερευνήσουμε την ερχομένη Παρασκευή, θα δούμε πώς στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε φως αρκετό που έλαμπε μέσα σε σκοτεινό τόπο για να μας φωτίσει και να μας δείξει την εκπλήρωση αυτών των θαυμαστών γεγονότων, της ελεύσεως δηλαδή, μέσα στον κόσμο τούτο και της ενσαρκή φανερώσεως του Υιού του Θεού. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσει ο κόσμος Χριστούγεννα. Άρα όμως έχουν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Έχουν καταλάβει τι είναι αυτό. Τη μνήμη τίνος γεγονότος θυμούνται. Ότι είναι κάποιος ο οποίος ήρθε στον κόσμο τούτο και πήρε σάρκα και οστά. Γίνηκε ένας σαν και εμάς. Και ο λόγος για τον οποίο γίνηκε αυτό το θαυμαστό γεγονός, αυτή η υπερφυσική γέννηση, η εμφάνιση στον κόσμο μας μιας υπερβατικής προσωπικότητας που ήρθε από άλλο κόσμο, ήταν διότι ήρθε να αντιμετωπίσει το θέμα της αμαρτίας που αποτελεί την κυρία αιτία του κακού μέσα στον κόσμο και της κακοδαιμονίας όλης της ανθρωπότητας. Αν ο κόσμος υποφέρει, αν πόλεμοι, αν καταστροφές, αν θλίψεις, αν τόσα τις Άγιες Γραφές. Όταν κανείς στρέψει τα μάτια του και με προσοχή και με ταπείνωση και ενδιαφέρον ερευνήσει μέσα στο Λόγο του Θεού. Βέβαια, η άπιστη απ' έξω και ο άνθρωπος που θέλει να αρνηθεί θα βρίσκει πάντοτε επιχειρήματα. Θέλουν να πούνε επί παραδείγματι ότι αυτή η ενσάρκωση του Θεού Λόγου, κάτι τέτοιο σαν για την ενσάρκωση του Θεού Λόγου, συναντάει κανείς και σε άλλες θρησκείες εθνικές. Θεοποιήσεις ανθρώπων ή ενσαρκώσεις θεών. Αλλά αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στις εθνικές θρησκείες δεν είναι παρά μία διατύπωση μυθική, λογοτεχνική, πολλές φορές φυσικών γεγονότων. Και εν πάση περιπτώσει σε όλες αυτές τις διηγήσεις λείπει το ηθικό στοιχείο. Δηλαδή οι θεοί εκείνοι ζουν την αμαρτία και πράττουν την αμαρτία. Και συνεπώς δεν μπορεί να βρει κανείς το ανάλογο εκείνου του οποίου οι γραφές μας μιλούν και μας παραδίδουν. Από την άλλη μεριά, αυτά τα οποία συναντάει κανείς στις εθνικές θρησκείες δεν έχουν καν καμίαν προφητεία υπέρ αυτών ή προετοιμασία μέσα στην ιστορία. Ενώ αντίθετα η ενσάρκωση του Θεού Λόγου έχει τη δική της προετοιμασία μέσα σε όλη την ιερά ιστορία του παρελθόντος, διότι ο Θεός επεμβαίνει με έναν τρόπο κυριαρχικό και προετοιμάζει αυτός τα γεγονότα. Και πραγματικά, όπως είδαμε στο περασμένο μας μάθημα, είδαμε ότι πολύ απ' αρχής, από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, ο Θεός έδωσε μια αποκάλυψη για εκείνο το οποίο έμελε να γίνει στο μέλλον. Όταν στο κατόφλι ακόμα της Εδέμ, εμίλησε για την έλευση του σπέρματος της γυναικός. Εκείνου του προσώπου, το οποίο μυστηριωδώς θα εγεννάτο από γυναίκα, αν και η Γραφή παραδέχεται την γέννηση των παιδιών από τον άνδρα και τη γενεολογία από τον άνδρα, όμως εκεί κατά περίεργο τρόπο ομιλεί ότι θα γεννάτο μόνο εκ γυναικός
Και μάλιστα θα συνέτριβε την αιτία του κακού που τυπικά φανερωνόταν σε εκείνον τον νόφι ο οποίος οδήγησε τους πρωτόπλαστους στην πτώση. Στη μικρή εκείνη προφητεία, αν την φανταστεί κανείς, βλέπει στο μέγεθός του και στο μεγαλείο του τον λύτρο τι, γεννημένον από γυναικός, να πατεί την κεφαλή του Όφελος. Και από την άλλη μεριά τον Όφη, τον Σατάν, να κεντάει την πτέρνα του, να ματώνει, να του προξενεί μια κάποια βλάβη, είναι η θυσία, η σταυρική. Προχωρήσαμε πιο πέρα και είδαμε ότι αυτή την ιδέα την οποία ο Θεός έριξε με μια υπόσχεση ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, την πήραν οι αιώνες και την πήραν και οι άνθρωποι και την καλλιέργησαν και επρόσμεναν τον Μεσσία. Κάθε οικογένεια περίμενε να δει στο πρώτο της παιδί την εκπλήρωση εκείνης της υποσχέσεως την οποία ο Θεός είχε δώσει. Έτσι ο Λάμεχ ονομάζει το γιο του Νόε, που θα πει ανακούφιση, και τα λόγια τα οποία έδωσε, είπε σαν ένα σχόλιο στο όνομα αυτό, μια ερμηνεία του ονόματος αυτού, ανακούφισης, έρχονται να δείξουν ότι μέσα του προσδοκούσε και είχε την ελπίδα της εμφανίσεως του Μεσσία. Διότι είπε, ίσως ούτως είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός είπε ότι θα έρθει για να μας ανακουφίσει από της κατάρας, από του έργου των χειρών ημών, εξαιτίας της κατάρας με την οποία ο Κύριος κατηράστη την γη. Έτσι λοιπόν στο όνομα εκείνο έχουμε μία προσδοκία μεσιανική εκείνου του πατέρα που έβαλε το όνομα στο παιδί του. Βλέπουμε ότι η πίστη του αγκαλιάζει την υπόσχεση του Θεού και ο άνθρωπος αυτός περιμένει. Πέρασαν αιώνες και μετά τον κατακλυσμό ο γέροντας Ιακώβου, ενώ είναι στην επιθανάτια κλίνη του και μαζεύονται τα 12 παιδιά του για να τους πει τι θα γίνει στους εσχάτους καιρούς, στη συνέχεια των καιρών, σταματάει στον Ιούδα και λέει τα όμορφα αυτά λόγια τόσο προφητικά ότι το σκύπτρο δεν θα λείψει από τον Ιούδα έως ότου έρθει ο Σιλό, ο Ειρηνοποιός. Και είδαμε ότι όλοι οι Ραβίνοι, οι Εβραίοι, ερμηνεύουν τη λέξη αυτή ο Σιλό ότι αναφέρεται στον Μεσσία και στην προσδοκία του Μεσσία. Και το σκύπτρο, το ραβδί που οι βασιλείς κρατούσαν στο χέρι τους, συμβολικό της βασιλικής εξουσίας, θα συνόδευε και αυτό θα ήταν ένα σύμβολο της βασιλικής εξουσίας του Μεσσία. Και τώρα θα έρθουμε για λίγο να δούμε σε μια άλλη προφητεία. Στον προφήτη εκείνον τον Άφρονα, τον οποίον ο Μπαλάκ, ο ειδωλολάτρης αυτός βασιλιάς, τον εμίσθρωσε για να καταραστεί τον Ισραήλ. Το περιστατικό αναφέρεται στο βιβλίο των αριθμών, στο κεφάλαιο Καπαγάμα, στο κεφάλαιο Καπαγάμα έως και το Κάπα Δέλτα. Εκεί έχουμε τέσσερις οράσεις, τις οποίες και τέσσερους προφητικούς λόγους, τους οποίους απαγγέλει ο άνθρωπος αυτός, ο Βαλάμ, ο Άφρον προφήτης. Εις τη μία, παρόλο ότι εμισθώθηκε για να καταραστεί τον Ισραήλ, όμως τα λόγια του στρέφονται και μιλάει και ευλογεί των λαών αυτών με λόγια θαυμαστά. Στην πρώτη όραση λέει ότι ο Θεός θα ξεχωρίσει το λαό αυτόν και θα μείνει χωρισμένος από όλα τα άλλα έθνη, ο λαός αυτός. Στην δεύτερη όμως, στη δεύτερη και τρίτη ακόμα, λέει ότι από αυτόν τον λαό θα εγερθεί μεγάλος βασιλιάς. Στην τέταρτη όμως, και είναι όμορφη αυτή η τέταρτη όρασή του, λέει τα εξής. Ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, ο άνθρωπος ο έχουν ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Είπε εκείνος ο οποίος ήκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε τη γνώση του υψίστου.
ως της είδε όραση του παντοδυνάμου, πεσών εις έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Θέλω ειδή αυτόν, αλουχή τώρα, θέλω θεωρήσει αυτόν, αλουχή εκ του πλησίου. Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ και θέλει πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβου και εξολοθρεύσει πάντας τους Ιούς του Σιτ. Και ο Εδόμ θέλει είστε κληρονομία και ο Σιήρ θέλει είστε κληρονομία εις τους εχθρούς αυτού. Και ο Ισραήλ θέλει πράξει ενισχύει και θέλει εξέλθει εξ Ιακώβ ο εξουσιάζων και θέλει εξολοθρεύσει τον διασωθέντα εκ της πόλεως. Μέσα σε αυτά τα λόγια βλέπει κανείς μίαν όραση προφητική ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη που ο προφήτης αυτός, ο Άφρον, αν και δεν ήταν όργανο του Θεού, μεταβάλλεται σε μια στιγμή σε όργανο του Θεού και αντί να καταραστεί τον Ισραήλ, αντιθέτως τον ευλογεί. Όπως είπαμε, η πρώτη όρασή του λέει ότι ο Ισραήλ θα μείνει χώρια από τα υπόλοιπα έθνη, λαός που δεν θα λογαριαστεί με τα έθνη. Στη δεύτερη και τρίτη μιλάει για έναν βασιλιά, ότι θα είναι ισχυρός ο βασιλεύς μέσα σε αυτόν τον λαό. Και στην τετάρτη όραση μιλάει για κάποιον που θα έλθει. Θέλω ειδή αυτόν αλαουχή τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν αλαουχή εκ του πλησίων. Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Και θα νικήσει και θα θριαμβεύσει εναντίον των γειτονικών λαών και των εθνών τριγύρω. Η λέξη άστρον λαμβάνεται και αναφέρεται εδώ πέρα συμβολικά για να μιλήσει για τον βασιλιά αυτόν ο οποίος θα έμελε να αναστηθεί. Και η λέξη σκύπτρον, που είναι το ραβδί των βασιλέων, πάλι μιλάει για τον βασιλέα αυτόν ο οποίος θα φανεί. Οι Εβραίοι στα βιβλία τους, τα διάφορα ταργούμ, τα ταργουμίμ, που είναι προφορική ερμηνεία, η γραπτή ερμηνεία των νόμων της Πεντατεύχου, του Μωσαϊκού νόμου, από τους Ραβίνους, γράφουν τα εξής. Στο ταργούμ της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ γράφεται «Όταν ο ισχυρός βασιλιάς του Ιακώβ θα βασιλεύσει και ο Μεσσίας, το ισχυρό σκύπτρο του Ισραήλ, θα χρηστεί, θα φωνεύσει τους άρχοντες του Μωάβου. Από αυτούς θα ηγεθεί ο βασιλεύς τους και ο λυτρωτής θα είναι εξ αυτών, από τον Ισραήλ». Συνεπώς και οι Εβραίοι στην ερμηνεία αυτού του χωρίου είδανε στη λέξη άστρο και στη λέξη σκύπτρο τον Μεσσία ο οποίος έμελε να έρθει κάποτε. Και στο Ταργούμ Όνκελος γράφεται «Βασιλείς θα ηγερθούν εξ Ιακώβ και ο Μεσσίας θα χρηστεί από τον Ισραήλ και θα βασιλεύσει σε όλα τα έθνη». Και στην Πεσικτά γράφεται «Κατ' εκείνο τον καιρό θα σαλπίσει μεγάλη σάλπιξ και θα εκπληρωθεί ό,τι είναι γεγραμμένον. Άστρον θα ανατείλει από τον Ιακώβ». Και στο Σοχάρ γράφεται «Ο Θεός διέταξε να κτιστεί η Ιερουσαλήμ και έδειξε ένα άστρο. Το άστρο αυτό είναι ο Μεσσίας». Έτσι λοιπόν και οι Ραβίνοι Εβραίοι, οι οποίοι μελέτησαν αυτό το χωρίο, είδαν μέσα σε αυτό μια προφητική εκπλήρωση. Μια πρόρηση προφητική για την μελλοντική εκπλήρωση αυτής της προφητείας εις το πρόσωπο του Μεσσία. Ότι μέλλει να έρθει κάποιος ο οποίος θα βασιλεύσει απάνω στον Ισραήλ και θα κυριαρχήσει και μάλιστα θα συντρίψει τα έθνη τριγύρω του. Αυτός ο κάποιος, περί του οποίου μιλούσε ο Βαλαάμ και έλεγε «Θα ιδεώ αυτόν αλλοχή τώρα, θέλω θεωρήσει αυτόν αλλοχή εκ του πλησίων», αυτός είναι ο Μεσσίας. Είναι άστρον και είναι σκύπτρον. Μια άλλη ακόμα προφητεία που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι τα λόγια του Μωυσή, τα οποία είπε μιλώντας και δείχνοντας τον εαυτό του, αλλά μιλώντας για τον μελλοντικό καιρό, ότι ο Θεός μέλει να αναστήσει στο λαό προφήτην καθώς αυτό. Είπε ο Μωυσής ότι δεν θα έπρεπε ο λαός να παρασυρθεί από διαφόρους οι οποίοι θα εμφανιζόντουσαν και να μην ακολουθήσει άλλους και τους είπε ότι προφήτην καθώς εμέ στο δεύτερο νόμιο
στο Ιωταΐτα κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού τα εξής. Ιωταΐτα 15 έως 19. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει να στήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα ζήτησας παρακυρίου του Θεού σου εν Χορήβ, εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον την φωνή του Κυρίου του Θεού μου, μη δε να είδω πλέον το μέγα του το πύρ, για να μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσι, ως ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών, θέλω αναστήσει εις αυτούς, ως σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού. Και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Αυτός ο προφήτης που θα ερχόταν και θα έμοιαζε με το Μωυσή. Ποια χαρακτηριστικά είχε ο Μωυσής? Ο Μωυσής υπήρξε ο οδηγός του λαού. Υπήρξε ταυτόχρονα ο μεσίτης μεταξύ του λαού και του Θεού. Υπήρξε ταυτόχρονα ο λυτρωτής του αρχαίου λαού του Ισραήλ, τους οποίους ελύτρωσε και έβγαλε από μέσα, από τη γη Χαναάν. Υπήρξε συγχρόνως ο οδηγός του λαού που οδήγησε το λαό αυτόν από την Αίγυπτο εις την γη της κατασχέσεως, την γη της Χαναάν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα είχε ο προφήτης ο οποίος αρχότανε εις το μέλλον. Θα είναι προφήτης καθώς εγώ, λέει ο Μωυσής, καθώς εμέ. Στην πραγματικότητα ο Μεσσίας είναι αυτός ο προφήτης, όπως αναφέρεται στην Μιδράς. Στο εδάφιο, ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, του Ισαΐα. Ο Μωυσής με τα θαυματά του έφερε ένα λαό στη λατρεία του Θεού. Αλλά ο Μεσσίας, γράφουν οι Εβραίοι, θα σύρει όλα τα έθνη στη λατρεία του Θεού. Αναφέρει ο Ραβί Λεβί Μπεν Γκερσόμ. Ώστε και οι Εβραίοι είδαν σε αυτά τα λόγια τα οποία έγραψε και είπε ο Μωυσής, είδαν προφητεία για τον Μεσσία, για μια μελλοντική εκπλήρωση του Μεσσία, της προφητείας αυτής εις το πρόσωπο του Μεσσία. Ο Μεσσίας θα έρθει, θα υψωθεί υπεράνω του Μωυσέως και υπεράνω όλων εκείνων οι οποίοι ήσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Θα ήταν σαν τον Μωυσή προφήτης του Θεού, θα ήταν λυτρωτής του λαού του, θα ήταν μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, θα ήταν οδηγός του λαού για την γη της υποσχέσεως. Ώστε λοιπόν σε αυτά τα λόγια του Μωυσέως και στην προφητεία αυτή έχουμε πάλι ακτινοβολία, με ακτινοβολία προφητική για την μελλοντική έλευση του Μεσσία, η οποία πραγματοποιήθηκε εις το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μια άλλη προφητεία αξιαλόγου, στην οποία μπορεί να σταματήσει κανείς για λίγο, είναι αυτή την οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο Β' Σαμουήλ, Ζήτα κεφάλαιο, και στο πρώτο χρονικόν, Ιώτα Ζήτα. Τα βιβλία των χρονικών μας ξαναδίδουν τις ιστορίες οι οποίες είχαν γραφεί από τον Σαμουήλ πριν περίπου 500 χρόνια. Ο Σαμουήλ έγραψε τα ιστορικά γεγονότα, κυρίως τα αφορώντα την βασιλεία του Δαβίδ, την βασιλεία του Σολομώντος και των απογόνων. Και τα γεγονότα αυτά, τα γεγονότα αυτά τα οποία περιείχοντο εις τα βιβλία τα προηγούμενα, μας αναφέρονται πάλι από τον συγγραφέα των βιβλίων των χρονικών. Για να δούμε αυτά τα εδάφια σχετικά όπως αναφέρονται εις το Λόγο του Θεού. Μας λέει επί παραδείγματι στο Ζήτα τρία εδάφια. Σαμουήλ Ζήτα και στο κεφάλαιο Ζήτα εδάφιο 3. Είναι η σκηνή εκείνη που ο Δαβίδ πλέον, αφού είχε κυριαρχήσει στους γειτονικούς λαούς τριγύρω και είχε εξολοθρεύσει τους εχθρούς του και είχε στηθεί
στο θρόνο του γερά, βασιλεύς πλέον, ενός μεγάλου βασιλείου, έφτιαξε για τον εαυτόν του οίκον, ενώ μέχρι τότε ήταν και αυτός περιπλανόμενος. Και έφτιαξε οίκον κέδρινων, από ξύλα κέδρινα, κέδρων. Και όταν μπήκε στο σπίτι του και κάθισε στο σπίτι του, η καρδιά του τον χτύπησε τον Δαβίδ και είπε, εγώ κάθομαι σε οίκον κέδρινων, ενώ η κυβωτός του Κυρίου είναι κάτω σε σκηνές, κάτω από σκηνές. Και έβαλε μέσα στην καρδιά του να φτιάξει οίκον εις τον Θεόν. Ναόν δηλαδή. Και μας λέει η Αγία Γραφή τα εξής. Αφού δε κάθισε ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσε αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπε ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτη. Ιδέ τώρα, εγώ κατοικώ εν οίκο κεδρίνο. Ιδέ κυβωτός του Θεού κάθεται μέσω παραπετασμάτων. Και είπε ο Νάθαν προς τον βασιλέα, πήγαινε και κάνε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου. Αυτό που έβαλες μέσα στην καρδιά σου και σκέφτηκες να κάνεις εικόνα στον Θεό, να το κάνεις. Αλλά τη νύχτα παρουσιάστηκε ο Θεός και ήρθε λόγος Κυρίου προς

εγώ ήμουνα μαζί σου παντού όπου περπατούσες. Και εξολόθρευα τους εχθρούς σου μπροστά σου και σε έκανα ονομαστόν κατά το όνομα των μεγάλων επί της γης. Πού να το ξέρω, Δαβίδ, ότι μάχες και νίκες δεν ήσαν δικές του. Αλλά από κοντά του πήγαινε ο Κύριος και εξολόθρευε τους εχθρούς του. Εκείνος πολεμούσε. Και θέλω διορίσει τόπον για το λαό μου τον Ισραήλ και θέλω φυτέψει αυτούς και θέλουσι κατοικήσει εν τόπο ιδίω εαυτών και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον. Και η ήπης αδικίας δεν θέλουσι και τα θλίβη αυτούς πλέον ως το πρώτο. Και ως από των ημερών καθάς κατέστησα κριτάς επί το λαό μου Ισραήλ και θέλω σε αναπαύσει από πάντων των εχθρών σου. Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέτει. Τώρα εδώ του προσθέτει, αφού του είπε ότι εγώ ήμουν μαζί σου, σε πήρα από τη μάντρα και σε οδήγησα και σε έκανα μεγάλο και θαυμαστό. Του λέει Δαβίδ, εγώ θα φτιάξω σπίτι σε εσέ, όχι εσύ σε μένα. Εγώ, ο Κύριος, θέλω οικοδομήσει οίκον σε σένα, αφού πληρωθούν οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου. Θα αναστήσω μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκον στο όνομά μου και θέλω στερεώσει των θρόνων της βασιλείας αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ γιος. Εάν πράξει ανομίαν θέλω σοφρονήσει αυτόν εράβδο ανδρών και διαμαστιγώσει ον ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού ως αφήρες αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλα απ' εμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροσθέν σου έως αιώνας. Ο θρόνος σου θέλει είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Με τέτοια λόγια ο Θεός εμίλησε εις τον Δαβίδ. Θα σου φτιάξω οίκο και θα βγάλω κάποιον απόγονό σου από τα σπλάχνα σου, αυτός θα καθίσει στο θρόνο σου και η βασιλεία του θα είναι εις τον αιώνα. Και αν πράξει καμιά αδικία εγώ θα τον διαπαιδαγωγήσω, αλλά δεν θα αφαιρέσω ποτέ το θρόνο του και τη βασιλεία του όπως το έκανα στον προηγούμενο βασιλιά. Αυτά τα λόγια και όλο αυτό το ιστορικό μετά 400 περίπου χρόνια, 500 χρόνια προφανώς ο Έσδρας κατέπνευση Θεού παίρνοντας από τα αρχεία του Ισραήλ συνθέτει τα χρονικά και στο βιβλίο των χρονικών στο πρώτο κεφάλαιο στο πρώτο χρονικό στο πρώτο βιβλίο των χρονικών στο Ιωταζίδα κεφάλαιο και στο εδάφιο 11 έως 14 επαναλαμβάνεται η ιστορία αυτή πως ο Δαβίδη θέλησε να κτίσει εις τον Θεόν οίκον και ο Θεός εμίλησε στον Άθαν τον προφήτη διανυκτός και του είπε πες του Δαβίδ εγώ θα του φτιάξω οίκον και λέει ο λόγος του Θεού εδώ η διατύπωση όμως εις το βιβλίο των χρονικών είναι κάπως διαφορετική από την διατύπωση που γίνεται εις το βιβλίο του Σαμουήλ, στο δεύτερο Σαμουήλ. Κάπως διαφορετική. Μερικά πράγματα παραλείπονται και άλλα προστίθενται. Και αναμφισβήτητα ο συγγραφέας των χρονικών, θεόπνευστος συγγραφέας, είχε την έμπνευση του Θεού και την οδηγία του Θεού όταν συνέθεσε το βιβλίο των χρονικών και κατά συνέπεια οι παραλλαγές που γίνηκαν γίνηκαν σκόπιμα και όχι τυχαία. Κατέμπνευση του Θεού, γιατί ο Θεός ήθελε στην επανάληψη αυτών των λόγων να υποδηλώσει κάτι άλλο μακρύτερο. Διότι η πρώτη προφητεία, αυτή την οποία ο Θεός είπε εις τον Άθαν και την έγραψε ο Σαμουήλ, στο δεύτερο Σαμουήλ, μιλούσε για έναν κοντινό καιρό και για τα πράγματα που θα συνέβαιναν σε κοντινό καιρό στον απόγονο του Δαβίδ, τον Σολομώντα. Αλλά στην επανάληψη της προφητείας αυτής τα λόγια του προφήτου πάνε πολύ μακρύτερα και αγκαλιάζουν ένα μακρινότερο καιρό και μιλάνε για μια βασιλεία μακρινή και για κάποιον που θα έρθει μακρύτερα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μιας προφητείας και της άλλης? Πρώτα, στην προφητεία την πρώτη λέει ο Κύριος προσέτει αναγγέλει εισέ ότι ο Κύριος θα οικοδομήσει οίκον εισέ. Αφού πληρωθώσει η μέρα σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου και θα στερεώσω τη βασιλεία του. Εδώ δεν λέει το ίδιο.

Εδώ λέει, αφού πληρωθώσει οι μέρες σου για να υπάγεις μετά των πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει είστε εκ των ιών σου και θα στερεώσω τη βασιλεία σου. Η πρώτη προφητεία λοιπόν, η πρώτη προφητεία του Θεού, και εκείνη ήταν προφητεία, αφορούσε ένα κοντινό καιρό. Ο γιος που θα βγει από τα σπλάχνα σου. Αυτός ήταν ο Σολομών. Αλλά η επανάληψη της προφητείας αφορά ένα μακρύτερο καιρό. Ο γιος που θα βγει εκ των ιών σου. Όχι από τα σπλάχνα σου. Από τους απογόνους σου. Και αυτός που θα έβγαινε από τους απογόνους του είναι προφανώς ο Μεσσίας, ο οποίος θα ήρθε εδώ κάποτε. Και λέει εν συνεχεία, προσθέτει μερικά λόγια που δεν τα λέει στο προηγούμενο. Λέει εδώ πέρα, αυτός θα οικοδομήσει οίκον εις εμέ και θέλω στερεώσει το θρόνο αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Και δεν θέλω αφαιρέσει το ελαιός μου από αυτού ως αφήρεσα αυτό από εκείνου ως θυσί το πρόσου. Στην προηγούμενη προφητεία λέει ότι αν πράξει ανομία θα σοφρονήσω αυτόν εράδο ανδρών και διαμαστιγώσει ονειών ανθρώπων. Αυτό δεν το επαναλαμβάνει. Διότι εκείνος ο οποίος θα ήρχε το, δεν θα έπρατε ανομία, θα ήταν αναμάρτητος και δεν είχε θέση η προφητεία αυτή που αφορούσε το Σολομώντα, ότι εγώ θα τον μαστιγώσω εάν θα πράξει ανομία. Αυτή δεν την επαναλαμβάνει στη δευτέρα προφητεία, την παραλείπει όλος του αιώλου και προσθέτει άλλα πράγματα και λέει παρακάτω, θα στήσω αυτόν εν το οίκο μου και εν τη βασιλεία μου έως του αιώνος. Αυτό δεν το λέει στην προηγούμενη προφητεία. Και εδώ πέρα δείχνει ότι θα ήταν κύριος εις τον οίκον του και οίκος του πνευματικός είναι η Εκκλησία. Θα τον εστήσει εις τον οίκον του. Ενώ για τον Σολομώντα δεν λέει ότι θα τον στήσει εις τον οίκον του και εις τη βασιλεία του έως του αιώνος. Και ο θρόνος αυτού θέλει είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Και αυτή την προφητεία έτσι την αντελήφθη και ο Δαβίδ, ο οποίος εν συνεχεία πήγε και προσευχήθηκε στον Θεό και του λέει «Θεέ μου, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία είπες». Και εμένα τον πτωχό, τον άνθρωπο, τον τυποτένιο με πήρες από τη μάντρα και μιλήσες για μένα σαν να ήμουν άνθρωπος περιοπής. Υψηλής τάξεως άνθρωπος, ότι θα στερεώσει τον οίκο μου εις τον αιώνα. Όλα αυτά είναι θαυμάσια και μεγαλεία. Και ζήτησε από τον Θεό ταπεινά να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Έτσι λοιπόν, και στην προφητεία αυτή έχουμε μια υπόσχεση για τον Μεσσία που θα έρθει. Αλλά η μεσημβρία των αποκαλύψεων, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι αυτό το οποίο μας λέγει ο προφήτης ο Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14. Τι έχουμε εκεί στον Ισαΐα? Ήταν μια εποχή, το 750 π.Χ., που ο Ιούδας βρισκόταν σε κίνδυνο και είχε απειληθεί από τους Συρίους, οι οποίοι Σύριοι είχαν συμμαχήσει με τον Ισραήλ, τις φυλές του Ισραήλ, οι οποίες δεν είχαν ακόμα απαχθεί, οι φυλές του Ισραήλ, το Βόρειο Βασίλειο, είχαν συμφωνήσει μαζί εναντίον του Ιούδα. Σαν έμαθε ο Άχαζ ο βασιλιάς, ο οποίος δεν ήταν πιστός, σαν έμαθε ότι το Βόρειο Βασίλειο, ο Ισραήλ από τη Σαμάρια και η Συρία είχαν συμμαχήσει εναντίον του, κατετρόμαξε και όπως λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα, η καρδιά του λαού και του Άχαζ εσαλεύτη όπως τα δέντρα του δάσους έτρεμαν από το φόβο τους για τα επερχόμενα δεινά. Ο Θεός τότε σηκώνει τον προφήτη του τον Ισαΐα και τον στέλνει στον βασιλιά τον Άχαζ για να του πει, του λέει πάρε και το γιο σου, τον γιο των μικρών, τον έλεγαν, θα να βρούμε και το όνομά του, ο Ισαΐας, στο 7ο κεφάλαιο, πάρε και το γιο σου τον μικρόν, τον Σεάρ Ιασούβ, έχουν ονόματα δύσκολα, τον Σεάρ Ιασούβ, το γιο σου, και πήγαινε να συναντήσεις τον Άχαζ τον βασιλιά. Τον συνείδησε λοιπόν στο
υδραγωγείο, τον Άχαζ, τον βασιλιά, και του λέει: ζήτησε σημείο από τον Κύριο. Ο Άχαζ ήταν άπιστος. Άπιστος ήταν ένας άνθρωπος ασεβής, βεβαίως στο βάθος. Δεν είχε την τόλμη και την πίστη να ζητήσει. Και μέσα στην καρδιά του, αυτός είχε φτιάξει το σχέδιό του. Το σχέδιό του ήταν να καλέσει την Ασσυρία, τον βασιλιά της Ασσυρίας, πιο πάνω, να έρθει η βοήθειά του, κάτω από όρους τελείως ταπεινωτικούς. Και πραγματικά ήρθε κατόπιν ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Θελγάθ Θελνασάρ, και κατέλαβε την Συρία και τον Ισραήλ και εστενεχώρησε και τον Ιούδα, τον έκανε φόρο υποτελή. Και εν συνεχεία η καταστροφή βέβαια ήλθε αργότερα και του άλλου κομματιού του Ιούδα, της Ιερουσαλήμ. Είχε κάνει το σχέδιό του να ζητήσει βοήθεια από τον Ασσύριο βασιλιά και δεν ήθελε να ζητήσει από τον Θεό. Και ο προφήτης λέει τα λόγια τούτα εις τον βασιλέα τον Άχαζ. Και είπε ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα οι 20 Δαβίδ. Επειδή ο Άχαζ αρνήθηκε προηγουμένως, είπε δεν θέλω ζητήσει, ούτε θέλω πειράσει τον Κύριον. Ήταν ένα πρόσχημα αυτό, διότι αυτός είχε το δικό του σχέδιο και είχε στηριχτεί στον Ασσύριο βασιλιά. Είπε ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα 20 Δαβίδ, μικρό πράγμα είναι για εσάς να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεό μου. Βέβαια ο Ισαΐας όταν μιλάει, εκείνη την στιγμή στρέφεται προς τον οίκον Δαβίδ, δηλαδή προς όλο τον Ισραήλ, και μιλάει για ένα μελλοντικό καιρό, διότι δίνει ένα σημείο σωτηρίας. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και συνεχίζει, βούτυρον και μέλι θέλει φάγει όσου μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν, διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν, η γη την οποία αποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτής. Ο Κύριος θέλει φέρει επί σέ και επί το λαό σου και επί τον οίκον του πατρός σου ημέρας έδινες δεν ήρθον αφής ημέρας εχωρίστε από του Ιούδα ο Εφραήμ δια του βασιλέως της Ασσυρίας. Και ούτω καθεξής. Η προφητεία αυτή έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος απέβλεπε πολύ μακριά και μίλησε για μια σωτηρία πολύ μακρινή η οποία θα ερχόταν κάποτε. Αλλά είχε και ένα άλλο σκέλος που αφορούσε την σωτηρία την εγγύης, την καταστροφή των δύο αυτών βασιλέων που συνεμάχησαν μαζί εναντίον του Άχαζ και εναντίον του βασιλείου του Ιούδα. Θα κατεστρέφονται αυτοί οι δύο βασιλείς. Και πότε θα γινότανε αυτό? Αυτό θα γινότανε πριν το πεδίο μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Ποιο ήταν αυτό το παιδάκι? Το παιδάκι αυτό ήταν το παιδί του Ισαΐα, βεβαίως. Διότι μιλούσε και έχουμε το όνομά του εν συνεχεία η προφήτησα που θα γεννήσει τον Υιόν και θα καλέσει στο όνομά του Μαχέρ Σαλάλ Χας Βάζ, λέει στο 8ο κεφάλαιο. Και πριν το παιδί πει πάτερ μου και μήτερ μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λάφυρα της Σαμαρίας θα διαρπαχθούν έμπροσθεν του βασιλέως της Ασσυρίας. Αυτό θα γίνει. Και ο Θεός προφητεύει την καταστροφή αυτών των δύο λαών. Πριν ακόμα το παιδάκι αυτό μόλις γεννηθεί και πριν ακόμα αρχίσει να μιλάει, θα είχε φέλθει η καταστροφή των δύο λαών. Αλλά το άλλο σκέλος της προφητείας αφορά ένα σωτηριακό γεγονός το οποίο θα γινόταν στο μέλλον το απότερο. Και ποιο ήταν αυτό το σωτηριακό γεγονός? Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Οι λέξεις ο Κύριος σας δίνει σημείον, και το σημείον ήταν πάντοτε ένα υπερφυσικό γεγονός το οποίο θα ελάμβανε χώρα. Και τι ήταν το σημείο? Η Παρθένος, όχι κάποια Παρθένος, όχι μια Παρθένος, η Παρθένος, με το άρθρον «η», έτσι το έχει ή στο κείμενο το εβραϊκό, και έτσι το έχουν και οι μετάφρασεις των Εβδομήκοντα. Πρόκειται λοιπόν περί μιας Παρθένου, η οποία στην ιστορία μέσα θα γεννήσει Υιόν και το όνομά του θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Τι θα πει η λέξη Εμμανουήλ?
όλα αυτά τα ονόματα τα οποία γράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού έχουν όλα τους μία έννοια και μία σημασία. Τα ονόματα τα εβραϊκά είχαν όλα μία σημασία βαθυτέρα. Επί παραδείγματι, οι λέξεις Ισαΐας μέσα στη ρίζα των λέξεων αυτών είναι οι λέξεις Γιαχ, Γιαχβέ. Ισαΐας είναι ο Γιαχβέ έσωσε. Η Ιερεμίας θα πει ο Γιαχβέ εστερέωσε. Σοφωνίας είναι ο Γιαχβέ έκρυψε. Ζαχαρίας θα πει ο Γιαχβέ θυμήθηκε. Η Εζεκιήλ θα πει ο Θεός είναι ισχυρός. Δανιήλ θα πει ο Θεός είναι ο κριτής μου. Ιωήλ είναι η ρίζα Ελ, Ιλ. Ιωήλ θα πει ο Γιαχβέ είναι Θεός. Ιω Ελ. Ιω Ιωχωβά Ελ. Ο Θεός, ο Ιεχωβά είναι Θεός. Και οι λέξεις Εμμάνουήλ θα πει ο Θεός είναι με θυμόν μαζί μας. Ώστε λοιπόν το σημείο το οποίο θα έδιδε θα ήταν κάποιο πρόσωπο που θα εγεννάτο από γυναίκα. Η Παρθένος. Και αυτή η φράση, οι λέξεις μάλλον του Ισαΐα του προφήτου μας φέρνει στη μνήμη την αρχική υπόσχεση του Θεού, την προφητεία την οποία ο Θεός από αρχής έδωσε, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Δηλαδή κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα. Και εδώ πέρα έχουμε λοιπόν, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν. Το σπέρμα της γυναικός. Είναι λοιπόν επανάληψης και μάλιστα μεγένθηση αυτής της αρχαίας προφητείας που είχε υποθεί τότε στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας ότι κάποιος που θα ερχόταν με κάποια μυστηριώδη γέννηση και θα εγεννάτο, αυτός θα ήταν ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, θα συνέτριβε τον εχθρό και θα έσωζε. Βέβαια ο λαός περίμενε μια σωτηρία και ο Άχαζ ο βασιλιάς περίμενε μια σωτηρία από τους δύο βασιλείς της Συρίας και του Ισραήλ που είχαν συμμαχήσει εναντίον του. Αυτή ήταν μια απειλή, αλλά δεν ήταν εκείνη η απειλή, η θανάσιμη, και δεν ήταν η σωτηρία που θα ερχόταν, η σωτηρία αυτή, η οποία θα ερχόταν οπωσδήποτε και αυτή η σωτηρία, αλλά δεν ήταν η σωτηρία η άλλη που θα ερχόταν, η μακρινή σωτηρία, που θα ήταν σωτηρία από έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, από τον οποίο απειλιόταν, υπηλείτο ο λαός. Αυτή η σωτηρία η μακρινή, η μεγάλη, η ολοκληρωτική θα ερχόταν από τον Εμμανουήλ που το όνομά του είναι αποκαλυπτικό ότι η προσωπικό της αυτή ήταν θεία ενσάρκωσης. Ήταν θείο πρόσωπο το οποίο θα γεννάτο εκ γυναικός, θα απεκλείεται ο άνδρας για να μην έρθει κάποιος στον οποίο θα υπήρχε η κληρονομικό της αμαρτίας. Το όνομά του ήταν αποκαλυπτικό ότι ήταν παρουσία Θεού ανάμεσά τους και αυτή η προσωπικό της θα έσωζε τον λαόν μια σωτηρία πολύ μεγαλύτερη από εκείνη την οποία περίμενε ο Άχαζ να σωθεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός μιλάει εις τον προφήτη τον Ισαΐα για την έλευση του Εμμανουήλ από την Παρθένο. Αυτά τα κεφάλαια, το ζήτα, το Ήτα, το Θήτα, το Ιώτα, το Ιώτα Άλφα του Ισαΐα είναι τα κεφάλαια, ονομάζονται το κατεξοχήν βιβλίο του Εμμανουήλ. Το βιβλίο του Εμμανουήλ, το Ζήτα, το Ήτα, το Θήτα, το Ιώτα και το Ιώτα Άλφα. Στο Ζήτα κεφάλαιο προαναγγέλλεται η γέννησή του. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν και το όνομα αυτού θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Στο ζήτα κεφάλαιο λοιπόν προαναγγέλλεται η γέννησή του. Στο θήτα κεφάλαιο έχουμε την γέννηση η οποία έχει ήδη γίνει. Λέει στο θήτα κεφάλαιο. Δεν θέλει είστε όμως τι ούτων θάμβωμα εις την γην την τεθλιμένη. Εν της προτέρης καιρής εξουθένωσε την γην Ζαβουλών και την γην Εφθαλήμ. Εν δε της υστέρης έκαμε ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου την Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός ο περιπατών εντός σκότη είδε φως μέγα.
εις τους κατημένους εν γης και άστανά του φως έλαμψε εις αυτούς. Και στο έξι εδάφιο, διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Στην πρώτη λοιπόν, στο 7ο κεφάλαιο, αναγγέλλεται η γέννησή του. Μέλει να γεννηθεί. Στο 8ο κεφάλαιο, στο 9ο κεφάλαιο, έχει ήδη γεννηθεί. Διότι πεδίον εδόθη εις ημάς. Και το όνομά του είναι θαυμαστό. Το πεδίο αυτό, το οποίο θα κάνει στην σωτηρία, είναι θαυμαστό πρόσωπο. Και τα ονόματα είναι αποκαλυπτικά της προσωπικότητος. Είναι το ονομαστή θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μελλοντικού αιώνος, άρχοντας της ειρήνης. Και στην εξουσία του, επαναλαμβάνοντας την προφητεία την οποία είχε πει στον Δαβίδ, δεν θα υπάρξει τέλος στον θρόνο του και στη βασιλεία του. Θα βασιλεύσει για πάντα. Εις δε το 11ο κεφάλαιο, από το 1 έως το 11, έχουμε πλέον το πεδίο αυτό να βασιλεύει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και μας δίνει τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Συνεπώς θα είναι καταγωγή από τον Δαβίδ. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου και τελικά με αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνη τους φτωχούς και εν ευθύτητη θέλει περασπίζεστε τους ταπεινούς της γης και θέλει πατάξει την γη εν τη ράβδο του στόματος αυτού και δια της πνοής των χιλέων αυτού θέλει θανατώνει τον ασεβή και η δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίως αυτού και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Και ο λύκος θέλει συγκατοικεί μετά του αρνίου, η λεοπάρδαλη θέλει να πάβεστε μετά του ερυθίου, ο μόσχος και ο σχήμνος και τα συντεφτά ομού και μικρών παιδίων θέλει οδηγεί αυτά. Και οι δάμαλης και οι άρκτος θέλουν συμβόσκεστε, τα τέκνα αυτών θέλουν αναπάβεστε ομού και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς ο μπούς. Και το θυλάζον παιδίον θέλει παίζει στην τρύπα της ασπίδος του φιδιού και το απογεγαλακτισμένο παιδίον θέλει βάλει την χείρα αυτού εις την φωλεά του βασιλίσκου. Δεν θέλουσι κακοποιεί, ουδέ φθείρει εν όλο το Αγίο μου όρι, διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσα. Και εν εκείνη τη ημέρα προς τη ρίζα του Ιεσέη της θέλει είσταστε σημαία των λαών, προς αυτόν θέλουσι προστρέξει τα έθνη και η ανάπαυση αυτού θέλει είστε δόξα. Εδώ έχουμε πλέον τον βασιλέα να βασιλεύει και τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του. Δικαιοσύνη, ειρήνη, απάνω σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την χιλιετή βασιλεία του Κυρίου σε μια θαυμασία περιγραφή. Το πρόβατο μαζί με τον λύκο, το παιδάκι θα παίζει στην τρύπα του φιδιού και δεν θα φτύρουν σε όλη την περιοχή που ο Κύριος θα βασιλεύει, δεν θα φτύρει, δεν θα υπάρχει φθορά. Και το πρόσωπο αυτό που θα είναι η ρίζα του Ιεσέ, αυτό θα σταθεί σημαία των λαών και η ανάπαυση αυτού θα είναι δόξα. Η ανάπαυση που θα δώσει στον κόσμο θα είναι δόξα. Αυτά λοιπόν τα κεφάλαια, το 7ο, το 8ο, το 9ο, το 10ο και το 11ο είναι το βιβλίο του Εμμανουήλ. Μας μιλάει για αυτό το πρόσωπο που θα έρθει από γυναικός και το οποίο θα βασιλεύσει. Και τέλος, δύο ακόμα μικρές μεγάλες προφητείες, τόσο μεγάλες, όπως είναι η προφητεία του Μιχαία στο 7ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο, ο οποίος Μιχαίας, ενώ κρίνει τους πολιτικούς άρχοντες του καιρού του, στο γάμα κεφάλαιο 1-4, τους θρησκευτικούς άρχοντες στο 5 εδάφιο 8 του γάμα κεφαλαίου,
μιλάει για κρίση στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρο το έθνος από το 9 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο στο 12 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, έρχεται εν συνεχεία στο ε κεφάλαιο στο 2 εδάφιο να μας πει ξαφνικά, αφήνοντας την Ιερουσαλήμ, πράγμα συνήθιστο, διότι θα έπρεπε για εκείνη να μιλήσει την μεγάλη πόλη που ήταν η πρωτεύουσα του Ισραήλ, έρχεται στο ε2 να πει «Και εσύ Βηθλεέμ Εφραθά», ενώ δεν είχε λόγο να το πει αυτό. Δεν υπήρχε λόγος να στραφεί στη Βηθλεέμ. Μιλούσε για τους άρχοντες τους πολιτικούς, μίλησε για τους θρησκευτικούς, τους έκρινε, μίλησε για την Ιερουσαλήμ ότι, και τα έθνη τριγύρω ότι θα κριθούνε, και ενώ θα έπρεπε να συνεχίσει την προφητεία του, ξαφνικά γυρίζει και μιλάει για μία πόλη μέσα, πολύχνη, μέσα στο Ισραήλ, που ήταν μικρούλα, μικρούτσικη, ασήμαντη, μπορούσε να αναφερθεί σε πόσες άλλες πολιτείες του Ισραήλ, αφήνει ολόκληρο τον Ισραήλ και στρέφει σε αυτή την πολιτεία για να πει «Και εσύ Βηθλεέμ Εφραθά, ή μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, θέλει εξέλθησε με ανήρ για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου έξοδοι είναι απαχής από ημερών αιώνας». Κοιτάξτε, και μας μιλάει για έναν ηγήτορα στον Ισραήλ, ο οποίος υπάρχει από αιωνιότητος η καταγωγή του.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πλησιάζομαι στο θρόνο της δόξης σου, ο Θεέ μας, και καταθέτω με το πρωινό τούτο το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τον ένο και τη λατρεία που σου ανήκουν. Όλοι σε ευχαριστούμε για το ένδοξο σχέδιο της σωτηρίας που σύ, ο Θεός της αγάπης, συνέλαβες και πραγματοποίησες για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο. Όλοι σε ευχαριστούμε για την πόρτα την ανοιχτή της σωτηρίας για κάθε ψυχή. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό και για το αίμα Του και για τη θυσία Του, για τον Σταυρό του Γολγοθά, χάρη στον οποίον πολλές ψυχές και εμείς όλοι ήρθαμε πλησίον Σου. Γεννήκαμε δική Σου, ανήκομαι σε Σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες και μας ξεχώρισες για εκείνη την ημέρα τη θαυμαστή, όταν θα γίνει η συγκέντρωση και η φανέρωση των παιδιών των δικών Σου, να είμεθα κι εμείς τη δόξα εκείνη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία Σου στον κόσμο τούτον, την οποία παρακαλούμε πολύ να ευλογήσεις με κάθε ευλογία πνευματική και να δοξαστείς, να μας αξιώσεις να δώσουμε μια μαρτυρία σωστή, πιστική, δυνατή, που θα σε δοξάζει στον κόσμο. Πριν αφήσουμε τον κόσμο τούτον και έρθουμε σε Σένα, όλοι σε παρακαλούμε για το έθνος μας, τους επικεφαλείς, τους αρχομένους επίσης, να επισκεφτείς, να δώσεις μετάνοια, επιστροφή. Δώσε ένα πνεύμα ειρήνης και ησυχίας εσωτερικής, ο Κύριε. Επιτίμησε τα δαιμόνια του διχασμού και των διαιρέσεων. Ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς τα έθνη της γης, όλα τριγύρω μας, στα όρια μας, για να έχουμε ειρήνη, και πέρα μακριά, εσύ ο καταπάβων τους πολέμους μέχρι των περάτων της γης, να πλώσεις το χέρι σου το κράτεό, να σταματήσεις την σφαγή εκεί στον Περσικό, να αποκαταστήσεις ειρήνη, να δώσεις την τάξη τη δική σου. Και σε παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις και το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έλθουν γρήγορα καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Θεού μας. Τάχινε την έλευση σου, Κύριε Ιησού, προσμένη η Εκκλησία σου, προσμένουμε όλοι. Και τώρα παρακαλούμε, παραδιδόμεθα στα χέρια σου και παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Δόξασε το όνομά σου, ο Θεέ μας, ανάμεσά μας, μεγάλινε, ύψωσε τον Χριστό και δόξασε τον Χριστό στις καρδιές όλων μας. Κύκλωσέ μας με τους Αγίους Αγγέλους, επιτίμησε τον εχθρό και απομακρυνέ τον από τα όρια μας, και δώσε μια ώρα απόλαυσης του προσώπου σου, χαράς και αγκαλιάσεως από τις παρουσίες σου. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ζητούμε και προσευχόμεθα όλα αυτά, για τη δόξα τη δική σου, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω ένα μικρό ψαλμό, τον Ρο Κάπα Έψιλον, αρχικά, και ένα κομμάτι από τον Ισαΐα. Οι πεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Σιών, το οποίον δεν θέλει σαλευτεί, εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό τον ωραίον, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Διότι δεν θέλει διαμένει η ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, για να μη εκτείνωση η δίκαιη τα σχήρας αυτών εις την ανομία. Αγαθοποίησε, Κύριε, τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία, τους δε εκκλίνοντας εις τα σχολιάς οδούς αυτών, τα μπερδεμένους δρόμους των. Ο Κύριος θέλει απαγάγει αυτούς μετά των εργαζομένων την ανομία, ειρήνην στον αληθινό Ισραήλ του Θεού. Και διαβάζω και στον Ισαΐα, στο 8ο κεφάλαιο του Ισαΐα, από το εδάφιο 11.
διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά και με εδίδαξε να μη περιπατώ εν διοδό του λαού τούτου λέγον μη ύπητε συνωμοσία περιπαντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει υπή συνωμοσία και των φόβων αυτών μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξτε τον Κύριον των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας και θέλει είστε δια αγιαστήριον, θέλει είστε όμως δια πέτρα προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως στους δύο οίκους του Ισραήλ που είσαντε ασεβείς, δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ επειδή είσαν ασεβείς και πολλοί θέλουν προσκόψει επ' αυτά και πέσει και συντριφτεί και παγιδευτεί και πιαστεί, ενώ για τον πιστό είναι ο Θεός αγιαστήριον. Δέσε τη μαρτυρία, σφράγισε τον νόμο μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμένει τον Κύριον ως της κρύπτη το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ και επ' αυτόν θέλω είστε πεπιθός. Ιδού, εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος για σημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ παρά του Κυρίου των δυνάμεων του κατοικούντος εν το όρις Ιών. Και όταν σας είπωσι ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Εις τον νόμο και εις την μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και θέλουσι περάσει δι' αυτής της γης, σκληρός, βεβαρημένη και λιμότοντες, και όταν πεινάσωσι, θέλουσι αγανακτή, και θέλουσι κακολογή τον βασιλέα αυτών και θεών, και θέλουσι αναβλέψει εις τα άνω, έπειτα θέλουσι εμβλέψει εις τη γη και ειδού ταραχή και σκότος, θάμβομα αγωνίας, και θέλουσι εξωστεί εις το σκότος. Ζούμε, αγαπητοί, σε εποχές ταραγμένες. Σε ένα κόσμο ταραγμένων κυριολεκτικά. Γύρω μας πόλεμοι, απειλές οικονομικών κρίσεων, κοινωνικές αναστατώσεις, κύματα σηκώνται από μια μεριά, κύματα από την άλλη, η εγκληματικότητα αυξάνει, ροπή στην ανηθικότητα και στα ναρκωτικά, ένας κόσμος ταραγμένος. Και η ψυχή του ανθρώπου του Θεού αισθάνεται μέσα της μια σύνθλιψη. Θα ήθελε πολλές φορές να φύγει. Και είναι πολλές φορές που έρχονται αυτά τα λόγια, τα όμορφα του ψαλμοδού στα χείλη μας. Αχ, ποιος να μου έδινε φτερούγια σαν του Περιστεριού. Θα πετούσα να αναπαυθώ. Να, θα απομακρυνόμουν φεύγοντας. Θα διέμενα στην έρημο. Θα ετάχυνα την φυγή μου από την ορμή του ανέμου, από τη θύρα, λέει ο ψαλμοδός. Πόσο όμορφα λόγια. Αλλά και ο προφήτης των θρήνων, ο Ιερεμίας, γράφει επίσης ήθε να είχα στην έρημο κατάλημα οδηπόρων, όπως μένουν οι οδηπόροι στην έρημο σε ένα κατάλημα, να είχα κι εγώ ένα τέτοιο για να εγκαταλείψω το λαό μου, τον κόσμο γύρω μου και να απέλθω από αυτούς, γιατί όλοι είναι μοιχή, άθροισμα απίστων. Τεντώνουν τη γλώσσα τους σαν το ψεύδος, σαν τόξο ψεύδους. Κάνουν κατορθώματα πάνω στη γη, κατορθώνουν πολλά πράγματα. Όχι όμως για την αλήθεια, όχι για την αλήθεια. Διότι προχωράνε από κακία σε κακία και των Θεών δεν γνωρίζουν παντελώς. Είναι πραγματικά ο κόσμος τέτοιος. Και λέγω η ψυχή του ανθρώπου του Θεού είναι αναστατωμένη. Θα ήθελε να πάρει φτερούγια να πετάξει να φύγει. Θα ήθελε να φύγει, να απομακρυνθεί, να πάει σε έρημο τόπο, να μην βλέπει και να μην ακούει από τα όσα κακά γίνονται και μας τριγυρίζουν σε τούτο τον κόσμο. Και γίνεται πιο έντονο το συναίσθημα και πιο απαιτητικό το συναίσθημα της φυγής για τον ουρανό. Πότε θα φύγουμε, πότε θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, πότε στην αιώνια
που βασιλεύει ειρήνη, γαλήνη, χαρά, η αγαλίαση στην παρουσία του Θεού. Πώς θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού να ξεφύγει από όλα αυτά τα πράγματα? Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος ο απ' έξω έχει χάσει το στόχο. Η αμαρτία τον έχει βγάλει έξω. Και είναι τα λόγια τα οποία λέγει ο προφήτης, ο Ισαΐας, που διαβάσαμε στο ΙΤΕ κεφάλαιο, πολύ αποκαλυπτικά για αυτούς τους τελευταίους καιρούς, πώς πραγματικά ο άνθρωπος θα φτάσει να γίνει και πώς θα καταντήσει ο άνθρωπος. Θα περάσουν, λέει, πάνω από τη γη τούτη σκληρός, φορτωμένοι και λοιμότοντες, πεινασμένοι. Πεινασμένοι από ζωή, πεινασμένοι από χαρά, πεινασμένοι από οτιδήποτε πνευματικό και υλικό. Και όταν πεινάσουν και βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, θα αγανακτούν. Θα κακολογούν το βασιλέα τους και Θεό τους. Θα βάλουν με το Θεό. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Δεν τους ακούμε τριγύρω? Ο Θεός φταίει για όλα. Και για τον περσικό κόλπο φταίει ο Θεός. Και για κάθε κακό που γίνεται φταίει ο Θεός. Αιτιόμεθα τον Θεόν. Θα κακολογούν το βασιλέα τους και Θεό τους. Και θα αναβλέψουν επάνω, όχι ελπίζοντες, αλλά οργισμένοι. Θα αναβλέψουν επάνω, έπειτα θα εμβλέψουν στη γη και ειδού τη ταραχή και σκοτάδι, θάμβωμα αγωνίας. Και τότε θα εξωστούν όλοι στο σκοτάδι. Αυτή είναι η τύχη τους. Αυτή είναι η πορεία τους. Αυτός είναι ο δρόμος των ανθρώπων μέσα εκεί στον κόσμο. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θέλει την ειρήνη του και τη χαρά του, πώς μπορεί να φύγει από αυτόν τον ταραγμένο κόσμο? Είναι ένας κόσμος ταραγμένος. Λέει ο ψαλμοδός εδώ, αυτοί που εμπιστεύονται στον Κύριο. Άρα δεν υπάρχει άλλη φυγή και άλλος τρόπος φυγής και λύσης. Εκείνοι που εμπιστεύονται στον Κύριο είναι σαν το όρος ιό. Δεν θα σαλευθεί. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από τον ταραγμένο, από τον κόσμο, από την ταραχή, είναι να πιαστείς από τον Κύριο και να στηριχθείς εις το Θεό ειλικρινά και πραγματικά. Εκείνοι που εμπιστεύονται στον Κύριο είναι σαν το όρος ιών που δεν θα σαλευτεί, στον αιώνα διαμένει. Όπως η Ιερουσαλήμ κυκλωνόταν από τα βουνά, κάπως έτσι ο Κύριος κυκλώνει τριγύρω το λαό του. Δεν το βλέπουμε, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ότι ο Θεός δεν μας αφήνει. Ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο της ταραχής ο Θεός μας κυκλώνει. Κυκλώνει το λαό του από του νυν και έως του αιώνος. Και όχι μόνο τον κυκλώνει, αλλά και επιβλέπει ώστε η ράβδος, η δύναμη της ασεβίας να μην

θηκό το οποίο ο προφήτης έμαθε από το Θεό, που ο Κύριος το ανεκκίνωσε και του είπε πιο μυστικό. Σαν τρόπος φυγής απελευθερώσεως από τον κόσμο τούτον της ταραχής. Πιο μυστικό. Ούτως ελάλησε ο Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά. Και με δίδαξε. Και με δίδαξε. Πόσο πρέπει να διδαχθούμε, να μάθουμε αυτό το μυστικό. Με δίδαξε. Να μην περιπατώ εν διωδώ των εθνών. Μη γίνεσαι ένα με ό,τι λένε και κάνουν απ' έξω και γύρω σου. Μη συνταυτίζεις τον εαυτόν σου με τον κόσμο του περιβάλλοντος. Ούτε και με τις ιδέες τους, με τη φιλοσοφία τους, με τις σκέψεις τους, με τους φόβους τους, με ό,τι λένε. Μη συνταυτίζεσαι. Πηγή σου πρέπει να είναι ο λόγος του Θεού. Εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να έχεις αλλού, απ' αλλού την τροφοδοσία σου. Δεν μπορείς λοιπόν, δεν πρέπει να συνταυτίζεσαι. Μη περπατείς την οδόν που περπατάνε αυτοί και μη λες μέσα σου όταν λένε αυτοί συνωμοσία. Μην πεις κι εσύ περί παντός πράγματος, περί του οποίου αυτοί, ο λαός αυτός θα πει συνωμοσία, κακό, φοβερό, γύρω. Εσείς μη το πείτε και εσείς μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε το φόβο τους. Εσείς τον Κύριον των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε. Κοίταξε μέσα στην καρδιά σου και στη ζωή σου πώς θα σέβεσαι το Θεό και πώς θα υψώνεις το Θεό και πώς ο Θεός θα είναι αυθεντία στη ζωή σου και ο λόγος του νόμος μέσα σου και το θέλημά του επιταγή μέσα σου. Κύριον τον Θεό να γιάσατε και αυτός να είναι φόβος σας και αυτός να είναι ο τρόμος σας. Να τρέμεις για το Θεό και να φοβάσαι για το Θεό. Μήπως δεν είμαι αριστός μπροστά του. Μήπως δεν περπατάω καλά. Και θα είναι για αγιαστήριο. Θα είναι όμως πέτρα προσκόμματος για τους άλλους. Για τον πιστό ο Θεός θα είναι αγιαστήριο. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές λέγω αυτή η συμβουλή. Το ότι πρέπει να υψώνεις το Θεό, να φοβήσεις το Θεό, να τρέμεις το Θεό. Να αγιάζεις το Θεό στη ζωή σου είναι πολύτιμη. Εκείνο πρέπει να είναι η προσοχή μας. Μέσα σε έναν κόσμο ταραγμένο. Το φόβο τους μην το φοβηθείτε. Μείνετε στερεοί στον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει. Και αν έρθουν λέει και σας πούνε πάμε στους μορμηρίζοντας, πάμε στους ενοικιαζομένους, πάμε στους νεκρομάντες, πάμε σε όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να μας πούνε το μέλλον και να μας πούνε την τύχη και να μας δώσουν ερμηνεία για τα πράγματα. Και είναι πραγματικά κάτι τέτοιο το οποίο γίνεται. Δεν είναι τέτοιο το οποίο γίνεται σήμερα και ο αποκρυφισμός έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι μεγάλοι πολιτικοί, οι άρχοντες, μικροί και μεγάλοι και προστρέχουν στους αποκρυφιστές παντός είδους. Αστρολόγους, ιονοσκόπους, καφετζούδες και χαρτορίχτρες και ένα σωρό για να πληροφορηθούν για τη ζωή τους, για το μέλλον τους. Δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς. Εάν αυτά τα πράγματα υπάρχουν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φως, τότε φως δεν υπάρχει μέσα τους. Εάν δηλαδή οι άνθρωποι του Θεού τρέχουν σε αυτά, δεν υπάρχει φως μέσα τους. Ο λαός δεν θα ρωτήσει το Θεό του, λέει ο Ισαΐας. Δεν θα ρωτήσουμε το Θεό μας. Θα προστρέξουμε στους νεκρούς για να μάθουμε για τους ζωντανούς. Να μας πούνε οι νεκροί για τους ζωντανούς. Μεταξύ των παιδιών του Θεού, εάν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και αν δεν λένε αυτά, δεν υπάρχει φως. Αυτά τα πράγματα φυσικά ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού. Δέσε τη μαρτυρία και τον νόμο μεταξύ των μαθητών μου, λέει ο Κύριος. Ο Κύριος έχει τους δικούς του. Και ο άνθρωπος ο δικός του δεν μπορεί να συντάσσεται και να συμπορεύεται με ό,τι γίνεται στον κόσμο. Ο άνθρωπος ο δικός του έχει τον Θεόν του. Έχουμε αξιωματικά στη ζωή μας την παρουσία του Θεού. Έχουμε τον Θεόν στον οποίον στηρίζομεθα, τον Θεόν στον οποίον ελπίζομαι, τον Θεόν που, τον οποίον ρωτάμε. Και εγώ λέει ο Ισαΐας θα περιμένω τον Κύριον όσο και να αργεί και όσο και να κρύπτει το πρόσωπό του από τον Ισραήλ. Θα τον περιμένω τον Κύριον. Να περιμένουμε τον Κύριον διότι είναι ζωντανός, αληθινός, γεμάτος αγάπη και μπορεί να δώσει απελευθέρωση. Ζούμε σε κόσμο ταραγμένο.
Πού η

απελευθέρωσης και πώς, μόνον σε στενή σχέση με τον Θεό της ζωής μας, να ακουμπήσουμε, να τον φοβούμεθα, να τον προσέχουμε, να τον αγιάζουμε στη ζωή μας, και τότε αυτός για μας είναι αγιαστήριον, καταφύγιον, ειρήνη της ψυχής και ανάπαυση της ψυχής. Χωρίς μας να μας πει ένα δίμηνο.

Σε ευχαριστούμε για όλη την αγάπη σου για μας, Πατέρα μας ευλογημένε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η εγγύησης, είσαι η απελευθέρωσης, το αγιαστήριο, η καταφυγή για την ψυχή του πιστού μέσα στον ταραγμένο τούτο κόσμο στον οποίο ζούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και αποκάλυψης του προσώπου σου, των σχεδίων σου, του χαρακτήρου σου για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, μείνε μαζί μας. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα ένας κόσμος ταραγμένος τριγύρω μας, είναι και το άτομο που είναι ταραγμένο. Το άτομο τη σημερινή εποχή ζει μια δραματική κατάσταση, ένα διχασμό εσωτερικό. Κατέχεται από ένα σύνδρομο κακής ένοχης συνείδησης που τον κυνηγάει παντού. Το άτομο είναι ταραγμένο, η μονάδα αυτή του κοινωνικού συνόλου. Και βεβαίως το Πνεύμα του Θεού δεν σταματάει τους γλυκείς του ελέγχους σε όλους τους ανθρώπους για να οδηγήσει την ψυχή και να την φωτίσει για αιώνιες αλήθειες, όπως είναι μια και μοναδική αμαρτία που πράττει ότι δεν πιστεύει στον Υιό του Θεού, όπως είναι η δικαιοσύνη του Χριστού την οποία αγωνίζεται το Πνεύμα να την δείξει και να φωτίσει κάθε άνθρωπο, να μάθεις ότι αυτός ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος του Θεού και αδίκως απέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Αγωνίζεται να δείξει την κρίση η οποία επικρέμεται επάνω στον κόσμο, επειδή ο άρχοντας ήδη του κόσμου τούτου έχει κριθεί, το Πνεύμα του το Άγιο με τους ελέγχους του. Αλλά ο άνθρωπος φυσικά διαθέτει τα πάντα στη σημερινή ηλιστική εποχή μας, αλλά τούτη η ηλιστική και ανήθικη εποχή δεν του δίνει απάντηση στα εσωτερικά ερωτήματα της ψυχής του. Ο άνθρωπος νιώθει έλλειψη αγάπης, νιώθει απομονωμένος πνευματικά και εγκαταλελειμμένος, νιώθει το φόβο του θανάτου μέσα του και γύρω του, το ένιγμα της παρουσίας του κακού στον κόσμο, τον ταράσει, και ακόμα το μυστήριο της ύπαρξης του Θεού, οι προβληματισμοί του, αν υπάρχει ο Θεός ή δεν υπάρχει, τον κυνηγούν, δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Ο άνθρωπος εις τον κόσμο είναι ταραγμένος. Από τη μια μεριά η ζωή τριγύρω του υποβάλλει ψεύτικες υποβολές ότι ο ηθικός κόσμος δεν έχει αξία. Ηθικές αξίες δεν υπάρχουν. Ό,τι φας, ό,τι πεις, αυτό είναι. Από την άλλη μεριά, μέσα του αισθάνεται κάτι διαισθήσεις αληθινές. Τη διαίσθηση ότι υπάρχει Θεός, μπορεί να υπάρχει Θεός. Τη διαίσθηση μήπως έχουμε ψυχή. Τη διαίσθηση ότι υπάρχει ενδεχομένως ζωή πέραν του κόσμου τούτου. Την διαίσθηση την πιο τρομερή, ότι υπάρχει ανταποδοτική δικαιοσύνη που τον περιμένει καθώς θα φύγει από τον κόσμο τούτον να τον κρίνει. Να τον κρίνει. Και λέγω, το άτομο είναι τρομερά διχασμένο, είναι σε δραματική κατάσταση. Έλεγε ένας μεγάλος ψυχολόγος, ο Αντρέ Μαλρό, το δράμα της σημερινής Ευρώπης είναι το δράμα μιας κακής ένοχης συνείδησης. Υπάρχει απελευθέρωση. Μπορεί το ταραγμένο άτομο να ελευθερωθεί. Μπορεί να ξεφύγει από την ταραχή. Ή όπως λέει ένας άλλος ψυχολόγος, μεγάλος πάλι, ψυχίατρος μάλλον, μεγάλος, ο Πολ Τουρνιέ, χριστιανός. Πώς θα είναι δυνατόν το άτομο να είναι ολοκληρωμένο μέσα σε ένα θρηματισμένο κόσμο. Να διατηρηθεί ολοκληρωμένο μέσα σε ένα σπασμένο κόσμο, θρηματισμένο κόσμο. Η μόνη λύση, λέει ο Τουρνιέ, είναι να επιστραφήσει στον Χριστό. Είναι όμορφο ότι μεγάλοι άνθρωποι διατύπωσαν τέτοιες ιδέες. Και διαδηλώνει ελεύθερα και με ευθύτητα την πίστη του στο πρόσωπο του Χριστού, να στηριχθήσει στον Χριστό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί στην προς Εφεσίους,
μας, νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων στις οποίες περπατήσαμε. Είμεθα ακόμα τέκνα οργής από τη φύση μας. Λέει, τι αυτό το καημένο, κοίταξε το τι λουλούδι είναι, τι τριαντάφυλλο είναι αυτό. Το παίρνουμε, το αγκαλιάζουμε, το φιλούμε και το βλέπουμε στην αθωότητά του και το χαιρόμεθα. Έχει όμως μια φύση μέσα του. Όλος ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονται μέσα του. Για κάνε το πως μεγαλώνει να δεις. Έλεγε κάποιος, το είχαμε λέει στο σπίτι, προσέχαμε να μην λέμε ψέματα, προσέχαμε να μην οργιζόμαστε, προσέχαμε να μην φωνάζουμε, προσέχαμε τούτο, προσέχαμε το άλλο. Αλλά ήρθε η ώρα και αυτό λέει, έβγαλε από μέσα του έναν κόσμο. Πάταγε το πόδι του και λέει, θέλω. Θυμούνε, οργιζότανε. Αν έβλεπε κάποιο άλλο να το χαϊδεύει, αυτό, να ορμήσει απάνω να το χτυπήσει. Και ζήλευε. Από πού βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα? Εμείς λέει, δεν κάναμε τέτοια στο σπίτι και προσέκαμε να μην τα μεταδώσουμε. Από πού βγήκαν? Εμείς είναι η φύση του χαλασμένη. Μα το βλέπεις σαν λουλούδι, αλλά είναι φύση. Το τρυφερό της γκορτσιάς και της αγριαλιάς είναι τόσο τρυφερό που το κόβεις με τον νύχι σου. Το νυχάκι σου το κόβεις. Αλλά είναι γκορτσιά. Είναι νερατζιά. Είναι αγριαλιά. Και άμα μεγαλώσει, θα δεις τι καρπό θα σου φέρει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μονάχα αν ο άνθρωπος έρθει στο Χριστό και μπολιαστεί. Τότε μπορεί να αλλάξει η εσωτερική του φύση. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στην προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Θεός όμως. Το όμως είναι αντίθεση στην κατάστασή μας. Σε αυτό που είμεθα. Ο Θεός όμως. Πλούσιος όν εισέλεος. Όχι γιατί μας το χρώσταγε. Όχι γιατί μας το όφιλε. Για την πολλή του αγάπη με την οποία μας αγάπησε. Ήταν έργο αγάπης. Και ενώ είμεθα νεκρή εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Ο Ιησούς το Σταυρό σε συνδιαλάσει με τον Θεό. Ο Ιησούς και το αίμα του σε τακτοποιεί μπροστά στην αιώνια δικαιοσύνη και ανοίγει το δρόμο ελεύθερα ώστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει στην καρδιά σου και το Άγιο Πνεύμα να κάνει την τελεία μεταβολή. Μας εζωοποίησε. Εζωοποίησε, θα πει, μας έδωσε ζωή Αγίου Πνεύματος, ουρανία ζωή, θεϊκή ζωή μέσα μας δια του Ιησού Χριστού. Λέει ο Τουρνιέ, όπως ο Χριστός λέει, ήλθε στον κόσμο τούτον και ενσαρκεί και φανερώθηκε, έτσι λέει, μπαίνει και μέσα μας, ενσαρκούται μέσα μας και πρέπει μέσα μας να γίνει Χριστός. Πρέπει να κτιστεί μέσα μας Χριστός. Το λέει ο Παύλος αυτό το πράγμα σε έκταση. Μας έδωκε ζωή ίδια του Χριστού και δεν είναι μονάχα αυτό. Το γεγονός ότι εσέ έσωσε κατά χάρη, αλλά ακόμα σε συνανέστησε, σε συνεκάθισε στα επουράνια όπου είναι ο Χριστός, με σκοπό να δείξει στους αιώνες που επέρχονται. Αιώνες, δεν τελειώνει η ζωή εδώ στον τάφο. Ποιος νόμισε ότι τελειώνει η ζωή στο νεκροταφείο? Ποιος νόμισε ότι τελειώνει η ζωή σε τούτη τη φάση που ζούμε? Τούτα εδώ που λέει, πότε θα γίνουν οι αιώνες οι επερχόμενοι? Επερχόμενοι αιώνες. Δεν σταματάει η ζωή και δεν θα λείψει. Ο θάνατος είναι μια φάση παιδαγωγική απλώς. Υπάρχει ζωή μπροστά μας. Στους αιώνες, στους επερχομένους. Θέλει ο Θεός να σε κάνει εσένα το ταραγμένο άτομο. Να είσαι εισέπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού. Για να δείξει τον πλούτον του ελέους του και της αγάπης του σε όλο τον κόσμο. Να δείξει στους επερχομένους αιώνες τον πλούτον της χάριτος αυτού. Για της προθυσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Γιατί είσαστε σωσμένοι κατά χάρη. Αυτό δεν είναι από εσάς, είναι Θεού το δώρο. Όχι από έργα, να μην καυχηθεί κανένας. Διότι είμεθα ποίημα του Θεού. Ποίημα του Θεού. Για σκέψου τη λέξη. Κάθε το άλλο και γράφει ένα ποίημα. Και βάνει όλο τον καλύτερο εαυτό του για να φτιάσει ένα ποίημα. Και ο Θεός σε κάνει ποίημα δικό του. Ο σκοπός του και τα σχέδιά του είναι να σε μεταβάλει. Να σε αλλάξει. Να κατοικεί ο Χριστός μέσα σου. Ποίημα του Θεού είμεθα. Δημιούργημα δικό του. Εμπνεύσεως δικής του.
για να μπορείς να περπατάς σε έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός, ώστε να περπατήσουμε σε αυτά. Θυμάμαι μια περίπτωση εκεί στο Λουκά, στο 12ο του Λουκά το κεφάλαιο, που κάποιος ήρθε στον Χριστό και του είπε, δεν λες τον αδελφό μου να μου χωρίσει την περιουσία. Ο Κύριος βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει. Τους είπε και μια παραβολή για τον άφρονα πλούσιο που θέλει να μαζέψει. Και μετά λέει, μίλησε στους μαθητές του. Στους μαθητές του. Και τους κάνει έκκληση. Και προσπαθεί το νου τους να τον στρέψει και τα μάτια τους σε απλά πράγματα τα οποία τα βλέπουν κάθε μέρα και δεν τα σκέπτονται. Πρώτα απ' όλα, το νου σου. Στο ότι έχεις ζωή. Ποιος σου δώσε τη ζωή? Στην αρχή ο Θεός. Δεν τη βρήκες μόνος σου? Που αφού σου δώσε ζωή, δεν σου δώσει και το ρούχο να φορέσεις? Την τροφή να φας για να συντηρηθείς? Σου πιάσε το σώμα. Δεν θα σου δώσει και το ένδυμα? Θα σε αφήσει να περπατάς γυμνός? Είδες κανένα να περπατάει γυμνός στον δρόμο? Ποτέ. Ο Θεός θα τα δώσει. Τα μάτια τους να παρατηρήσουν απλά πράγματα που δεν τα βλέπουν. Κι όμως τα πατάμε κάθε μέρα και περνάμε ανάμεσά τους. Τα κρινάκια. Έτσι σκύψα πάνω σε ένα κρίνο και δες ποιος τον τέδει. Τα πουλάκια. Ποιος τα τρέφει? Τώρα με το χιόνι είπανε, ρίξτε λέει ψυχουλάκια έξω για να φάνε τα πουλάκια να μην ψοφήσουν. Αυτό τα διατήρησε. Το δικό του το τρόπο. Σήμερα άνοιξα το παραθυρό μου και στη στέγη την απέναντι τα σπουργίδια τρέχανε, πηδούσανε, χαρούμενα, τσιρίζανε, δοξάζανε το Θεό. Δεν χάθηκαν με το χιόνι, ο Θεός τα συνετήρησε και τα φρόντισε. Ο Θεός τα κάνει όλα και λέει μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο, μη φοβάσαι, γιατί ο Θεός έχει πολύ υψηλότερα σχέδια από αυτά τα οποία σκέπτεσαι. Την τροφή σου δεν θα σου δώσει, το ρούχο σου δεν θα σου δώσει, θα σε προστατεύσει. Μα ο Θεός σκέπτεται για σένα μεγάλα πράγματα. Ευδόκησε να σου χαρίσει τη βασιλεία. Ψάξε τώρα να βρεις τι θα πει βασιλεία. Βασιλεία του Θεού. Λέω η βασιλεία των ανθρώπων είναι μεγάλο πράγμα. Κάτσε να βρεις τι είναι η βασιλεία του Θεού. Αν μπορείς να το βρεις και να το εξιχνιάσεις. Ευδόκησε να σας χαρίσει τη βασιλεία. Και αυτά. Κοιτάξτε, η νοοτροπία του Ιησού Χριστού. Και μας καλεί να έχουμε νουν Χριστού. Να κατοικεί ο Χριστός. Και στο ταραγμένο άτομο ελευθερώνεται από την ταραχή. Φτερουγίζει. Φυγή, φούγκα. Εάν πάρει το Χριστό. Εάν πάρει το Χριστό. Για να ψάλλουμε τον ύμνο. Τον 217. Τον 217.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για τη λύτρωσή μας. Και εδώ μας ελευθέρωσες από τον ταραγμένο εαυτό μας. Και στον ουρανό αιωνίως θα ζούμε μαζί σου. Ένδοξη και θα σε δοξάζουμε. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μικρή μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Απόλαυση του προσώπου σου. Στο όνομά σου. Αμήν. Από ένα ταραγμένο κόσμο να ελευθερωθείς. Από τον ταραγμένο εαυτό σου να ελευθερωθείς. Δια της πίστεως στο Χριστό, ο μόνος που ελευθερώνει. Και από ένα ταραγμένο μέλλον μπροστά μας. Τι επιφυλάσσει αύριον. Οι άνθρωποι αναμφισβήτητα κατέχονται από φόβο και ανησυχία. Σαν κύματα θαλάσσης που ηχούν για τα από φόβο των επερχομένων δεινών, λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι θα είναι στον κόσμο. Και όλοι δεν το μιλούν, και όλοι δεν λένε, και πού θα φτάσει αυτός ο Περσικός, και τι θα γίνει, και ποια θα είναι τα αποτελέσματα, και τι θα είναι οι συνέπειες, και ο κόσμος που θα έρθει μετά. Σε κάποιες τέτοιες στιγμές ταραχής βρέθηκε και ο Ιωάννης στην εποχή του. Ήταν μια εποχή δύσκολη για την Εκκλησία. Στα χρόνια του Δομητιανού γίνηκε μεγάλος διωγμός. Πολλοί θανατώθησαν, αλλά εξορίστηκαν. Ο Ιωάννης εξορίστηκε στην Ισοπάτμο. Οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να ζήσουν. Οι αγορές είχαν κλείσει για αυτούς. Δεν μπορούσαν να ψωνίσουν, να αγοράσουν ούτε να πουλήσουν. Έπρεπε να προσκυνήσουν τον Αυτοκράτορα, το Θεό Αυτοκράτορα, το άγαλμά του. Και έπρεπε ακόμα να προσκυνήσουν την θεά Ρώμη. Είχε γίνει θεότης η Ρώμη και ήταν το άγαλμά της σε πολλές πόλεις. Πώς να ζήσει κανείς έτσι. Ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο ένιωσε και τη μοναξιά, ένιωσε την αποκοπή του από τους πιστούς, αλλά και τον σύνηχε μια αγωνία για το μέλλον. Τι είναι το μέλλον? Ποιος μπορεί να μας πει τι θα είναι το μέλλον? Το μέλλον. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, πηγαίνουν στους μάντες, στις χαρτορίχτες, στους αστρολόγους, στους οποιουσδήποτε. Δεν μπορούν να μάθουν. Ο διάβολος δεν μπορεί να σου πει αυτά τα πράγματα. Τους ξεγελάει, τους λέει μία αλήθεια και χίλια ψεύδι. Μία αλήθεια και χίλια ψεύδι. Τους εξαπατά. Μόνον ο Κύριος ξέρει. Και εκεί στην Πάτμο, όπως ήταν ο Ιωάννης, δέχεται ξαφνικά την επίσκεψη μιας παρουσίας θαυμαστής. Ό,τι ήταν αυτός. Τι ήταν αυτή η παρουσία? Μιλάνε οι άνθρωποι κομμάτων, κόμματα σε κόμματα, πολιτικά κλπ. Οι αρχηγοί μας. Βράστους όλους τους αρχηγούς. Μπορούν να συγκριθούν με τούτον τον δικό μας? Για κοίταξέ τον πως τον είδε ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο. Το πρόσωπό του έλαμε σαν τον ήλιο όταν λάμπει στη δύναμή του. Άντε κοίταξέ τον. Τέτοιο αρχηγό έχουμε. Οι άλλοι που πεθαίνουν σε γεμάς, που είναι χειρότεροι από εμάς, γεμάτοι ανάγκες και γεμάτοι συμφορές απάνω τους. Να ο αρχηγός μας, εις τον οποίον ελπίζει η ψυχή μας. Το κεφάλι του, τα μαλλιά του, λευκά σαν χιόνι, δίνανε την εντύπωση της αγνότητος και της μεγαλοπρεπίας. Τα μάτια του ήσαν σαν φλόγες πυρηνές. Διαπερνούσαν τον άνθρωπο. Από το στόμα του ο λόγος του ήταν σαν ρομφαία που εξήρχετο. Και ήταν εντυμένος, λέει, ένα ποδήρι χιτώνα, έμβλημα μεγαλοπρέπειας και αρχοντιάς. Δινόντουσαν έτσι όλοι οι ηγεμόνες στην Ανατολή. Ποδήρι χιτώνα μακρύ μέχρι κάτω και ζώνη χρυσή ζωσμένο πάνω στο στήθος. Σύμβολο αρχοντιάς, ηγεμόν. Τα πόδια του ήσαν, λέει, σαν χαλκολίβανος. Όλοι οι ερμηνευτές της Αποκάλυψης δεν μπορούν να βρούνε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είναι απλώς χαλκός λιβάνου, διότι ο Λίβανος δεν είχε χαλκό, ούτε είναι γνωστό να είχε χαλκό. Σαν και χρυμπάρι, σαν χαλκός λιωμένος που ρέει, ριάκι από χαλκό που ρέει, σαν και χρυμπάρι αναμένο και φωτεινό, πυρωμένο στη φωτιά. Δεν μπορεί να τα περιγράψει. Και αυτό στέκει μπροστά στον Ιωάννη και δίνει τις ταυτότητός του γραμμές και λέει ποιος είναι. Και του λέει του Ιωάννη: εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος.
Η δημιουργία του κόσμου είναι στα χέρια του. Και το τέλος του κόσμου στα χέρια του. Απαρχής και μέχρι τέλους αυτός είναι. Και δεν υπάρχει μεταβολή στη διάρκεια του χρόνου καμία. Είναι αιωνίος. Είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και είμαι ο ζών, που δεν θα πει απλώς ότι ζω, αλλά που είμαι η ζωή και δίνω την ζωή. Ο χορηγός της ζωής. Και γίνηκα νεκρός, όχι γιατί ο θάνατος είχε δικαιώματα επάνω του, αλλά γιατί πήρε τη θέση τη δική σου και τη δική μου μόνο για μια στιγμή στο Σταυρό. Πάρα αυτά ζωοποιήθηκε και κατέβηκε στον Άδη. Μερικοί νομίζουν ότι τρεις μέρες ήταν νεκρός ο Χριστός, ώσπου να αναστηθεί. Η Γραφή δεν το λέει αυτό. Η Γραφή λέει για μια στιγμή απέθανε, πλήρωσε και πάρα αυτά ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα και πορεύθηκε σαν Κύριος κάτω στον κάτω κόσμο και έδεσε τον Άδη και το θάνατο, τους πήρε την εξουσία και την εξουσία, τα κλειδιά του θανάτου και του Άδου ήταν Κύριος και κάπου. Άνοιξε τις φυλακές, τους μάζεψε, τους μίλησε για την νίκη του και τη λύτρωσή του. Εις τούτο γάρ και νεκρής ευγγελίστη. Και ακόμα του λέει γράψε όσα είδες, όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι μετά ταύτα. Ποιος τα ξέρει αυτά? Πώς να τα γράψει ο ταλέπορος ο Ιωάννης? Ποιος, Κύριε, μπορεί να μου δώσει φως τι θα γίνει στο μετά ταύτα? Το μετά ταύτα είναι στα χέρια του. Γράψε, του λέει, αυτά που θα σου πω, αυτά θα γίνουν στο μετά ταύτα. Είναι Κύριος με άλλα λόγια του μέλλοντος. Κύριος του μέλλοντος. Συνεπώς το ταραγμένο μέλλον, που φαίνεται ταραγμένο και το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ταραγμένο, για μας δεν μπορεί να είναι τέτοιο. Εμείς έχουμε την εμπιστοσύνη μας σε εκείνον που είναι Κύριος και του μέλλοντος. Και όλες οι λύσεις είναι στα χέρια του. Θα οδηγήσει τα έθνη σε κρίση, αλλά όμως για τους δικούς του. Θα τους πάρει μαζί του στη δόξα. Ο δοξασμένος Κύριος Ιησούς Χριστός. Τέτοιον ο Ιωάννης δεν τον είχε δει πουθενά. Διότι μετά την Ανάσταση τον είδε. Μπήκε από τις κλειστές πόρτες και λοιπά. Τους μίλησε. Μα δεν ήταν τέτοιος. Μετά την Ανάσταση δεν ήταν τέτοιος. Αυτή είναι άλλου είδους δόξα. Είναι απερίγραπτη και ασύλληπτη. Είναι σαν και εκείνο που είπε ο Παύλος, είδον φως υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου, περάνω της λαμπρότητας του ηλίου. Άντε κοίταξέ τον. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ανέβηκε πάνω, όχι απλώς μετευλήθηκε, εδοξάστη, αλλά είναι ασύλληπτη η δόξα του, όπως είναι πάνω. Και του είπε, του έδειξε ότι είναι και Κύριος της Εκκλησίας, εποπτεύει. Στις εκκλησίες τις επτά, τις λιχνίες, τις χρυσές. Τις εποπτεύει, αν δίνουν το φως τους, αν δίνουν λάμψη, αν δίνουν μαρτυρία στον κόσμο. Είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. Τέτοιον Κύριον έχουμε. Δεν το χαίρεσαι, δεν αγάλεται η ψυχή σου, δεν αναπαύεται η ψυχή σου. Ω, δοξασμένο το όνομά του. Ταραγμένος κόσμος, πώς να τον αντιμετωπίσεις? Φοβού τον Θεόν μόνο. Αγιάσατε Κύριον τον Θεό στις καρδιές σας. Μην συνταυτίζεστε με τον κόσμο με ό,τι λέει. Εσείς μείνετε στο Θεό. Οι πεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Ιών. Δεν θα σε ελευθεί. Ταραγμένο άτομο, πώς θα ελευθερωθεί? Έλα στο Χριστό. Θα σου δώσει ζωή και όχι μονάχα. Σου ανοίγει άπειρους ορίζοντες μπροστά σου. Συνανέστησε, συνεζοποίησε, συνανέστησε, συνεκάθισε στα επουράνια για να σε δείξει σε όλους τους αιώνες τους επερχομένους, να δείξει τον πλούτο του σε σένα και σε κάνει δικό του ποίημα, ζωντανό ποίημα, να περπατάς τη ζωή και να σε βλέπουν σαν ποίημα του Θεού ο κόσμος. Και τέλος, το ταραγμένο μέλλον στα χέρια του. Α, ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιον Κύριον? Ο Ιωάννης έπεσε στα πόδια του, λέει, σαν νεκρός, και του λέει, όπλωσε το χέρι του επάνω του και του είπε, μη φοβού, μη φοβάσαι. Σε αυτόν τον κόσμο τον ταραγμένο και στις εποχές τις ταραγμένες, ένα μήνυμα αφοβίας, ασφάλειας, εμπιστοσύνης και χαράς χρειαζόμαστε.
Χρειαζόμαστε να είμεθα κάτω από την παλάμη του το κύλο της παλάμης του δοξασμένου Υιού του Θεού. Κάτω από τον Χριστό, κάτω από το χέρι του Χριστού, ασφάλεια. Μη φοβού. Μη φοβού. Βάλε το μήνυμα αυτό μέσα σου. Βάλ το στην καρδιά σου και δόξασε τον Κύριο. Έχουμε ένα τέτοιο αρχηγό. Ήθε ο καθένας μας. Και ήθε η Εκκλησία όλη να τον δει και να τον δοξάζει και να μένει κάτω από το δικό του το χέρι. Μη φοβού. Ο Θεός μας είμαστε. Θα ψάλλουμε να κλείσει και κλείσει.

Όχι. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας και Θεέ μας, ευχαριστούμε. Είσαι εσύ ο βράχος των αιώνων στον οποίο στηρίζεται η ψυχή μας. Σε έναν ταραγμένο κόσμο που βρισκόμεθα. Από τον ταραγμένο εαυτό μας να ξεφύγουμε και να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και με χαμόγελο και με νίκη ένα ταραγμένο μέλλον. Έχουμε ανάγκη εσένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον ιόν της αγάπης σου, το αγιαστήριον, το καταφύγιο της ψυχής μας, τον οποίο μας εχάρισες, εις τον οποίο η ψυχή μας αναπαύεται, ευρίσκει ειρήνη, χαρά, δοξάζει, υμνή, ενώ τριγύρω γίνεται τέτοιος σάβος και τέτοια συμφορά. Τάλεσε πολλές ψυχές στην ειρήνη του Χριστού, στο καταφύγιο του Ιησού Χριστού. Δώσε μας και εμάς τη χάρη να είμεθα μέσα στον κόσμο η μηνυτέ της αγάπης σου, η αγγελιοφόρη της ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Ευλόγησε την Εκκλησία σου. Δώσε μας χάρη να δούμε με ποιον Κύριον έχουμε να κάνουμε, σε ποιον ανήκουμε, ποιος είναι ο δικός μας αρχηγός. Και ευλογών ευλόγησέ μας και δώσε μας την απόλαυση του προσώπου σου όλες τις ώρες της ζωής μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το θαυμαστό και για τη δόξα τη δική σου Πατέρα μας και του Αγίου σου Πνεύματος τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παρακολουθήσουμε ορισμένα πολύ χρήσιμα εδάφια και να τα ταξινομήσουμε στο μυαλό μας για να μας δώσουν αφενός ένα θέμα λίγο πιο ολοκληρωμένα από ότι ένα εδάφιο μόνο του θα μας το έδινε, και από την άλλη τη μεριά για να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσουν τα εδάφια του Λόγου του Κυρίου να δεχθούμε την παρακίνηση του Πνεύματος του Θεού μέσα από τα συγκεκριμένα. Θα θυμίσω, και αν θέλετε ανοίξτε κιόλας Β' προς Τιμόθεον επιστολή, Β' κεφάλαιο, εδάφιο 21, καθώς και στην ίδια επιστολή Γ' κεφάλαιο, εδάφιο 17, ξαναλέω, Β' προς Τιμόθεον, 2.21 και 3.17. Θα σας θυμίσω ότι ο Λόγος μας δίνει ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός κάνει κάποιο έργο προετοιμασίας μας με ορισμένο το επόμενο βήμα, με ορισμένο το σκοπό χάρη του οποίου το κάνει. Διαβάζουμε τα εδάφια. Παρακαλώ, ορίστε. Β' Τιμόθεον, Β' 21. Ποιος διαβάζει?
2: Εάν λοιπόν καθαρίσεις τι σε αυτόν από τούτο, εμείστε σκεύος τιμίας χρήσεως, ηλιασμένος και έπρεπε, εις τον δεσπότη, ετοιμασμένον εις παν έργων αγαπών.
1: Από εδώ κρατάμε τη λέξη ετοιμασμένον. Γ' 17.

3:17. Είναι η ίδια λέξη στο κείμενο μονάχα, εδώ πέρα λέει εξιρτισμένος, που σημαίνει ότι είναι προετοιμασμένος σε άρτιο βαθμό. Καλύτερο δεν γίνεται. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα δύο κιόλας έννοιες, οι οποίες μας μιλάνε για την πρόθεση του Θεού, στην οποία μας καλεί να έχουμε και εμείς συμμετοχή. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας έτοιμο και τη σκέψη μας προσανατολισμένη σωστά. Από τα εδάφια που θα δούμε σήμερα, θα δούμε ότι ο Θεός έχει κάνει τούτο και έχει κάνει το άλλο και έχει προετοιμάσει το τρίτο, αλλά ήδη από τα εδάφια αυτά του Παύλου προς τον Τιμόθεο που τον κατάρτιζε και τον καθοδηγούσε, δείχνουν ότι έχουμε και εμείς μια συμμετοχή. Δηλαδή, διαβάσαμε στο πρώτο κομμάτι που διάβασε ο Γιώργος, ότι ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να καθαρίζει ο καθένας μας τον εαυτό του, για να γινόμαστε σκεύη κατάλληλα, ετοιμασμένα σε κάθε έργο αγαθό. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα διαθέσουμε τους εαυτούς μας σαν σκεύη καθαρά, θα ετοιμαστούμε για να είμαστε εύχριστοι στα χέρια του σπιτονικοκύρη, του δεσπότη, εκείνου στον οποίον ανήκουμε. Επίσης από εδώ πέρα παρατηρούμε και όλα σε αυτό που θα είναι το κεντρικό σημείο των σκέψεών μας με τη χάρη του Θεού, ότι μιλάει για ανθρώπους ετοιμασμένους εις παν έργων αγαθών, που σημαίνει ότι ο Θεός θα μας πάρει στα χέρια Του και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα χρησιμοποιηθούμε, πώς θα χρησιμοποιηθούμε, αλλά θα έχουμε από τη μεριά μας την προετοιμασία μας. Ποια είναι η προετοιμασία μας? Να είμαστε καθαροί από αμαρτία, να μην έχουμε διαθέσεις κοσμικές, να μην στρέφουμε την καρδιά μας προς πράγματα σαρκικά, να μην κρατάμε καταστάσεις, σκέψεις, σχέδια, όνειρα στη ζωή μας, τα οποία είναι όχι προς τον σκοπό του Θεού, αλλά προς την οπισθοδρόμηση, προς τη σάρκα. Το σωστό είναι από αυτά όλα να είμαστε καθαρισμένοι, να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, για να είμαστε εύχριστοι στα χέρια του Δεσπότη, όργανα κατάλληλα για κάθε έργο αγαθό. Ποιο θα είναι αυτό ακριβώς, το ξαναλέω, δεν θα το ορίσω εγώ για τον εαυτό μου, γιατί εγώ θα σφάλω. Εγώ θα κοιτάξω κάτι που μπορεί να είναι λίγο γυαλιστερό, να είναι λίγο εντυπωσιακό, να είναι με τις αξίες του κόσμου ψηλά ιεραρχημένο. Και μπορεί για το Θεό να είναι ένα σκουπίδι και ένα τίποτα. Και συνήθως έτσι είναι. Το πρωί ακούσαμε στο Λόγο του Θεού ότι το υψηλότερο των ανθρώπων είναι πιο χαμηλά από το χαμηλότερο του Θεού. Αν υπήρχε μια κλίμακα υποθετική όπου κάτι στα όσα αφορούν στον Θεό έχει ψηλές ώρες και λίγο πιο χαμηλές, δυνατές και κάπως πιο αδύνατες, ας φτάσουμε στο αδύνατο. Ποιο είναι το αδύνατο του Θεού? Το πιο υψηλό του ανθρώπου δεν το φτάνει. Είναι πιο κάτω. Είναι άλλο επίπεδο ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτό που ο Θεός κάνει είναι η μεριά του Θεού στην οποία εμείς θα ανταποκριθούμε, παρακολουθώντας και παρατηρώντας ποιος συγχρόνως είναι ο σκοπός του Θεού. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Όταν μας λέει ότι είμαστε καταρτισμένοι, ετοιμαζόμαστε, ότι είμαστε ετοιμασμένοι, διαθέτουμε τους εαυτούς μας εις παν έργων αγαθών, και στα δύο εδάφια, αν το προσέξατε, είναι η ίδια έκφραση, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών, καταρτισμένος εις παν έργων αγαθών, σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα μας θα είναι τέτοια ώστε όσο εξαρτάται από μας να είμαστε καθαροί και έτοιμοι. Να είμαστε διαθέσιμοι. Μην έρθει ώρα να πει ο Θεός, εγώ θέλω εδώ πέρα να κάνω κάτι. Εγώ θέλω να δώσω τη μαρτυρία του Ιησού. Εγώ θέλω να πω για τον Υιό μου κάτι. Και να πει, έλα, σήκω και πες το. Μίλα με τον συγγενή σου. Εξήγησε στο φίλο σου. Απολογήσου για την αλήθεια. Και εσύ να λες, ξέρεις, η αλήθεια είναι που είναι αληθινή και είναι ωραία και είναι... Γιατί, δεν σου βγαίνουν τα λόγια. Γιατί η αλήθεια είναι κουκιά μετρημένα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται με τη χάρη του Θεού σε μια αλλιώτικη ζωή. Και ο άλλος δεν τη βλέπει στη ζωή σου την αλλιώτικη ζωή. Να έχουμε καθαρό τον ορίζοντά μας, ώστε τίποτε να μην μας εμποδίζει να δώσουμε τη μαρτυρία της ζωής του Ιησού. Το άρωμα του Χριστού να μπορεί να διαχυθεί, να μπορεί να πάει παντού. Έτσι λοιπόν, από το πρώτο αυτό κομμάτι, από τον

0: Ο Θεός μιλάει για την αγάπη Του, μιλάει για την αγαθότητά Του, μιλάει για το έργο που έκανε μέσα από τη ζωή των δικών Του ανθρώπων. Γι' αυτό, αδελφοί, ένα πρώτο ενδιάμεσο συμπέρασμα, να προσέξουμε τη ζωή όλων μας, ο καθένας τη δική του, να είμαστε σε αυτά που μας αφορούν, στην προσοχή στη ζωή μας, να μην υπάρχει ψέμα στο στόμα μας, να μην υπάρχει ανηλικρίνεια στη ζωή μας, να μην υπάρχει πονηρό βλέμμα στο μάτι μας, να μην υπάρχει επιδίωξη σαρκική, να μην υπάρχει επιδίωξη εγωιστική, να μην υπάρχει ακαθαρσία και πλεονεξία. Αυτά που λέει η Γραφή, ότι όσοι τα έχουν μέσα τους, δεν θα μπουν στον ουρανό. Μην αφήσουμε ούτε σαν σκιά να περνάνε από τη ζωή μας, και αν περνάνε ενώπιον του Κυρίου να τα καταδικάζουμε και να ταυτοποιούμαστε. Να είμαστε από τη μεριά μας ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να μας χρησιμοποιήσει ο λατρευτός και αγαπημένος μας Κύριος για να δώσει την αλήθεια της μαρτυρίας Του σε όλο το πρόσωπο της γης. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από τη Γραφή. Να δούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Κάποιος άλλος, θα δώσω εδάφια. Ρωμαίους σίγμα 4, 6, 4. Θα τα διαβάσουμε μάλλον κατά αντίστροφη φορά από ό,τι τα εκφωνώ τώρα. Εβραίους Ι, Γ, 20 και 21. Τίτων 2, δεύτερο κεφάλαιο δηλαδή, εδάφια 13 και 14. Κάποιος να διαβάσει αυτό. Προς Τίτων, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 13 και 14. Ο κύριος Σπύρος τα μοιράζει και κάνει καλύτερα, μου φαίνεται. Κανείς μπορεί να διαβάσει από τον Τίτο.
1: Προσμένοντας Μακαρία Νεοπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη Ιησού Χριστού.
0: Προσέξτε τώρα, ναι. Εδώ πέρα μιλάει για την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Έτσι ξεκινάει. Και λέει ότι ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας Ιησούς Χριστός έδωσε τον εαυτό Του για χάρη μας, υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, ένα, και να μας καθαρίσει για τον εαυτό Του λαό περιούσιο, εκλεκτό, ζηλωτή καλών έργων. Ξαναλέω ότι αυτό συνδέεται, αυτό είναι το εδάφιο και αυτό το κλίμα δίνει, συνδέεται με τη σωτηρία μας. Μιλάει για το σωτήρα μας εδώ πέρα. Και ενώ εμάς το μυαλό μας, τη σωτηρία μας πάει μόνο στο ένα μέρος, το μυαλό του Κυρίου, δεν μπορεί να πάει μόνο στα μισά, γιατί τα έχει όλα συγχρόνως υπόψη του, και καλό είναι και εμείς σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα συμπληρώνουμε στη σκέψη μας. Όταν σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός με έσωσε και γεμίζει η καρδιά μου με ευγνωμοσύνη, θα πρέπει να σκέφτομαι γιατί με έσωσε. Ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία. Αυτό είναι η βάση. Δεν μπορεί να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι, όπως ξεκινήσαμε για να προειδεαστούμε, θα είναι κατάλληλοι σε κάθε έργο αγαθό. Τι θέλετε, σε όλα είμαι διαθέσιμος, αν ο Κύριος κρίνει ότι οι προδιαγραφές, εγώ, από πλευράς μου, εγώ είμαι διαθέσιμος. Κύριε μου, θέλεις, δεν είναι για μένα, εντάξει. Ποιο είναι, αυτό, αλλά εγώ είμαι έτοιμος. Αυτό όμως, για να φτάσουμε να το λέμε, πάει να πει ότι έχει γίνει ένας βασικός καθαρισμός εκ μέρους του Κυρίου. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να προσέχει τη ζωή του, να μην πει ψέματα, άμα δεν έχει μέσα του τον καθαρισμό του Θεού πιο μπροστά και την αναγέννηση του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας ωραίος στόχος, είναι κάτι πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο, αλλά για να το έχουμε θα πρέπει να έχουμε μετανοήσει για το σύνολο της ζωής μας, να έχουμε παραδώσει τη ζωή μας στον Κύριο, να μας έχει καθαρίσει για να μας κάνει κατάλληλους να είμαστε στη διάθεση του Κυρίου. Να θυμηθούμε αυτό από την προς Εβραίους επιστολή, νομίζω ότι είναι από το ένατο κεφάλαιο, εκεί πέρα που λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι πολύ δυνατότερο βέβαια από το αίμα των τάβρων και των τράγων που δινόντουσαν στις θυσίες του λαού Ισραήλ, πόσο περισσότερο από όλα αυτά το αίμα του Χριστού θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε

0: των ζώντα. Αυτή είναι η αλληλουχία. Αυτή είναι η αλυσίδα. Δηλαδή, μας καθαρίζει με το αίμα του και γινόμαστε λατρευτές του Θεού. Γινόμαστε υπηρέτες του Θεού. Αν δεν μας καθαρίσει και αν δεν μας καθαρίζει το αίμα του Θεού, δεν υπάρχει καταλληλότητα εκ μέρους μας. Άρα λοιπόν αρχίζουν τώρα και αντικρίζονται αυτά, να τα βάζουμε και στη θέση τους. Πρώτο απ' όλα. Αν κανείς επιθυμήσει, ορεγεί, ονειρευτεί, να θέσει τον εαυτό του και την ταπεινή του τη ζωή στην καθημερινότητα μέσα σε όποιες ειδικές ή γενικές συνθήκες που τις έχουν όλοι οι άνθρωποι, να τη θέσει στη διάθεση του Κυρίου. Αυτό το όνειρο μην δοκιμάσει να το εκπληρώσει από οποιονδήποτε ανθρώπινο δρόμο σαν ανθρώπινο στόχο. Έχει τον τρόπο του. Και θα πρέπει να πιάσουμε την άκρη, να βγούμε από την σωστή την πόρτα, να προχωρήσουμε τα σωστά τα βήματα για να φτάσουμε στον τελικό το σκοπό. Και η σωστή πόρτα είναι να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα είναι καθαρισμένοι με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πέθανε. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει από το κράτημα, από την ενοχή της αμαρτίας. Να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Να μας κάνει ανθρώπους ελεύθερους και διαθέσιμους. Που θα γίνονται όσο περνάει ο καιρός, ετοιμασμένοι εις παν έργων αγαθών. Έχουμε λοιπόν τον Κύριό μας, ο οποίος μας ετοίμασε, μας καθάρισε, μας έδωσε τις δυνατότητες προσφέροντας τον εαυτό του. Γιατί είχε ένα σκοπό. Μας λύτρωσε, είναι η κίνηση που κάνει, μας έβγαλε από εκεί που είμαστε, μας ελευθέρωσε, μας καθάρισε και τώρα αυτό έχει ένα σκοπό. Το έκανε για έναν ορισμένο σκοπό. Για να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ζηλωτές καλών έργων. Δηλαδή απελευθερώνεται η συνείδηση του ανθρώπου από τους χαζούς εγωισμούς, από τις ανόητες φιλοδοξίες και κοιτάει το πρακτικό. Υπάρχει κάποια ανάγκη? Υπάρχει κάτι να πω για τον Κύριό μου κάπου? Υπάρχει κάποια ψυχή που ζητάει την αλήθεια? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Κυρίου είναι διαθέσιμος όπου τον τραβάει η πνευματική ανάγκη. Και μάλιστα κάποτε χρειάζεται μια ολόκληρη ενέργεια του Θεού μακρόχρονη για να μας κάνει προσεκτικούς ανθρώπους, να μην σπαταλιόμαστε εδώ και εκεί. Να μην δίνουμε τον εαυτό μας βιαστικά εδώ και εκεί. Αλλά να είμαστε πραγματικά στην κλίση του Κυρίου, και δεν είναι της ώρας να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά να είμαστε στην κλίση του Κυρίου έτοιμοι και κατάλληλοι και ως προς τα γεγονότα και ως προς τις ανάγκες. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κύριός μας έδωσε τον εαυτό του για να μας ελευθερώσει από ό,τι βρωμερό και συχαμερό της αμαρτίας και να μας κάνει κατάλληλους, η καρδιά μας να είναι έτοιμη να σκυρτήσει, να είμαστε έτοιμοι να σταθούμε, να τρέξουμε, να δαπανίσουμε, να σκεφτούμε, να δαπανηθούμε, να κοπιάσουμε μέσα σε συνθήκες ζωής οι οποίες ονομάζονται μέσα από τη γραφή με το όνομα του εδαφίου. Τη φρασιολογία του εδαφίου. Έργα αγαθά. Έργα καλά. Αυτό μάλιστα ιδιαίτερα το ζηλωτής καλών έργων που πέθανε ο Χριστός μου για να γίνω εγώ, δείχνει ότι αυτή η απελευθέρωση μας από την σκλαβιά της αμαρτίας μας βοηθάει να βγούμε από την παραμόρφωσή της. Μας είχε ζουπηγμένους, μας είχε κρατημένους, μας είχε εγωκεντρικούς να κοιτάμε τον εαυτό μας για τον εαυτό μας και σε ελευθερώνει ο Κύριος και δεν κοιτάς τον εαυτό σου όπως κάποτε τον κοιτούσες. Δεν διαθέτεις τις ώρες σου και τις μέρες σου για σένα. Δεν σκέφτεσαι να κάνεις αυτό για το μέλλον σου ή για το μέλλον των παιδιών σου τόσο, όσο με προτεραιότητα τι είναι του Κυρίου και τα θα τα βρούμε. Και θα μας δώσει ο Κύριος τη σκέψη και θα μας δώσει ο Κύριος τις δυνατότητες. Δοξασμένο το όνομά του. Πάμε παρακάτω. Μήπως υπάρχει κάποια παρατήρηση μέχρι εδώ? Προχωράμε στο επόμενο. Είπαμε Εβραίους ΙΓ 20 και 21. Εβραίους 13, 20.
1: Ο δεύτερος ειρήνης, όσες ανεβίβασαν εκ των νεκρών το μέλλον ποιημένα των προβάτων, δια του αίματος του Ιερού Διαθήκης, το Κύριο ημών Ιησού, ήθελα να σας κάνει τελείως.
0: και 20 και 21, έτσι. Λοιπόν, διαβάσαμε ότι η ευχή προς τον Κύριο, γιατί προς τον Κύριο απευθύνονται οι ευχές, είναι προς ευχές στην πραγματικότητα, ήθε να σας κάνει τελείους εις παν έργων αγαθών, για να εκτελείτε το θέλημά του ενεργών μέσα σε εσάς το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τι ομορφιά κρύβεται εδώ πέρα. Είμαι ένας άνθρωπος όπως και εσείς. Είστε ένας άνθρωπος όπως ο διπλανός σας, όπως και εγώ. Είμαστε άνθρωποι δηλαδή που αν κανείς μας άφηνε να ζήσουμε και να στήσουμε τη ζωή μας μέσα στον κόσμο αυτό και να την διαχειριστούμε, δεν χρειάζεται να φανταστούμε πώς θα ήτανε. Το ζήσαμε. Ξέρουμε ο καθένας μας πού την έφτασε τη ζωή του όταν οδηγείτο από το θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών. Η σάρκα με τα ένστικτα σε πάει εκεί που ξέρει και το κεφάλι με τις ζαβές, τις τραβές, τις σκέψεις σε πάει εκεί που δεν ξέρει. Μια ζωή η οποία πάει από εδώ, πάει από εκεί, όλο δοκιμές και όλο αποτυχίες. Και σκεφτείτε τώρα τι ωραίο πράγμα είναι αυτό μέσα στο οποίο μας φέρνει ο Κύριος μας, μπροστά στο οποίο στεκόμαστε. Μας κάνει κατάλληλους να είμαστε πρόσωπα που αυτό που κάνουν είναι θέλημα Θεού. Για πιάστε το αυτό λιγάκι. Δηλαδή, εσύ γιατί το κάνεις αυτό, είναι θέλημα του Θεού. Μου το δείξει ο Κύριος. Με βοήθησε ο Κύριος από τη γραφή να το καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να αμαρτάνω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, από την άλλη τη μεριά. Κι αν δεν πάω εγώ, ποιος θα πάει. Κι αν δεν ακούσουνε, πώς θα πιστέψουνε. Κι αν κάποιος δεν μείνει τελευταίος στην αίθουσα, πώς θα γίνει το νοικοκυριό. Κι αν ποιος σε έμαθε να κάνεις το καλό. Ο Κύριός μου. Γιατί, αν προσέξατε τα εδαφιά μας, είναι ο ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού. Τι κάνει ο Θεός δηλαδή. Δίνει δυνάμεις, ώστε εγώ που τώρα σκύρω τη καρδιά μου και λέω και εγώ του Κυρίου, ό,τι θέλει ο Κύριος, το θέλημά του μέσα κι εγώ, να ζω άγια ζωή, να είμαι στα χέρια του εύχριστος, έχω υποστήριξη από τον Θεό. Έχω δυνάμεις από τον Θεό. Γιατί μέσα μου, μέσα μας, κάνει ενέργειες. Τι λογιών ενέργειες. Αυτά που του αρέσουν να κάνει. Μάλιστα, μια φορά να κοιτάω έναν άνθρωπο, ας πούμε, να παίζει πιάνο. Τα αγαπάει. Κάθεται. Ξεχνάει να σηκωθεί. Το σκουντάς. Πρέπει κάτι άλλο να γίνει. Γιατί. Τα αγαπά. Βλέπω έναν τεχνίτη να κάθεται αργά και να δουλεύει πάνω από τον πάγκο του. Δεν κουράζεται. Κουράζεται, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί. Τα αγαπάει αυτό που κάνει. Του αρέσει. Έχει ένα αίσθημα να το ολοκληρώσει. Έχει ένα αίσθημα συνέπειας να φτάσει το πράγμα μέχρι την άκρη, να το παραδώσει ίσως. Και δουλεύει. Πώς μπορεί και το κάνει. Μα του αρέσει. Δεν έχω δει κανένα να σπάει πέτρες στα κάτεργα και να είναι κάτι ενθουσιασμένος. Εκείνος έχει αποφασίσει να πεθάνει πάνω στην πέτρα. Κάτεργο είναι. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δεν γυρεύει ο Θεός ανθρώπους, λέει, έχουμε πολλές πέτρες για σπάσιμο. Βάλτε τις αλυσίδες σας και ελάτε. Τελείως αλλιώς. Λέει, έλα να σου λύσω τις αλυσίδες. Έργα καλά, γεμάτο το σύμπαν να σε περιμένουνε. Καρδούλα έχεις, επιθυμία έχεις, εγώ έχω δυνάμεις. Μα είμαι βρώμικος, θα σε καθαρίσω. Εσύ θα καθαρίζεσαι μετά. Θα καθαρίζομαι. Ο Χριστός, ο λατρευτός μας Κύριος, πέθανε για να μας μεταμορφώσει από ανθρώπους ακατάλληλους, κακούς, ανόητους, σε ζηλωτές καλών έργων, που μέσα τώρα από τη ζωή τους θα περνάνε δυνάμεις Θεού για να γίνουν μέσα στον κόσμο αυτό τα έργα του Θεού. Αυτά είναι έργα αγαθά, γιατί αν ψάχαμε να βρούμε έργα αγαθά έξω από το Θεό, δεν θα βρίσκαμε. Είναι του Θεού και είναι έργα αγαθά. Και από την άλλη τη μεριά, αυτά τα οποία καλούμαστε να κάνουμε, είναι αυτής της ταυτότητας και καμιάς άλλης. Γι' αυτό χρειάζεται η καρδιά μας σωστά να προσανατολίζεται και σωστά να ζητάει τα πράγματα. Διαβάζουμε τώρα και το άλλο, το εδάφιο. Ποιο ήτανε? Ρωμαίους σίγμα 4, 6-4.
2: Μετά την ελληνικό μεταφούρια του αρχίου στο θάνατο, είδα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και
0: Πάλι έχουμε εδώ πέρα την ίδια έννοια, μόνο που λιγάκι οι λέξεις αλλάζουνε. Αλλά ουσιαστικά, αν αθροίσουμε όλα αυτά τα καλά τα έργα, θα είναι το σύνολο της νέας ζωής, μαζί με ό,τι άλλο είναι εκ μέρους του Θεού μέσα στη ζωή μας, μέρος του συνόλου λοιπόν αυτής της νέας ζωής. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς για να μας δώσει την ευκαιρία κατά αναλογία και εξαιτίας της δικής του Ανάστασης και εμείς να περιπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Να, πώς βγήκε ο Χριστός από τον τάφο, βγήκε από το θάνατο και βγήκε πάλι στην ζωή του Πνεύματος, έτσι και εμείς, κατά αναλογία, να περπατήσουμε σε νέα ζωή. Υπάρχει, μάλιστα, αυτή η αρχή του εδαφίου, η οποία μας βοηθάει να σκεφτούμε τα πράγματα έτσι, όπου λέει ότι συνταφήκαμε μαζί του στον θάνατο δια του βαπτίσματος, έτσι ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς να περπατήσουμε εις νέα ζωή. Αρχίζει τώρα το πράγμα και ολοκληρώνεται και από τη μεριά του Κυρίου. Ο Κύριος πέθανε για μας, για να μας κάνει λαό περιούσιο, ζηλωτή καλών έργων, ο θάνατος. Ο Χριστός ετάφη για μας, για να θαυτεί το παρελθόν η παλιά η ζωή. Ο Χριστός είναι δύο συνδεόμενα γεγονότα, η ταφή και η Ανάσταση. Ο Χριστός ανέστη, βγήκε από τον τάφο για να περπατήσουμε σε νέα ζωή. Ο Χριστός πέθανε για να μας κάνει ζηλωτές καλών έργων. Ο Χριστός ανέστη δια της δόξης του Πατρός για να περπατήσουμε σε νέα ζωή. Αδελφοί και αδελφές, και όσοι φίλοι θελήσετε να γίνετε του Χριστού, έχουμε την ευτυχία να μην έχουμε άλλο δρόμο. Όπου και αν το δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός είναι ο σκόπος του Θεού. Μας μαζεύει να στρέψουμε τα μάτια μας εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί δεν υπάρχει άλλος στόχος. Γι' αυτό πέθανε, γι' αυτό ανέστη, αυτά έφερε μπροστά μας. Και θα διαβάσουμε και ένα τελευταίο εδάφιο από την προς Εφεσίους επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο. Εφεσίους Β, το εδάφιο 10, 2-10. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Πέθανε ο Χριστός, μας εξασφάλισε τις προϋποθέσεις, αναστήθηκε για να αναστηθούμε κι εμείς σε νέα ζωή. Και τώρα αυτό γίνεται πραγματικότητα για τον καθένα. Λέει, τι είσαι εσύ του Χριστού. Ωραίο. Τι εννοείς? Δεν θέλω να πω ότι κάποιος λέει ότι είναι του Χριστού και λέει ψέματα. Ποτέ. Αλίμονο. Αν τυχόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ούτε το ξέρω, ούτε το ψάχνω, δεν είναι δουλειά δικιά μου. Είναι του Θεού δουλειά. Αλλά αν κάποιος λέει του Χριστού, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αν λέω ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μου, διάβασα ότι είναι λυτρωτής μου με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτός ο σκοπός υπάρχει πραγματοποιημένος μες στη ζωή. Αν λέω ότι με συνανέστησε και με συνεκάθισε εν της επουρανής, πριν από το συγκάθισμά μου εν της επουρανής, με βάλει να κάνω στράτα στρατούλα κάτω στη γη. Να περπατήσω. Πού? Ανάμεσα σε καλά έργα. Μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να καταλάβουμε ότι όταν γίναμε του Χριστού, είμαστε ένα καινούριο δημιούργημα. Θυμάστε τι λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, εδώ τα πάντα έγιναν νέα. Ένα καινούριο δημιούργημα, το οποίο χτίστηκε με προδιαγραφές Χριστού. Ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό, ό,τι είναι του Χριστού, όπως είναι ο Χριστός, παντού Χριστός. Και ήρθε και μας έφτιαξε, αυτό θα πει ποίημα, έργο, δηλαδή, δημιούργημα, έργο του Θεού. Είμαστε κτισμένοι, φτιαγμένοι εν Χριστώ, προς έργα καλά. Πολύ όμορφο είναι αυτό. Γιατί ο Χριστός αυτός είναι. Είναι ο Χριστός που κατά χάριν και έλεος Θεού κατέβασε στη γη την δυνατότητα ο άνθρωπος, ο χαλασμένος άλλοτε από την αμαρτία, ο απομακρυσμένος άλλοτε από τον Θεό, να είναι πάλι ένα πρόσωπο που θα περπατήσει μέσα στο θέλημα, στην ευαρέσκεια, στο έργο και στα έργα του Θεού ανάμεσα. Νομίζω είναι αρκετές οι αφορμές αυτές για να τις κλείσουμε στο μυαλό μας. Μας έδειξε ο Λόγος του Θεού από τη μεριά του Θεός πώς σκέφτεται. Ο Θεός λέει, αφού ξέπεσε ο άνθρωπος, να κατέβει ο Χριστός, ο Υιός, για να αποκαταστήσει τον χαλασμένο άνθρωπο. Και δεν πρέπει, το ξαναλέω εκείνο που είμαι σε μια άλλη στιγμή νωρίτερα, δεν πρέπει να σταματάμε μονάχα στο ότι η αποκατάσταση είναι να μας συγχωρήσει. Είναι πολύ σπουδαίο. Μακάρι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Μακάρι είμαστε. Ευτυχία είναι να ξέρουμε ότι συγχωρηθήκαμε. Αλλά δεν έγινε το έργο του Χριστού μόνο για να συγχωρεθούμε. Έγινε για να συγχωρεθούμε, για να καθαριστούμε και να γίνουμε κατάλληλοι για να περπατήσουμε την καινούργια τη ζωή. Ανάμεσα στα καλά έργα τα οποία ετοίμασε ο Θεός. Ας αφαιρέσουμε από την έννοια καλά έργα την κάπως νομικίστικη και τυποποιημένη έκφραση που έχει αποκτήσει τουλάχιστον στον τόπο μας η έννοια. Ακούνε πολλοί άνθρωποι με ευαισθησίες πνευματικές τη λέξη καλά έργα και νομίζουν ότι τους βάζουν να κάνουν κάτι ξύλινο. Άχαρο, όχι. Είναι η ομορφιά της ζωής του Θεού εδώ πέρα που εννοείται. Όχι οι κανόνες να κάνουμε 20 πράγματα και να τα επαναλάβουμε αύριο σαν να είναι η τιμωρία που μας βάζανε όταν είμαστε μικροί μαθητές στο σχολείο και δεν είμαστε και καλοί μαθητές. Τότε μας τις βάζανε αυτές τις τιμωρίες. Δεν είναι έτσι το Ευαγγέλιο. Δεν είπε ο Θεός, έλα εδώ, τι έκανες σήμερα. Άνοιξε τα χέρια σου να δω. Έκανες και τις 8.30 δουλειές που σου είχα να θέσει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Όλη η ζωή είναι μια ποικιλία. Κάτι που διαρκώς ανανεώνεται. Κάτι που διαρκώς αλλάζει. Όλο και νέα ενδεχόμενα. Όλο και νέες καταστάσεις. Αυτά όλα μπορούμε να τα ζήσουμε με το θέλημα του Κυρίου ή χωρίς το θέλημα του Κυρίου. Μέσα ή έξω. Με τον Κύριο ή χωρίς τον Κύριο. Με τις δυνάμεις του ή τυχαία και με τις δυνάμεις του ανθρώπου. Αλλά να ξέρουμε ότι ό,τι και αν γίνει και όπως και αν ζήσουμε, εμείς υπάρχουμε εν Χριστώ με έναν ορισμένο σκοπό. Μην τον ξεχάσουμε, μην τον αρνηθούμε, μην τον παραμελήσουμε. Ο Θεός από τη μεριά του έκανε όλα όσα χρειαζόντουσαν. Ο Χριστός δόθηκε, πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε. Ο Θεός έχει δυνάμεις. Πάμε στην κατάσταση του καθενός και της καθεμιάς μας. Οι πολλοί από εμάς, μακάρι και οι υπόλοιποι, είπαμε ναι στο Χριστό, θέλουμε τη ζωή σου, θέλουμε μαζί σου. Χτιστήκαμε εν Χριστώ αφού μας εκαθάρισε. Και τώρα ο Κύριος λέει, δυνάμεις. Πού υστερείς, πού είσαι ακατάλληλος. Μια φορά εκεί που είμαστε ακατάλληλοι είναι στο ότι δεν τα ζυγιάζουμε καλά τα πράγματα, μπερδευόμαστε με τα πράγματα του κόσμου, κάνουμε το κεφαλιού μας πάλι, αφού διδαχθήκαμε ότι ό,τι είναι του Κυρίου είναι πολύ ωραίο και καλύτερο δεν γίνεται. Ας στρέψουμε όλη την καρδιά μας προς το πρόσωπο του Κυρίου μας, προς τον μεγάλο και ωραίο σκοπό που θέλει να μετέχουμε στη ζωή του και να εξαγγέλουμε τις αρετές του και ας κοιτάμε διαρκώς και τη ζωή μας προς τα μέσα, συγχρόνως γίνονται αυτά. Ρίχνουμε το βλέμμα μας μια εδώ και μια εκεί, να φεύγει από τη ζωή μας κάθε στοιχείο που θα μας έκανε κάπου, κάπως ακατάλληλους. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε ζηλωτές καλών έργων, η καρδιά μας να το θέλει. Και όχι μόνο να το θέλει, αλλά να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας γι' αυτό. Να καταρτίζουμε τον εαυτό μας γι' αυτό, για να είμαστε στου αγαπημένου και πολύτιμου Κυρίου μας τη διάθεση, ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος μας και κανένας άλλος. Όμορφος, αληθινός, ζωντανός, όπως ο Θεός τον ετοίμασε. Έργα καλά που είναι μπροστά μας και περιμένουν. Εμείς είμαστε που αργούμε. Ο Θεός να μας ελεήσει σε αυτό που χρειαζόμαστε έλεος, να μας δυναμώσει, να καθαρίσει το μυαλό μας, να ξαναβάλουμε πάλι τις προτεραιότητές μας και να δούμε πού το πράγμα έχει κολλήσει, αν υποτεθεί ότι υπάρχει κάτι, να το απελευθερώσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά που περιμένουν όμορφα και γλυκά και ωραία και όλα ευάρεστα στον Κύριό μας. Να περπατήσουμε, να τα χαρούμε και να ζήσουμε αυτά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πλησιάζομαι στο θρόνο της δόξης σου, ο Θεέ μας, και καταθέτω με το πρωινό τούτο το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τον ένο και τη λατρεία.

Θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει στους νεκρούς περί των ζώντων. Εις τον νόμο και εις την μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και θέλουσι περάσει δι' αυτής της γης, σκληρός, βεβαρημένη και λιμότοντες, και όταν πεινάσωση θέλουσι αγανακτή, και θέλουσι κακολογή τον βασιλέα αυτών και θεών, και θέλουσι αναβλέψει εις τα άνω, έπειτα θέλουσι εμβλέψει εις τη γη, και ειδού ταραχή και σκότος, θάμβομα αγωνίας, και θέλουσι εξωστεί εις το σκότος. Ζούμε, αγαπητοί, σε εποχές ταραγμένες. Σε ένα κόσμο ταραγμένων κυριολεκτικά. Γύρω μας πόλεμοι, απειλές οικονομικών κρίσεων, κοινωνικές αναστατώσεις, κύματα σηκώνται από μια μεριά, κύματα από την άλλη, η εγκληματικότητα αυξάνεται.

Επίσης, ήθε να είχα στην έρημο κατάλημα οδηπόρων, όπως μένουν οι οδηπόροι στην έρημο σε ένα κατάλημα, να είχα κι εγώ ένα τέτοιο, για να εγκαταλείψω το λαό μου, τον κόσμο γύρω μου, και να απέλθω από αυτούς, γιατί όλοι είναι μύχοι, άθροισμα απίστων. Τεντώνουν τη γλώσσα τους σαν το ψεύδος, σαν τόξο ψεύδους. Κάνουν κατορθώματα πάνω στη γη, κατορθώνουν πολλά πράγματα. Όχι όμως για την αλήθεια, όχι για την αλήθεια. Διότι προχωράνε από κακία σε κακία και των θεών δεν γνωρίζουν παντελώς. Είναι πραγματικά ο κόσμος τέτοιος. Και λέγω, η ψυχή του ανθρώπου του Θεού είναι αναστατωμένη. Θα ήθελε να πάρει φτερούγια να πετάξει να φύγει. Θα ήθελε να φύγει, να απομακρυνθεί, να πάει σε έρημο τόπο, να μην βλέπει και να μην ακούει από τα όσα κακά γίνονται και μας τριγυρίζουν σε τούτο τον κόσμο. Και γίνεται πιο έντονο το συναίσθημα και πιο απαιτητικό το συναίσθημα της φυγής για τον ουρανό. Πότε θα φύγουμε, πότε θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, πότε στην αιώνια πατρίδα μας, που βασιλεύει η ειρήνη, η γαλήνη, η χαρά, η αγαλίαση στην παρουσία του Θεού. Πώς θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού να ξεφύγει από όλα αυτά τα πράγματα? Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος ο απ' έξω έχει χάσει το στόχο. Η αμαρτία τον έχει βγάλει έξω. Και είναι τα λόγια τα οποία λέγει ο προφήτης, ο Ισαΐας, που διαβάσαμε στο Ήτα κεφάλαιο, πολύ αποκαλυπτικά για αυτούς τους τελευταίους καιρούς, πώς πραγματικά ο άνθρωπος θα φτάσει να γίνει και πώς θα καταντήσει ο άνθρωπος. Θα περάσουν, λέει, πάνω από τη γη τούτη σκληρός, φορτωμένοι και λοιμώτοντες, πεινασμένοι. Πεινασμένοι από ζωή, πεινασμένοι από χαρά, πεινασμένοι από οτιδήποτε πνευματικό και υλικό. Και όταν πεινάσουν και βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, θα αγανακτούν. Θα κακολογούν το βασιλέα τους και Θεό τους. Θα βάλουν με το Θεό. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Δεν τους ακούμε τριγύρω? Ο Θεός φταίει για όλα. Και για τον περσικό κόλπο φταίει ο Θεός. Και για κάθε κακό που γίνεται φταίει ο Θεός. Αιτιόμεθα των Θεών. Θα κακολογούν το βασιλέα τους και Θεό τους. Και θα αναβλέψουν επάνω, όχι ελπίζοντες, αλλά οργισμένοι. Θα αναβλέψουν επάνω, έπειτα θα εμβλέψουν στη γη και ειδού τη ταραχή και σκοτάδι, θάμβωμα αγωνίας. Και τότε θα εξωστούν όλοι στο σκοτάδι. Αυτή είναι η τύχη τους. Αυτή είναι η πορεία τους. Αυτός είναι ο δρόμος των ανθρώπων μέσα εκεί στον κόσμο. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θέλει την ειρήνη του και τη χαρά του, πώς μπορεί να φύγει από αυτόν τον ταραγμένο κόσμο? Είναι ένας κόσμος ταραγμένος. Λέει ο ψαλμοδός εδώ, αυτοί που εμπιστεύονται στον Κύριο. Άρα δεν υπάρχει άλλη φυγή και άλλος τρόπος φυγής και λύσης. Εκείνοι που εμπιστεύονται στον Κύριο είναι σαν το όροσιο, δεν θα σαλευθεί. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από τον ταραγμένο αυτό κόσμο, από την ταραχή, είναι να πιαστείς από τον Κύριο και να στηριχθείς εις το Θεό ειλικρινά και πραγματικά. Εκείνοι που εμπιστεύονται στον Κύριο είναι σαν το όρος ιών που δεν θα σαλευτεί, στον αιώνα διαμένει. Όπως η Ιερουσαλήμ κυκλωνόταν από τα βουνά, κάπως έτσι ο Κύριος κυκλώνει τριγύρω το λαό του. Δεν το βλέπουμε, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός δεν μας αφήνει, ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο της ταραχής ο Θεός μας κυκλώνει. Κυκλώνει το λαό του από του νυν και έως του αιώνος. Και όχι μόνο τον κυκλώνει, αλλά και επιβλέπει ώστε η ράβδος, η δύναμη της ασεβίας, να μην μπορεί να πλησιάσει στις σκηνές των δικαίων. Μήπως τυχόν και οι δίκαιοι παρασυρθούν και απλώσουν το χέρι τους προς την ανομία? Ο Κύριος επιβλέπει για να αποτρέπει τέτοια πράγματα. Κύριε, αγαθοποίησε τους αγαθούς. Και ο Θεός αγαθοποιεί πραγματικά τους αγαθούς, τους ευθύς την καρδιά.

Άλλοι που τραβάνε τους δρόμους τους μπερδεμένους, θα τους απαγάγει ο Θεός, θα τους απαγάγει όλο, μαζί με όλους εκείνους που εργάζονται την ανομία. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού ελπίζει εις τον Θεό και εμπιστεύεται εις τον Θεό. Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες τις οποίες ζούμε, είναι πολύτιμη η συμβουλή την οποία ο προφήτης μας δίνει. Είναι πολύτιμο το μυστικό το οποίο ο προφήτης έμαθε από το Θεό, που ο Κύριος το ανεκκίνωσε και του είπε: ποιο μυστικό? Σαν τρόπος φυγής απελευθερώσεως από τον κόσμο τούτον της ταραχής. Ποιο μυστικό? Ούτως ελάλησε ο Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά και με δίδαξε. Και με δίδαξε. Πόσο πρέπει να διδαχθούμε, να μάθουμε αυτό το μυστικό? Με δίδαξε να μη περιπατώ εν διωδώ των εθνών. Μη γίνεσαι ένα με ό,τι λένε και κάνουν απ' έξω και γύρω σου. Μη συνταυτίζεις τον εαυτόν σου με τον κόσμο του περιβάλλοντος. Ούτε και με τις ιδέες τους, με τη φιλοσοφία τους, με τις σκέψεις τους, με τους φόβους τους, με ό,τι λένε. Μη συνταυτίζεσαι. Πηγή σου πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού. Εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να έχεις αλλού, απ' αλλού την τροφοδοσία σου. Δεν μπορείς λοιπόν, δεν πρέπει να συνταυτίζεσαι. Μη περπατείς την οδόν που περπατάνε αυτοί και μη λες μέσα σου όταν λένε αυτοί συνωμοσία. Μην πεις κι εσύ περί παντός πράγματος, περί του οποίου αυτοί, ο λαός αυτός θα πει συνωμοσία, κακό, φοβερό, γύρω. Εσείς μη το πείτε και εσείς μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε το φόβο τους. Εσείς τον Κύριον των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε. Κοίταξε μέσα στην καρδιά σου και στη ζωή σου πώς θα σέβεσαι το Θεό και πώς θα υψώνεις το Θεό και πώς ο Θεός θα είναι αυθεντία στη ζωή σου και ο Λόγος του νόμος μέσα σου και το θέλημά του επιταγή μέσα σου. Κύριον τον Θεόν αγιάσατε. Και αυτός να είναι φόβος σας και αυτός να είναι ο τρόμος σας. Να τρέμεις για το Θεό και να φοβάσαι για το Θεό. Μήπως δεν είμαι αριστός μπροστά του? Μήπως δεν περπατάω καλά? Και θα είναι για αγιαστήριο, θα είναι όμως πέτρα προσκόμματος για τους άλλους. Για τον πιστό ο Θεός θα είναι αγιαστήριο. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές λέγω αυτή η συμβουλή, το ότι πρέπει να υψώνεις το Θεό, να φοβήσεις το Θεό, να τρέμεις το Θεό, να αγιάζεις το Θεό στη ζωή σου, είναι πολύτιμη. Εκείνο πρέπει να είναι η προσοχή μας μέσα σε ένα κόσμο θαραγμένο. Το φόβο τους μην το φοβηθείτε. Μείνετε στερεοί στον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει. Και αν έρθουν λέει και σας πούνε, πάμε στους μορμηρίζοντας, πάμε στους ενοικιαζομένους, πάμε στους νεκρομάντες, πάμε σε όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να μας πούνε το μέλλον και να μας πούνε την τύχη και να μας δώσουν ερμηνεία για τα πράγματα. Και είναι πραγματικά κάτι τέτοιο το οποίο γίνεται? Δεν είναι τέτοιο το οποίο γίνεται σήμερα? Και ο αποκρυφισμός έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι μεγάλοι πολιτικοί, άρχοντες, μικροί και μεγάλοι, και προστρέχουν στους αποκρυφιστές παντός είδους, αστρολόγους, ιονοσκόπους, καφετζούδες και χαρτορίχτρες και ένα σωρό, για να πληροφορηθούν για τη ζωή τους, για το μέλλον τους. Δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς. Εάν αυτά τα πράγματα υπάρχουν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φως, τότε φως δεν υπάρχει μέσα τους. Εάν δηλαδή οι άνθρωποι του Θεού τρέχουν σε αυτά, δεν υπάρχει φως μέσα τους. Ο λαός δεν θα ρωτήσει το Θεό του, λέει ο Ισαΐας. Δεν θα ρωτήσω με το Θεό μας? Θα προστρέξουμε στους νεκρούς για να μάθουμε για τους ζωντανούς? Να μας πούνε οι νεκροί για τους ζωντανούς? Μεταξύ των παιδιών του Θεού, εάν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και αν δεν λένε αυτά, δεν υπάρχει φως. Αυτά τα πράγματα φυσικά ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, δέσε τη μαρτυρία και τον νόμο μεταξύ των μαθητών μου, λέει ο Κύριος. Ο Κύριος έχει τους δικούς του. Και ο άνθρωπος ο δικός του δεν μπορεί να συντάσσεται και να συμπορεύεται με ό,τι γίνεται στον κόσμο. Ο άνθρωπος ο δικός του έχει τον Θεόν του.
Έχουμε αξιωματικά στη ζωή μας την παρουσία του Θεού. Έχουμε τον Θεό εις τον οποίον στηριζόμεθα, τον Θεό εις τον οποίον ελπίζομαι, τον Θεό εις τον οποίον ρωτάμε. Και εγώ, λέει ο Ισαΐας, θα περιμένω τον Κύριον, όσο και να αργεί και όσο και να κρύπτει το πρόσωπό του από τον Ισραήλ. Θα τον περιμένω τον Κύριον. Να περιμένουμε τον Κύριον, διότι είναι ζωντανός, αληθινός, γεμάτος αγάπη και μπορεί να δώσει απελευθέρωση. Ζούμε σε κόσμο ταραγμένο. Πού η απελευθέρωση και πώς? Μόνον σε στενή σχέση με τον Θεό της ζωής μας. Να ακουμπήσουμε, να τον φοβούμεθα, να τον προσέχουμε, να τον αγιάζουμε στη ζωή μας, και τότε αυτός για μας είναι αγιαστήριον, καταφύγιον, ειρήνη της ψυχής και ανάπαυση της ψυχής. Χωρίς μας να μας πει ένα δίμηνο.

Σε ευχαριστούμε για όλη την αγάπη σου για μας, Πατέρα μας ευλογημένε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η εγγύησης, είσαι η απελευθέρωσης, το αγιαστήριο, η καταφυγή για την ψυχή του πιστού μέσα στον ταραγμένο του το κόσμο στον οποίο ζούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και αποκάλυψης του προσώπου σου, των σχεδίων σου, του χαρακτήρος σου για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, μείνε μαζί μας. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα ένας κόσμος ταραγμένος τριγύρω μας, είναι και το άτομο που είναι ταραγμένο. Το άτομο της σημερινή εποχή ζει μια δραματική κατάσταση, ένα διχασμό εσωτερικό. Κατέχεται από ένα σύνδρομο κακής ένοχης συνείδησης που τον κυνηγάει παντού. Το άτομο είναι ταραγμένο, η μονάδα αυτή του κοινωνικού συνόλου. Και βεβαίως το Πνεύμα του Θεού δεν σταματάει τους γλυκείς του ελέγχους σε όλους τους ανθρώπους, για να οδηγήσει την ψυχή και να την φωτίσει για αιώνιες αλήθειες, όπως είναι μια και μοναδική αμαρτία που πράττει ότι δεν πιστεύει στον Υιό του Θεού, όπως είναι η δικαιοσύνη του Χριστού την οποία αγωνίζεται το Πνεύμα να την δείξει και να φωτίσει κάθε άνθρωπο, να μάθεις ότι αυτός ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος του Θεού και αδίκως απέθανε. Απέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Αγωνίζεται να δείξει την κρίση η οποία επικρέμεται επάνω στον κόσμο, επειδή ο άρχοντας ήδη του κόσμου τούτου έχει κρυθεί. Το Πνεύμα του το Άγιο με τους ελέγχους του. Αλλά ο άνθρωπος φυσικά διαθέτει τα πάντα στη σημερινή ηλιστική εποχή μας. Αλλά τούτη η ηλιστική και ανήθικη εποχή δεν του δίνει απάντηση στα εσωτερικά ερωτήματα της ψυχής του. Ο άνθρωπος νιώθει έλλειψη αγάπης, νιώθει απομονωμένος πνευματικά και εγκαταλελειμμένος, νιώθει το φόβο του θανάτου μέσα του και γύρω του, το ένιγμα της παρουσίας του κακού στον κόσμο, τον ταράσει, και ακόμα το μυστήριο της ύπαρξης του Θεού, η προβληματισμή του αν υπάρχει ο Θεός ή δεν υπάρχει, τον κυνηγούν, δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Ο άνθρωπος εις τον κόσμο είναι ταραγμένος. Από τη μια μεριά η ζωή τριγύρω του υποβάλλει ψεύτικες υποβολές ότι ο ηθικός κόσμος δεν έχει αξία. Ηθικές αξίες δεν υπάρχουν. Ό,τι φας, ό,τι πιείς, αυτό είναι. Από την άλλη μεριά, μέσα του αισθάνεται κάτι διαισθήσεις αληθινές. Τη διαίσθηση ότι υπάρχει Θεός, μπορεί να υπάρχει Θεός. Τη διαίσθηση μήπως έχουμε ψυχή. Τη διαίσθηση ότι υπάρχει ενδεχομένως ζωή πέραν του κόσμου τούτου. Την διαίσθηση την πιο τρομερή, ότι υπάρχει ανταποδοτική δικαιοσύνη που τον περιμένει, καθώς θα φύγει από τον κόσμο τούτον να τον κρίνει. Να τον κρίνει. Και λέγω, το άτομο είναι τρομερά διχασμένο, είναι σε δραματική κατάσταση. Έλεγε ένας μεγάλος ψυχολόγος, ο Αντρέ Μαλρό, το δράμα της σημερινής Ευρώπης είναι το δράμα μιας κακής ένοχης συνείδησης. Υπάρχει απελευθέρωση. Μπορεί το ταραγμένο άτομο να ελευθερωθεί, μπορεί να ξεφύγει από την ταραχή, ή όπως λέει ένας άλλος ψυχολόγος, μεγάλος πάλι, ψυχίατρος μάλλον, μεγάλος, ο Πολ Τουρνιέ, χριστιανός. Πώς θα είναι δυνατόν το άτομο να είναι ολοκληρωμένο μέσα σε ένα θρηματισμένο κόσμο, να διατηρηθεί ολοκληρωμένο μέσα σε ένα σπασμένο κόσμο, θρηματισμένο κόσμο? Η μόνη λύση, λέει ο Τουρνιέ, είναι να επιστραφήσει στον Χριστό. Είναι όμορφο ότι μεγάλοι άνθρωποι διατύπωσαν τέτοιες ιδέες και διαδηλώνει ελεύθερα και με ευθύτητα την πίστη του στο πρόσωπο του Χριστού, να στηριχθήσει στον Χριστό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί στην προς Εφεσίους,
εαυτό μας, νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων στις οποίες περπατήσαμε. Είμεθα ακόμα τέκνα οργής από τη φύση μας. Λέει, τι αυτό το καημένο, κοίταξε το τι λουλούδι είναι, τι τριαντάφυλλο είναι αυτό. Το παίρνουμε, το αγκαλιάζουμε, το φιλούμε και το βλέπουμε στην αθωότητά του και το χαιρόμεθα. Έχει όμως μια φύση μέσα του. Όλος ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονται μέσα του. Για κάντο πως μεγαλώνει να δεις. Έλεγε κάποιος, το είχαμε λέει στο σπίτι, προσέχαμε να μην λέμε ψέματα, προσέχαμε να μην οργιζόμαστε, προσέχαμε να μην φωνάζουμε, προσέχαμε τούτο, προσέχαμε το άλλο. Αλήθεια η ώρα και αυτό λέει, έβγαλε από μέσα το έναν κόσμο. Πάταγε το πόδι του και λέει, θέλω. Θυμούνε, οργιζότανε. Αν έβλεπε κάποιο άλλο να το χαϊδεύει, αυτό, να ορμήσει απάνω να το χτυπήσει. Και ζήλευε. Από πού βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα? Εμείς λέει δεν κάναμε τέτοια στο σπίτι και προσέκαμε να μην τα μεταδώσουμε. Από πού βγήκαν? Εμείς είναι η φύση του χαλασμένη. Πάντο βλέπει σαν λουλούδι, αλλά είναι φύση. Το τρυφερό τη γκορτσιά και τη αγριαλιά είναι τόσο τρυφερό που το κόβει με τον ήχη σου. Το νυχάκι σου το κόβει. Αλλά είναι γκορτσά. Είναι νερατζιά. Είναι αγριελιά. Και άμα μεγαλώσει, θα δεις τι καρπό θα σου φέρει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μονάχα αν ο άνθρωπος έρθει στο Χριστό και εμπολιαστεί. Τότε μπορεί να αλλάξει η εσωτερική του φύση. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στην προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Θεός όμως. Το όμως είναι αντίθεση στην κατάστασή μας, σε αυτό που είμεθα. Ο Θεός όμως, πλούσιος όν εις έλεος, όχι γιατί μας το χρώσταγε, όχι γιατί μας το όφιλε, για την πολλή του αγάπη με την οποία μας αγάπησε, ήταν έργο αγάπης, και ενώ είμεθα νεκρή εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Ο Ιησούς το Σταυρό σε συνδιαλάσει με το Θεό. Ο Ιησούς και το αίμα του σε τακτοποιεί μπροστά στην αιώνια δικαιοσύνη και ανοίγει το δρόμο ελεύθερα ώστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει στην καρδιά σου και το Άγιο Πνεύμα να κάνει την τελεία μεταβολή. Μας εζωοποίησε. Εζωοποίησε θα πει, μας έδωσε ζωή Αγίου Πνεύματος, ουρανία ζωή, θεϊκή ζωή μέσα μας δια του Ιησού Χριστού. Λέει ο Τουρνιέ, όπως ο Χριστός λέει ήλθε στον κόσμο τούτον και ενσαρκεί και φανερώθηκε, έτσι λέει μπαίνει και μέσα μας, ενσαρκούται μέσα μας και πρέπει μέσα μας να γίνει Χριστός. Πρέπει να κτιστεί μέσα μας Χριστός. Το λέει ο Παύλος αυτό το πράγμα σε έκταση. Μας έδωκε ζωή ίδια του Χριστού και δεν είναι μονάχα αυτό. Το γεγονός ότι σε έσωσε κατά χάρη, αλλά ακόμα σε συνανέστησε, σε συνεκάθισε στα επουράνια όπου είναι ο Χριστός, με σκοπό να δείξει στους αιώνες που επέρχονται. Αιώνες, δεν τελειώνει η ζωή εδώ στον τάφο. Ποιος νόμισε ότι τελειώνει η ζωή στο νεκροταφείο? Ποιος νόμισε ότι τελειώνει η ζωή σε τούτη τη φάση που ζούμε? Τούτα εδώ που λέει τι πότε θα γίνουν. Οι αιώνες, οι επερχόμενοι, επερχόμενοι αιώνες. Δεν σταματάει η ζωή και δεν θα λείψει. Ο θάνατος είναι μια φάση, παιδαγωγική απλώς. Υπάρχει ζωή μπροστά μας, στους αιώνες, στους επερχομένους. Θέλει ο Θεός να σε κάνει εσένα το ταραγμένο άτομο, να είσαι εισέπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού, για να δείξει τον πλούτον του ελέους του και της αγάπης του σε όλο τον κόσμο, να δείξει στους επερχομένους αιώνες τον πλούτον της χάριτος αυτού για της προθυσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού, γιατί είσαστε σωσμένοι κατά χάρη. Αυτό δεν είναι από εσάς, είναι Θεού το δώρο. Όχι από έργα, να μην καυχηθεί κανένας. Διότι είμεθα ποίημα του Θεού. Ποίημα του Θεού. Για σκέψτε τη λέξη. Κάθεται ο άλλος και γράφει ένα ποίημα. Και βάνει όλο τον καλύτερο εαυτό του για να φτιάσει ένα ποίημα. Και ο Θεός σε κάνει ποίημα δικό του. Ο σκοπός του και τα σχέδιά του είναι να σε μεταβάλει, να σε αλλάξει, να κατοικεί ο Χριστός μέσα σου. Ποίημα του Θεού είμεθα, δημιούργημα δικό του, εμπνεύσεως δική του.
για να μπορείς να περπατάς σε έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός, ώστε να περπατήσουμε σε αυτά. Θυμάμαι μια περίπτωση εκεί στο Λουκά, στο 12ο του Λουκά το κεφάλαιο, που κάποιος ήρθε στον Χριστό και του είπε, δεν λες τον αδελφό μου να μου χωρίσει την περιουσία. Ο Κύριος βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει. Τους είπε και μια παραβολή για τον άφρονα πλούσιο που ήθελε να μαζέψει. Και μετά λέει, μίλησε στους μαθητές του. Στους μαθητές του. Και τους κάνει έκκληση. Και προσπαθεί το νου τους να τον στρέψει και τα μάτια τους σε απλά πράγματα τα οποία τα βλέπουν κάθε μέρα και δεν τα σκέπτονται. Πρώτα απ' όλα, το νου σου. Στο ότι έχεις ζωή. Ποιος σου δώσε τη ζωή? Στρέψει ο Θεός. Δεν τη βρήκες μόνος σου? Που αφού σου δώσε ζωή, δεν σου δώσει και το ρούχο να φορέσεις? Την τροφή να φας για να συντηρηθείς? Σου πιάσε το σώμα. Δεν θα σου δώσει και το ένδυμα? Θα σε αφήσει να περπατάς γυμνός? Είδες κανένα να περπατάει γυμνός στον δρόμο? Ποτέ. Ο Θεός θα τα δώσει. Τα μάτια τους να παρατηρήσουν απλά πράγματα που δεν τα βλέπουν. Κι όμως τα πατάμε κάθε μέρα και περνάμε ανάμεσά τους. Τα κρυνάκια. Σκύψα πάνω σε ένα κρίνο και δες ποιος τον τέλει. Τα πουλάκια. Ποιος τα τρέφει? Τώρα με το χιόνι είπανε, ρίξτε λέει ψυχουλάκια έξω για να φάνε τα πουλάκια να μην ψοφήσουν. Ο Θεός τα διατήρησε. Το δικό του το τρόπο. Σήμερα άνοιξα το παραθυρό μου και στη στέγη την απέναντι τα σπουργίδια. Τρέχανε, πηδούσανε, χαρούμενα, τσιρίζανε, δοξάζανε το Θεό. Δεν χάθηκαν με το χιόνι. Ο Θεός τα συνετήρησε και τα φρόντισε. Ο Θεός τα κάνει όλα και λέει, μη φοβάσαι. Μικρό πίμνιο, μη φοβάσαι. Γιατί ο Θεός έχει πολύ υψηλότερα σχέδια από αυτά τα οποία σκέπτεσαι. Την τροφή σου δεν θα σου δώσει. Το ρούχο σου δεν θα σου δώσει. Θα σε προστατεύσει. Μα ο Θεός σκέπτεται για σένα μεγάλα πράγματα. Ευδόκησε να σου χαρίσει τη βασιλεία. Ψάξε τώρα να βρεις τι θα πει βασιλεία. Βασιλεία του Θεού. Λέω, η βασιλεία των ανθρώπων είναι μεγάλο πράγμα. Κάτσε να βρεις τι είναι η βασιλεία του Θεού. Αν μπορείς να το βρεις και να το εξιχνιάσεις. Ευδόκησε να σας χαρίσει τη βασιλεία. Και αυτά. Κοιτάξτε, η νοοτροπία του Ιησού Χριστού. Και μας καλεί να έχουμε νουν Χριστού. Να κατοικεί ο Χριστός. Και στο ταραγμένο άτομο ελευθερώνεται από την ταραχή. Φτερουγίζει. Φυγή. Φούγκα. Εάν πάρει το Χριστό. Εάν πάρει το Χριστό. Για να ψάλλουμε τον ύμνο. Δεν θα 217. Τον 217.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για τη λύτρωσή μας. Και εδώ μας ελευθέρωσες από τον ταραγμένο εαυτό μας. Και στον ουρανό αιωνίως θα ζούμε μαζί σου. Ένδοξη και θα σε δοξάζουμε. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μικρή μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Απόλαυση του προσώπου σου. Στο όνομά σου. Αμήν. Από ένα ταραγμένο κόσμο να ελευθερωθείς. Από τον ταραγμένο εαυτό σου να ελευθερωθείς. Δια της πίστεως στο Χριστό, ο μόνος που ελευθερώνει. Και από ένα ταραγμένο μέλλον μπροστά μας. Τι επιφυλάσσει αύριον. Οι άνθρωποι αναμφισβήτητα κατέχονται από φόβο και ανησυχία. Σαν κύματα θαλάσσης που ηχούν για τα από φόβο των επερχομένων δεινών, λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι θα είναι στον κόσμο. Και όλοι δεν το μιλούν, και όλοι δεν λένε, και πώς θα, πού θα φτάσει αυτός ο Περσικός, και τι θα γίνει, και πού θα, ποια θα είναι τα αποτελέσματα, και τι θα είναι οι συνέπειες, και ο κόσμος που θα έρθει μετά. Σε κάποιες τέτοιες στιγμές ταραχής βρέθηκε και ο Ιωάννης στην εποχή του. Ήταν μια εποχή δύσκολη για την Εκκλησία. Στα χρόνια του Δομητιανού γίνηκε μεγάλος διωγμός. Πολλοί θανατώθησαν, αλλά εξορίστηκαν. Ο Ιωάννης εξορίστηκε στην Ισοπάτμο. Οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να ζήσουν. Οι αγορές είχαν κλείσει για αυτούς. Δεν μπορούσαν να ψωνίσουν, να αγοράσουν ούτε να πουλήσουν. Έπρεπε να προσκυνήσουν τον Αυτοκράτορα, το Θεό Αυτοκράτορα, το άγαλμά του. Και έπρεπε ακόμα να προσκυνήσουν την θεά Ρώμη. Είχε γίνει θεό της η Ρώμη και ήταν το αγαλμά της σε πολλές πόλεις. Πώς να ζήσει κανείς έτσι. Ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο ένιωσε και τη μοναξιά, ένιωσε την αποκοπή του από τους πιστούς, αλλά και τον σύνηχε μια αγωνία για το μέλλον. Τι είναι το μέλλον? Ποιος μπορεί να μας πει τι θα είναι το μέλλον? Το μέλλον. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, πηγαίνουν στους μάντες, στις χαρτορίχτες, στους αστρολόγους, στους οποιουσδήποτε. Δεν μπορεί να μάθουν. Ο διάβολος δεν μπορεί να σου πει αυτά τα πράγματα. Τους ξεγελάει, τους λέει μία αλήθεια και χίλια ψεύδι. Μία αλήθεια και χίλια ψεύδι. Τους εξαπατά. Μόνο ο Κύριος ξέρει. Και εκεί στην Πάτμο, όπως ήταν ο Ιωάννης, δέχεται ξαφνικά την επίσκεψη μιας παρουσίας θαυμαστής. Ω, τι ήταν αυτός. Τι ήταν αυτή η παρουσία. Μιλάνε οι άνθρωποι κομμάτων, κόμματα σε κόμματα, πολιτικά κλπ. Οι αρχηγοί μας. Βράστους όλους τους αρχηγούς. Μπορούν να συγκριθούν με τούτον τον δικό μας? Για κοίταξέ τον πως τον είδε ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο. Το πρόσωπό του έλαμε σαν τον ήλιο όταν λάμπει στη δύναμή του. Άντε κοίταξέ τον. Τέτοιο αρχηγό έχουμε. Οι άλλοι που πεθαίνουν σε γεμάς, που είναι χειρότεροι από εμάς, γεμάτοι ανάγκες και γεμάτοι συμφορές απάνω τους. Να ο αρχηγός μας, εις τον οποίον ελπίζει η ψυχή μας. Το κεφάλι του, τα μαλλιά του, λευκά σαν χιόνι, δίνανε την εντύπωση της αγνότητος και της μεγαλοπρεπίας. Τα μάτια του ήσαν σαν φλόγες πύρινες. Διαπερνούσαν τον άνθρωπο. Από το στόμα του ο λόγος του ήταν σαν ρομφαία που εξήρχετο. Και ήταν εντυμένος, λέει, ένα ποδήρι χιτώνα, έμβλημα μεγαλοπρέπειας και αρχοντιάς. Δινόντουσαν έτσι όλοι οι ηγεμόνες στην Ανατολή. Ποδήρι χιτώνα μακρύ μέχρι κάτω και ζώνη χρυσή ζωσμένο πάνω στο στήθος. Σύμβολο αρχοντιάς, ηγεμόν. Τα πόδια του ήσαν, λέει, σαν χαλκολίβανος. Όλοι οι ερμηνευτές της Αποκάλυψης δεν μπορούν να βρούνε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είναι απλώς χαλκός λιβάνου, διότι ο Λίβανος δεν είχε χαλκό, ούτε είναι γνωστό να είχε χαλκό. Σαν και χρυμπάρι, σαν χαλκός λιωμένος που ρέει, ριάκι από χαλκό που ρέει, σαν και χρυμπάρι αναμένο και φωτεινό, πυρωμένο στη φωτιά. Δεν μπορεί να τα περιγράψει. Και αυτό στέκει μπροστά στον Ιωάννη και δίνει τις ταυτότητός του γραμμές και λέει ποιος είναι. Και του λέει του Ιωάννη: εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος.
Η δημιουργία του κόσμου είναι στα χέρια του. Και το τέλος του κόσμου στα χέρια του. Άπαρχης και μέχρι τέλους αυτός είναι. Και δεν υπάρχει μεταβολή στη διάρκεια του χρόνου καμία. Είναι αιωνίος. Είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και είμαι ο ζών, που δεν θα πει απλώς ότι ζω, αλλά που είμαι η ζωή και δίνω την ζωή. Ο χορηγός της ζωής. Και γίνηκα νεκρός, όχι γιατί ο θάνατος είχε δικαιώματα επάνω του, αλλά γιατί πήρε τη θέση τη δική σου και τη δική μου μόνο για μια στιγμή στο Σταυρό. Πάρα αυτά ζωοποιήθηκε και κατέβηκε στον Άδη. Μερικοί νομίζουν ότι τρεις μέρες ήταν νεκρός ο Χριστός, ώσπου να αναστηθεί. Η Γραφή δεν το λέει αυτό. Η Γραφή λέει για μια στιγμή απέθανε, πλήρωσε και πάρα αυτά ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα και πορεύθηκε σαν Κύριος κάτω στον κάτω κόσμο και έδεσε τον Άδη και τον θάνατο, τους πήρε την εξουσία και έχει την εξουσία, τα κλειδιά του θανάτου και του Άδου. Ήταν Κύριος και κάπου. Άνοιξε τις φυλακές, τους μάζεψε, τους μίλησε για την νίκη του και τη λύτρωσή του. Εις τούτο γάρ και νεκρής ευγγελίστη. Και ακόμα του λέει γράψε όσα είδες, όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι με τα ταύτα. Ποιος τα ξέρει αυτά? Πώς να τα γράψει ο ταλέπορος ο Ιωάννης? Ποιος, Κύριε, μπορεί να μου δώσει φως τι θα γίνει στο μεταταύτα? Το μεταταύτα είναι στα χέρια του. Γράψε, του λέει, αυτά που θα σου πω, αυτά θα γίνουν στο μεταταύτα. Είναι Κύριος με άλλα λόγια του μέλλοντος. Κύριος του μέλλοντος. Συνεπώς το ταραγμένο μέλλον, που φαίνεται ταραγμένο και το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ταραγμένο, για μας δεν μπορεί να είναι τέτοιο. Εμείς έχουμε την εμπιστοσύνη μας σε εκείνον που είναι Κύριος και του μέλλοντος. Και όλες οι λύσεις είναι στα χέρια του. Θα οδηγήσει τα έθνη σε κρίση, αλλά όμως για τους δικούς του. Θα τους πάρει μαζί του στη δόξα. Ο δοξασμένος Κύριος Ιησούς Χριστός. Τέτοιον ο Ιωάννης δεν τον είχε δει πουθενά. Διότι μετά την Ανάσταση τον είδε, μπήκε από τις κλειστές πόρτες και λοιπά, τους μίλησε, μα δεν ήταν τέτοιος. Μετά την Ανάσταση δεν ήταν τέτοιος. Αυτή είναι άλλου είδους δόξα. Είναι απερίγραπτη και ασύλληπτη. Είναι σαν και εκείνο που είπε ο Παύλος, είδον φως υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου, περάνω της λαμπρότητας του ηλίου. Άντε κοίταξέ τον. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ανέβηκε πάνω, όχι απλώς μετευλήθηκε, εδοξάστη, αλλά είναι ασύλληπτη η δόξα του, όπως είναι πάνω. Και του είπε, του έδειξε ότι είναι και Κύριος της Εκκλησίας. Εποπτεύει στις εκκλησίες τις επτά, τις λιχνίες, τις χρυσές. Τις εποπτεύει, αν δίνουν το φως τους, αν δίνουν λάμψη, αν δίνουν μαρτυρία στον κόσμο. Είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. Τέτοιον Κύριον έχουμε. Δεν το χαίρεσαι? Δεν αγάλεται η ψυχή σου? Δεν αναπαύεται η ψυχή σου? Ω, δοξασμένο το όνομά του. Ταραγμένος κόσμος, πώς να τον αντιμετωπίσεις? Φοβού τον Θεόν μόνο. Αγιάσατε Κύριον τον Θεόν στις καρδιές σας. Μην συνταυτίζεστε με τον κόσμο με ό,τι λέει. Συσμήνετε στο Θεό. Υπεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Υιόν. Δεν θα σε ελευθεί. Ταραγμένο άτομο, πώς θα ελευθερωθεί? Έλα στο Χριστό. Θα σου δώσει ζωή και όχι μονάχα. Σου ανοίγει άπειρους ορίζοντες μπροστά σου. Συνανέστησες, συνεζοποίησες, συνανέστησες, συνεκάθισες στα επουράνια για να σε δείξει σε όλους τους αιώνες τους επερχομένους, να δείξει τον πλούτο του σε σένα και σε κάνει δικό του ποίημα, ζωντανό ποίημα, να περπατάς τη ζωή και να σε βλέπουν σαν ποίημα του Θεού ο κόσμος. Και τέλος, το ταραγμένο μέλλον στα χέρια του. Α, ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιον Κύριον. Ο Ιωάννης έπεσε στα πόδια του, λέει, σαν νεκρός, και του λέει, όπλωσε το χέρι του επάνω του και του είπε, μη φοβού, μη φοβάσαι. Σε αυτόν τον κόσμο τον ταραγμένο και στις εποχές τις ταραγμένες, ένα μήνυμα αφοβίας, ασφάλειας, εμπιστοσύνης και χαράς χρειαζόμαστε.
Χρειαζόμαστε να είμεθα κάτω από την παλάμη του τοκύλου, της παλάμης του δοξασμένου Υιού του Θεού. Κάτω από τον Χριστό, κάτω από το χέρι του Χριστού, ασφάλεια. Μη φοβού, μη φοβού. Βάλε το μήνυμα αυτό μέσα σου. Βάλ' το στην καρδιά σου και δόξασε τον Κύριο. Έχουμε ένα τέτοιο αρχηγό. Ήθε ο καθένας μας. Και ήθε η Εκκλησία όλη να τον δει και να τον δοξάζει και να μένει κάτω από το δικό του το χέρι. Μη φοβού, ο Θεός μας είμαστε. Να ψάλλουμε, να κλείσει και κλείσει.

Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας και Θεέ μας, ευχαριστούμε. Είσαι εσύ ο βράχος των αιώνων στον οποίο στηρίζεται η ψυχή μας. Σε έναν ταραγμένο κόσμο που βρισκόμεθα. Από τον ταραγμένο εαυτό μας να ξεφύγουμε και να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και με χαμόγελο και με νίκη ένα ταραγμένο μέλλον. Έχουμε ανάγκη εσένα. Όλοι σε ευχαριστούμε για τον ιόν της αγάπης σου, το αγιαστήριον, το καταφύγιο της ψυχής μας, τον οποίον μας εχάρισες, εις τον οποίον η ψυχή μας αναπαύεται, ευρίσκει ειρήνη, χαρά, δοξάζει, υμνή, ενώ τριγύρω γίνεται τέτοιος σάδος και τέτοια συμφορά. Τάλεσε πολλές ψυχές στην ειρήνη του Χριστού, στο καταφύγιο του Ιησού Χριστού. Δώσε μας και εμάς τη χάρη να είμεθα μέσα στον κόσμο η μηνυτέ της αγάπης σου, η αγγελιοφόρη της ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Ευλόγησε την Εκκλησία σου, δώσε μας χάρη να δούμε με ποιον Κύριον έχουμε να κάνουμε, σε ποιον ανήκουμε, ποιος είναι ο δικός μας αρχηγός. Και ευλογών ευλόγησέ μας και δώσε μας την απόλαυση του προσώπου σου όλες τις ώρες της ζωής μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το θαυμαστό και για τη δόξα τη δική σου Πατέρα μας και του Αγίου σου Πνεύματος τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προς της Εκκλησίας.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διάβασα στην εφημερίδα ότι πέθανε ευνίδια ο δήμαρχος του Σικάγου. Θα μου πείτε τώρα, τι δουλειά έχουμε εμείς με τον δήμαρχο του Σικάγου? Δήμαρχοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Το γεγονός έχει σημασία διότι την προηγούμενη μέρα είχε δηλώσει ότι θα εξακολουθεί να είναι δήμαρχος για τα επόμενα 20 χρόνια. Και είχε τη δυνατότητα να είναι δήμαρχος για τα επόμενα 20 χρόνια διότι ήταν μαύρος και είχε την υποστήριξη της ψήφου των μαύρων. Αλλά την άλλη μέρα όμως έφυγε από αυτή τη ζωή ευνίδια. Τώρα αυτό μας θυμίζει την παραβολή του άφρονα πλουσίου, ο οποίος ήθελε να μεγαλώσει τις αποθήκες του και είπε στη ψυχή του: «Ψυχή, έχεις πολλά να απολαύσεις, φάγε, πίε, φρένου». Και ο Κύριος λέγει στην παραβολή ότι εκείνη τη νύχτα του είπαν: «Την ψυχή σου απαιτούσιν παρασού, εκείνα τα οποία έχεις, ποιανού θα είναι». Ζούμε μια ζωή άδειλου χρόνου. Γι' αυτό πρέπει να σκεπτόμεθα κάθε μέρα την άλλη πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει η αυριανή μέρα για τον καθένα από εμάς. Αυτό το άδειλον του χρόνου της ζωής του ανθρώπου είναι εκείνο το οποίο ματαιώνει τη χαρά των υλικών αγαθών. Ο πλούσιος είχε αποθήκες, είχε σπίτια, είχε χωράφια, αλλά δεν μπορούσε να τα χαρεί διότι δεν ήξερε πώς θα ζήσει. Και ο φίλος μας ο δήμαρχος ετοιμαζόταν να είναι δήμαρχος για τα επόμενα 20 χρόνια και ήταν δήμαρχος για τις επόμενες 20 ώρες μόνο. Χρειάζεται λοιπόν να σκεπτόμεθα έξυπνα. Και σκεπτόμενοι έξυπνα εξασφαλίζουμε το μέλλον και την ελπίδα την οποία μας περιμένει η υπόσχεση του Κυρίου να εκπληρώσει και σε εμάς ατομικώς. Τούτη η ζωή είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όλοι μας το ξέρουμε, αλλά δεν το εφαρμόζουμε εκείνο που ξέρουμε. Εδώ είναι η διαφορά. Και ο Θεός μακάρι να μας φωτίσει να είμεθα κάθε μέρα έτοιμοι να αντικρίσουμε αυτή τη μεγάλη και σπουδαία και αληθινή πραγματικότητα που λέγεται αιώνια ζωή. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Διότι όλα τα άλλα φεύγουν. Εκείνο που μένει είναι ο λόγος και οι υποσχέσεις του Θεού. Και αυτό ήρθαμε να ακούσουμε σήμερα το πρωί. Το λόγο και τις υποσχέσεις του αληθινού Θεού. Λόγος και υποσχέσεις που είναι για μας αληθινά πράγματα. Αλλά πριν αυτό το κάνουμε, θα ήθελα να ανοίξουμε τα υμνολόγια και να ψάλλουμε τον ύμνο 186. Ύμνος 186.

Σηκώθουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Επουράνιε Άγιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τη χάρη σου ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί με τις καρδιές μας προετοιμασμένες να επικοινωνήσουμε μαζί σου δια του Ιησού Χριστού, του Μεσίτη μας και του Αρχιερέα μας. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη καλοσύνη την οποία έδειξες απέναντί μας. Μας εδέχτηκες, μας συγχώρησες τις αμαρτίες και μας εσφράγισες με το Πνεύμα το Άγιο να είμαι θα δική σου. Σε ευχαριστούμε για την αιωνία ελπίδα την οποία έβαλες στην καρδιά μας, την ελπίδα της αιωνίας ζωής. Και μαθαίνουμε από τις εμπειρίες της κάθε μέρας, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε, πόσο προσωρινά και πρόσκαιρα είναι τα πράγματα τα ανθρώπινα, οι δόξες οι ανθρώπινες. Και πόσο μόνιμο και θετικό είναι εκείνο το οποίο εσύ προσφέρεις. Σε αυτό στηριζόμαστε, σε αυτό ελπίζουμε και γι' αυτό σε ευχαριστούμε. Δίνε μας χάρη να είμαι θα πάντοτε έτοιμη, ώστε όταν σημάνει το καμπανάκι να μας καλέσεις, να έρθουμε ετοιμασμένοι για τη μεγάλη συνάντηση. Να ξεκολλάει η καρδιά μας και ο νους μας από τα πρόσκαιρα τούτα, τα προσωρινά και τα μάταια πράγματα. Και να κρατάμε μέσα μας απολύτιμο θησαυρό της αιώνιας υποσχέσεις. Ο καθένας που ήρθαμε σήμερα το πρωί εδώ έχουμε στην καρδιά μας ανάγκες. Εσύ τις ξέρεις, ο καρδιογνώστης Θεός, τις διαβάζεις. Άλλοι έχουμε πόνους που είναι αδύνατο να τις εκφράσουμε σε άλλο άνθρωπο. Σχέδια, φόβους, αδυναμίες, ολιγοπιστία, πτώσεις. Ο καθένα μας κρατάμε ένα σταυρό και σε παρακαλούμε με τη δική σου δύναμη να μας δίνεις αντοχή να κρατάμε αυτό το σταυρό. Διότι αυτή η ζωή είναι γεμάτη πόνο, γεμάτη θλίψη, γεμάτη δάκρυα. Αλλά όταν είσαι εσύ μέσα στη ζωή μας, αυτά όλα εξαφανίζονται και γίνονται τα δάκρυα αγαλίασης. Έτσι σε έχουμε πειραματιστεί στο παρελθόν. Και είσαι πάντοτε πρόθυμος να υποστηρίξεις και να οδηγήσεις κάθε καρδιά η οποία εμπιστεύεται στο λόγο σου και στις αιώνιες υποσχέσεις σου. Τα παιδιά μας σε παρακαλούμε να αναλάβεις να μεγαλώνουν με φόβο Θεού και να διαμορφώσεις τις περιστάσεις ώστε μια μέρα να δούμε τα παιδιά μας τα πόδια του Ιησού Χριστού. Να δώσεις χάρη σε εκείνες τα οποία επιδιώκουμε, στα σχέδια της ζωής μας, στις επιδιώξεις της καρδιάς μας. Εσύ ο Θεός να μας αξιώσεις όσες είναι σύμφωνες με το θέλημά σου, να τις ειδούμε πραγματοποιημένες. Και αυτή την ώρα να μας σκεπάσεις με το Πνεύμα σου, γιατί ήρθαμε εδώ να ακούσουμε όχι λόγια ανθρώπου, αλλά το δικό σου λόγο, ο οποίος μένει στον αιώνα. Κράτησε τις καρδιές μας και τα νοήματά μας εν εγρηγόρση, έτσι ώστε να ακούσουμε αυτά τα οποία έχετε να μας πεις. Στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.

Η βίβλος, ο λόγος του Θεού, ξέρουμε ότι είναι το μνημείο της ιστορίας όλων των επεμβάσεων που έκαμε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αυτές οι περίοδοι των επεμβάσεων του Θεού μέσα στην ιστορία ήτανε διαφόρων ειδών. Και μία από τις επεμβάσεις αυτές ήτανε η επέμβαση του Θεού διαμέσου των προφητών. Διάλεξε όργανα ο Θεός, τα οποία ενέπνευσε διά του Αγίου Πνεύματος, ώστε με διδάγματα και με οράσεις να προείπουν στιγμιότυπα και σταθμούς μέσα στο σχέδιο του Θεού εκατοντάδες χρόνια πριν, αν μη χιλιάδες χρόνια πριν. Ένα από τα όργανα αυτά του Θεού ήταν και ο προφήτης Ισαΐας. Ο προφήτης Ισαΐας ήταν ένας από τους προφήτες εκείνους που δεν επροφήτευε κοιτάζοντας μέσα τον εαυτόν του, όπως ο Ιερεμίας. Ήταν ο προφήτης εκείνος ο οποίος προφήτευε τις επεμβάσεις του σχεδίου του Θεού, ή μάλλον τις επεμβάσεις του Θεού μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας, κατά έναν τρόπο μεγαλοπρεπή, εξωτερικό, φαντασμαγορικό. Και θα ήθελα μία τέτοια φάση αυτής της ενόρασης του προφήτη να σας διαβάσω σήμερα από το κεφάλαιο ΚΕ του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα, από το χωρίο 6. Και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θελικάμι εις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Εν εκείνη τη ημέρα αυτό θα γίνει. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είσαστε αρκετά μεγάλοι όπως είμαι εγώ για να θυμίστε τα χρόνια της κατοχής. Τα χρόνια της κατοχής ήταν χρόνια καταδυνάστευσης, απελπισίας και κινδύνων. Βγαίναμε το πρωί από τα σπίτια μας και δεν ξέραμε αν θα γυρίσουμε ζωντανοί πάλι στα σπίτια μας. Η πείνα και ο όλεθρος και ο φόβος και η καταδυνάστευση και η απόγνωση ήταν παντού εδώ στην κοινωνία, στην Αθήνα που ζούσαμε, σαν ένα μαύρο σύννεφο πιεστικό απάνω στις καρδίες και στις οικογένειες των ανθρώπων. Έβλεπες στους δρόμους τους ανθρώπους να πεθαίνουν σαν τα γατάκια από την πείνα. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην έχει πένθος. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην έχει δάκρυα και απόγνωση. Και όλα αυτά κάτω από το στιβαρό χέρι του δυνάστη, του εχθρού, που σου έλεγε πότε θα κοιμηθείς και πότε θα φας και πότε θα βγεις έξω και πότε θα μπεις μέσα. Και σε αυτή την απόγνωση και την καταδυνάστευση, μία ελπίδα μας κρατούσε την καρδιά μας ζωντανή και ευδιάθετη. Η ελπίδα ότι θα έρθει κάποια μέρα που όλα αυτά θα αλλάξουν. Η ελπίδα ότι θα έρθει κάποια μέρα που οι άνθρωποι θα ξεχύνονται στους δρόμους και θα φωνάζουν ό,τι θέλουν. Ότι τα μαγαζιά θα είναι γεμάτα φαγητά. Τα σχολεία θα είναι ανοιχτά. Δεν θα υπάρχει πια πείνα. Δεν θα υπάρχει αυτή η καταδυνάστευση. Θα μιλάει ο καθένας όπως θέλει και θα γράφει ό,τι θέλει. Και μας φαινότανε αυτά όλα σαν ένα όνειρο απομακρυσμένο. Και λέγαμε πότε θα έρθει αυτή η μακαρία και ευλογημένη μέρα. Πότε θα έρθει. Αυτή η ελπίδα του πότε θα έρθει αυτή η μέρα κρατούσε το κουράγιο μας ζωντανό και τη φλόγα αναμένη. Η σκλαβιά είναι τρομερό πράγμα. Και όταν ο προφήτης Ισαΐας βλέπει αυτή την όραση μπροστά του με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, βλέπει μια μέρα σωτηρίας για τους λαούς,
οι οποίοι λαοί ήταν κάτω από την καταδυνάστευση της άγνοιας και το σκότος της αμαρτίας. Αλλού στο ένα το κεφάλαιο λέγει «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι και ο λαός ο καθήμενος εν γη σκιάς θανάτου». Έτσι ζούσε ο κόσμος, στην άγνοια του Θεού. Και σε αυτή την κατάσταση που ζούσε ο λαός Ισραήλ και ο λαός του Ιούδα εδώ, σε μια κατάσταση κοινωνικής εξαρθρώσεως, πολιτικής ανομαλίας, πολεμικής ανομαλίας και βαθιάς ειδωλολατρίας, μέσα σε αυτή την άθλια κατάσταση βάζει ο Θεός το πνεύμα και στο στόμα του προφήτη να διακηρύξει αυτή την ενόραση που έβλεπε, ότι θα έρθει κάποια μέρα που ο Θεός θα στρώσει ένα μεγάλο τραπέζι στην Ιερουσαλήμ και θα καλέσει όλους τους λαούς της γης και όλες τις φυλές και όλες τις γλώσσες για ευοχία, δηλαδή για ένα τρικούβερτο πανηγύρι, για μια μεγάλη γιορτή, όπου θα είναι τα περισσότερα και τα καλύτερα φαγητά από παχαίων και τα καλύτερα κρασιά. Κρασιά παλιά, δοκιμασμένα στο φίλτρο, με ωραίο χρώμα. Έτσι ο Θεός δίνει. Δίνει σε ποσότητα και δίνει και σε ποιότητα. Έτσι έδωσε ο Κύριός μας και με το θαύμα της Κανά, αν θυμάστε. Όταν έκανε το νερό κρασί. Επρόσφερε ποσότητα, επρόσφερε και ποιότητα. Τα αγαθά του τα προσφέρει ο Θεός, όχι μόνον εις ποσότητα, όχι μόνον εις το να συγχωρήσει τις πολλές και μεγάλες αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά επίσης εις το να βάλει τον άνθρωπο σε μία τροχιά της αιώνιας ζωής και της αιώνιας δόξης. Ποιότητα. Και δεν υπάρχει στην ανθρώπινη καρδιά και στην ανθρώπινη ψυχή μεγαλύτερος πόθος από το να μπει μέσα σε αυτή τη τροχιά του σχεδίου του Θεού, ώστε μια μέρα να απολαύσει την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού. Δεν υπάρχει καλύτερα νέα, δεν υπάρχουν σε αυτή τη ζωή που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος. Όλες σας τις αμαρτίες, λέει ο Θεός, θα τις ρίξω στα βάθη της θαλάσσης για να μην τας ενθυμούμε πλέον. Ο πλούτος και η ποσότητα των αμαρτιών που συγχωρούνται με την άφεση του Θεού. Και επίσης, εκείνος ο οποίος πιστεύει σε με θα έχει ζωή αιώνιων. Η κρίση δεν θα έρθει, γιατί έχει περάσει από το θάνατο στη ζωή. Ποιότητα προορισμού και σκοπού του ανθρώπου. Αυτά ήρθαν όλοι οι λαοί και οι γλώσσες και οι φυλές να απολαύσουν σε αυτό το μεγάλο τραπέζι που παρέθεσε ο ίδιος ο Θεός απάνω στο βουνό της Ιερουσαλήμ. Μια όραση η οποία προεικόνιζε το έργο και τα αποτελέσματα του έργου που θα έκανε ο Ιησούς Χριστός απάνω στο Σταυρό, στο λόφο του Γολγοθά. Παρακάτω λέει ο Δαβίδ «Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη». Όλα τα έθνη αυτά τα προσκαλεσμένα σε αυτό το μεγάλο δείπνο της Ιερουσαλήμ, του λόφου της Ιερουσαλήμ, θα έχουν στο πρόσωπό τους ένα φερετζέ, και το χέρι του Θεού θα τραβήξει το φερετζέ από το πρόσωπό τους για να δουν το φως στην πραγματική του κατάσταση, η γνώση του Θεού έρχεται απάνω στην ανθρωπότητα, το φως της σωτηρίας φέγγει απάνω σε ψυχές ταλαιπωρημένες και καταδικασμένες στο θάνατο.
Δεν γνώρισε η ανθρωπότητα πιο λαμπρή και πιο ευτυχισμένη μέρα από την ημέρα που εθυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός από αγάπη για μας. Και παράλληλα με εκείνο το φυσικό δράμα που γινόταν απάνω στο Σταυρό, που υπέφερε ο Υιός του Θεού, παράλληλα με αυτό το δράμα που γινόταν εις βάρος του Υιού του Θεού, γινόταν μια πνευματική γιορτή συνάμα. Ο Θεός την έκανε. Διότι αυτός ο σταυρικός θάνατος ήταν το άνοιγμα της πόρτας από που θα μπαιναν όλοι οι προσκαλεσμένοι λαοί στο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Και αυτή εδώ η γιορτή με τους προσκαλεσμένους και με όλα τα φαγητά και τα πιωτά είναι η γιορτή που μέσα στο σχέδιο του Θεού ονομάζεται γιορτή της σωτηρίας. Μεγάλη διαφορά το να έχεις τη σωτηρία του Χριστού στην καρδιά σου από το να μην έχεις τη σωτηρία του Χριστού στην καρδιά σου. Μπορείς να έχεις ευσεβή ζωή, να είσαι καλύτερος, ηθικός. Αλλά το κουτί δεν έχει το διαμάντι μέσα. Και το διαμάντι, αυτό έχει την αξία, όχι το κουτί. Όχι εκείνο που απ' έξω βλέπουμε. Αλλά εκείνο το οποίο έχει βάλει ο Θεός με το χέρι του μέσα στην καρδιά εκείνου, τον οποίο έχει προσκαλέσει να λάβει μέρος σε αυτό το συμπόσιο το πνευματικό. Στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω, λέει ο Κύριος. Όποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω μέσα. Θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός θα δειπνήσει μαζί μου. Το αποκορύφωμα της χαράς που χαίρεται η ψυχή σε πρώτη επαφή της με το σωτήρα της. Ο δείπνος, η χαρά, η γιορτή, το πανηγύρι. Δυστυχισμένος άνθρωπος εκείνος ο οποίος εδώ στη ζωή έχει καταλάβει και εννοήσει και γνωρίσει τον Θεό. Έχει αλλάξει τη ζωή του και την έχει βάλει μέσα στην τροχιά της αιωνίου ζωής. Ευτυχισμένος άνθρωπος αυτός. Και ο Θεός καταδέχεται και δέχεται όλους μας σε αυτή τη γιορτή την πνευματική. Θέλει ο καθένας από εμάς να παρακαθίσουμε στο τραπέζι και να απολαύσουμε όλα αυτά τα εδέσματα και τα ποτά, τα πολλά και τα εκλεκτά τα οποία ο Θεός έχει να παραχωρήσει στην κάθε ψυχή. Όχι κρέατα και πάχια αυτά που βλέπουμε, αλλά πνευματικό χορτασμό, πνευματικά φαγητά, πνευματικά ποτά. Ο Κύριος είπε στη Σαμαρίτισσα, εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού, εάν ήξερες. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου λέει δώσ' μου να πει, ή θα του ζητούσες για να πεις και θα σου έδινε το νερό, το ζωντανό, εάν ήξερες τη δωρεά του Θεού. Πόσοι άνθρωποι δεν ξέρουν αυτή την πολύτιμη δωρεά του Θεού. Και γυρνάνε εδώ στη ζωή 50 χρόνια, 60 χρόνια, 70 χρόνια χωρίς να γνωρίζουν αυτό το μεγάλο αγαθό το οποίο ο Θεός προσφέρει στο πνευματικό του τραπέζι. Τη δωρεά του Θεού, το πολύτιμο δώρο της σωτηρίας και της αιωνίου ζωής. Εάν πιστεύεις στον Χριστό, το έχεις μέσα σου. Είναι η ελπίδα σου, είναι η πρίκα της ψυχής σου, είναι εκείνο το οποίο θα πάρεις από αυτή τη ζωή. Τίποτε άλλο δεν θα πάρουμε από αυτή τη ζωή, μόνο αυτό το πράγμα θα πάρουμε. Δεν είδα ποτέ καμιά κηδεία που πίσω από το φέρετρο του πεθαμένου να είναι το χρηματοκιβώτιό του και να ακολουθεί το φέρετρο. Ποτέ δεν είδαμε τέτοια κηδεία. Όλα θα τα αφήσουμε εδώ. Και τα χωράφια και τα αυτοκίνητα και τα σπίτια και τα λεφτά. Ένα μαζί μας πράγμα μόνο θα πάρουμε. Αυτή την ευλογημένη ελπίδα μας. Την οποία μας υπόσχεται όχι κάποιος ψεύτης. Όχι κάποιος ανάξιος εμπιστοσύνης. Μας την υπόσχεται ο Υιός του Θεού. Και ό,τι λέει ο Υιός του Θεού είναι αλήθεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτή την όραση, τον πλούτο του περιεχομένου αυτής της οράσεως του προφήτου Ισαΐα. Ένας πλούτος ο οποίος παρηγορεί και χορταίνει την ανθρώπινη ψυχή στις επιδιώξεις της και στους πόθους της.
Και επίσης λέει εδώ, παράλληλα με το χορτασμό, θα φέρω γνώση μέσα στον άνθρωπο. Όπως είπαμε, θα τραβήξει ο Θεός όλο αυτό το κάλυμα του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και πάντα τα έθνη, θα το τραβήξει. Θα φανερωθεί ο Θεός στον άνθρωπο, όπως και φανερώθηκε δια του Ιησού Χριστού. Ο εωρακός εμέ, εώρα και τον Πατέρα, είπε ο Κύριος μας. Και μέσα στον τρόπο της συμπεριφοράς του, της αγάπης του, της διαγωγής του γενικά, έβλεπε κανείς την αντανάκλαση της αγάπης και της διαγωγής του Πατέρα. Ήρθε η γνώση του Θεού εις τον κόσμο, για τις αποκαλύψεις την οποία μας έδωσε δια του Ιησού Χριστού, και με τη γνώση ήρθε η ελπίδα. Τι τρομερό πράγμα να ζει ο άνθρωπος εδώ στη ζωή χωρίς ελπίδα. Και δεν εννοώ την ελπίδα την οποία έχει ο πατέρας, ο οποίος σηκώνεται το πρωί για να δουλέψει, για να βάλει το γιο του στο σχολείο, με την ελπίδα ότι κάποτε θα γίνει ένας καλός επιστήμονας. Δεν εννοώ αυτή την ελπίδα. Αυτή είναι νεκρή ελπίδα. Είναι καλή ελπίδα, υποκινεί τον πατέρα, είναι ένα σπουδαίο κίνητρο για τον πατέρα, αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο μένει. Ούτε εννοώ την ελπίδα μιας μητέρας η οποία χαϊδεύει και χτενίζει και ντύνει και ξαγρυπνάει για να ντύσει το παιδί της και να το θρέψει και να του δώσει γάλα, και βλέπει στην κόρη της την αυριανή νύφη που θα πάρει ένα γαμπρό και θα γίνει το σπίτι ευτυχισμένο. Και αυτή η ελπίδα, άρα είναι νεκρή ελπίδα αυτή, ανθρώπινη ελπίδα. Ούτε εννοεί εδώ ο λόγος του Θεού την ελπίδα. Γιατί μακαρία και δοξασμένη ελπίδα, η οποία στολίζει τη ζωή του ανθρώπου και την κάνει κατάλληλη να ζήσει στην παρουσία του Θεού, η πραγματοποίηση αυτής της ελπίδος, η αιώνια ζωή. Ο Κυριός μας αυτά τα δίδαξε. Και καρδιές πεινασμένες και διψασμένες για το Λόγο του Θεού τον ακολουθούσαν πολλές φορές χωρίς να φάνε επιμέρες. Τόση δίψα είχαν οι άνθρωποι αυτοί για να ακούνε τα Λόγια του Θεού. Δίδαξε αυτές τις αλήθειες ο Κύριός μας και πέθανε για αυτές τις αλήθειες. Έτσι ώστε αυτές οι αλήθειες να τρέφουν κάθε ψυχή και να ποτίζουν κάθε καρδιά η οποία πραγματικά και ειλικρινά αγαπάει τον Θεό. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς. Και το κάλυμα το καλύπτων επί πάντα τα έθνη. Εδώ μιλάει φυσικά για το θέμα της γνώσεως του Θεού, και στο 8 χωρίων παρακάτω λέγει θέλει καταπεί τον θάνατον ενίκη και θα σπουγγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Η Ανάσταση του Χριστού, η μεγαλύτερη παρηγορία για την πονεμένη ψυχή της ανθρωπότητας, η Ανάσταση του Χριστού. Γιατί ο Αναστημένος Χριστός ήταν το άνοιγμα του δρόμου για την πραγματοποίηση αυτής της ελπίδας μας εν Χριστώ. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι αν σε αυτή τη ζωή μόνον ελπίζαμε εις τον Χριστό, θα ήμεθα η ελεηνότερη των ανθρώπων. Και πέθανε ο ίδιος για αυτό το οποίο κήρυτε. Για να μας διδάξει με το παράδειγμά του το καλό μάθημα, το σπουδαίο μάθημα, ότι εδώ στη ζωή ο άνθρωπος, γνωρίζοντας τον Θεό και έχοντας μέσα του αυτή την ελπίδα, πρέπει μέρα νύχτα να ευχαριστεί τον Κύριο που μας αξίωσε όλους όσοι τον γνωρίσαμε. Και είμαι θα συμμέτοχοι σε αυτό το τραπέζι της ευοχίας που έγινε απάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στο λόφο του Σταυρού του Γολγοθά της Ιερουσαλήμ. Όσο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όσα παρέβλεψε από την περασμένη μας ζωή. Τι αναποδιές και ανορθογραφίες και πτώσεις και αμαρτίες είχαμε κάνει στην παλιά μας ζωή. Πολλές, αναρρύθμιτες. Και σε κάποια μέρα, σε κάποια στιγμή, με κάποια εμπειρία μας εκάλεσε ο Θεός και αισθανθήκαμε την πρόσκληση του Θεού.
Και μας εκάλεσε σε εκείνο το τραπέζι και τράβηξε το κάλυμα το οποίο εκάλυπτε τα μάτια του νόου μας για να δούμε την αλήθεια. Και μας εφανέρωσε ο Κύριός μας τον εαυτόν του, ως τον Υιόν του Θεού και το Σωτήρα μας. Και το δεχτήκαμε. Όπως το μικρό παιδί δέχεται και αρπάζει το καινούριο του παιχνίδι. Το πήραμε και το βάλαμε στην καρδιά μας και δοξάσαμε τον Θεό γι' αυτό. Διότι βρήκαμε πλέον στη ζωή το νόημά της. Και χαιρόμεθα πλέον εν τη σωτηρία του Κυρίου. Η Ανάσταση του Χριστού εκ των νεκρών. Η απόδειξη ότι τη θυσία του Χριστού τη δέχτηκε ο Θεός. Και η εγγύηση ότι εάν Αυτός ανέστη εκ νεκρών και εμείς θα αναστηθούμε κατά τον ίδιο τρόπο και με τη δύναμη, η δημιουργική δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα αναστηθούμε και εμείς. Οι μεγάλες υποσχέσεις αυτές. Είναι υποσχέσεις αυτές που ανεβάζουν το ανθρώπινο πνεύμα σε μεγάλα ύψη. Όταν σκεφτείς πραγματικά τι θα είμαι θα μια μέρα και πόσο ποθούμε αυτή την ημέρα. Λέγαμε για την κατοχή και τον πόθο της καρδιάς να τελειώσει αυτή η περίοδος και αυτό το καθεστώς. Ή για την περίοδο εδώ του σκότους της Παλαιάς Διαθήκης. Πόσο αγωνιούσαν οι άνθρωποι να τελειώσει αυτό, η περίοδος αυτή να τελειώσει και να έρθει αυτή η μέρα επιτέλους, να ξημερώσει αυτή η ευλογημένη μέρα, να είδουν το σωτήριο του Θεού μπροστά τους. Πόσο και εμείς πρέπει να ποθούμε αυτή την ημέρα να έρθει. Αλλά ο Απόστολος λέει, αδελφοί, περιμένοντας αυτή την ημέρα να έρθει, φανείτε αντάξει της κλίσεως στην οποία προσεκλήθητε. Προσέξτε να ζήσετε εδώ στη γη μια ζωή αξιοπρεπέστατη. Μακριά από τα παλιά σκουπίδια της ζωής. Όταν είσαστε μέσα στην άγνοια και ζούσατε χωρίς Θεόν, χωρίς ελπίδα, αποξενωμένοι από τις υποσχέσεις του Θεού. Να τα αφήσετε αυτά, να τα παραμερίσετε και να πιάσετε τα καινούρια, τα πράγματα του Θεού, τα πράγματα που ανεβάζουν τον άνθρωπο πνευματικός και δίνουν στα ανθρώπινα προβλήματα λύσεις ευχάριστες, θαυματουργικές λύσεις για τις οποίες ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό του μέρα νύχτα. Γιατί ο Θεός θέλει να φαίνεται μέσα στη ζωή μας και να δοξάζεται με τις λύσεις που δίνει στα προβλήματα του ανθρώπου. Θέλει καταπεί τον θάνατο εν νίκη. Ο θάνατος ήταν ο τρομοκράτης του ανθρώπου και ποιος άνθρωπος δεν φοβάται το θάνατο. Εκείνος ο οποίος δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ενίκησε τον θάνατο δια του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος που είναι έξω από τον Χριστό φοβάται τον θάνατο διότι ο θάνατος έχει κυριαρχήσει επάνω του, είναι ο δυνάστης του, το αφεντικό του. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει μέσα του αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού νικάει τον θάνατο διότι έχει βάλει μέσα του την αιώνια ζωή η οποία είναι το αντίδοτο του θανάτου. Απάνω στο Γολγοθά πέθανε ο θάνατος. Δεν υπάρχει πια θάνατος για τον άνθρωπο του Χριστού. Υπάρχει αυτή η γλυκιά παρηγοριά ότι όταν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα πάμε πάνω με τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Χριστού για να πραγματοποιηθούν και στη δική μας ζωή οι υποσχέσεις του Κυρίου μας. Θέλει καταπεί τον θάνατον εν νίκη και Κύριος ο Θεός θέλει σπουγγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Εδώ έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πόνο. Τα δάκρυα είναι ό,τι είναι οι εκρήξεις του ηφαιστείου. Όταν γίνονται μέσα στα έγκατα της γης αυτοί οι θόρυβοι και αυτές οι ανακατατάξεις κάτω τα στρώματα της γης και βγαίνει από εκεί η λάβα. Αυτό είναι το δάκρυο. Από τις αναστατώσεις της ψυχής βγαίνει στα μάτια η εκδήλωση αυτής της ανησυχίας και του σεισμού του εσωτερικού και ο κόσμος είναι γεμάτος από δάκρυα σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι.
Είναι γεμάτος από δάκρυα, διότι ο άνθρωπος σήμερα οι περισσότεροι ζούμε με μάσκες. Βγαίνουμε από το σπίτι μας, φοράμε μάσκα να μας δει όλος ότι είμαι θα ευτυχής, αισιόδοξη. Ενώ η αλήθεια είναι ότι όταν κλειδώσουμε από μέσα την πόρτα του σπιτιού μας, εμείς το ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αλλά αυτή η ελπίδα που έφερε ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνο το οποίο σπουγγίζει τα δάκρυα και βγάζει τον πόνο μέσα από τον άνθρωπο. Το μόνο μέσο. Όχι φάρμακα, όχι γιατροί, όχι νοσοκομεία. Δεν μπορούν αυτά να κάνουν τίποτε στην πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Μόνο η ελπίδα η εν Χριστώ δίνει παρηγοριά και σκουπίζει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Ο άνθρωπος δεν αφήνεται στον πόνο του και στα βάσανά του. Έχει ένα χέρι παντοδύναμο που του σκουπίζει τα δάκρυα και του λέει λιγάκι, κάνει κουράγιο ακόμα. Λιγάκι κουράγιο κάνει. Να φανείς καλός στρατιώτης δικός μου, σε λέει ο Χριστός, μέσα ψιθυριστά. Αυτή η ζωή έτσι είναι. Είναι βάσανα, είναι προβλήματα, είναι δάκρυα και ο Χριστός έτσι την έζησε, ο Υιός του Θεού. Επώνησε κι αυτός, δυστύχησε κι αυτός, έκλαψε κι αυτός, σταυρώθηκε κι αυτός, για μας. Αλλά τι επικολούθησε ύστερα. Το ίδιο κι εσείς γίνεστε μιμητοί αυτού νου. Μην τα χάσετε. Μα είναι σκληρή ζωή σήμερα, ξέρεις, και ο άντρας μου και το παιδί μου και τούτα και τα άλλα. Κάνε καρδιά προσεύχου. Και έχετε το πρόσωπό σου εστραμμένο προς τα επάνω, διότι εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι ατενίζομενοι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Σήμερα τα έχεις, αύριο δεν τα έχεις. Τα μη βλεπόμενα, αυτά είναι αιώνια. Και μας το λέει και μας το ξαναλέει. Για να παρηγορηθούμε από αυτά τα λόγια. Και να βεβαιωθούμε ότι για τον άνθρωπο του Χριστού δεν είναι το παν τούτη η ζωή. Όπως πολλές φορές τη ζούμε. Σαν μπορεί να είναι το παν για μας τούτη η ζωή. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι μέσα εις το νόημα της σωτηρίας. Γιατί αυτό έχει να πει σωτηρία. Σωτηρία έχει να πει μια ολοκλήρωση του ατόμου, ολοκλήρωση του ανθρώπου. Είναι από το σως, σίγμα, ωμέγα, σίγμα, σως, που είναι ολοκληρωμένος. Τέλειος, ολοκληρωμένος. Όχι μόνο στη ψυχή, αλλά και στο σώμα. Γι' αυτό λέει εδώ παρακάτω ο Ισαΐας, θέλομεν χαρή εν τη σωτηρία αυτού εκείνη την ημέρα. Θέλει που εγγύσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ηλάλησε και θέλουμε χαρή και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Θέλουμε χαρή και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Εδώ στη ζωή, ενώ ζούμε, σώζεται η ψυχή μας. Δεν σώζεται το σώμα μας. Γιατί θα πάμε όλοι μας στο νεκροταφείο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Σώζεται η ψυχή μας όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και μας φέρει την καινούρια ζωή μέσα μας, του Θεού τη ζωή. Αλλά αυτό είναι σωτηρία, όπως το εννοεί ο Λόγος του Θεού, κατά 50% από τις πλευράς του, ότι είμαι θα μεν σε σωσμένη στη ψυχή τελείως. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η σωτηρία μας ακόμα. Αυτή η σωτηρία μας θα ολοκληρωθεί με το σώμα της απολυτρώσεως, με το καινούριο σώμα, το οποίο θα μας χαρίσει η δύναμη του Θεού. Και όταν μιλάει γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, μιλάει γι' αυτό πάνω στο θέμα της αναχωρήσεως αγαπητών μας προσώπων από αυτή τη ζωή. Και λέει, αδελφοί, δεν θέλω, δεν σας θέλω να λυπάστε όπως οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα, για όνομα του Θεού. Εμείς έχουμε ελπίδα. Εμείς μια μέρα θα πάμε εκεί που μας περιμένει ο Κύριος. Και θέλω και κάτι άλλο. Ο ένας με τον άλλον να τα λέτε αυτά, να παρηγορείτε αλλήλους με αυτές τις αλήθειες, λέει ο Απόστολος. Διότι ως λαός του Θεού ανήκουμε σε ένα άλλο καθεστώς, όχι στο καθεστώς τούτου του κόσμου. Έχουμε άλλο βασιλέα, άλλο σύνταγμα, άλλη νομοθεσία.
άλλες γραμμές ζωής, άλλες επιδιώξεις, ξεχωριστές από αυτές που έχει ο κόσμος. Είμαι θα υπήκοη της Βασιλείας του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εδώ επί της γης, όσο είναι απάνω στον ουρανό. Και εκεί θα ζούμε ως υπήκοοι στην παρουσία του Θεού μας και του Βασιλέως μας, του Ιησού Χριστού. Η αναχώρηση από εδώ είναι κάτι το οποίο είναι, όλοι μας ξέρουμε, όσο διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, είναι κάτι το οποίο είναι προσωρινό και πρόσκαιρο. Μη λυπήστε, καθώς οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Το σωτήριον του Θεού, η ελπίδα του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό κάνει τη διαφορά. Τη μεγάλη διαφορά. Την ανυπολόγιστη διαφορά. Εάν το κουτί είναι αδιανό ή αν έχει μέσα το διαμάντι. Εάν είσαι ένας θρησκευτικός άνθρωπος, ο οποίος αγαπάς το Θεό, ή αν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είσαι προσκαλεσμένος και έχεις καθίσει στο τραπέζι της ευοχίας του Θεού και τρως και πίνεις από τα πνευματικά δώρα που ο Θεός μας έχει χαρίσει δια του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του την πρώτη αυτά τα έχει υπόψη του και γράφει εδώ. Ο Απόστολος Πέτρος, αδερφοί, λέγει, θέλω να τα θυμάστε αυτά και να ξέρετε ότι ο Θεός μας και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι Θεός ευλογητός. Θεός ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού μας ανεγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα, όχι νεκρές ελπίδες που έχει ο κόσμος. Η δική μας ελπίδα είναι ζωντανή ελπίδα. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών έβαλε μέσα στην καρδιά μας αυτή τη ζωντανή ελπίδα. Σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με την δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως. Σε μια σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Δια το οποίον πράγμα αγαλιάστε. Έχετε χαρά μέσα στην καρδιά σας. Αν και τώρα ολίγον εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Θα λυπηθείτε με διάφορους πειρασμούς. Θα επιτρέψει ο Θεός μέσα στη ζωή σας, εκτελώντας τα δικά του σχέδια, να βρεθείτε σε κακοτοπιές εδώ στη ζωή. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο από το Θεό θεωρείται ως δοκιμή της πίστεώς σας, που είναι πολύτιμιωτέρα παρά το χρυσίον το φθυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρία των ψυχών. Σαρπίσματα αυτά, θριάμβου, νίκης, δόξης, αιωνήν ζωής.

και να ζούμε ως άνθρωποι που ανήκουμε σε ένα πατέρα και σε μια οικογένεια που είναι αξιαγάπητος πατέρας και η οικογένεια αγία και αιωνία του Θεού για την οικογένεια. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και εύχομαι στον Θεό να αυτή η ελπίδα να ριζώσει μέσα στην καρδιά του καθενός μας σήμερα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού η οποία υπερβαίνει πάσαν γνώση μέσα στην προσωπική μας ζωή. Και να ζούμε ο καθένας μας αντάξια της κλήσεως στην οποία έχουμε προσκληθεί. Για να δοξάζεται ο Πατέρας μας εν της ουρανής. Και επίσης για να εκτελούμε το θέλημά Του και να ανταποκρινόμεθα στις απαιτήσεις τις οποίες έχει για μας αυτός ο υπουράνιος Πατέρας μας από αυτή τη ζωή. Τώρα η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Ας σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας αποκάλυψες τον Υιόν Σου, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος έγινε για μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Σε ευχαριστούμε για το τραπέζι αυτό της ευοχίας το οποίο ετοίμασες και για μας. Και από τη στιγμή που παρακαθίσαμε σε αυτό το τραπέζι, πραγματικά χορτάσαμε με τα πνευματικά εδέσματα και τα ποτά τα οποία προσφέρει η σωτηρία του Χριστού. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την πιστότητά Σου, την οποία δείχνεις στη ζωή μας. Διότι εκείνο το οποίο μας υπόσχεσαι, το έκαμες και το κάνεις και θα το κάνεις. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ελπίδα την οποία μας εχάρισες εν Χριστώ Ιησού. Μια ελπίδα η οποία ζωογονεί την καρδιά μας και δίνει θάρρος και κουράγιο όταν βρισκόμεθα μέσα σε προβλήματα και σε κακοτοπιές τούτης της ζωής. Διότι ξέρουμε ότι ό,τι επιτρέψεις να δοκιμάσουμε ή από όποιες εμπειρίες επιτρέψεις να περάσουμε, γνωρίζουμε

ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρόσκαιρο και βρίσκεται κάτω από την προσοχή σου και το ενδιαφέρον σου. Δίνε μας χάρη να επομένουμε στη δοκιμασία, στηριζόμενοι σε αυτή τη μακαρία ελπίδα και αποβλέποντες στην εκπλήρωση των υποσχέσεών σου και για μας. Ανάλαβε αυτή τη βδομάδα που θα ζήσουμε, φύλαξέ μας και σκέπασέ μας κάτω από το πλούσιο σου έλεος. Θα συναντήσουμε κακούς ανθρώπους και σκληρές περιστάσεις, προβλήματα απρόβλεπτα. Εσύ ο Θεός οδήγη μας με το Πνεύμα Σου να τιμήσουμε τον Χριστό, ο οποίος κατοικεί στην καρδιά μας. Επίσης, Κύριε, ανάλαβε τα σπίτια μας, τα προβλήματά μας, τα παιδιά μας, τις δουλειές μας, την υγεία μας και κάθε αγαθό το οποίο μας προσφέρεις. Διαφύλαξέ το από το φθόνο και το ζήλο του εχθρού. Και οδήγη μας κάθε μέρα εις πανέργων αγαθών, έτσι ώστε να δοξάζεται το όνομά Σου και το όνομα του Πατέρα. Εν το ονόματι του Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες, Κύριε. Αμήν. Να τελειώσουμε με τη δοξολογία 52. Δόξα, λατρεία και τιμή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όπως το μεσημέρι, το καλοκαίρι, νιώθουμε την ανάγκη, μια δροσούλα, ένα παράθυρο ανοιχτό, μια πόρτα να βάσει λίγο ρεύμα. Έτσι νιώθουμε την ανάγκη να κοινωνήσουμε με το πρόσωπό σου. Να σου μιλήσουμε, να μας μιλήσεις. Να σε ακούσουμε, να σου ψιθυρίσουμε, να σε ρωτήσουμε, να απαντήσεις. Κάμε περισσότερο και περισσότερο απαραίτητη την παρουσία σου στη ζωή μας. Βοήθησέ μας να αγαπήσουμε τις σκηνές της παρουσίας σου. Γιώμιζε κάθε μέρα σταθερά πιο πολύ και πιο πολύ τη ζωή μας. Από τη σκιά των πτερήγων σου. Μάθε μας να μας αρκείς όταν όλα περάσουν και φύγουν και χαθούν και μας εγκαταλείψουν. Και η όραση και η ακοή και η όρεξη και οι δυνάμεις που κατοικούν στο θνητό το σώμα. Όταν δεν θα υπάρχει πια σχεδόν για τίποτα καμιά επιθυμία. Και τότε, περισσότερο τότε, γιώμιζέ μας από την παρουσία σου. Την εκκλησιά σου, όχι ετούτη, την εκκλησία σου, στις στερνές μέρες. Βοήθησέ την να διακρίνει τους δρόμους σου. Κράτησε από το χέρι τους ειλικρινείς τους δικούς σου. Και βοήθησέ μας όλους μαζί να περπατήσουμε στα μονοπάτια που αποκαλύπτει στην πραγματικότητα. Μάθε μας το μάθημα της μελέτης, της προσευχής και του πρακτικού αγιασμού. Θυμήσου τα παιδιά μας, το άρρωστο, το φτωχό, το στρατιώτη, το σπουδαστή, τα παιδιά αυτές τις μέρες και τις δυσκολίες τους. Θυμήσου ειδικό σε παρακαλώ το κομμάτι που επλήγει στην Θεσσαλονίκη. Μην επιτρέψεις δεινά, χωρίς να μας αξίζουν καλύτερες μέρες. Άλλωστε εμείς εδώ δεν είμαστε καλύτεροι από τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε γιατί μέχρι τώρα από τις πληροφορίες κανένας από τους δικούς σου δεν έπαθε κάτι. Χωρίς αν πάθαιναν κάτι, αυτό να εσήμαινε σμίκριση της αγάπης και του ενδιαφέροντος. Οφείλουμε όμως να σε ευχαριστήσουμε και γι' αυτό. Και να σε παρακαλέσουμε 2 ώρες που θα περάσουμε. Ας τις περάσουμε μαζί. Ας ακούσουμε τη φωνή σου. Ας μπορέσουμε φεύγοντας να πούμε ότι διάχυτο, λεπτό, αθόρυβο και ευγενικό το Πνεύμα το Άγιο στάθηκε μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησες δια Πνεύματος Αγίου. Και σε παρακαλούμε και σε καλούμε να μας βοηθάς να μένουμε στο ανώγειο κάθε μέρα για μια πλήρωση Πνεύματος. Το έλεος σου και η χάρη σου, η ευλογία σου, ας είναι μαζί μας. Άμε. Ανοίξτε στο 15 του Λουκά. Έχει πέρα τη γνωστή εκείνη μεγαλειώδη παραβολή του άσωτου γιου. Εκεί όπου ξετυλίγονται, πρώτον, το πανανθρώπινο δράμα. Δεύτερον, η απέραντη θεϊκή αγάπη. Τρίτον, το κλειδί της εξόδου από το θάνατο. Και τέταρτον, τα αναμενόμενα μεγαλεία. Διαβάζω. Η Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και ευσπλαχνίσθη, Και Δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύτησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, Πάτερ, ημάρτων εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ουκ έτι ημι άξιος κληθήνε Υιός σου. Είπε δε ο Πατήρ προς τους δούλους αυτού, εξενέγκατε την στολήν την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτήριον στην χείρα αυτού, και υποδήματε εις τους πόδας, και ενέγκαντες των μόσχων των σιτευτών θύσατε, και φαγώντες εφρανθόμεν. Ότι ούτως ο Υιός μου νεκρόσιν και ανέζησε, και απολελώς ειν και ευρέθη, και ήρξαντο εφραίνεστε. Ειν δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ίγκυσε τη οικία οίκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδων, επιμφάνετο τι τα αυτά. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου είχε, και έθισεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών, ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβε. Δεν μπορώ να πω εσφαλμένος, αλλά είναι βέβαιο ότι ανακριβώς Απόστολε. Δίδετε, ο έντονος και αληθής χρωματισμός εις τον λάκκο των χείρων. Ορθότατα. Στην περίοδο της ζωής μιας βορβορόδους πνευματικής καταστάσεως, της λάσπης, της πείνας, της εγκατάλειψης, της φτώχειας, της μοναξιάς, της απελπισίας, της ξενιθιάς, της απογοήτευσης. Ορθά. Επίσης, ορθότατα, δίδεται και κατεξοχήν το κλίμα των εκκλησιών που κατά αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος στον Πόστα Μεταλλινό αποκάλυψε περί της πηγής της σωτηρίας. Ελθόν είσαι αυτόν. Μεγαλειώδης και μοναδική ευλογία. Άπειρη σε πνευματικό κάλος. Όσοι ασχοληθείτε από τους νέους με την πνευματική ιστορία αυτού του τόπου, να γνωρίζετε ότι δεν θα είστε αντικειμενικοί ιστορικός εάν δεν σημειώσετε μία καμπή, μία στροφή, ένα σταθμό στην ιστορία του κινήματος της Ελλάδος. Και η καμπή αυτή ονομάζεται Κωνσταντίνος Μεταλλινός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το Ευαγγέλιο στις πλατιές μάζες. Το έβγαλε από την εκκλησιαστική φόρμουλα και το κατέβασε εις την λαϊκή προσωπική θεμελιωμένη αντίληψη. Αλλά πολύ ολίγων τονίζεται και φοβούμε πως ακόμα ολιγότερο ζούμε τις συνέπειες της επίσης. Έλα εδώ, έλα εδώ, Ελενάκη. Για κάτσε εδώ, Ελενάκη. Εσώθηκες, Ελενάκη. Βέβαια. Ελενάκη, σε έβγαλε ο Θεός από τον λάκκο των χείρων. Βέβαια. Και επέστρεψες, παιδί μου, στον πατέρα. Βεβαίως. Πες μου τώρα, παιδί μου. Τι βρήκε. Να σου πω λέει κανένα εδάφιο. Όχι. Να σου πω λέει την ερμηνεία. Όχι. Να σου πω σε τι εκκλησία πάω. Όχι. Να σου πω πόσες κουτουλιές παίζω την ημέρα για την εκκλησία μου. Δεν τις θέλω. Θέλω να μου πεις αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Θα ζήσεις ότι πήγες στο Παρίσι. Αλλά έκανες. Και σε ρωτάω, πήγες εκεί πέρα, πού πήγες. Είδες εκεί πέρα τον πύργο του λόγου του πέρα, σιδερένια εκεί πέρα. Λέει όχι. Πήγες εκεί, όχι. Εκεί στο Λούβρο, όχι. Πού πήγε, πού δεν θέλετε. Δεν αμφισβητώ κανενός την σωτηρία. Αυτό είναι κάτι που λέγεται κάθε Σάββατο. Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Συμφωνώ, ξέρετε, πολύ πολύ, πάρα πολύ στην προσωπική μου ζωή με τον Ιάκωβο. Αφού εδέχτηκα την αλήθεια όπως ο Χριστός στον Παύλο την αποκάλυψε, πειραματικά ο Ιάκωβος δεν αντιφάστηκε. Έρχεται εν συνεχεία. Έρχεται μετά. Απόδειξη. Λέει, σε έβγαλε από το λάκκο. Λέει, με έβγαλε. Από τα γουρουνάκια. Λέει, με έβγαλε. Δόξα στον Θεό. Σε έσωσε. Με έσωσε. Σε εφίλησε ο πατέρας. Με κατεφίλησε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Λουτρό. Και κοπεί ούλε. Μάγια. Από παπούτσια. Λέει, σαγιονάρες. Α. Πατέρας, δεν σαγιονάρες. Πατέρας δίνει πέδιλα, δίνει σάνταλα χρυσά. Από ρούχο. Έτσι κάτι βρέθηκε εκεί πέρα, λέει. Λέει. Θυρωρός, λέει, θυρωρός στον οίκον του Κυρίου, λέει, να είμαι, κοντά ξέρετε. Από τα βρήκες τώρα, θυρωρός στον οίκον του Κυρίου. Ο Μεταλλινός έλεγε, φανταστήκατε ότι ο ουρανός είναι ένα κάστρο απάνω, έχει χιλιάδες πόρτες, λέει, και χρειάζεται, λέει, από 4-5 θυρωρούς για την καθεμία. Σου έδωσε ημάτιον λαμπρό, βασιλικό. Είδατε τι λέει εδώ. Φέρτε την στολήν την πρώτη. Την πρώτη σημαίνει την προηγούμενη. Από δαχτυλίδι. Είμαι ταπεινός άνθρωπος εγώ. Δεν θέλω λίγο και αυτή. Ποιος το κάναμε λάθος. Λάθος. Μια φορά σε ένα ταξίδι που είχα κάνει. Που είχαν κλείσει ένα ξενοδοχείο. Και ξέρω κάθε φορά που μου κλείνουν ένα ξενοδοχείο, μου τρώνε όλα μου τα λεφτά. Όσα μου δίνουν για να ζήσω, τα τρώνε όλα στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό μένω συνήθως μόνο την πρώτη μέρα στο ξενοδοχείο τους και μετά ψάχνω και βρίσκω κάτι άλλο. Πιο φθηνό. Είχα το χαρτί, του λέω μια νουσάς παρακαλώ πολύ. Αυτό το ξενοδοχείο, άμορφε. Θα πας εκεί, εκεί, εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγα, ήταν ένα ξενοδοχιάκι, το κοίταξα απ' έξω. Δεν συμφωνούσε και πολύ με τι. Δεν θα έκαμε λάθος. Ήταν ένα ξενοδοχείο. Ξέρω, λέω, δεν κλείνω. Τι είναι καλά ξενοδοχείο. Και ευχαριστήθηκα από μέσα μου για να είμαι ειλικρινής. Ευχαριστήθηκα από μέσα μου. Λέω, ευτυχώς το δόνιο. Δεν μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος. Όταν πήγα εκεί πέρα, μου λέει, δεν σε ξέρω. Έχουμε κλείσει με τηλεγράφημα. Λέει, όχι. Γιατί όχι. Έχω απάντηση. Έχω εκεί πέρα ένα βαλιτσάκι, ανοίγω το βαλιτσάκι. Άντε, δεν είμαστε εμείς. Δεν σας το είπα. Λέει, τι συστήσαστε. Αλλού, σε άλλη μπάντα. 2,5-3 ώρες μακριά ήταν από την άλλη πλευρά της πόλεως. Αγαπητοί μου, για ακούστε εδώ τι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Εδώ λέει ο πατέρας που σε κάλεσε. Εδώ το παιδί μου το είναι. Να σε φιλήσω. Είσαι το παιδί μου. Φράζει τους υπηρέτες. Ελάτε εδώ σας λέει. Όλοι εσείς οι βοηθοί εδώ. Κάντε του να μπάνιο. Κουρέψτε το. Βάρτε του λάδι μυρωδικό στο κεφάλι. Και κολώνει. Και φέρτε του τα ρούχα του τα πρώτα. Φωνάζει κάποιους άλλους λέει να φέρετε αμέσως τα σαντάλια. Κάποιον αλλού του λέει πάρε το κλειδί εσύ λέει. Εκεί πέρα πέχω λέει το θησαυροφυλάκιό μου. Έχω το καλό το δαχτυλίδι λέει το δαχτυλίδι. Με μια πέτρα απάνω τόση. Σαν κεφάλι από σκύλο τόση τα πέτρα απάνω. Αυτή είναι λέει, του γιού μου. Πήρε φέρτε λέει. Εγώ τι λέει Ιταλίνο. Φέρω το καλό το μοσχάρι, εκείνο που το μεγαλώσαμε με στάρι. Σάχστο. Αν και τελευταίος δίδεται άλλη ερμηνεία εις το ρήμα θύσον. Η πραγματική ερμηνεία φαίνεται. Δεν είναι έτοιμος όμως. Και σημαίνει θυσίασε. Η επιστροφή μας έγινε βάση θυσίας. Και η ζωή μας τώρα είναι μια θυσία. Αλλά έτερον επάτερον. Και φέρτε, λέει, τα λαγούτα, τις κιθάρες, το σαντούρι. Τα παλιά χρόνια, θυμάμαι, είχε έρθει μια παρέα από παιδιά, νέοι της εποχής εκείνης, με κιθάρες, στη Λυκούργου. Και είπαν Κυριακή βράδυ των νέων να τραγουδήσουν τις κιθάρες τους. Ήταν όμως μερικοί άνθρωποι, αδελφοί μας, καλοί άνθρωποι και πνευματικοί και σωστοί άνθρωποι. Αδύνατον, λέει, στον άμβο να ανέβουν, λέει, με κιθάρες. Και τους το είπαμε, τους καλέσαμε, πώς θα γίνει τώρα. Να κάνουν έτσι τα χέρια τους χωρίς κιθάρα, δεν γίνεται. Όχι, λέει. Αντίληψη. Το τηλέφωνο το θείο. Τι αυτό μας συμβαίνει. Χω, γελούσε ο θείος. Λέει, δεν έχουν διαβάσει ποτέ την Αποκάλυψη που λέει ότι οι πρεσβύτεροι κρατούσαν οι κιθάρες. Και δεν είπε τίποτα άλλο. Γεια σας. Και το έκλεισε, θυμάμαι. Φωνάξτε τις κιθάρες, φωνάξτε, λέει. Το παιδί μου ήτανε νεκρό και ξανάζησε. Αδελφοί μου, δεν σας ρωτάω. Επιτρέψτε μου με πολύ αγάπη να ρωτήσω τον εαυτό μου. Εάν η ζωή μου, εάν η ομολογία της πιστεώς μου, εάν η μαρτυρία μου είναι μια μαρτυρία η οποία έχει ολόκληρο το τόξο, ολόκληρη την γκάμα και τις 180 μοίρες. Και δεν είναι μια μαρτυρία, ήμουνα εις τους χείρους, μάλιστα. Και ο Θεός με απελευθέρωσε, ευλογημένο το όνομά Του, και με βρήκε και με έσωσε και με εμφύλησε. Και λέει τι και λέει, τελεία. Όχι. Όχι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Το Άγιο Ευαγγέλιο δεν λέει τέτοια πράγματα. Το Άγιο Ευαγγέλιο δεν λέει που σε καλούν για γεύμα. Και ακούς τις μυρωδιές από την κουζίνα. Και σου φέρουν ποτήρια. Και έρχονται και τα πιάτα. Και μετά πάνω στο πιάτο έρχεται και δεύτερο πιάτο. Και μετά τα πιρούνια, και μετά τα πετσέτες, και μετά φέρνουν, ξέρω εγώ, την αλατιέρα. Και σε έχουν ψοφήσει να φέρνουν και κάθεσαι έτσι εσύ και λες τι θα γίνει. Να και μια καράφα νερό, αμάν. Μετά, δεν έχει λέει μετά. Δεν έχει μετά. Τι δεν έχει μετά. Λέει εδώ, μέχρι εδώ ήταν. Σας άρεσαν τα σερβίτσια, καλά. Η καράφα, η γερμανική λέγεται, καλή. Μετά. Πού είναι η ζωή του πλούτου, πού είναι η ζωή του χορτασμού, πού είναι η ζωή του γλεντιού, πού είναι η ζωή της θυσίας, πού είναι η ζωή της καθαρότητας, πού είναι το τραπέζι των καλεσμένων. Όλο παραθεντολογία θα κάνουμε το παρελθόν και το παρελθόν και με έσωσε και δοξασμένο το όνομα. Δοξασμένο χίλιες φορές μία. Χίλιες φορές δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Προχώρα όμως. Ζεις. Την ευλογία, την έντονη ευλογία της παρουσίας του Θεού. Την εμπειρία των καθαρών ηματίων. Ζεις την υψίστη εκείνη ευλογία της συντροφιάς δίπλα-δίπλα με τον Πατέρα. Αδελφοί μου, θα σας παρακαλέσω με πολύ αγάπη και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Πες το ότι είμαστε κάπου. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Σηκωθεί κάποιος εδώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε τώρα λίγο καιρό ακόμα. Έχει καμιά αντίρρηση κανείς. Έτσι παίρνεις ψαλίδι. Έτσι παίρνω το ξηραφάκι και αρχίζουμε. Κόφτω αυτό. Αυτό δεν είναι για μένα. Πού είναι αυτά τα οποία λέγει εδώ μέσα. Πού είναι οι εμπειρίες. Οι πλούσιες εμπειρίες. Δεν είναι για μας. Δεν είναι δικά μας. Ο Πατέρας μας εφίλησε και μας είπε, καλώς ήρθατε. Έτσι καμιά φορά έχεις έναν άνθρωπο, 10 ανθρώπους, 20 ανθρώπους περιμένεις στο σπίτι σου Θυμηθείτε καμιά φορά εκεί που δεν γίνονται οι γάμοι, κάθεται εκεί πέρα η νύφη, ο γαμπρός, η οικοί. Δεν πάει να το πιάσει κουβέντα τώρα. Λοιπόν, να πες, τι γίνεται λίγο καλά. Δεν δεις, ο Θεός να σε ευλογήσει, ο Κύριος μαζί σου, το φιλήσεις το παιδί, φεύγεις. Καμιά κουβέντα εκεί την ώρα. Δεν διάβασε τη Θεσσαλονίκη τι έγινε, λέει, με βιάζει. Τι την ώρα βρήκε το Θεός. Πεςτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι ο Θεός είπε, σε έσωσα, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Έτσι. Αυτό έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Δεν ασχολήθηκε με το πρόσωπό μας. Δεν έχουμε θεία κοινωνία μαζί του. Δεν είναι δίπλα μας στο τραπέζι του χορτασμού καθισμένος ο Θεός. Πού είναι αυτά, για ποιους είναι αυτά γραμμένα, αδελφοί. Σε ποιους απευθύνονται. Πού είναι τα όργανα της χαράς. Πού είναι οι μουσικές αρμονίες των ευλογιών του Θεού. Πού είναι το αδιάκοπο πνευματικό κέφι. Θυμόσαστε πριν λίγο καιρό ήτανε. Όταν στις μελέτες του Σαββάτου από το Ματθαίο βρήκαμε εκείνο το ανεπανάληπτο. Και εξελθόντες ύμνησαν. Και ήταν τότε που λέγαμε. Α, ο Θεός να μας μάθει στην ώρα της φουρτούνας, στις νυχτερινές δύσκολες ώρες που ανηφορίζουμε όλοι, να μας μάθει ένα πράγμα, αδέλφια μου, να σφυρίζουμε. Τον περίμενε ο Ιούδας, ο όχλος, μεταφανών και λαμπάδων. Τον περίμενε η άρνηση του Πέτρου. Τον περίμενε η εγκατάληψη του Ιωάννου. Τον περίμενε η προδοσία των πάντων. Τον περίμενε εκείνη η ψυχρότης. Πάντες παρεστάθησαν από μακρόθεν και βγήκε έξω σφυρίζοντας. Δεν είναι για μας αυτά, αδελφιά. Μια πλούσια πνευματική ζωή δεν είναι χαρισμένη. Είδατε να κάνει κανένα θαύμα ποτέ ο Κύριος. Εσήκωσε ποτέ ένα παραλυτικό ο Κύριος και του είπε, έλα, τι να κάνουμε τώρα, λέει. Πώς πας. Μια φορά. Είμαστε με τον αδελφό, τον κύριο Μάνο. Αλλά δεν μας είμαστε στο ίδιο εκεί πέρα. Ήρθε ένας εδώ πέρα. Ο οποίος δεν είχε δουλειά να κάνει. Θα ήταν σχόλη, φαίνεται αργία, θα ήταν στις διακοπές του, ήταν ποιος ξέρει. Έκανε θαύματα. Θαύματα, Και θυμάμαι και πήγε μια ψυχούλα. Θα την ξέρουν οι περισσότεροι Αθηναίοι αυτή τη ψυχή. Είναι απ' έξω, κάθεται και ζητιανεύει, πουλάει κεράκια στον Άγιο Γεράσιμο. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι ένα μικρό παρεκκλήσι στην Πολυκλινική Πειραιώς. Από κάτω. Επί της οδού Σωκράτους. Και απ' έξω είναι μια ψυχούλα. Και αυτή τη θυμάμαι εκεί πέρα με το καροτσάκι. Ανεβάστε την απάντηση. Πιστεύει. Που τι ήταν να μην πιστέψει. Δεν πιστεύω. Εντάξει. Έκανε λίγο τα χεράκια του και το καημένο, σηκώθηκε. Βλέπετε, λέει. Τέλος. Εν τω μεταξύ, βέβαια, ακόμα εκεί πέρα. Σου δεν είναι και πράγματα. Όπου έκανε θαύμα ο Κύριος. Έκανε θαύμα. Δεν έκανε ένα θαύμα και του είπε τώρα περπάτα, πάρε 6 πρώτους μήνες 2 δεκανίκια, μετά κάνουμε μια ακτινοσκόπηση στους 6 άλλους μήνες, να δούμε πέταξε λέει το ένα, να δούμε τι μπορείς να κάνει, και έχουμε και πράγματα αυτός. Μια φορά είπε μια νου, σήκω και περπάτη. Και ο ευλογημένος του σκέφτη, μόνος τι έκανε αυτός. Σηκώθηκε λέει και πηδούσε. Σοβαρός άνθρωπος, τώρα πήδαγε. Γιατί, πήδαγε, ήταν γερά τα ποδαράκια. Ο Κύριος, τον θυμόσαστε, με τους 5 άρτους και τα ψωμιά. Είναι μια λέξη, είναι ένα ρήμα. Εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό το χορτασμό χαρίζει. Κι άνοιξε μια νου τα μάτια. Τι έγινε? Είναι τόσο απλά. Και κάλεσε και έβγαλε τον άσωτο γιο από τον λάκκο των χείρων για να τον στήσει στο τραπέζι των ανακτόρων. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Ή στους χείρους ή με τον πατέρα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λέει, ποτέ από εδώ, ποτέ από εκεί. Άνθρωποι είμαστε, λέει, άνθρωποι είμαστε. Έχει, δεν σου πω, είσαι κουνέλι, άνθρωπος, ασφαλώς είσαι άνθρωπος. Τι θέλεις να πεις, λέει, είσαι άνθρωπος. Τι πράγματα, τι κουβέντες είναι αυτές. Γι' αυτό σε κάλεσε, γι' αυτό με κάλεσε ο Χριστός. Γόνατα, κλάματα, ξανασηκωθήκαμε, ξαναπέσαμε, συγγνώμη. Το έλεος του Θεού αναμφισβήτητα θα καυχηθεί την ημέρα εκείνη. Μόνο το έλεος, μόνο η χάρη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι βιολογική, ότι είναι σωστή, ότι είναι πνευματική. Ετούτη η ζωή. Ακόμα λίγο εδώ, πότε εκεί. Όχι, αδελφοί. Δεν διδάσκει τέτοια πράγματα η Βίβλος. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για έναν νεκρό, ο οποίος έγινε ζωή. Ο Θεός θέλει. Ο Θεός και μπορεί να σου δώσει αυτή την εμπειρία που πάτησε το κουμπί του ασανσέρ. Το ασανσέρ λειτουργεί μόνο. Δεν θα έχεις ούτε ροκάνια, ούτε σφυριά, ούτε πλάνη, ούτε ένα μέτρο που έχουν εδώ οι μάστοροι, εδώ στην πίσω τσέπη το έχουν. Άλλος το φτιάξε, άλλος το ετοίμασε, άλλος το συντηρεί, άλλος το λειτουργεί. Πίεσε το κουμπί. Ο Θεός εννοεί τους δικούς του. Εννοεί στους δικούς του. Να χαρίσει ακριβώς αυτό το ολοκληρωμένο κοντράστ. Σκοτάδι. Φως. Θάνατος. Ζωή. Και θας. Όντας νεκρού. Φαντάζεσαι τον λάκκο των χείρων. Φαντάσου και το τραπέζι της αυτοκρατορικής ευτυχίας. Της θεϊκής απολαύσεως. Αυτά είναι για μας. Αυτά είναι δικά μας. Το ξέρω. Έχεις προβλήματα. Το καταλαβαίνω. Και θέματα που φέρνεις στην παρουσία του Θεού. Όμως, ζήτησε από τον πατέρα

μαθαίνουμε ότι πρέπει να τον ευχαριστούμε όχι για όσα πήραμε, αλλά για όσα μας υποβάστε στην παλαιά οικονομία. Να δείτε ένα θαυμάσιο ρήμα. Σας έβγαλα! Όταν τους το λέει, ξέρετε πού είναι ακόμα? Στην Αίγυπτο. Αλλά μέσα στο σχεδιασμό του Θεού ήδη θέλεις να ζήσεις τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Την πλούσια έκχυση της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Ένα τραπέζι σε περιμένει απόψε. Θυμήσου το λουτρό, τα ενδύματα, το δαχτυλίδι, το τραπέζι, τα μουσικά όργανα για σένα. Δεν ξέρεις πόσο απομειώνουμε και πόσο βλάσφημα στεκόμαστε μπροστά στο μεγαλειώδες έργο του Σταυρού του Χριστού. Όταν η ζωή μας είναι φτωχιά, με ψήμυρη, κακομοιριασμένη, αδύναμη, πώς θα περνάμε? Ο Θεός είναι πηγή, είναι ωκεανός, είναι θάλασσες, είναι απεραντός. Πιο σωστή μαρτυρία είναι η μαρτυρία της πνευματικής αυθονίας. Ποτέ δεν πείθεις για τον πλούτο της χώρας από την οποία προέρχεσαι, αν ο άλλος δεν το δει στις βαλίτσες σου, στα ρούχα σου, στο ρουχισμό σου, να που βάζεις το χέρι σου μέσα στην τσέπη σου και τραβάς ένα μάτσο τέτοιο. Για να σου πούνε όλοι, έρχεσαι από πλούσιο τόπο. Ποτέ δεν γνωρίσαμε έναν πλούσιο πατέρα και δυσφημίσαμε τον πλούτο της χάριτος του Σταυρού, εάν δεν ζήσουμε μια πλούσια ζωή, μια ετοιμασμένη σε χορτασμό ζωή. Παραβολή του Ασώτου. Μέρος πρώτον, ο λάκος των Χείρων. Μέρος δεύτερο, επιστροφή και πατρικό φιλί δια της πίστεως εις το έργον της χάριτος του Σταυρού. Μέρος τρίτον, ο πλούσιος χορτασμός μιας ολοκληρωμένης, όταν τα άλογα διψάνε και πιούνε νερό, πίνουνε και ύστερα χορταίνουνε και ύστερα γιομίζουνε και το νερό βγαίνει από τα ρουθούνια τους πεντακάθαρο όπως το παίρνουνε. Μόλις γίνει αυτό, ο άνθρωπος κατάλαβε και το παίρνει το ζωντανό από τα χαλινάρια και το πάει πιο εκεί. Το άλογο, κάτε σε μένα εσείς που διψάτε, να σας δώσω να πιείτε και να βγουν από τη δουλειά σας νερά, ζωντανά νερά. Μέρον πρώτον, ένας νεκρός. Μέρος δεύτερον, ανίσταται. Μέρος τρίτον, και έγινε χαρά μεγάλη. Ζήσε, παιδί του Θεού, αυτή τη χαρά. Βοήθησέ με στην προσευχή σου να ζήσω αυτό το γλέντι το πνευματικό. Ανέβα ψηλότερα. Κάθισε δίπλα στον πατέρα στα λευκά λινά τραπεζομάντιλα του χορτασμού, της ευοχίας, από παχαίων, από μυελών, από γάλακτος, από τριγίας και καθαρονέ. Και φάε και πιες και χόρτασε και ξεδίψασε και τραγούδισε το λυτρωμένο τραγούδι στο τραπέζι κοντά στο πατέρα. Γιατί να ζούμε μες στα υπόγεια? Όταν έχεις βδώματα και ταράτσες λουσμένες στο φως, πλημμυρισμένες από ήλιο, όπου οι αέριδες φέρνουν τις μυρωδιές του βουνού και την άβρα της αλμύρας της

Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλες από το λάκκο των χείρων. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες. Αλλά σε ευχαριστούμε και για ένα στρωμένο τραπέζι. Βοήθησέ μας να το ζήσουμε. Να το μαρτυρήσουμε. Να το απολαύσουμε. Να το διαλαλήσουμε. Να το κάνουμε βίωμα. Δρόμο που θα το περπατήσουμε. Ψωμί που θα το φάμε. Νερό που θα μας πλημμυρίσει. Βοήθησε την Εκκλησία σου να ζήσει άγια τον τελευταίο καιρό. Γιατί και το θέλεις και μπορείς να τη βοηθήσεις. Και σε εμάς βοήθησέ μας μέσα από την καρδιά μας να σου πούμε απόψε αμήν. Προσδοκούμε με το πρόσωπο. Μόνο μετά τον θάνατό μας. Αλλά από τώρα. Βοήθησέ μας ενώ πατάμε στα χώματα και ενώ βιώνουμε την καθημερινή μικρότητα της ζωής, περισσότερο και περισσότερο κάθε μέρα να το βάλουμε πρόγραμμα και στόχο να ζούμε κοντά με τον Κύριο. Αφού ο Κύριος κρατάει τη ζωή μας και είναι κρυμμένη μαζί του στο Θεό και Πατέρα. Μόνο η έκταση του ουρανού μας δίνει τη μικρότητα των πραγμάτων. Μόνο η αιωνιότης μας δίνει το μέτρο της προσκαιρότητός μας. Και μόνο η θεώρηση της δόξας του προσώπου του Ιησού Χριστού μας κάνει ανθρώπους ελαίους. Δώσε. Δώσε, σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού δώσε, απόψε. Ετοιμάζοντας πνεύματα και καρδιές. Και ανοίγοντας τους ουρανούς των ουρανών και βρέχοντας επουράνιες, δυνάμεις, βροχών, Αγίου Πνεύματος επάνω. Το χαλκιά, το χυμαριό, τον αντώνιο, τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το στρατιώτη, το σπουδαστή, τα παιδιά, την κατασκήνωση. Την αυριανή ημέρα. Το δύο Ρώμα. Και όπως πάντα, τα παιδιά. Επιστολή Ιακώβου. Ανοίγουμε από την Ιακώβου, βασικά. Το πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε το 21 χωρίς. Για τούτο, απορρίψαντες πάσαν ρυπαρία και περισσίαν κακίας, δέχτητε με ταπραότητα τον εμφυτευθέντα λόγων των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά. Αγαπητοί μου, ρίπτο. Απορρίπτο. Είναι κάτι που το έχω απάνω μου, το τραβάω, το βγάζω. Ρίπτο, απορρίπτο. Από κάπου είναι. Κάπου είναι αυτό. Απορρίπτο, απορρίπτο. Απορρίψτε από πάνω σας κάθε είδους ρυπαρία. Ρυπαρό. Τι είναι ρυπαρό? Ένα ύφασμα με λαδιές. Ένα ύφασμα βρεμένο που έπεσε σκόνη απάνω και το έκανε γρήγορα. Κοιτάξτε τι λέει. Απορρίψαντες πάσαν ρυπαρία. Το πρόβλημα, το κέντρο βάρους, εδώ είναι εις το πάσα. Δεν θα πούμε απόψε τι είναι ρυπαρία. Το ξέρετε. Δεν θα πούμε απόψε το απορρίψατε. Απόψε θα πούμε κάτι άλλο. Πού οφείλεται το γεγονός ότι ο εμφυτευθής λόγος δεν είναι καρποφόρος. Το λόγο, το κήρυγμα δεν είναι λόγος το λάμδα με κεφαλαίων, οπότε θα ήταν ο λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού. Εδώ το λόγος είναι ο λόγος, από το ρήμα λέγω. Τον βάζει σαν ένα σπόρο. Ένα σπόρο που, είδατε, έπεσε στη γη. Μήπως θυμόσαστε στην παραβολή εκεί με τον σπορέα, τι λέει?
Το θυμόσαστε από το Ματθαίο. Να μην το διαβάσουμε. Και εξήλθεν ο Σπύρον του πήρε των σπόρων εαυτών, αυτού. Και άλλο μεν έπεσε. Α, όχι λέει έπεσε. Δεν το λες καλά κύριε. Δεν πώς να το πω. Άλλο μεν ερήφθη. Δεν ερήφθη, διότι αν έλεγε το ρήμα ρήπτο, την ευθύνη θα την είχε σπόρος. Εκεί με συγχωρείς πάρα πολύ. Εκεί το ρίξες, εκεί έπιασε, δεν σου κάνει. Όταν το ρίξες απάνω στο βράχο, τι θες να κάνει. Δεν είναι το ρήμα ρήπτο, αλλά το ρήμα πίπτο. Ο σπόρος έπεσε για να δώσει το βάρος της ευθύνης όχι στον ρήπτοντα, αλλά στον δεχόμενο. Γι' αυτό βλέπετε το ένα έδωσε 30, το ένα έδωσε 60, το άλλο έδωσε 100. Τι συμβαίνει εδώ? Εδώ τώρα θα πιάσουμε και ένα μυστικό. Εδώ τώρα θα πιάσουμε και κάτι που συνήθως αντιμετωπίζουμε και το ζούμε σαν μια νυψίστη τραγωδία της καθημερινής. Ο Λόγος του Θεού, καθώς έπεσε στην διάθεση και την πρωτοβουλία της καρδιάς μας, δεν μπορούμε να πούμε δεν εφύτρωσε. Έπιασε. Έβγαλε κορμάκι, έβγαλε και ένα φύλλο, έβγαλε και δεύτερο φύλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά καλαμπόκια που τα φυτεύουν στις αυλές, στα σπίτια, στις ταράτσες. Καλαμπόκια είναι. Κάνει ένα κορμάκι, κάτι φύλλα. Κάνει και κάτι προσπάθεια να βγάλει καρπό, αλλά δεν βγαίνει τίποτα στο τέλος. Ένα πραγματάκι. Λίγο για πρασινάδα περισσότερο, γιατί άλλο. Καρπός. Καθώς δεν έχει καρπό η ψυχή, είναι έτοιμη να δεχθεί κάθε μαγικό τρόπο, κάθε μυστηριακή διέξοδο που θα βρεθεί κάποιος στο δρόμο του και θα του πει. Λάβε. Καρπό έχεις. Και αυτός δεν είναι ειλικρινός ο καημένος, λέει όχι. Δεν έχω τον καρπό. Τον καρπό του Άγιου Πνεύματος. Δεν τον έχω. Δεν τον ζω στην πληρότητα που τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Χαμογελάει. Και γιατί χαμογελάει? Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να μου πείτε γιατί, τι σημαίνει. Δεν μπορώ. Ρε για πες μου, τι γίνεται εδώ. Δεν το κατάλαβες δε τι γίνεται. Λέει όχι. Τι δεν θα Δεν έλαβες εκείνο, δεν έκαμες εκείνο, δεν προχώρησες εκείνο. Και τσιπιάμε την καρδία σου. Και δεσμεύω την καρδία σου. Παίρνουν έναν ενθουσιασμό επάνω τους. Ενθουσιασμός όμως είναι, ο οποίος συνήθως πολύ σύντομα περνάει και καταστραγιάζει. Τι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ? Δεν έπιασε ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Στην έννοια δεν καρποφόρησε. Απορρίψαντες πάσαν ρήπα. Έχω ξαναπεί για την Νίτσα ένα κορίτσι. Το είχα γνωρίσει όταν οι γονείς μου ζούσανε σε ένα χωριό στην περίοδο της κατοχής, πήγαινε για να γλιτώσουνε. Ήμουν στρατιώτη την εποχή εκείνη, μετά πήγα και τους βρήκα. Όταν το είδα αυτό το κοριτσάκι θα ήταν 11-12 ετών, όχι παραπάνω. Αλλά είχε μια σωματική διάπλαση και ανάπτυξη κοπέλα στην εποχή εκείνη 20 ετών. Ένα χωριατόπεδο με λαχρινό, με κάτι ωραία μαύρα μάτια, με κάτι μαλλιά πλούσια. Στο χωριό ήταν πάνω σε μια λίμνη. Μια φορά λοιπόν η Νίτσα στείλανε να φέρει ψωμί με τη βάρκα, απέναντι. Με τη βάρκα 20 λεπτά. Μπήκε η Νίτσα μέσα,
έπιανε τα κουπιά και σπάγανε τα κουπιά στα χέρια της Νίτσας. Όταν γύρισε η Νίτσα, γύρισε, έκανε τη διαδρομή σε μία ώρα. Ήταν όμως μουσκεμα, λέει το παιδί. Μουσκεμα ήταν τότε 15-16 ετών. Έχασε στο ρεύμα, κρύωσε, αρρώστησε, τελικά μέσα σε 5 μέρες πέθανε. Αυτό το θερίο τι έκανε, ξέρετε. Μπήκανε τα άλλα τα μικρά τα παιδιά εκεί που πήγε να πάρει το ψωμί στο φούρνο, στη βάρκα, και τις πετάξανε την άγκυρα της βάρκας μέσα στη λίμνη, μέσα στη θάλασσα. Και αυτό το παιδί εμπόρεσε να τραβήξει κουπί μία βάρκα, σέρνοντας μαζί της τη βάρκα με ρηγμένη στη θάλασσα την άγκυρα, που έπρεπε να είναι αντικορπηλικό για να το τραβήξει. Αυτό το εξέλιξε το παιδί και το σκόρπασε. Από αυτό πήγε. Αγαπητοί μου, ολόκληρη άγκυρα ρηπαρότητος σηκώνουμε απάνω στη ζωή μας. Και απορείς, γιατί ο εμφυτευτής λόγος και ψάχνεις να δεις μυστηριακά φωνές της Αγίας Μαργαρίτας και της Ζαν Ντάρκ, δεν άκουσες τις φωνές και δεν είδες και δεν άκουσες. Είναι θέμα καθαρότητας. Είναι θέμα βάρους. Να ρωτήσω άλλη μια φορά στη ζωή μου. Τι συμβαίνει. Του χαρίζουν ένα μαγνητόφωνο. Το ακούς. Και λαλεί, μα αλλαλεί. Λέει αυτό είναι δικό σου. Ρε παιδιά, δεν το θέλω, όχι, είναι αυτό δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πας στο σπίτι σου, το βάζεις έτσι. Κάτι κάνει εκεί πέρα, γυρίζει ένα πράγμα, κάτι ακούς. Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς το πράγμα αυτό. Δεν μπορεί να χάλασε τώρα στη διαδρομή. Στην τσάντα το έχεις έτσι με το χέρι το βάζεις πίσω. Κάτι δεν πάει καλά, αγαπητοί μου, στον πνευματικό μας μηχανισμό. Το θέμα δεν είναι δογματικό. Το θέμα δεν είναι εκκλησιαστικό. Το θέμα δεν είναι, λέει, είναι οι τελευταίες μέρες και οι τελευταίες εποχές, αμήν. Τι είναι αυτά, τι εποχές, αμήν. Ο Λόγος του Θεού δεν τα δέχεται τέτοια πράγματα. Ο Λόγος του Θεού αρχίζει να πει κάτι απόψε σε μένα. Κύριε, πώς πας. Ξέρεις, πώς πας. Πες την αλήθεια. Λέει 38 και 8 έχω. Λέει 38 και 8 και σε ρωτάω πώς πας και μου λες, πόσο θέλεις να έχεις. 48. Δεν πας καλά. Πού οφείλεται. Τι γίνεται. Είναι θέμα καθαρότητας. Είναι θέμα αγιασμού. Την προς Εβραίους επιστολή. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής απευθύνεται στους χριστιανούς εξ Εβραίων της εποχής εκείνης. Και τους λέει, σας βαρέθηκε και μου μαυρίσατε την ψυχούλα μου. Ακούτε. Μου έπρεπε να έχετε γίνει, λέει, καθηγητέ του Πανεπιστημίου. Και δεν προχωρήσατε καθόλου, λέει. Τα ίδια και μικρότητες και κακομοιριές και τύποι και θα κάνουμε τούτο και θα κάνουμε το άλλο. Ακούστε εδώ. Σας λείπει η επικοινωνία με το πρόσωπο του αναστημένου Χριστού. Το ότι ο Ιησούς Χριστός εκάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Πατέρα. Αυτό δεν έγινε, αδελφέ μου. Αυτό δεν έγινε, παιδί μου. Για να μας εξασφαλίσει την αιωνιότητα μετά το θάνατό μας. Μόνον! Αυτό έγινε και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Αλλά και για να μας ανοίξει νέαν και ζώσαν οδόν κοινωνίας. Να ρωτήσω τον εαυτό μου, πόσες φορές την ημέρα πηγαίνω επάνω εις τον ουρανό διαγίου πνεύματος με προσευχή εν το ονόματι του Χριστού για να πάρω από το Θεό και Πατέρα τα χαριστέντα εις εμέ. Εδώ είναι καθαρότητα. Ο εμφυτευτής λόγος έμεινε ένα κακομοιριασμένο πραγματάκι μέχρι εκεί. Με λίγη πρασινάδα βέβαια εκεί στην ταράτσα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό είναι ένα νανόδες κατασκεύασμα. Δεν είναι αυτό. Άλλο πράγμα ήθελε ο Θεός. Αλλού εσκόπευε το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό και άλλες απαιτήσεις έχει από μας. Πολύ απλά.
και με πολύ αγάπη. Πρόσεξε μία λέξη. Δεν λέει να απορρίψεις την ρυπαρία. Διότι ομιλώ σε ανθρώπους σοβαρούς. Ομιλώ σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν την απόφαση να πάνε να πάνε. Αυτοί δεν μπορούν να βαστίξουν μέσα τους ρυπαρία. Το τελείωσε. Άνθρωπο πρώτον, πάμε. Ρυπαρία δεν υπάρχει. Στόμα, γλώσσα. Τέλος. Αυτό τελείωσε. Να πούμε για τον άλλο. Ένας έκαμε εκείνο, άλλος έκαμε εκείνο. Και εκείνη, θα σου πω, θα σου πω για εκείνη, λέει έχω. Για προσευχή λέει βέβαια, θα στα πω, αλλά θα στα πω. Αυτά δεν γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν την απόφαση. Αυτοί ζουν μέσα στην Εκκλησία για να ταλαιπωρούν την Εκκλησία. Δοξασμένο τώρα με το Ιησού Χριστό. Κάπου χρειάζονται, λέει, και οι βδέλες για να μας βγάζουν το αίμα. Στα παλιά χρόνια τα πουλάγανε στα κουρία, τις βδέλες. Αυτές είναι οι βδέλες της Εκκλησίας. Άστες να συναυξάνουν μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Αυτό δεν θα κάνουμε τίποτα. Ομίλησε σε μια άλλη τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έβγαλαν την ρυπαρία. Παρά τα αυτά, έχουν ανάγκη να ακούσουν μια ακόμα πρόσθετη λέξη. Πάσαν. Πάσαν. Απορρίψαντες. Πάσαν. Ρυπαρία. Πάντα να θυμάσαι ότι μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Πρώτον, με μία τορπίλη 6 μέτρα. Σαν το τραπέζι, πλατιά. Έχει δει τορπίλες υποβρυχίων. Με αυτή μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Μπορείς να τον σκοτώσεις και με μία σφαίρα τόση δαμικρή. Σαν μεγάλο φασόλι. Δεν ομιλεί για τορπίλες εδώ. Αυτά έχουν φύγει από τη ζωή μας. Δεν πάει. Αθλειότητες, βρωμιές. Αυτά δεν στέκουν. Σε έναν πιστό, όχι μόνο, σε έναν κοινωνικό αξιοπρεπή άνθρωπο. Δεν στέκουν. Ένας άπιστος άνθρωπος, ο οποίος όμως είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Ένας κύριος, ένας οικογενειάρχης, ένας καλός φαμιλιάρης, ένας πατέρας. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Βρωμιές δεν μπορεί να κάνει. Γι' αυτό είδατε τι λέει. Όχι απορρίψαντες την ρυπαρία, αλλά απορρίψαντες τις λεπτομέρειες. Απορρίψαντες. Το παίρνεις όπως είναι. Και ο Πετάξος λέει 35 χρόνια δούλευα, λέει, να μαζέψω αυτό το τσουβαλάκι, λέει, με το χρυσάφι στην Αριζόνα. Και τώρα λέει, μου λες να το πετάξω. Χρυσέ μου, ή το πετάς ή βουλιάζεις μαζί του στον Ατλαντικό. Αφού να βάλεις. Διάλεξε. Λέει και τα δύο. Δεν γίνεται. Τι σε εμποδίζει στη ζωή σου. Μόνο ναι. Και κάτι άλλο. Ποτέ μην περιμένεις από κηρύγματα να σου πούνε τι είναι ρυπαρία. Διότι πολλές φορές, ξέρετε, λέμε, κι άκουσα και τον Τάδε, ο οποίος είπε, ο Χάβερ, πάστε, πάει στην αρχή κι αυτό. Ο άνθρωπος δεν είναι για να δείξει τι είναι αμαρτία. Την αμαρτία τη δείχνει ποια είναι το μέγεθός της, το πνεύμα του Θεού. Διαβάζεις. Βλέπεις τη ζωή σου. Βλέπω τη ζωή μου. Δεν είναι, αγαπητέ μου, το ότι πνευματικά δεν πας καλά, διότι δεν άκουσες τις φωνές της Ζαντάρ, της Αγίας Μαργαρίτας. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι διότι δεν αγιεύτησες την 38η πύρα τη ζωή σου. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι διότι δεν έχεις το σωστό μέτρο της διοίκησης. Είναι θέμα αγιασμού. Είναι θέμα καθαρότητας. Και ο πρακτικός Ιάκωβος λέει, δεν ξέρει, με συγχωρείς, λέει, Ιάκωβε, λέει, να προσευχηθούμε. Λέει, τι να προσευχηθούμε, λέει, να προσευχηθούμε. Λέει, έξω, χωρίς προσευχή. Λέει, να γυρέψουμε, λέει, δύναμη νικής, δύναμης, αμήν. Λέει, ας τη δύναμη. Άκουσε, παιδί μου, λέει, απορρίψατε. Λέει, ξέρετε, επειδή το θέμα είναι πνευματικό, να μαζεύουμε και τους αδελφούς, λέει, οι οποίοι αδελφοί, λέει, έτσι θα προσευχηθούν και θα με αλείψουν κιόλα και θα γονατίσουν. Ρε καλέ μου, τι να γονατίσουν να σε αλείψουν, για να απορρίψεις τα αμαρτία που σε δέρνει απάνω σου. Τι να προσευχηθείς. Εδώ ήρθε απάνω σου ολόκληρη τσούχτρα και νιώθεις να σε έχει παραλύσει, να σε τρώει και να σου βγάζει το αίμα. Άρπαξ
ξέτεινε όπως ήταν, τράβη ξέτεινε. Βγάλε και ένα κομμάτι πετσί μαζί και πέταξε την στο πέλαγος. Λέει και ημών, λέει και αμήν. Και τι είναι, δεν πάει. Ο Ιάκωβος δεν είναι τα πράγματα εδώ. Ο Ιάκωβος λέει κάτι πολύ απλό. Άκουσε εδώ. Η καχεκτικότητα στη ζωή σου, η ανυπαρξία καρποφορία στη ζωή σου, είναι θέμα αμαρτίας. Θα σου πω λέει κάτι. Είναι θέμα λεπτομεριακής αμαρτίας. Χοντρή αμαρτία δεν γίνεται να κάνεις, διότι ούτε ο κόσμος όλος κάνει χοντρές αμαρτίες. Και τα περιαντιχέ του λεγόμενα είναι αναλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι όλος ο κόσμος έξω δολοφονεί, σκοτώνει, πορνεύει, παίρνει και ένα μαχαίρι και κόβει τα λουλού του αυτή στα τρία. Που ποιος το έπρεπε. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ούτε όλος ο κόσμος είναι διαρρήκτες, ούτε όλος ο κόσμος βάζει φωτιά και καίει τις τράπεζες. Ποιος θα είναι αυτό το πράγμα. Τα αξιοπρεπές. Άλλο θα σε παρακαλέσω. Έστω και αν μπορούσαμε να μιλάμε απόψε 15 συνέχεια ώρες. Πρόσεξε να υπογραμμίσω στην Καινή μου Διαθήκη και περισσότερο να υπογραμμίσω στην καρδιά μου και στη ζωή μου απόψε. Βάσανε. Μα ξέρεις λέει, άνθρωποι είμαστε. Μα, άνθρωποι είμαστε τι λες. Και νόμιζα ότι είσαι ουρακοτάγκο. Το ξέρω πως άνθρωπος. Γιατί, λοιπόν, γιατί είναι αυτό που μου λέει. Τι να κάνουμε, λέει, άνθρωποι είμαστε. Τι λες. Τι δικαιολογία είναι αυτό. Έχεις την εντύπωση ότι σε παίρναγα για κουνέλι τόσα χρόνια που σε γνωρίζω, δηλαδή. Γιατί μου το λες αυτό, είμαστε άνθρωποι. Λέει, θα πέσουμε. Ενώπιον του Κυρίου είστεσαι και ενώπιον του Κυρίου πέφτει. Και αν πέσω ενώπιον του Θεού, δεν έχω καμιά δικαιολογία γι' αυτό. Έτερον εκάτερον. Ο Ιωάννης λέει, και αν πέσουμε, να έχουν παράκλητο. Αλλά μην το κάνουμε κανόνα στη ζωή μας. Μην γίνει ο κανόνα στη ζωή μας. Δεν μας κάλεσε ο Θεός, αγαπητοί μου, για να περπατάμε με τα τέσσερα. Τα ζώα περπατάνε με τα τέσσερα. Καμιά φορά σκουντάφτεις και βάζεις και τα χέρια σου κάτω. Λέει, είδες, δεν πέφτεις με τα τέσσερα. Σκούνταψα, τι να κάνω. Αλλά όχι αυτό το πράγμα να γίνει συνεχώς στη ζωή μου 24 ώρες την ημέρα με τα τέσσερα να περπατάω. Μα τι πράγματα. Τι είναι και δικαιολογία, άνθρωποι μας τότε σκουντάφτουμε. Άλλο να σκουντάψεις και να κουμπίσεις και τα χέρια σου κάτω, να μην σπάσεις τα μούτρα, το καταλαβαίνω. Όλοι το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά από τη στιγμή εκείνη να περπατάς με τα τέσσερα. Τι πράγμα. Τι δικαιολογία. Έξω το χάρτη. Έξω το χάρτη. Πώς πάμε εκεί. Άμα πάω να πάω στην Ακρόπολη. Και θα πάρω το δρόμο, είδα τους τουρίστες, κοιτάζουν όλο το δρόμο. Όλοι οι ελληνικοί δρόμοι είναι με ξένα γράμματα γραμμένοι. Να βρούνε και μετά πάνε, ξέρουν, ανεβαίνουν να πάνε μόνοι. Θα ψάχνουν, έτσι. Θα κατέβει και ο κόστο στα αμπελάκια τη Σαλαμίνα. Δεν τη θέλει εσύ εδώ, στην Ακρόπολη. Ρε καλέ μου άνθρωποι, Ακρόπολη. Είδες πουθενά για θάλασσα, λέει όχι. Είδες πουθενά, λέει για βαποράκια, λέει όχι. Είδες πουθενά εδώ πέρα τα κολόνια. Λέει όχι. Έτατε τι θέλεις εσύ εδώ. Κάναμε λάθος αγαπητοί. Και κάναμε μια μορφή δογματικής τακτοποιήσεως δική μας. Δεν τη λέει ο λόγος του. Δεν πήραμε μισό εδάφιο εδώ και συνεκάθισαν και συμβασιλεύσαν. Τελεία. Και καθάρισε εμάς. Αμήν. Τελεία και μισό ψαλμό και από ένα άλλο ψαλμό μισό εδάφιο και μισό εδάφιο από την Αποκάλυψη τα δέσαμε με τον τρόπο μας το δικό μας και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάση αμαρτία. Αυτό που το είδα τώρα εσύ. Τέτοιο εδάφιο δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Και το ακούω τον τελευταίο καιρό, με έχει βουρλήσει να το ακούω αυτό το εδάφιο. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο λόγος. Πουθενά δεν λέει το λόγος του Θεού. Ο θέμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από μας αμαρτία. Αυτό είναι μισό εδάφιο. Όπως μισό εδάφιο είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Το άλλο μισό εδάφιο λέει, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί να παίρνει το μισό εδάφιο. Και να λέει, να το, δεν λέει γραφή. Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, δεν το λέει, να το. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η γραφή. Η γραφή λέει, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί να μου το κόβει στη μέση. Όπως επίσης δεν μπορεί να μου κόβει στη μέση, διότι λέει, εάν περιπατώμενο είναι το φωτί, εάν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό του, εάν ζούμε στην κοινωνία μεταξύ μας του αγιασμού, ναι, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάση αμαρτία. Όχι μου βγάλεις το πρώτο, όχι το δεύτερο, μου πελέγησες τα πόδια από το τρίτο και μου βγάλεις το μισό εδάφιο για να μου πεις τι.
Εμένα. Δεν με κοροϊδεύεις εμένα. Και δεν με κοροϊδεύεις. Δεν με γελάσεις εμένα. Γιατί που έκανες. Γιατί κατάφερες με γέλασες. Γιατί κέρδισες. Σου λέω ότι με γέλασες. Και να σου πω κάτι για το πρόσωπό μου. Είμαι ο αφελέστερος άνθρωπος που πέρασα ποτέ. Το άκουσα με αυτή την εκκλησία. Δόξα τω Θεώ. Αλήθεια λέω, ναι. Πιστεύω. Ό,τι μου μόνο το πιστεύω. Έχω φτάσει στα όρια της αγαθότητας. Ρε αγαθότητα μου λένε. Τι να κάνω, δεν λέει τόπε. Δεν τόπε, δεν έλα, ξέρεις. Δεν ξέρω, ξέρω. Δεν με γέλασε, γιατί έγινε. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Σας βλέπω σαν να είμαστε όλοι στρατιώτες. Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί με τη Σάλπιγγα, μας δώσανε γύπια με το τσάι μας, από δύο γαλέτες, από ξηρά τροφή στο σακίδιο, επήραμε, όπως γίνεται την παραμονή της μάχης, τις σφαίρες μας, τις χειροβομβίδες μας, τα όπλα μας, τα γυαλίσαμε, σε παραμονή μάχης βρίσκεται η Εκκλησία. Και ως ένας εκ των συστρατιωτών, και με πολύ αγάπη Χριστού, έχω να σου πω κάτι, την παραμονή πριν 10 λεπτά από τη μάχη. Έτοιμο το πυροβολικό να αρχίσει τις βολές και εμείς να δούμε τις ρουκέτες, τις πράσινες και να επιτεθούμε. Ποιος ή ποιος πεθαίνει τώρα από τη μάχη. Οι μισοί από εμάς θα πέσουν. Οι μισοί από εμάς, έτσι λέει ο λόγος του Θεού, δυστυχώς. Από τις 10 παρθένες, 50-50, ή 50, το 50% έπεσε. Είμαι υποχρεωμένος, με πολύ αγάπη, σαν αδελφός σας. Ούτε κανένας δάσκαλο με έβαλε, ούτε κανένας μου είπε τίποτα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ούτε είμαι τέτοια πράγματα ιεροκήρυξης. Μόνο τέτοιο πράγμα δεν είμαι, ευχαριστώ τον Θεό για αυτό. Απλά έχω να σας πω, αδέρφια, στη μεγάλη μάχη που έρχεται, υπάρχει πηγή δυνάμεων. Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Ανεβείτε πάντα. 5 φορές, 10 φορές την ημέρα, 3 φορές την ώρα. Μπορείς. Συνεχώς θα πω. Και τελειώνω. Με απλότητα και αγάπη στο λέω. Ούτε μάθημα. Κυρίως δεν μου αρέσει να ελέγχω κανένα. Άμα χρειαστεί να κάνω έλεγχο, έχω για τον εαυτό μου αρκετό οικόπεδο να σκάψω ακόμα. Ας κάνω για τον εαυτό μου. Απορρίψατε. Πάσα. Ρυπατή. Κύριος ο Θεός να μιλήσει. Κύριος ο Θεός να σχολιάσει. Το Πνεύμα το Άγιο να πει. Δεν σκάνω φορά. Έχω λέει καούρες στο στομάχι. Λέει καούρες. Ξυνήλες στο στομάχι. Μετά αρχίζει πόνος στο στομάχι. Και μετά σταματάει ο πόνος στο στομάχι και αρχίζει ο πόνος στην πλάτη. Πά στο γιατρό. Λέει που λέει πλάτη σου. Λέει πολύ. Έλκος. Τι έγινε λέει. Έλκος. Κάνεις εκεί πέρα και γίνεις φωτογραφίες τις ωραίες. Και βγαίνει μια τρυπίτσα, όχι μεγάλη βέβαια, σαν δεκάρικο. Πότε. Πότε. Έλκος. Τώρα. Πρώτον. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ανάμεσα στα οποία δεν μπορεί να πίνεις ηνοπνευματώδη. Γιατί το ηνόπνευμα κατεβαίνει κάτω και ξανανοίγει την πληγή. Και πας σε ένα σπίτι, λέει, θα πιείτε, λέει, κρασάκι, ουζάκι, πιπεράκι, όλα εκείνα τα κουρδίνουν. Ουισκάκι. Είναι μέσα στο αίμα μας. Επί αιώνες το ξέραμε το ουίσκι, μπήκε και το ουίσκι στην πατρίδα μας και στα σπίτια μας. Τι να κάνει, ουίσκακι. Νομίζω, γιατί μην συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Δεν πίνω, είναι ο πνευματός, γιατί μου κάνει κακό. Γιατί θέλεις να με κεράσεις, για καλό, δεν μου το λες. Για να με ευχαριστήσεις, να με φιλοξενήσεις. Σου λέω, θα μου κάνεις κακό. Παθώ εμόπιση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου κάτι άλλο. Αυτό δεν μπορώ να το πιω. Ξέρεις τη ζωή σου τι σου κάνει κακό. Και το ξέρεις, αυτή τη στιγμή το ξέρεις. Θα προσευχηθούμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Και ενώπιον του Θεού, αυτή τη στιγμή. Πήγαινε απάνω, ζήτησε από τον Κύριο να το καταδικάσει, καταδίκασε το πρώτα, και μας τον Κύριο σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απορρίψαντες. Όπως είναι αυτό το πράγμα. Τίποτα. Και έλα να μου πεις για το φυτό, για τον αγιασμό,
για την καρποφορία, για τη χαρά, για την ειρήνη, για τη μακροθυμία, για όλο το πλέγμα των ευλογιών που ο Κύριος πάντα ήθελε. Και από όσο ο δούλος σου λίγο γνωρίζω τα πράγματα. Είναι το πάσαν. Και ψάχνουμε να βρούμε στη ζωή μας την αιτία και πώς και γιατί και πώς. Δεν είχε προσεχθεί το πάσαν. Δεν είχαμε πατήσει όλα τα κουμπιά. Μοιάζουμε με ένα τέλειο σύστημα πυραυλικό που δεν ξεκολλάει από τη γη όμως. Εάν δεν ξέρουμε να θέσουμε σε κίνηση το μηχανισμό του. Και ο μηχανισμός είναι η κοινωνία με το πρόσωπο της δόξης. Δώσε απόψε να είναι βράδυ αποφάσεων. Βοήθησε απόψε την Εκκλησία σου να απορρίψει. Και πλούτησε και μεγάλινε τον καρπό της δόξας. Της νίκης, του θριάμβου, της Αγίας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

δεν σταμάτησε. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα. Β' Τιμόθεον 2, 3 έως 4. Ένας στρατηγός κάποτε πολεμούσε στο μέτωπο και μαζί πολεμούσε και ο γιος του που ήταν υπολοχαγός. Σε μια επίθεση κατά των εχθρικών στρατευμάτων, καθώς ο στρατηγός οδηγούσε τη μεραρχία στη μάχη, το μάτι του έπεσε σε ένα νεκρό αξιωματικό που κοίτονταν ακριβώς μπροστά του. Σε κλάσματα δευτερολέπτου συνειδητοποίησε πως ήταν ο γιος του. Η πατρική του καρδιά τον έσπρωχνε να σταματήσει για να κλάψει το παιδί του. Δεν υπήρχε όμως χρόνος για χάσιμο. Το καθήκον τον καλούσε στη μάχη. Έτσι, μετά από ένα βιαστικό φιλί στο παγωμένο πρόσωπο, έτρεξε να οδηγήσει τους στρατιώτες του στην επίθεση. Αν θέλεις να είσαι καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού, πρώτα-πρώτα να το ξέρεις πως θα κακοπαθήσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις πρόσωπα και πράγματα σε αυτή τη γη που τα αγαπάς. Υπάρχουν μάχες, υπάρχει σκληρός αγώνας, γιατί υπάρχει εχθρός. Θα πρέπει λοιπόν να αγαπάς τον Κύριό σου με όλη σου την καρδιά, για να μπορείς να δοθείς αυτόν τον αγώνα με όλη σου την ψυχή και να τον προτάξεις, να τον βάλεις δηλαδή πιο πάνω από όλα τα άλλα. Πάνω από συγγένειες και πάνω από γήινους δυσμούς, πάνω από τα βιωτικά και τις γήινες απασχολήσεις σου. Να σε απασχολεί πρώτα και πάνω απ' όλα η Βασιλεία του Θεού. Όλα να τα κάνεις πέρα για χάρη της. Να μην παρασύρεσαι από συναισθηματισμούς και ανθρώπινες ευαισθησίες. Να είναι το βλέμμα σου μόνιμα στραμμένο στη νίκη, στο τέλος του δρόμου σου, στο θρόνο του δοξασμένου Κυρίου σου. Κύριέ μου, αξίωσέ με να αγαπήσω εσένα πάνω από κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο και να δίνω τις μάχες τις δικές σου αφοσιωμένος με όλη μου την καρδιά και το νου στο σκοπό της δικής σου δόξας.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια τα δικά σου. Μας είδες με έλεος, μας είδες με χάρη. Έσκυψες και μας εμάζευσες από μέσα από τα μονοπάτια της αμαρτίας όπου βαδίζαμε, για να μας φέρεις στο δρόμο το δικό σου, στη χαρά και την απόλαυση της παρουσίας σου, στην ευφροσύνη, Κύριε Θεέ μας, του προσώπου σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι αμαρτωλοί και χαμένοι ευρήκαμε χάρη μπροστά σου, και ο Υιός της αγάπης σου εγίνει και το μεγάλο λύτρο, το μοναδικό λύτρο, για να ανοίξει ο δρόμος για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για το σταυρό, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκαμε σε εσύ. Ο ουρανός είναι ετοιμασμένος για εκείνους που βρήκαν τη λύτρωση δια της πίστεως των ιών της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, την ώρα τούτη που μαζευτήκαμε για να απολαύσουμε το προσωπόν σου και να κοινωνήσουμε μαζί σου. Παρακαλούμε πολύ να μας επισκεφθείς, να μιλήσεις στις καρδιές μας, να αποκαλύψεις τον ιόν σου και να μας εφράνεις την παρουσία την ειδική σου. Γέμισέ μας, χόρτασέ μας, προσμένομαι από σένα, ο Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, να επισκεφθείς τα έθνη τριγύρω και να δώσεις την γαλήνη τη δική σου, την ειρήνη τη δική σου. Ω Κύριε, σε τούτους τους τελευταίους καιρούς οι ψυχές να ανανύψουν, οι ψυχές να στραφούν, Κύριε, να δεχθούν την σωτηρία, να μπουν στο καταφύγιο. Παρακαλούμε πολύ για το λαό των Ισραήλ, να τον φέρει σε μετάνοια και επιστροφή και εξήτηση του προσώπου σου και να ταχύνει την έλευσή σου. Κύριε, τάχυνε την έλευσή σου, προσμένομαι τον ερχομό σου. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη, εν τον όματι σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. 46. Μη στίγμα. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεις. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών και ανοιχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σίονται τα όρη για το έπαρμα αυτών. Ποταμός και η ρία και σ' αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλην του Θεού, τον Άγιον τόπον των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευτεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν ευασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού η γη ανελίκη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν και η αμάξας εμπειρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Σαν διαβάζεις αυτό το ψαλμό νιώθεις παράξενα και περίεργα συναισθήματα μέσα σου. Η γαλήνη μέσα στη θύελα. Η σκηνή είναι αποκαλυπτική πραγματικά. Κι αν ήμουν ζωγράφος θα προσπαθούσα να ζωγραφίσω αυτό τον θαυμάσιο πίνακα, αυτό το ωραίο σκηνικό το οποίο μας παρουσιάζει ο ψαλμός τούτος. Είναι αναστάτωση τριγύρω. Τα πάντα σαλεύουν. Τα κύματα ηχούν, ταράσσονται τα ύδατα, σίονται τα όρη για το έπαρμα αυτών, η γη σαλεύει, όλα κινούνται και νομίζει κανείς, όλα σίονται και νομίζει κανείς
ότι είναι μια μεγάλη αναστάτωση, ένα μεγάλο κακό συμβαίνει μέσα στον κόσμο. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το πράγμα είναι έτσι. Αναστάτωση μεγάλη. Όλα σαλεύουν, όλα κινούνται και μετατοπίζονται. Και η σκηνή αυτή είναι όντως κατακλυσμική και αποκαλυπτική. Και δεν είναι τυχαία. Δεν είναι γραμμένη τυχαία. Η σκηνή αυτή είναι σκηνή του τέλους των καιρών. Είναι σκηνή που θα συμβεί μπροστά μας. Και την έχουμε ενώπιόν μας, ενόψη. Θα έρθει η στιγμή που τα έθνη θα ξασηκωθούν. Θα έρθει η στιγμή που τα όρη θα σύονται. Θα έρθει η στιγμή που η θάλασσα θα ταράσεται και θα κινείται. Θα έρθει η στιγμή που η γη ολόκληρη θα σαλεύει. Είναι λέγω σκηνές αποκαλυπτικές, σκηνές οι οποίες μέλουν να γίνουν κάποια μέρα, όταν ο Κύριος θα εγερθεί για να κρίνει την γη, όταν τα έθνη ολόκληρα θα έχουν στραφεί εναντίον του Κυρίου και ξεσηκωθεί. Ήδη βρισκόμεθα εν όψη αυτών των πραγμάτων. Και μέσα σε αυτό το σάλο, μέσα σε αυτή την αναστάτωση τη γενική, την οποία περιγράφει ο ψαλμός αυτός, τι όμορφη γαλήνη. Στο κέντρο αυτής της αναστατώσεως, στο κέντρο αυτής της θυέλης, η πόλης του Θεού. Μέσα στην υπέροχη γαλήνη της, στην υπέροχη ομορφιά της, στην υπέροχη ησυχία της, διότι ο Κύριος από πάνω είναι η προστασία της, είναι το φρούριό της, είναι εκείνος που την στηρίζει, είναι εκείνος που την προστατεύει. Ο Θεός είναι η καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια, έτοιμο τάτη εν τες θλίψεσι.

του ανθρώπου κατοικεί ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος άνοιξε την καρδιά του, συμφιλιώθηκε με το Θεό, εδέχθηκε τη χάρη του Θεού και μέσα του κατοικεί ο Θεός, μέσα στις γενικές αναστατώσεις, μέσα στο κακό το οποίο συμβαίνει μέσα στον κόσμο, η ψυχή εκείνη νιώθει γαλήνη, νιώθει χαρά, διότι μια μυστική πηγή την ποτίζει, διότι το ποτάμι της χάριτος που τρέχει από το θρόνο του Θεού έρχεται μυστικά, όχι απλώς να ποτίζει, αλλά και να εφραίνει αυτόν τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Την ψυχή η οποία εμπιστεύτηκε στο Θεό και συμφιλιώθηκε με το Θεό και βρίσκεται σε ειρηνική σχέση με το Θεό. Αυτές οι σκέψεις μου ήρθαν τούτες τις μέρες. Καθώς τόσα πολλά έρχονται στα αυτιά σου, ή διαβάζεις στην εφημερίδα, ή ακούς στα μέσα εκείνα της ομαδικής αυτής πληροφορήσεως μέσα στον κόσμο, ραδιόφωνο, τόνα, τάλο, και ακούς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, ενεργειακή κρίση, αναστάτωσης μέσα στα έθνη, όλα κοιτάνε να λάβουν μέτρα περιορισμού οικονομίας, καταναλώσεως, της ενεργειακής δυνάμεως, πώς να κάνουν, πού να βρουν άλλες πηγές, πού να τρέξουν. Να τρέξουν προς την πυρηνική ενέργεια. Φάνηκε αυτό σαν ένα φως ελπίδος μπροστά στα μάτια της ανθρώπινης ψυχής, αλλά γρήγορα σκοτίνιασε ορίζοντας, σαν εκείνο το συμβάν στην Πενσιλβάνια συνέβη και άρχισε να γίνεται έκκληση πυρηνικής ενεργείας και να απειλείται κόσμος και πλήθη και εκατομμύρια ανθρώπων να απειλούνται με ένα τρομερό θάνατο. Από την άλλη μεριά αναστατώθηκαν οι λαοί, διότι έχουν ιδρυθεί παρόμοια εργοστάσια σε διάφορα μέρη. Τι θα είναι το μέλλον? Τα πετρέλαια λείπουν. Να κάνουμε οικονομία ως πόσο και μέχρι πότε? Πώς είναι δυνατόν να κινηθεί τούτη ζωή έτσι όπως έχει οργανωθεί και έτσι όπως έχει προχωρήσει? Με τη βιομηχανική της εξέλιξη, με την τεχνολογία της, με όλο εκείνο τον πολιτισμό της, πού θα πάει αυτή η ζωή? Ποιες άλλες πηγές ενεργίας να βρει? Τον ήλιο, πώς να τον εκμεταλλευτεί κανείς? Ίσως λίγο για τη θέρμανση, πιο κάτω τι? Η πυρηνική ενέργεια, αλλά είναι δαμόκλια σπάθη. Είναι απάνω από το κεφάλι των ανθρώπων. Και όλα τα πράγματα μοιάζουν να σφίγγουν. Φορολογίες μεγάλες, πληθωρισμός από την άλλη μεριά, τα πράγματα ανεβαίνουν. Πείνα σε μερικές περιοχές της γης, προμηνύματα μεγάλων αναστατώσεων, οι πόλεμοι δεν σταματάνε, αγχώνες υψώνονται, φωνές απελπισίας μέσα στον κόσμο. Τι συμβαίνει και τι θα γίνει? Και η ψυχή που τα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα πράγματα, ας είμαι ειλικρινής, ζαρώνει από φόβο και τρόμο για τα επερχόμενα δεινά. Είναι όλα μπροστά μας. Τούτη η σκηνή την οποία αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα στον ψαλμό, είναι όντως αποκαλυπτική των γεγονότων που θα έρθουν. Η γη σαλεύει, τα ύδατα φουσκώνουν, ταράσσονται, τα όρη κλονίζονται, οι λαοί υψώνονται και γύρονται. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέει Κύριος ο Θεός μου. Και μέσα σε αυτή την αναστάτωση, η ψυχή του ανθρώπου, πού θα βρει αποκούμημα, πού θα βρει να κουμπίσει, πού θα βρει καταφύγιο? Α, πόσος όμορφος ο πίνακας τούτος. Μέσα σε εκείνη την θύελα την παγκόσμια μας δείχνει τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου, την πόλη του Θεού, να βρίσκεται σε μια απέραντη γαλήνη, να βρίσκεται σε μια απέραντη ησυχία, αμεριμνησία, και να τροφοδοτείται από πάνω από τον θρόνο του Θεού, από τον ουρανό. Ο Κύριος το καταφύγιό μας. Το φρούριο. Πού αλλού να ελπίσεις? Οι άνθρωποι έχουν γίνει κακά θηρία. Το βλέπεις και το διαπιστώνεις κάθε μέρα. Δεν μπορείς να ελπίσεις πουθενά. Ούτε σε συγγενείς να ακουμπήσεις. Ούτε σε φίλους να ακουμπήσεις. Και θα έρθει η στιγμή, καθώς προχωρεί και τα πράγματα χειροτερεύουν, που ο άνθρωπος θα κινείται εν μέσω θηρίων κυριολεκτικά. Θα είδατε εκείνο το ολοκαύτωμα το οποίο παίξανε τούτο τον καιρό, ίσως μερικοί το είδαν, εγώ λίγες σκηνές είδα, μερικές σκηνές είδα, όχι όλο.

αυτή τη φρίκη η οποία συνέβη. Και ποιος μπορεί να αποκλείσει ότι τέτοιες σκηνές που εμφολεύουν μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και τέτοια ένστικτα δεν θα ξαναέλθουν στην επιφάνεια και θα εκδηλωθούν κατά διαφόρους τρόπους. Υπάρχουν πολλές αιτίες για να μπορέσει ο άνθρωπος να δείξει την κακότητά του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές δικαιολογίες για να δείξει την κακία του από μέσα και τον εγωισμό του. Και είναι στιγμές, λέγω, που η ζωή θα γίνει αβίωτη κυριολεκτικά. Είναι ίσως υπερβολή αυτό το οποίο λέει στην Αποκάλυψη, ότι οι άνθρωποι θα ζητάνε τον θάνατο να τον έβρουν και δεν θα τον βρίσκουν και θα φεύγει από κοντά τους ο θάνατος. Θα ζητάνε το θάνατο σαν λυτρωτή και δεν θα τον βρίσκουν. Και μέσα σε αυτό το κακό, πώς η ψυχή θα ζήσει? Ποταμός κερίακες του Θεού. Κερίακες αυτού του ποταμού θα εφραίνουν την πόλη των σκηνωμάτων του υψίστου. Η γαλήνη θαυμαστή μες στη θύελλα και το καταφύγιό μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Όταν η ψυχή συμφιλειωθεί με τον Θεό και όταν η ψυχή ακουμπήσει στο Θεό και κρατηθεί από το Θεό, έχει ένα ασφαλές στήριγμα. Είναι μια υπέροχη γαλήνη που διαπερνά την ανθρώπινη ψυχή και μέσα σε αυτό τον γικαιώνα, τον συμφερτό, τον αναστατώσεων, μέσα σε αυτή τη συμφορά βλέπεις τον άνθρωπο του Θεού να έχει ένα χαμόγελο στα χείλη του, ένα χαμόγελο εμπιστοσύνη στο Θεό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός κατοικεί μες στη ζωή του, ότι ο Θεός έχει την υπόθεσή του στα δικά του τα χέρια και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει να κλονιστούμε. Είναι εκείνος που ησυχάζει τις τρικυμίες τριγύρω, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μεθυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Υπάρχει πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί να δώσει κανείς στην ταραγμένη συνείδηση του κόσμου σήμερα από αυτό? Το να πιάσει ο άνθρωπος να στραφεί στο Θεό του, να συμφιλειωθεί, διότι εκείνος εγγυάται μια γαλήνη, μια ειρήνη μέσα σε αυτές τις αναστατώσεις και μέσα σε αυτή τη θύελλα που μας κυκλώνει. Δεν υπάρχει άλλο φως. Δεν υπάρχει άλλη ακτής ελπίδος. Δεν υπάρχει άλλη προσδοκία μέσα στον κόσμο. Όλα έχουν δοκιμαστεί, όλα έχουν πέσει, μένει μονάχα η μόνη αξία, ο Θεός. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να στραφούμε εκεί και να στραφούμε οριστικά και να στραφούμε πραγματικά. Να γίνει ο Θεός μια πραγματικότητα απτή, χειροπιαστή μες στη ζωή μας, απάνω στην οποία μπορείς να κουμπάς μέσα σε κάθε θύελλα που μπορεί να σε κυκλώνει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Τον ύμνο «Θεός το φρούριον ημών».

πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί έγινες εσύ το καταφυγιό μας, διότι η ψυχή μας απολαμβάνει ειρήνη μαζί σου και μέσα της. Ανάμεσα στις θύελες που μας κυκλώνουν δεν υπάρχει ομολογουμένος άλλο καταφύγιο και δεν υπάρχει άλλη ελπίδα και δεν υπάρχει άλλη χαρά. Η καρδιά μας χαίρεται να στηρίζεται σε σένα. Το μυστικό ποτάμι της χάριτος μας ποτίζει και μας εφραίνει, ενώ στον κόσμο συμβαίνουν τόσα και τόσα. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, μίλησέ μας την αλήθεια αυτή και έφρανέ μας. Στήριξέ μας, δώσ' μας δύναμη μέσα μας να αντιμετωπίσουμε τις ημέρες που έρχονται, τις τόσο δύσκολες, τις τόσο σκοτεινές. Κρατημένοι από σένα, με το χαμόγελο της νίκης στα χείλη, γιατί ξέρουμε ότι εσύ είσαι μαζί μας. Δεν θα μας αφήσεις, ο Θεός, το υποσχέθηκες, είσαι μαζί μας. Δοξασμένο το όνομά σου, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Και αυτή η τόσο θαυμαστή σκηνή, μεγαλοπρεπή στην αγριότητά της και μεγαλοπρεπή στην ομορφιά της γαλήνης, σε ένα σύμπλεγμα, σε μια σύνθεση τέτοια, την βρίσκει κανείς στην πνευματική, ψυχική τακτοποίηση του ανθρώπου με τον Θεό στη χάρη του Ιησού Χριστού. Όπως είπαμε προηγουμένως, ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Είναι σαν την τεταραγμένη θάλασσα η οποία εκρύπτει, λέει, κατά πάτημα και πυλών. Είδατε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα που βγάζει από μέσα από το βυθό κατά πάτημα και πυλών και το πετάει. Έτσι είναι η συνείδηση του ανθρώπου ο οποίος είναι μακριά από το Θεό. Μια τρικυμία και μια φουρτούνα, μια ταραχή και μια θύελα. Ειρήνη μέσα του δεν έχει. Πού να καταφύγει, πού να ξεφύγει, πού να πάει. Από μέσα η ενοχή τον κυνηγάει. Εκείνες οι ερηνίες τις οποίες περιγράφανε οι αρχαίοι και τις φανταζόντουσαν σαν θεότητες κακοποιές που κυνηγάνε τον άνθρωπο. Η τύψη της συνειδήσεως, η πληροφορία ότι έχει κάνει κάτι κακό μες στη ζωή, ότι βρίσκεται σε αταξία με το Θεό. Η συνείδηση του κόσμου, έλεγε ένας μεγάλος ψυχολόγος σήμερα, είναι η ταραγμένη συνείδηση. Είναι η φοβία της ταραγμένης συνειδήσεως που ενιώθει μέσα της την ενοχή για τις παραβάσεις της, για τα νομίματά της. Και είναι μύρια δάχτυλα που υψώνονται σε ένα αμήλικτο κατηγορό που δείχνουν τον άνθρωπο τον ένοχο και του δείχνουν ότι είναι παραβάτης των νόμων του Θεού. Μύρια δάχτυλα. Μύρια κατηγορώ εναντίον του. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Είναι ο Σατανάς, ο οποίος από την άλλη μεριά, ο ανθρωποκτόνος, ο εχθρός του ανθρώπου, ο οποίος ακόμα περισσότερο τον βασανίζει. Δεν τον αφήνει σε ησυχία. Του κάνει τη ζωή κόλαση. Θα αμαρτήσεις, είσαι στα χέρια του πια. Είσαι σκλάβος στη δική του την εξουσία, την μαύρη εξουσία. Και θα έρχεται συνεχώς να σου πιπιλίζει τα αυτιά ότι είσαι ένας ένοχος. Και είναι από την άλλη μεριά και η δικαιοσύνη του Θεού. Πού θα σταθείς? Δεν υπάρχει γωνιά σε ολόκληρο το σύμπαν που μπορείς να καταφύγεις. Μέσα σου και γύρω σου σε κυνηγάνε τα πάντα. Δυστυχισμένα αμαρτωλέ. Ακούμε εκείνη την κραυγή του Αποστόλου Παύλου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος της μερίσεται. Ταλέπορος. Είδε τον εαυτόν του μέσα στο βάθος των αδυναμιών του, είδε την ύπαρξή του μέσα στον κίνδυνο αυτόν. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Δεν είχε πού να κρατηθεί. Μέσα σε ένα βαθύ πυλό που βυθίζεται συνεχώς, από πού να πιαστείς. Αλλά μέσα σε αυτή την αναστάτωση που γίνεται στην ψυχή τριγύρω της, οποία γαλήνη, σαν έρθει να συμφιλειωθεί με το Θεό. Εκείνη η φράση μέσα στην προς Κορινθίους επιστολή, καταλάγετε το Θεό, συμφιλειωθείτε με το Θεό,
είναι η μόνη ελπής, η μόνη σανή σωτηρίας. Έρχεται να διαπεράσει ολόκληρο τούτο τον κόσμο, τον ένοχο, τον βεβαρημένο μέσα στην ενοχή του, με την ένοχη τη φοβισμένη συνείδηση, με το άγχος μέσα του. Καταλλαγείτε με το Θεό, συμφιλωθείτε με το Θεό, διότι είναι η μόνη λύση. Να φύγει το άγχος, να ησυχάσεις, να γαλινέψεις, να βρεις ειρήνη και ανάπαυση μέσα σου. Εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά, όπου ο Θεός έριξε την κρίση και όπου ο Θεός έριξε την καταδίκη απάνω στον Υιόν Του, τον μόνο γενή, και εκείνος ανάμεσα ουρανό και γη σε φορτώθηκε την κρίση όλης της ανθρωπότητος. Ω, είναι εκεί μονάχα στο Σταυρό, στο Γολγοθά, που εκείνα τα δάχτυλα, τα άπειρα δάχτυλα, τα κατηγορώ εναντίον σου, πέφτουν. Λυγίζουν και πέφτουν και δεν έχουν την δύναμη πλέον να σε δείξουν ότι είσαι ο ένοχος. Γιατί έγινε και ξυλασμός, γιατί έγινε και τακτοποίησης, που την είδε όλος ο επουράνιος κόσμος από πάνω. Διότι οι άγγελοι έμειναν εκστατικοί και έκπληκτοι. Δεν θα θαυμάσουν να σε δούνε να διασκελίζεις την πόρτα του ουρανού και να μπαίνεις. Όχι από δικαιοσύνη δική σου, αλλά γιατί σε έντισε δικαιοσύνη ο Κύριος της δόξης. Σου φοράει το ένδυμα της σωτηρίας, το επένδυμα της δικαιοσύνης, για να εμφανιστείς μέσα στον κόσμο της λαμπρότητος εκείνων, του ουρανού. Εσύ ο τρισάθλιος, ο αμπρός, ο ναυαγός, ο ένοχος, που χίλια κατηγορώ σε έδειχναν. Τι καταφύγει ο Σταυρός του Γολγοθά. Και είναι εκεί που γίνεται πλέον η ψυχή σου, η συνείδησή σου, ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Είναι εκεί πλέον που το Άγιο Πνεύμα έρχεται με βάση τη θυσία του Σταυρού, με βάση τη συνδιαλλαγή που γίνει και με το Θεό χάρη στο αίμα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό δεν πρέπει να σου φύγει από μέσα σου σε όλη την πορεία της ζωής σου και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Όχι από αξία σου. Χάρη στο αίμα. Χάρη στο αίμα. Δεν θα ήταν δυνατό να κάνει πίσω η δικαιοσύνη του Θεού αν δεν έβλεπε το αίμα το Άγιο και δίκαιο να χύνεται στη θέση τη δική σου, σαν μοναδική πληρωμή και λύτρο, για να γλιτώσεις εσύ. Το οφείλεις στο αίμα, στο αίμα. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στο στόμα μας συνεχώς και στη σκέψη μας. Είναι εκεί που τα μύρια εκείνα δάχτυλα, τα κατηγορώ, αφοπλίζονται και πέφτουν. Τι σε εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Τι σε εγκαλέσει? Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να σηκωθεί και να πάει να κατηγορήσει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, τον ασεβή, τον αποτυχημένο, τον παραβάτη, αλλά που τον δικαιώνει ο Χριστός? Ποιος? Μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει απάντηση. Τι σε εγκαλέσει? Ποιος θα σηκωθεί να απευθύνει κατηγορία, να απαγγείλει κατηγορία εναντίον εκείνου τον οποίον δικαιώνει ο Θεός με ένα τέτοιο θαυμαστό αλλά ταυτόχρονα τραγικόν τρόπον, με τη θυσία του Υιού του? Να γιατί δεν σε κατηγορούν πλέον. Γιατί εκείνος πλήρωσε για σένα. Γιατί εκείνος εγγυήθηκε για σένα. Τι σε εγκαλέσει? Και είμαι θα πλέον τέκνα Θεού, λέει. Τέκνα Θεού, τι περίφημο αυτό. Στο ταλέπορο, ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, η απάντηση έρχεται ουδέν νυν κατάκριμα, ουδέν νυν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Καμία πλέον κατάκρισης και καμία πλέον απαγγελία κατηγορίας. Πλήρης, τελεία, ολοκληρωτική δικαίωσης χάρη στο αίμα. Και να πηγαίνεις στους ανθρώπους και να τους παρακαλάς. Παρακαλούμε, λέει, υπέρ του Χριστού. Πρεσβεύομαι. Ερχόμαστε και σας παρακαλούμε. Συμφιλωθείτε με το Θεό. Ένα τέτοιο έργο που έκανε, μια τέτοια ευκαιρία δεν θα τη συναντήσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα ποτέ.
Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτοκτονείς με το να κρατάς μακριά την θυσία του Σταυρού του Χριστού, να μην δίνεις το χέρι σου να συμφιλειωθεί. Ξύπνα! Το χάος είναι μπροστά σου, η απώλεια είναι μπροστά σου. Ο χαμός, αν δεν δώσεις το χέρι σου. Το μόνο καταφύγιο ειρήνης και γαλήνης. Μέσα σε αυτή την αναστάτωση και την θύελα της ενοχής είναι να καταφύγεις στον Σταυρωμένο Χριστό. Και είναι εκεί πλέον που η καρδιά σου, η συνείδησή σου γίνεται ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Τότε ποταμός και ρίακες αυτού θα σε εφραίνουν. Ο ποταμός της χάριτος του Θεού, ο ποταμός της ζωής, ο οποίος έρχεται και κυλάει μέσα στην καρδιά σου, στη συνείδησή σου. Αυτή η γαλήνη, την οποία υποσχέθηκε ο Ιησούς, ειρήνη την ειδική μου σας δίδω. Ούτε θα μπορέσεις να τη βρεις πουθενά. Εκεί η ψυχή σου ειρηνεύει, ησυχάζει. Και αυτός ο όμορφος πίνακας ολοκληρώνεται και γίνεται πραγματικότης μέσα στη δική σου τη ζωή, μέσα στον εσωτερικό σου κόσμο. Πάνε, λέει, στους γκουρού των Ινδιών να πάνε να βρούνε γαλήνη και ειρήνη. Και πώς θα στη δώσει τη γαλήνη? Θα κάνεις κάτι ασκήσεις κάθε μέρα, κάθεσαι σταυροπόδι, θα κοιτάς τον αφαλό σου ή θα κοιτάς κάτι άλλο αντικείμενο επί ώρες ολόκληρες. Θα κινητείς τη σκέψη σου. Θα. Μα γίνονται τώρα με αυτά τα πράγματα. Σαν γιατροσόφια κομπογιανίτιδων γιατρών που δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Πώς θα ηρεμήσει η άρμη συνείδηση ταραγμένη μέσα? Χρειάστηκε να γίνει ένα κοσμογονικό έργο. Να κατεβεί από τον ουρανό εκείνος που δημιούργησε τους κόσμους και να πάρει τη θέση τη δική σου. Και να πληρώσει για σε. Έπρεπε ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου να στέκει μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και να κλαίει με καυτά δάκρυα από ευγνωμοσύνη. Καυτά δάκρυα από ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε πολλούς που μας κάνουν κάποια ευεργεσία μες στη ζωή, που δεν είναι τίποτα αυτά. Τίποτα αυτά. Και εδώ γίνει και ένα αιώνιο έργο μιας αιωνίου αποκαταστάσεως. Χάρη στο αίμα και στη θυσία. Πόνεσε εκείνος. Γίνει και εκείνος κατάρα για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Ξασμένο το όνομά του. Το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει μέσα του και κλείνει δύναμη που μπορεί να ανατινάξει την ανθρώπινη ψυχή. Κλείνει δύναμη τέτοια που μπορεί να σπάσει όλους εκείνους τους φόβους και όλη εκείνη την ενοχή. Ανοίξει τόπο στη γαλήνη του Θεού να μπει σαν ποτάμι μέσα σου. Και να είναι η ειρήνη σου σαν ποταμός. Αν μένεις στους όρους της Διαθήκης, στους δεσμούς της Διαθήκης. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ούτε άλλους ο Θεός απαρχής έδειξε. Ούτε και θα το βρεις πουθενά αλλού. Μα λέει η ηθική να κάνεις, λέει, το καλό. Ο άνθρωπος έχει, λέει, το καλό μέσα του και μπορεί να γίνει καλύτερος. Παραμύθια. Παραμύθια. Κάνει λάθος ο λόγος του Θεού που λέει δεν κατοικεί αγαθόν στον άνθρωπο. Κάνει λάθος λοιπόν. Δεν μπορεί ο Θεός να πει ψέματα. Αυτές είναι μάταιες σκέψεις αρρωστημένων μυαλών που δεν έχουν στηριχθεί και δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με την αλήθεια του Θεού. Καλό είναι να πιστεύεις ότι είσαι κάτι ενώ δεν είσαι τίποτα. Ενώ η θέση σου είναι στο Σταυρό, στο Γολγοθά εκεί. Ενώ ο Θεός σε έχει ξοφλήσει μπροστά στο Θεό. Σε ζήγιασε, σε μέτρησε, σε βρήκε ανάξιον και να υπάρχεις. Όχι για την αιωνιότητα και για το παρόν ακόμα. Αν δεν το χωνέψεις αυτό μέσα σου ότι ουδέν είσαι. Ότι είσαι ένας παραβάτης και σε περιμένει η κρίση του Θεού. Δεν θα λάμψει μπροστά σου το έργο της χάριτος. Και δεν θα λάμψει η χειρονομία της αγάπης του Θεού που σε σώζει. Απομακρύνετε θεωρίες τέτοιες. Βγάλτε τες. Σταθείτε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Κοιτάξτε κατάματα τον Σταυρωμένο Χριστό. Και το τι ο Θεός έκανε για σας. Και πιαστείτε από αυτό. Αν θέλεις τη γαλήνη σου. Αν θέλεις την ειρήνη σου.
αν θέλεις τη σωτηρία σου και τη χαρά σου για όλη την αιωνιότητα, πώς μπορείς να μένεις μακριά? Πώς? Οξασμένο το όνομα του Θεού. Σαν διαβάζω εκείνο το 7ο προς Ρωμαίους και περνάω μετά στο 8ο, την απελπισία που η κατοικεί στο 7ο προς Ρωμαίους, που τελειώνει με εκείνη τη σπαρακτική κραυγή, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Και περνάω σε εκείνο το 8ο που νομίζεις ότι ο ουρανός είναι ανοιχτός. Το πνεύμα του Θεού της υιοθεσίας κατοικεί μέσα σου. Σε στηρίζει, σου δίνει πληροφορία ότι είσαι παιδί του Θεού. Κράζεις από μέσα σου, Αβά ο Πατήρ. Τολμάει ο Παύλος να προκαλέσει όλα τα σύμπαντα, ύψωμα, βάθος, άλλοι κτήσεις, άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις. Τι δύναται να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει? Προκαλεί όλα τα σύμπαντα. Και έχει τη γαλήνη μέσα, την υπέροχη αυτή γαλήνη, την οποία δίνει χάρις του Θεού και η σωτηρία. Μέσα στις θύελες. Ο διάβολος δεν έχει να κάνει τίποτα μαζί σου. Είσαι Άγιος τόπος των σχηνωμάτων του υψίστου από τη στιγμή που δέχτηκες. Από τη στιγμή που δέχτηκες. Δόξα στο όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ.

Ναι, Κυρία μας, εγίνει και στο θαυμαστό καταφύγιο στο οποίο η ψυχή μας ευρήκε γαλήνη και ειρήνη. Πέρα από τις φιλοσοφίες των ανθρώπων, πέρα από όσα οι άνθρωποι φαντάζονται και λένε, ο Συ είσαι το μοναδικό καταφύγιο, ο βράχος που εσχίστηκες για μας. Σε σένα μέσα αν κρυβούμε έχουμε χαρά και γαλήνη, ειρήνη. Ο ποταμός της χάριτος του Θεού μας ποτίζει, μας εφραίνει. Δοξασμένο το όνομά σου, κάνε φανερή την αλήθειά σου σε κάθε ψυχή, παρακαλούμε πολύ. Κύριε, να αποβλέψει σε σένα, όσο είναι καιρός να στραφεί σε σένα, το μόνο σωτήρα, το μόνο λυτρωτή, για να σωθεί, για να βρει ειρήνη και γαλήνη σε όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα που την απασχολούν, την ταραγμένη συνείδηση. Δώσ' μας ακόμα τροφήν, πνευματική, μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας, υψώθητη και δοξάστητη, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θύελα. Τα πράγματα ξεσηκώνονται στον κόσμο συνεχώς και περισσότερο. Όλοι αναρωτούμεθα πού πάμε και τι θα γίνει σε μας. Η ψυχή ζαρώνει από τρόμο μπροστά στα υπερχόμενα δεινά. Και όχι μονάχα στη γενική κατάσταση, αλλά και στα άλλα προβλήματα, είτε ατομικά, οικογενειακά κλπ. Πώς, πού, πώς θα τα αντικρίσεις και θα την αντιμετωπίσεις. Την γαλήνη θα την πάρεις από εκείνον. Μόνον όταν η ψυχή σου ευθυγραμμιστεί με την αλήθεια του Θεού, μόνον όταν η ψυχή σου πάρει το Χριστό, τότε ένα μυστικό ποτάμι ζωής και χάριτος και τα ριάκια του θα σε εφραίνουν και ο άλλος δεν θα καταλαβαίνει από πού αντλείς αυτή τη δύναμη, από πού αντλείς αυτή τη γαλήνη, ποια είναι η μυστική σου πηγή από την οποία παίρνεις. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος που είναι αναστατωμένος, ενώ σε βλέπει εσένα να είσαι ήρεμος εν μέσω των αναστατώσεων. Και ήταν έτσι που ο Κύριος εμίλησε ήδη στους δικούς του από τον καιρό που ήταν εδώ κάτω και τους έκανε ένα κήρυγμα αμεριμνησίας, όχι αδιαφορίας, αμεριμνησίας, επαναπαύσεως και εμπιστοσύνης στο Θεό. Τους πήρε και τους έδειξε τα πουλάκια και τους έδειξε και τα κρινάκια και τους είπε υπάρχει ταραχή μέσα τους, υπάρχει άγχος. Το πουλάκι έχει άγχος πως θα φάει και το κρινάκι έχει άγχος πως θα ντυθεί. Στάθηκες μπροστά σε ένα λουλούδι να δεις την ομορφιά που ο Θεός έχει να αποθέσει σε ένα πραγματάκι που το πατάς σε λίγο, μαραίνεται και το πετάς. Εάν λοιπόν αυτά τα ντένει έτσι και τα ταΐζει έτσι, πόσο μάλλον σας ο λιγόπιστη. Και είναι ένα κήρυγμα αμεριμνησίας, επαναπαύσεως, εμπιστοσύνης, ότι ό,τι μου χρειάζεται για την συντήρησή μου, για τον ντύσιμό μου, για όλα όσα με αφορούν, δεν θα μ' αφήσει. Ένας άλλος συλλογισμός. Τραβάει τα μάτια σου από τα λουλούδια και από τα πουλάκια. Ένας άλλος συλλογισμός. Ποιος σου δώκε το σώμα? Θες να του φορέσεις ένα ρούχο του σώματος για να μην είναι γυμνό και φαίνεσαι έτσι, να καλύψεις τις ατέλειές σου, να μην κρυώνεις. Αλλά ποιος σου δώκε αυτό το σώμα? Δεν είναι πιο πολύτιμο το σώμα από το ρούχο που φοράς? Το ρούχο θα χαλάσει, θα το αλλάξεις, το σώμα το έχεις, θα πάρεις κι άλλο ρούχο, κι άλλο ρούχο, κι άλλο ρούχο, που να φύγεις. Ποιο είναι πιο πολύτιμο? Το σώμα. Δεν το ρούχο. Ποιο είναι πιο πολύτιμο? Η ζωή σου ή η τροφή? Αλλά ζεις και τρέφεσαι. Δεν είναι που τρέφεσαι και ζεις, διότι σου δώκε τη ζωή, έχεις ανάγκη να πάρεις τροφή. Εκείνος που σου δώκε λοιπόν τη ζωή και σου δώσε το σώμα, δεν θα μεριμνήσει για την τροφή και δεν θα μεριμνήσει και για το ρούχο? Τι συλλογισμός. Θυμάμαι μια φορά στη γερμανική κατοχή, ήμουν
χωρίς ρούχα, χωρίς παλτό, προπαντός, χειμώνας, κρύο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός. Το έχω ξεχάσει. Πώς μου δώσανε ένα ναυτικό παλτό, το οποίο πήγα και έδωσα σε έναν ράφτη αδελφό και το μεταποίησε και μου το έκανε παλτό και το φόρεσα. Ήταν αμπέχονο ναυτικό. Και το φτιάξε, το μεταποίησε. Και θυμάμαι ήταν χειμώνας όταν τον φόρεσα και βγήκα έξω. Και μου θύμισε εκείνο το εδάφιο που λέει: «Πόσο μάλλον σας ο λιγόπιστη, ούτε ο Σολομώνη το ενδεδημένος ως εν τούτον». Και κοίταζα τον εαυτό μου και έλεγα: «Πώς μέντησε, πώς μέντησε ο Θεός». Όλοι όσοι περάσαμε τους πολέμους και τις αναστατώσεις αυτές έχουμε μια εμπειρία περισσότερο από τους νεωτέρους. Ότι μέσα σε εκείνες τις αναστατώσεις ο Θεός δεν μας άφησε. Και αυτή η πείρα επανέρχεται μέσα μας και την φέρνει, την φρεσκάρει στη μνήμη μας το Πνεύμα του Θεού το Άγιον για να μας πει: «Δεν θα σας αφήσει». Θυμόσαστε μια εποχή δύσκολη που υπήρξε στον Ισραήλ. Μια πείνα μεγάλη που γίνηκε για 3 ολόκληρα χρόνια. Ξεράθηκε η γη. Άνοιγε η γη. Οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε. Τα ζώα πέθαιναν. Τα χορτάρια είχαν μπαραθεί. Δεν υπήρχε χορτάρι στη γη. Αλλά για τον άνθρωπο του Θεού, τον Ηλία, τον Θεσβήτη, υπήρξε πρόβλεψης. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, παίρνει εντολή από τον Κύριο, ήρθε Λόγος Κυρίου προς τον Ηλία. Βλέπετε πώς εργάζεται ο Θεός. Σου έρχεται μια πληροφορία, δεν έχει σημασία πώς έρχεται. Δεν έχει σημασία πώς είναι τυλιγμένος ο λόγος αυτός, το γραμματάκι αυτό που σου στέλνει ο Θεός. Εάν έχει το σχήμα των περιστάσεων των καθημερινών, αν κάποιος έρχεται και σου λέει κάτι, αν κάποιος άλλος σου λέει κάτι, αν κάποια ευκαιρία ανοίγεται εδώ, πίσω στο βάθος είναι ο Θεός που εργάζεται. Με τρόπο θαυμαστό που δεν το φαντάζεσαι. Ηλία πήγαινε εκεί στο χήμαρο Χερίθ. Και θα σε τρέφω εκεί. Και φανταστείτε την έκπληξη του Ηλία όταν ήρθε το πρώτο κοράκι, οποία διακονία. Οποία διακονία. Φανταζόσαστε ένα κοράκι συνήθως είναι ένα αρπακτικό πτηνό. Ένας κλέφτης ουσιαστικά, αρπάζει και κλέβει. Αυτός να μετατραπεί ο μηνυτής, ο αγγελιοφόρος, ο αγαθός του Θεού που θα έρθει να σου φέρει εσένα τις καλές ειδήσεις. Ήρθε το κοράκι λοιπόν μπροστά στον Ηλία, στο κλαρί, και στο στόμα του κρατούσε ψωμάκι και κρέας. Από κάπου το είχε αρπάξει. Αλλά ο Θεός διέταξε, λέει, τον κόρακα. Διέταξε τον κόρακα να πάει στον Ηλία και να τον ταΐσει τον Ηλία. Μπιφτέκι Ηλία και ψωμάκι. Μπομφιλέ Ηλία και ψωμάκι. Τι είναι ο Θεός που έχουμε? Αδελφοί μου, πολλές φορές σταματάω έκπληκτος και λέω: «Θεέ μου, τι φοβερός είσαι. Τι θαυμαστός στις δυνατότητές του. Πόσα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Θα έρθει πείνα. Απειλείται σε όλο τον κόσμο πείνα και η ψυχή μας ζαρώνει και λέμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Αλλά ας θυμηθούμε εμείς που περάσαμε τη γερμανική κατοχή και την πείνα. Με ποιο τρόπο ο Θεός μας τάιζε τότε?» Είχα βρει μια δουλειά πριν μπω στο Υπουργείο. Ήμουν επιθεωρητής συσιτίων. Τώρα σκεφτείτε εκείνη την εποχή της πείνας, επιθεωρητής συσιτίων. Δεν έμεινε μέρα που να μην φάω. Αφού ήμουν επιθεωρητής συσιτίων, βρισκόταν πάντοτε ένα πιάτο φαγητό να το φάω. Και θυμάμαι μια φορά σε μια εστία εδώ πάνω, όχι φοιτητική, μια εστία πάνω εδώ, δεν θυμάμαι πού ακριβώς ήταν. Κάπου στον Γκίζη, δεν θυμάμαι. Μια εστία. Εξινήσανε τα ρεβίθια. Είχανε βράσει ρεβίθια και δεν ξέρω τι είχε γίνει και ξινήσανε. Και είπανε να τα καταστρέψουν, να τα πετάξουν. Κάτι ρεβίθια, να, τόσα το καθένα. Και εκείνη την εποχή της πείνας, πω, τι ήτανε λουκούμι. Μέσα μου λέω, να τα καταστρέψουνε. Θυμήθηκα τους δικούς μου, οικογένειά μου,
πατέρας μου, η μάνα μου, τα αδέρφια μου. Πεθαίναν από την πείνα. Πεθαίναν από την πείνα. Έβανε η μάνα μου σε ένα τέντζερι μια δαχτυλίθρα από εκείνο το χαρουποσποράλευρο, σπόρο χαρουπιού αλεσμένου, και τα ανακάτευε και γινόταν μια κόλα σαν του μαραγκού εκείνη την κόλα που βάλετε. Το τρώγαμε ίσα που σε ζέστενε λιγάκι και μετά σου κόβε τα έντερα. Σου κόβε τα έντερα. Ο άσωτος έφαγε χαρούπια, εμείς φάγαμε σπόρο χαρουπιού. Πιο κάτω. Και τους θυμήθηκα τους ταλέπορους, φτωχοί, έρμοι, πεινασμένοι, και έβλεπα εκείνα τα καζάνια με τα ρεβίδια. Και λέω, κρίμα, κρίμα, να τα καταστρέψουμε. Του λέω, για σταθείτε ρε παιδιά, λέω. Θα κάνουμε πρωτόκολλο καταστροφής. Α, ξέρεις, λέω, για κάτι κότες που έχουμε, λέω, εκεί πέρα, για κάτι αυτά, λέει, δεν κάνει αυτά τα πράγματα να τα δώσουμε. Α, αν θέλετε, λέει, να τα δώσουμε, να τα δώσουμε, λέω, θα κάνουμε πρωτόκολλο καταστροφής. Παίρνω τηλέφωνο γρήγορα στον αδελφό μου, τον γιατρό. Τρέχα, του λέω, ήταν φοιτητής ακόμα. Πάρ' και τον άλλον, πάρ' και τον άλλον. Πάρτε ό,τι μπορείτε να πάρτε. Σεβ, ήρθαν με καλάθια, ήρθαν με καλάθια. Τα σουρώσαν τα ρεβίκια, καταλαβαίνεις, και βάλαν στα καλάθια τα ρεβίκια. Φορτώσανε φορτίο. Ώσπου να στρίψει εκείνος να πάει να φορτώσει, άρπαζε μια χούφτα ο αδελφός μου, λοιπόν, να τη φάει από εκείνα τα ρεβίκια. Ώσπου να πάμε κάτω, τι πανηγύρι γίνηκε στο σπίτι. Τι κεφτέδες φτιάσανε με τα ρεβίκια, τι σούπες φτιάσανε με τα ρεβίκια. Τα πλύνανε και τα ξαναβράσανε. Μα ήτανε το κοράκι του Ηλία που είχε έρθει. Το κοράκι του Ηλία. Και το είδαμε το κοράκι του Ηλία. Το είδαμε με τα μάτια μας τα φυσικά. Μια μέρα ένας αδερφός μου τέντωσε πάνω σε ένα σκαμνί. Από τα πολλά είχε σε ένα συσίτιο τον κάλεσε και έφαγε μακαρόνια και είχαν περισσέψει και έφαγε περίσσευμα. Και ήπιε και νερό απάνω και φούσκωσε. Και τέντωσε σε ένα κάθισμα και περνάγαν οι φίλοι του και λέγανε: «Ω, τον ταλέπορο το Χρήστο, να πεθαίνει», λέει, «από πείνα». Και εκείνος πέθανε γιατί είχε πάθει τυμπανισμό. Ο Θεός εργάζεται και ενεργεί κατά ποικίλους τρόπους. Εργάζεται και ενεργεί κατά ποικίλους τρόπους. Η νύχτα εκείνη που επρόκειτο να παραδοθεί έδειξε τον ουρανόν τόσο γαλήνιο στους μαθητάς και τους είπε: «Ας μη ταράσετε η καρδιά σας. Μη δέας δειλιά. Είμαι κοντά σας. Η γαλήνη του ουρανού ασφολιάσει μέσα σας, μες στις δυσκολίες. Ποταμός και ρίακες του Θεού θα σας ποτίζουν». Και καθώς ανοίγεις το βιβλίο της Αποκαλύψεως και σκέπτεσαι τους έσχατους καιρούς που θα έρθουν, αυτούς τους τρομερούς καιρούς που τους περιέγραψε ο Ψαλμωδός, όταν όλα θα βρίσκονται σε μια αναστάτωση, λέει εκεί προς την Εκκλησία της Φιλαδελφίας: «Θα σε φυλάξω εγώ από την ώρα του πειρασμού τη μεγάλη, η οποία πρόκειται να ξεσπάσει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης». Τα προμηνύματα ακούγονται. Οι επιστήμονες ανησυχούν. Οι κυβερνήτες τα έχουν χρειαστεί κυριολεκτικά. Πώς να αντιμετωπίσουν το μέλλον? Μηνύματα θλιβερά έρχονται συνεχώς. Τι θα γίνει? Αλλά η γλυκιά φωνή του Κυρίου έρχεται να σου πει: «Θα σε κρατήσω και θα σε φυλάξω στην ώρα του πειρασμού τη μεγάλη». Διότι έχεις μικρή δύναμη βεβαίως, καμιά δύναμη δεν έχεις μέσα σου, αλλά ετήρησες το λόγο της υπομονής μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Το παν είναι αυτή η εσωτερική συνθήκη της ψυχής σου με τον Χριστό. Μη σπάσεις αυτό το δεσμό, αυτή τη συνθήκη την εσωτερική, να είναι αρρηκτή, αρρηκτή. Κράτησε τη σχέση σου με τον Χριστό και περίμενε. Θα δεις εκείνος θα ενεργήσει για όλα τα πράγματα της ζωής σου. Θα σου δώσει άνεση μέσα στο καμίνι της θλίψεως. Γαλήνη θαυμαστή που δεν τη φαντάζεσαι, που υπερέχει κάθε νουν. Ειρήνην πολλήν έχουση οι αγαπώντες το όνομά σου. Οι αγαπώντες τα διαταγματά σου. Ειρήνην πολλήν έχουση. Θα σου δώσει ειρήνη. Και θα σου δώσει διέξοδο σε όλα τα προβλήματα, θα σου ανοίξει δρόμους. Αν προηγουμένως όμως συνθηκολογήσεις μαζί του, συνδιαλλαγείτε με το Θεό και μείνε στους όρους της Διαθήκης.
και κράτησε αυτή τη διαθήκη, θα δεις η γαλήνη του Θεού, θα σε κυκλώνει και ο Θεός θα δώσει λύση σε όλα τα προβλήματά σου. Πώς αντιμετωπίσουμε το σκοτεινό μέλλον που έρχεται? Ας μην ολιγοπιστούμε, αδελφοί, και ας μην ολιγοψυχούμε και ας μην κάνουμε πίσω. Θα μείνουμε εν το Χριστό και είναι σίγουρο, και είναι σίγουρο ότι μέσα στην Αναστάτωση και στη Θύελλα αυτός θα μας δίνει γαλήνη και θα βρίσκει, βλέπουμε το χέρι του να επεμβαίνει και στο κάτω-κάτω της γραφής. Ό,τι και αν γίνει, πόσο γλυκής είναι ο ουρανός και πόσο όμορφος. Η καταληξή μας είναι εκεί. Μας περιμένει η παρουσία του Θεού. Δόξα εις το όνομα του. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια της παιδιάς μας. Είσαι το μοναδικό καταφύγιο στην έρημο τούτης της γης. Είσαι το μοναδικό καταφύγιο στο οποίο η ψυχή μας καταφεύγει και βρίσκει γαλήνη, χαρά, ανάπαυση. Η δόξα ανήκει σε σένα. Μας συμφιλίωσες με το Θεό τον Πατέρα. Και από τότε το ποτάμι της χάριτος, της ειρήνης και ηρίακες του μας ποτίζουν και μας εφραίνουν. Είναι βέβαιο ότι θα μας φυλάξεις μέσα στις θλίψεις που έρχονται, μέσα στις συμφορές που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος στο μέλλον. Αλλά πιο πολύ θα μας παραλάβεις τη δόξα. Ο ουρανός γίνεται γλυκύτερος και ομορφότερος καθώς οι καιροί περνούνε. Δώσ' μας χάρη να κοιτάμε ψηλά, να κοιτάμε σε σένα, να προσμένομαι. Ευλογών ευλογήσέ μας. Ευλογών έφρανέ μας, Κύριε, με το πρόσωπό σου και την παρουσία σου. Και δώσε το μήνυμα αυτό, το μήνυμα της συνδιαλλαγής, να το πούμε σε κάθε ταλέπορη ψυχή, για να βρει τη χαρά και την ειρήνη σε σένα. Στο όνομά σου, για τη δόξα σου, για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

διλήμματα και ενοχές. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Ισαΐας 53:6. Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα πρωτότυπο και δαφείο. Είναι το νεκροταφείο των αγέννητων μωρών. Σε μία χώρα με υψηλότατα ποσοστά σε τεχνητές διακοπές της κοίησης, οι παραλίγο γονείς έχουν βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να διοχετεύουν τις ενοχές τους. Το κημητήρι αυτό είναι γεμάτο με μακριές σειρές από μικρά αγαλματίδια. Το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 30 εκατοστά. Με τα χέρια και τα μάτια τους κλειστά, τα μωρά του νερού, όπως αποκαλούνται, αποτελούν ένα θλιβερό θέαμα. Ένας ολόκληρος στρατός από παιδιά με σαλιάρες και σκουφάκια, τα αγέννητα γιαπωνεζάκια. Το καθένα έχει το όνομά του και κάθε χρόνο στην επέτειο της άμβλωσης οι γονείς καταθέτουν λίγα λουλούδια μπροστά στο λιλιπούτιο μνημείο. Ας μην νικτήρουμε τους Ιαπωνέζους. Εμείς δεν είμαστε καλύτεροι που δεν φτιάξαμε στα αγέννητα Ελληνόπουλα το δικό τους νεκροταφείο. Πολύ φτηνά και πολύ φτωχά τα διλήμματα του τύπου είναι καλύτερα έτσι παρά να γεννιούνται δυστυχισμένα παιδιά. Τα έχεις μιλέψει ο μαέστρος διάβολος με πολύ έντεχνο τρόπο για να αποχρωματίζει την αμαρτία και το θάνατο που κουβαλά. Ο συλλογισμός είναι λάθος, γιατί τα θεμέλια της ζωής χωρίς Χριστό είναι σαθρά. Χτίσε τη ζωή σου πάνω στο μοναδικό θεμέλιο, τον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος που μπορεί να σου χαρίσει φως και άγια ζωή. Είναι ο μόνος που σου εξαρτάται.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η σοφία του Θεού και η παιδεία του πιστού. Αυτό είναι το θέμα μας. Παιδιά, το σημερινό θέμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν θα μπορέσουμε να το καλύψουμε στη διάρκεια της ώρας. Ωστόσο θα δώσουμε ορισμένες ιδέες, ορισμένες κατευθύνσεις με τη χάρη του Θεού. Απλά λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το θέμα, η σοφία δηλαδή του Θεού, όπως εμφανίζεται, όπως φανερώνεται στις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζει απέναντι στα παιδιά του, αυτό το θέμα είναι η σπονδυλική στήλη της Αγίας Γραφής. Διαπερνάει ολόκληρη την Αγία Γραφή από την αρχή ως το τέλος. Σε όποια σελίδα και να ανοίξετε το Λόγο του Θεού, τη Βίβλο, θα μάθετε για αυτή την παιδαγωγική του Θεού. Οποιαδήποτε ιστορία και αν διαβάσετε, θα πέσετε επάνω σε αυτό το θέμα. Και αν παρατηρήσετε λίγο πιο προσεκτικά τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω σας και είναι γνήσια τέκνα του Θεού, αληθινά παιδιά του Θεού, θα δείτε ότι η ίδια σοφή παιδαγωγική του Θεού ενεργείται στις ζωές τους. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός, θα σας διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, ότι όντινα αγαπά Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Προσέχετε τα λόγια. Είναι γνωστό το εδάφιο, αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε τι λέει. Όποιον ο Κύριος αγαπά, τον παιδεύει, τον παιδαγωγεί. Και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς ιούς. Γιατί ποιος ιός είναι, τον οποίον δεν παιδεύει ο πατέρας. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είσαστε ενώθοι και όχι γη. Αυτό είναι ενδιαφέρον εδώ. Αν κάποιος δεν γίνεται μέτοχος της παιδείας του Θεού, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί αυτό συμβαίνει στη ζωή του. Τα γνήσια παιδιά του Θεού γίνονται μέτοχοι της παιδείας του Θεού, όπως έγινε, λέει, με όλους τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι προηγήθηκαν από εμάς. Στη γραφή δηλαδή και γενικότερα στην εκκλησιαστική ιστορία. Άρα λοιπόν, η παιδαγωγική του Θεού είναι μέρος της πνευματικής ζωής. Αυτό λοιπόν που σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσα από ένα βιβλικό παράδειγμα είναι να κατανοήσουμε καταρχήν, πρώτο θέμα, την αναγκαιότητα αυτής της παιδαγωγικής. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να δούμε μέσα από τα μάτια του Θεού και καταλάβουμε γιατί αυτή η παιδαγωγική είναι τόσο απαραίτητη, τότε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με το Θεό σε αυτό το οποίο εργάζεται στη ζωή μας και στον κόσμο. Άρα λοιπόν, η αναγκαιότητα αυτής της παιδαγωγικής. Σκεφτείτε μονάχα ότι μέτοχος αυτής της παιδείας του Θεού έγινε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια τα οποία είναι δυσερμήνευτα, ωστόσο ο Λόγος του Θεού το λέει. Εβραίους 2:10. Διότι έπρεπε σε αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον στη δόξα πολλούς ιούς, να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Τα παθήματα δηλαδή στη ζωή του Ιησού Χριστού τον έκαναν τέλειο. Ήταν ο μοναδικός δρόμος για να φτάσει στην τελειότητα. Και ακούστε στο 5ο κεφάλαιο πάλι, ο οποίος Ιησούς εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστηκε δια την ευλάβεια αυτού, και αιώνιος, αν και ήταν γιος, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε όλους όσους υπακούουν σε αυτόν. Δηλαδή ακόμα και ο Υιός, για να μάθει την υπακοή, έπρεπε να πάθει. Το βλέπετε. Και έγινε τέλειος μέσα από τα παθήματα. Άρα λοιπόν, η τελειότητα, αυτό που ο Θεός θέλει να φέρει στη ζωή μας, το να μορφώσει δηλαδή το χαρακτήρα του Χριστού, προαπαιτεί την παιδαγωγική του Θεού. Αναγκαιότητα λοιπόν της παιδαγωγικής. Δεύτερο, αν συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα αυτής της παιδαγωγικής, τότε θα μπορέσουμε, όπως είπα, να συνεργαστούμε με το Θεό, έτσι ώστε να κάνει το έργο του στη ζωή μας. Ξέρετε, λέει ο Ψαλμός 32 στο εδάφιο 9, ο Δαβίδ, «Μη γίνεστε ως ύπος, ως ημίωνος, στα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό, αλλιώς δεν θα πλησίαζα σε εσάς», λέει ο Κύριος σε εμάς. Δηλαδή ο Θεός θέλει τη συνεργασία μας, ακόμα και σε αυτό το θέμα της παιδαγωγικής. Να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα και να γίνουμε συνεργάτες του σε αυτό που εργάζεται στη ζωή μας. Θα πούμε μερικά σημεία στη συνέχεια. Αλλά κοιτάξτε, ο Θεός δεν ψάχνει ανθρώπους που να τους τραβάει από τη μύτη, όπως κάνει κανείς με έναν ύπο, με έναν ημίωνο, όπως λέει, με κοιμό, με χαλινό. Ο Θεός θέλει όριμους συνεργάτες, συνειδητούς. Αυτούς οι οποίοι θα συνεργαστούν μαζί τους στο έργο που εργάζεται στη ζωή τους. Ο Θεός χρειάζεται κάθε φορά τη συμμετοχή μας. Το τρίτο που θα κάνουμε σήμερα είναι αφού το Πνεύμα του Θεού μας βοηθήσει να καταλάβουμε την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής και την ανάγκη να συνεργαστούμε, θα ζητήσουμε, παιδιά, να αλλάξουμε στάση απέναντι στις θλίψεις και τις δοκιμασίες που στα χέρια του Θεού γίνονται όργανα παιδαγωγικής. Νομίζω πως οι γραφές μας λένε, και θα προσπαθήσω να τα αποδείξω στη συνέχεια, πως η στάση μας απέναντι στις δοκιμασίες και στις θλίψεις που μερικές φορές είναι αναπόφευκτες. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο στις νέες εκκλησίες που είχε κηρύξει και είχε δημιουργήσει, πήγαινε, λέει, στη συνέχεια μετά, στήριζε τις καρδιές των αδελφών στην πίστη και τους έλεγε ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πού το ήξερε ο Απόστολος Παύλος? Το είχε πει το Πνεύμα του Θεού. Αυτός που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών θα περάσει από την παιδαγωγική του Θεού, η οποία περιλαμβάνει και πολλές θλίψεις και δοκιμασίες. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα αυτού, την ανάγκη να συμμετέχουμε και ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όλων όσων συμβαίνουν στη ζωή μας, τότε, παιδιά, θα πρέπει να αλλάξουμε στάση. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει για μια στάση την οποία θα αναλύσουμε, μη σας τα πω από την αρχή όλα. Απλά θέλω να σας προκαλέσω λίγο το ενδιαφέρον. Το τέταρτο λοιπόν σημείο και τελευταίο σε όσα θα πούμε είναι αυτό που ονομάζω στην προσωπική μου ζωή η απόλυτη ασφάλεια, η οποία ισοδυναμεί με απόλυτη ειρήνη. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει η Γραφή και όπως θα δούμε σήμερα, τότε εμείς που είμαστε άνθρωποι του Θεού, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, θα πρέπει να έχουμε απόλυτη ειρήνη και να νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς, ανεξάρτητα τι λένε οι εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας. Έστω και αν είμαστε σε στεναχώρια, θα πρέπει μέσα μας να έχουμε πλατινθεί. Στη στεναχώρια λέμε πλάτινες. Έστω και αν γίνεται πόλεμος γύρω μας και αναστάτωση, εμείς θα πρέπει να έχουμε ειρήνη, αν συνειδητοποιήσουμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Και να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Παιδιά, φοβόσαστε το θέλημα του Θεού στη ζωή σας? Φοβόσαστε? Έχετε σκεφτεί ποτέ, άρα γιατί ο Θεός να έχει για μένα υπόψη του, in store, τι έχει φυλάξει για μένα, ποια είναι τα σχέδιά του για τη ζωή μου? Φοβόσαστε? Εμένα ρωτήσετε. Ναι, να σας πω. Υπάρχουν στιγμές όπου τρέμω στη σκέψη τι ο Θεός έχει σχεδιάσει για τη ζωή μου. Καμιά φορά, με ειλικρίνεια, μην το παρεξηγήσετε όμως, σηκώνω τα μάτια μου στον ουρανό και λέω, Κύριε, πού έχω μπλέξει? Όχι μαζί σου, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ συνειδητοποιώντας τι ο Θεός θέλει να πετύχει στη ζωή μας. Και τι να κάνει, δηλαδή να μορφώσει το Χριστό μέσα μας. Σκεφτείτε, αν ο Χριστός έγινε τέλειος δια των παθημάτων και έμαθε την υπακοή ο Υιός, ο άνθρωπος των θλίψεων και ο δόκιμος της ασθένειας και μόρφωσε αυτό το χαρακτήρα. Και ο Θεός θέλει κάτι ανάλογο να κάνει στη ζωή μας, όχι βέβαια από την αρχή, παίρνοντας από τον Ιησού και δίνοντας εμάς. Σε μικρότερο βαθμό, πιο περιορισμένα, à la carte, για τον καθένα ξεχωριστά, tailor made που λένε, δηλαδή κουστούμι για τον καθένα μας, όχι γενικά, ο Θεός να μορφώσει το χαρακτήρα του Χριστού μέσα από αυτό το σχολείο, σκεφτείτε τι έργο χρειαζόμαστε. Και μερικές φορές, όπως λέει ο C.S. Lewis, όταν είχε χάσει τη γυναίκα του, του λέγανε οι αδελφοί στην εκκλησία, λέει, και εμένα μου το λένε. Λέει, μη φοβάσαι, αδελφέ, ο Κύριος είναι μαζί σου. Είσαι στα χέρια του Κυρίου. Και έλεγε ο C.S. Lewis, αυτό τρέμω. Το ότι είμαι στα χέρια του Κυρίου. Γιατί αν ο Κύριος, λέει, συλλογιστούμε ότι είναι εκείνος ο γιατρός, ο χειρούργος, ο οποίος βλέπει τα προβλήματά μας, βλέπει την ασθένειά μας και πρέπει να φτάσει το νηστέρι του μέχρι το κόκαλο για να αφαιρέσει την αρρώστια. Και μόλις δει το πρώτο αίμα, δεν κάνει πίσω, γιατί φοβάται το αίμα ή ανατριχιάζει στην εικόνα αυτή, αλλά αποφασιστικός να φτάσει μέχρι τη λύση του προβλήματος, της αμαρτίας μας και της φύσης μας, τότε θα πρέπει μάλλον να φοβάμαι, λέει, σε αυτή τη σκέψη. Σας πειράζω τώρα, μην φοβόσαστε. Στόχος μας σήμερα είναι, αφού ξεπεράσουμε την πρώτη τρομάρα, όσων θα πούμε, να εμπιστευτούμε το Θεό. Παιδιά, τίποτα, εφόσον εμπιστευόμαστε το Θεό, κακό δεν μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Απόλυτη ασφάλεια, ίσον απόλυτη ειρήνη. Και έχω φέρει μαζί μου να σας δείξω. Μεταφράστηκε στα ελληνικά το πρόβλημα του πόνου του C.S. Lewis. Πάρτε το να το διαβάσετε. Δεν διαβάζετε με τη μία, πρέπει να το διαβάσετε λίγο-λίγο. Έτσι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η μετάφραση δεν είναι σε όλα τα σημεία απόλυτα πετυχημένη, αλλά είναι μια καλή προσπάθεια. Αν επανεκδοθεί και το επιμεληθούν ξανά, θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσει το C.S. Lewis, όμως είναι πάρα πολύ καλό το βιβλίο. Το έχω μαζί μου στη Γερμανία και το διαβάζω και πάρα πολύ με έχει ωφελήσει. Εχθές το βράδυ, μάλιστα, για την πτώση, έχει ένα κεφάλαιο για την πτώση του ανθρώπου. Δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα με τα βιβλία, γιατί συνήθως οι συγγραφείς, ο ένας επαναλαμβάνει τον άλλον. Με εξέπληξε. Διαβάστε το προσεκτικά, με προσευχή. Είναι δάσκαλος. Έχει έναν τρόπο να συνδυάζει ιδέες, έννοιες και να τα τοποθετεί με σοφία Θεού. Και έχει μια γλώσσα η οποία δεν είναι μέσα από τα δόγματα και τη θεολογική γλώσσα. Έχει μια ανεξάρτητη γλώσσα και αυτό είναι το ωφέλιμο. Σε βοηθάει να σκεφτείς τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά ήταν η εισαγωγή μονάχα. Τώρα, ο αγαπημένος μου βιβλικός ήρωας είναι ο Ιωσήφ. Θα διαβάσουμε από το 31ο κεφάλαιο της Γένεσης. Ο Ιωσήφ, αλλά δεν είναι ο μόνος. Έτσι, παιδιά, απλά τον διάλεξα γιατί τον αγαπάω. Όποιον άνθρωπο του Θεού και να πάρετε στις Άγιες Γραφές, αφού όλοι έγιναν μέτοχοι της παιδείας του Θεού, όπως μας είπε στην προς Εβραίους επιστολή, όποιον και να πάρετε, θα δείτε τις ίδιες βιβλικές αρχές να εφαρμόζονται στη ζωή τους. Μην πάρετε τον Ιωσήφ, κάντε το άσκηση στο σπίτι, διαβάστε για τον Δαβίδ. Διαβάστε για τον Αβραάμ. Και θα δείτε πώς αυτά που θα πούμε σήμερα, ο Θεός εφάρμοσε αυτή την σοφή στρατηγική, τη σοφή παιδαγωγική, στις ζωές όλων. Στις περιστάσεις τους, κουστούμι όπως είπαμε, ραμμένο στα μέτρα τους, όμως οι αρχές είναι οι ίδιες, γιατί οι στόχοι του Θεού είναι για τη ζωή του καθενός μας παρόμοιοι. Άρα λοιπόν, Γένεση, 31ο κεφάλαιο, είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος πουλήθηκε από τα αδέλφια του στους εμπόρους και αυτοί τον πήγαν στην Αίγυπτο. Διαβάζω από την αρχή. Ο Ιωσήφ λοιπόν κατεβιβάστη στην Αίγυπτο. Και ο Πετεφρής, ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχων των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, αγόρασε αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών ή την εσκατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και ήταν ο κύριος μετά του Ιωσήφ και ήταν άνθρωπος ευωδούμενος και βρίσκετο εν το οίκο του κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδε ο κύριος αυτού ότι ο κύριος ήταν μετά αυτού. Και ευόδωνε ο κύριος στα σχήρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικε ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρέτη αυτόν. Και κατέστησε αυτόν επιστάτη επί του οίκου αυτού και πάντα όσα είχε παρέδωσε στα σχήρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού, αφού κατέστησε αυτόν επιστάτη επί του οίκου αυτού και επί πάντων όσα είχε, ευλόγησε ο κύριος τον οίκο του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και ήταν η ευλογία του κυρίου επί πάντα όσα είχε, εν το οίκο και εν της αγρής. Και παρέδωκε πάντα όσα είχε στα σχήρας του Ιωσήφ, και δεν ήξευρε εκ των υπαρχόντων αυτού τίποτα, παρά μονάχα τον άρτο τον οποίο έτρωγε, και ήταν ο Ιωσήφ ευηδής και ωραίος στην όψη. Και μετά τα πράγματα αυτά, η γυναίκα του κυρίου αυτού έριξε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ και είπε: «Κοιμήσου μαζί μου». Και γίνεται αυτή η ιστορία με τον Ιωσήφ, που φανερώνεται η πιστότητά του στο Θεό. Αρνήθηκε την προσφορά της γυναίκας του Πετεφρή. Γίνεται όλο το ιστορικό, μην το διαβάσουμε. Πάμε στο εδάφιο 19. Και ως άκουσε ο κύριος αυτού τους λόγους της γυναίκας του, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, λέγουσα: «Ούτω μη έκαμε ο δούλος σου», εξήφθη η οργή αυτού. Και λαβών ο κύριος του Ιωσήφ αυτόν, έβαλε αυτόν στην οχυρά φυλακή, στον τόπο όπου οι δέσμοι του βασιλιά ήταν πεφυλακισμένοι. Και έμενε εκεί εν τη οχυρά φυλακή. Πολλοί μελετητές λένε πως ο Ιωσήφ, όπως τα έχετε ακούσει κι εσείς, είναι τύπος του Χριστού. Πολλοί βλέπουν στο πρόσωπό του μια προεικόνηση του Ιησού Χριστού. Πωλήθηκε στα έθνη για 20 αργύρια, έγινε αποδεκτός από τους εθνικούς, δόξα ακολούθησε την ταπείνωση, παντρεύτηκε εθνική γυναίκα, απόκτησε 2 γιους από εκεί. Όλα αυτά είναι προφητικές εικόνες της προσωπικότητας του Χριστού. Όμως ο Ιωσήφ δεν είναι τύπος του Χριστού μονάχα, είναι και τύπος του πιστού. Γιατί όσα συνέβηκαν στη ζωή του, όπως είπαμε, φανερώνουν τον τρόπο που ο Θεός δουλεύει με τις ζωές όλων μας. Ας πάρουμε λοιπόν την ιστορία του από την αρχή. Αυτός ο Ιωσήφ ήταν ο αγαπημένος γιος του Ιακώβ. Αν θυμηθείτε τη ζωή του Ιακώβ, όσα υπέφερε από τη διάκριση που έκαναν οι γονείς του απέναντι στα παιδιά τους, τον ίδιο και τον Ισαύ, τα ίδια λάθη ακριβώς τα αντέγραψε και τα έκανε στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Ενώ ο ίδιος υπέφερε, έφυγε διωγμένος από το σπίτι, κυνηγημένος, τον εκμεταλλεύτηκε εκεί πέρα ο Λάβαν. Όλη αυτή η ιστορία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν έβαλε μυαλό. Τα ίδια λάθη που έκαναν οι γονείς του, τα έκανε και αυτός. Είχε διακρίσεις μέσα στο σπίτι, είχε πολλές γυναίκες, η κάθε μία είχε τα παιδιά της. Αυτός ο Ιωσήφ ήταν ο αγαπημένος του. Ήταν ο γιος της αγαπημένης του γυναίκας και επιπλέον δεν ήταν μονάχα αυτό, αυτός ο Ιωσήφ ήταν ξεχωριστός. Τα άλλα παιδιά ήταν σκληρά, σκληροί άνθρωποι, κακοί, εκδικητικοί, αλλά ο Ιωσήφ ήταν ένα παιδί υπάκουο, ήταν πιστός στο Θεό, δεν έμοιαζε με τους υπόλοιπους. Αυτόν λοιπόν τον Ιωσήφ, τα υπόλοιπα αδέλφια τον ζήλευαν και τον μισούσαν. Και ο πατέρας, αντί να του κόψει, όπως τα λέγαμε, αντί να σκεφτεί σοφά, πήγε και έφτιαξε στον αγαπημένο του ένα ποικιλόχρωμο χιτόνα και του τον φόρεσε. Τον εβλέπανε λοιπόν τα αδέλφια του, σαν να ήταν το κόκκινο πανί και τον έβλεπαν οι τάβροι να του ορμήξουνε. Η ζήλια τους έγινε μίσος με αυτή τη διάκριση που είχε ο πατέρας απέναντι στον Ιωσήφ. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Θα δείτε ότι ο Θεός έδωσε στον Ιωσήφ 2 όνειρα, που όπως ο ίδιος αργότερα ερμήνευσε αυτή την επανάληψη των ονείρων, ήταν αποφασισμένο εκ μέρους του Θεού. Ο Θεός επιβεβαίωνε τη βουλή του πως έτσι θα κάνει. Θυμάστε τα όνειρα που είδε ο Ιωσήφ, όπου τα αδέλφια του στο πρώτο όνειρο, αλλά στη συνέχεια και οι γονείς του, θα έπεφταν να τον προσκυνήσουν. Άρα έβλεπε και ο Θεός του επιβεβαίωνε μέσα από τα όνειρα ότι θα τον ανεβάσει κάπου ψηλά και όλοι οι υπόλοιποι θα τον προσκυνήσουν. Ο Θεός λοιπόν του έδινε μια υπόσχεση. Και αυτός ο κουτός, σε εισαγωγικά, πήγε και το είπε στη μάνα του και στον πατέρα του, και όχι μόνο, το είπε και στα αδέλφια του. Αυτοί λοιπόν τον ζήλευαν και τον μισούσαν, τώρα πήραν και την απόφασή τους. Τι θα γίνεις, λέει, πάνω μας, βασιλιάς? Και όταν θυμάστε, τον έριξαν στο λάκκο με σκοπό να το σκοτώσουν και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Για να δούμε, λέει, τώρα τα όνειρα που μας έλεγε θα εκπληρωθούν. Και μέσα σε αυτές τις κουβέντες υπάρχει και μια εναντίωση, όχι μόνο απέναντι στον Ιωσήφ, αλλά και στο θέλημα του Θεού, ο οποίος αποκάλυπτε ότι τον Ιωσήφ τον είχε ξεχωρίσει για μια ειδική αποστολή. Αυτό που ήθελα λίγο να σας ρωτήσω είναι γιατί ο Ιωσήφ πήγε και είπε στα αδέλφια του τα όνειρα που είδε. Αφού τον ζήλευαν, του φέρονταν άσχημα, κινδύνευε ουσιαστικά μαζί τους, όπως αποδείχτηκε. Γιατί πήγε και το είπε, τι λέτε? Για να τους προκαλέσει να περηφανευτεί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Δεν νομίζω. Δεν είναι το χαρακτήρα του. Δεν πήγε να κοκορευτεί και να πει ότι εμένα ο Θεός με προορίζει για μεγάλα πράγματα. Αλλά προφανώς θεωρούσε αυτός ο άνθρωπος ότι αφού ο Θεός του αποκάλυπτε τη βουλή του και σε αυτή τη βουλή του Θεού παίρνανε μέρος και τα αδέλφια του και οι γονείς του, άρα γιατί να μην πάει να τους το πει και να τους προειδοποιήσει για τα σχέδια του Θεού? Άρα νομίζω πως η πρόθεσή του ήταν καλή. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Λένε πως ήταν γύρω στα 17 του χρόνια όταν ο Θεός του έδωσε τα όνειρα. 17 ετών με το όραμα της δόξας. Οι υποσχέσεις του Θεού. Πώς δουλεύει στη ζωή μας? Οι υποσχέσεις του, δεν ήταν αυτό? Ο λόγος του Θεού προς τον Ιωσήφ. Προσωπικός λόγος. Θα σε ανεβάσω ψηλά. Θα σου δώσω δόξα. Θα σε ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους. Τώρα σε περιφρονούν, αλλά θα έρθει η ώρα που θα σε αναγνωρίσουν. Και δεν θα σε βάλει κανείς άλλος εκεί. Εγώ θα σε βάλω. Ο Θεός. Ο Κυρίαρχος. Εγώ είμαι ο Θεός. Δεν είναι έτσι? Αυτό του λέγε. Συμφωνείτε? Και είμαι σίγουρος πως αυτός ο καημένος ο Ιωσήφ, όταν είδε τα όνειρα, περίμενε μέρα με την ημέρα την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα εκπλήρωνε την υπόσχεση, την οποία με δύο όνειρα το έχει επιβεβαιώσει. Είναι αποφασισμένο να συμβεί. Περίμενε μία σκάλα, σαν και αυτή που είχε δει ο πατέρας του, που θα τον οδηγούσε στον ουρανό, στη δόξα. Από δόξα σε δόξα. Και μην πάρετε μονάχα τον Ιωσήφ, σας είπα, πάρτε και άλλους. Πάρτε τον Δαβίδ. Έστειλε, λέει, ο Θεός τον Σαμουήλ να χρήσει τον καημενούλη τον Δαβίδ, που ήταν ξεχασμένος εκεί με τα πρόβατα του πατέρα του, βασιλιά νεαρούλη. Τι σκέφτεστε ότι ονειρευόταν κάθε βράδυ κάτω από τα άστρα ο Δαβίδ? Το θρόνο. Όταν μάλιστα νίκησε και τον Γολιάθ και παντρεύτηκε και την κόρη του Σαούλ. Θρόνος. Σκάλα που ανεβαίνει στη δόξα. Και τους πιάνει ο Θεός. Γιατί πίσω από όλα βρίσκεται ο Θεός, έτσι? Η κακία των αδελφών, οπωσδήποτε. Η κακία του Σαούλ, αλλά τον έλεγχο τον έχει ο Θεός. Το γεγονότον, όχι ότι του σωθεί ο Θεός να τα κάνουν αυτά, έτσι? Σε καμιά περίπτωση, μην τα πλέξουμε. Η κακία του είναι. Αλλά τον έλεγχο των γεγονότων τη ζωή τον έχει ο Θεός. Ο οποίος έδωσε τις υποσχέσεις και τελικά τις εκπλήρωσε. Αλλά κοιτάξτε την παιδαγωγική του και τον τρόπο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Αντί η σκάλα να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε να κατεβαίνει χαμηλά. Και αυτός ο καημένος, αντί να ανέβει στη δόξα, βρέθηκε στο σπίτι του Πεντεφρή, αφού είχε πουληθεί σκλάβος νωρίτερα. Και όταν πήγε στο σπίτι του Πεντεφρή, άρχισαν τα πράγματα να βελτιώνονται. Ήταν εργατικότατος, δεν ήταν δούλος που θα δούλευε με οφθαλμοδουλία, προσέξτε, τον έβλεπε ο Θεός, εργαζόταν όσοι στον Κύριο, όπως θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς, όσοι στον Κύριο, και άρχισαν τα πράγματα να βελτιώνονται. Μάλιστα, ο Κύριος τον έκανε διαχειριστή όλης του της περιουσίας. Και πίστευε ο Ιωσήφ ότι τελικά τα πράγματα θα πήγαιναν καλά. Και εκεί που πήγαιναν καλά τα πράγματα, έριξε τα μάτια της η κυρία Πετεφρού, τον επιθύμησε και τελικά αυτός που υπάκουσε το Θεό. Αντί ο Θεός να τον ανταμείψει για την υπακοή του, με το να τον δικαιώσει μπροστά στον Κύριό του. Λέτε να μην ήξερε ο Πετεφρής τι ήταν η γυναίκα του? Μπορούσε, καμιά φορά γίνεται. Δεν τον πίστεψε όμως, ήταν πιστός. Ό,τι έπιανε στα χέρια του, ο Θεός το ευόδωνε. Ευλόγησε τα χωράφια του. Μα άκουσε τον αυτόν τον Ιωσήφ. Κάτι σου λέει, δεν μπορεί να άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη. Προσέξτε εδώ μια παρένθεση κάνω. Καμιά φορά φτάνουν στα αυτιά μας λόγια για τους αδελφούς μας και τα καταπίνουμε. Όπως έρχονται, δεν πρέπει να σκεφτούμε και να πούμε: μα αυτός ο αδελφός είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται? Τον ξέρω. Έχω ζήσει μαζί του. Έχω συνεργαστεί. Μην καταπίνετε τις κατηγορίες. Λέγονται λόγια. Σπασμένο τηλέφωνο μεταξύ μας, δηλαδή, το τι γίνεται είναι απίστευτο. Μην πιστεύετε τίποτα, εγώ θα έλεγα. Και αυτός που έκανε το θέλημα του Θεού βρέθηκε φυλακισμένος μέσα στη φυλακή. Και μέσα στη φυλακή, αν διαβάσετε στη συνέχεια, και πάλι ο Θεός τον ευλόγησε, άρχισαν τα πράγματα να φτιάχνουν, ερμήνευσε τα όνειρα, θυμίσουμε. Όταν σε αποκαταστήσει ο Φαραώ και τον ξέχασε άλλα δύο χρόνια. Η παιδαγωγική του Θεού, παιδιά. Ο τρόπος του Θεού για να μπορέσει ο Θεός να μορφώσει το χαρακτήρα του Χριστού μέσα μας, θα πρέπει, παιδιά, να χρησιμοποιήσει
2: θλίψεις, δοκιμασίες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θυμάστε ένα εδάφιο που λέει ότι η ανοησία είναι, λέει, συνδεδεμένη με την καρδιά του παιδιού. Πώς θα αποχωριστεί η ανοησία από την καρδιά? Είναι μαζί, αναμειγμένα, ε? Με τη ράβδο. Εννοεί την παιδαγωγική. Μην βάρατε τα παιδιά σας χωρίς λόγο. Εννοεί την παιδαγωγική. Το έλεγα στην κόρη μου στο δρόμο που ερχόμασταν, γιατί με ρωτούσε διάφορα πράγματα. Της λέω, θα ήθελες να ήμουν ένας μπαμπάς πλούσιος, να είχα μια μεγάλη περιουσία και να σου έλεγα, Νεφέλη μου, μην πηγαίνεις σχολείο, μην μαθαίνεις ξένες γλώσσες, μην μαθαίνεις μουσική, ε, διάφορα τέτοια. Τρώγε ό,τι θέλεις. Κάθε μέρα να είσαι στο Λούνα Πάρκ. Είναι η κόρη μου εδώ. Κάθε μέρα στο Λούνα Πάρκ. Θα σου δίνω χρήματα, ό,τι θέλεις. Αγοράζεις παιχνίδια. Νομίζεις, λέω, ότι θα σε αγαπούσα. Την αγαπούσα. Θα γινόσουν, αυτή τη λέξη της είπα. Ρεμάλι. Την ξέρεις τη λέξη, της λέω. Ρεμάλι θα γινόσουν. Θα ήσουν ανικανοποίητοι. Θα ήσουν τίποτα και κανένας. Δεν θα μορφωνόταν ένας χαρακτήρας όριμος μέσα σου. Και μετά θα έλεγες, τι μου έκανε ο πατέρας μου. Με κατέστρεψε. Αυτό, παιδιά, κάνει και ο Θεός. Δεν μπορεί να μας αφήσει. Έχει αναλάβει το μεγάλο έργο να μας φέρει από εκεί που πέσαμε και κάτι ακόμα παραπάνω. Ε? Κάτι πολύ περισσότερο. Διαβάστε C.S. Lewis, δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω. Απίστευτο είναι αυτά που έλεγε. Τα διάβασα χθες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Διαβάστε C.S. Lewis, προσεκτικά όμως. Αυτό θέλει να κάνει. Πώς θα το κάνει ο Θεός? Αν χρειάζεται η ράβδος για το παιδί, πόσο μάλλον στη ζωή μας. Είναι απίστευτο. Θα σας διαβάσω, λέει ένας Tim Vickers. Είναι στην IFES, σχολιάζει το ψαλμό 107, 23-28. Ο Θεός μου είχε χαρίσει αυτά τα εδάφια και αυτό το σχόλιο. Όταν είχα βγει, έκανα κάποιες θεραπείες. Έχω κάνει πολλές θεραπείες, τέλος. Έχω πάρει το κολλάι που λένε. Τέλος πάντων, τότε όμως ήμουν πιο ψάρι. Ήταν, νομίζω, η πρώτη φορά που θα πήγαινα. Είχα κάτσει 5 μέρες στο νοσοκομείο. Όταν λοιπόν βγήκα, ήμουν πολύ κακοδιάθετος. 5 μέρες στο νοσοκομείο είναι σαν να είσαι 50. Έτσι, είναι απίστευτο. Δεν περνάει ο χρόνος εκεί πέρα. Και όταν λοιπόν βγήκα, διάβασα αυτό το κείμενο. Είναι στον ψαλμό λοιπόν 107. Λέει: οι καταβαίνοντες στη θάλασσα με πλοία, κάμνοντες εργασίες εν είδαση πολλής, ούτε βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γινόμενα στα βάθη, γιατί προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής, αναβαίνουσι έως των ουρανών και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφορά, σύονται και κλονίζονται όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Ο Θεός τρικυμιάζει τη ζωή μας και την αναστατώνει, όπως αυτοί που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Τότε κράζουν προς τον Κύριο στη θλίψη τους και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Λέει λοιπόν ο Βίκερς, λατρεύουμε στα αλήθεια ένα Θεό που μπορεί να φτάσει ακόμη και στα άκρα, προκειμένου να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε περισσότερο. Θα πρέπει να προσδοκούμε πως ο Θεός θα μας τραβήξει έξω από την αναπαυτική μας βολή και ησυχία, προκειμένου να αυξηθούμε στην επίγνωση του προσώπου του και εκεί να βρούμε την αληθινή ειρήνη και ανάπαυση που ζητάμε. Σκεφτόμουν, τώρα που ήμουν στη Γερμανία, είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ και προσευχόμουν και σκεφτόμουν ταυτόχρονα. Αν με ρωτήσετε να σας περιγράψω τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια τώρα που υπάρχει αυτή η περιπέτεια στη ζωή μου, θα σας έλεγα, παιδιά, μπορώ να περιγράψω κάθε στροφή του δρόμου, κάθε αλλαγή στο τοπίο της ζωής μου, γιατί άμα βρίσκεσαι σε τέτοια ιστορία, έτσι παρατηρείς το τοπίο, έχει σημασία. Έτσι, δεν είναι ρουτίνα, είσαι σε κάτι καινούργιο συνεχώς. Μπορώ να το περιγράψω με τα εδάφια και τις υποσχέσεις που ο Θεός μου έδωσε σε κάθε στροφή του δρόμου. Όποτε χρειαζόμουν ενίσχυση εκ μέρους του Θεού, μου έδινε μια υπόσχεση. Τα ονομάζω milestones. Ξέρετε τι είναι τα milestones? Ε? Στις ρωμαϊκές οδούς είχαν αυτές τις πέτρες όπου δείχνανε σε ποιο σημείο βρίσκεσαι.

Σε ποιο χιλιόμετρο. Ναι, έτσι δεν είναι. Ορόσημα. Υποσχέσεις του Θεού, όπου έρχονται και βεβαιώνουν το λόγο του μέσα μας. Θυμάμαι όταν πήγαινα για πρώτη φορά να κάνω θεραπεία, χημειοθεραπεία συγκεκριμένα, φοβόμουν. Είναι να με φοβάσαι. Φοβόμουν, έτρεμα. Προσευχόμουν λοιπόν στο Θεό, λέω, Κύριε, βοήθησε με, πού πάω, στο άγνωστο. Είχα πάρει το ίντερνετ, είχα διαβάσει όλες τις πληροφορίες που δίνουν εκεί για τα φάρμακα, είχα διαβάσει όλες τις πιθανές παρενέργειες που είχα τρομάξει. Τέλος πάντων, δεν αξίζει καμιά φορά να το κάνει κανείς, γιατί φοβάται πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Και τότε ο Θεός μου χάρισε ένα εδάφιο από το Α Χρονικών 28-20, το οποίο μένει αυτή η υπόσχεση μέσα στην καρδιά μου ακόμη. Αλλά σας λέω, ο Θεός πάντα μου μιλούσε με εδάφια, με υποσχέσεις. Α Χρονικών 28-20. Είναι ο Δαβίδ και μιλάει στο Σολομώντα και του λέει: «Εν δυναμού και ανδρίζου και εκτέλει. Μη φοβού, μη δε πτωηθείς, γιατί ο Κύριος, ο Θεός μου, θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει μέχρι να τελειώσεις όλο το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου». Αυτό το εδάφιο ήρθε και στάθηκε στην καρδιά μου. Μου έκανε εντύπωση όχι το μονάχα το «εν δυναμού και ανδρίζου», αλλά κυρίως το «εκτέλει». «Εν δυναμού και ανδρίζου και εκτέλει. Μη φοβάσαι, ούτε να πτωηθείς, γιατί ο Κύριος θα είναι μαζί σου μέχρι να τελειώσεις όλο το έργο». Παιδιά, ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν κανείς περνάει την παιδαγωγική του Θεού να μην σταματήσει να εκτελεί το θέλημά του. Μου κάνει εντύπωση ο Ιωσήφ, τον βλέπετε, πουλημένος στον Πετεφρή, κάνει το θέλημα του Θεού. Αντί να κάθεται και να αναλογίζεται και να λέει, πού είναι τα όνειρα και οι υποσχέσεις που μου έδωσε ο Θεός, αντί να ανεβαίνω, κατεβαίνω. Αντί τα σκαλιά να οδηγούν πάνω, πηγαίνουν κάτω. Αντί να απογοητευτεί, τι κάνει. Κάνει το θέλημα του Θεού. Πού βρίσκεσαι. Ποιες είναι οι συνθήκες στη ζωή σου. Κάνε το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν μεταξύ μας και στις εκκλησίες μας και γύρω μας άνθρωποι οι οποίοι περνάνε πολλές και ποικίλες δυσκολίες. Οικογενειακά προβλήματα. Προβλήματα με τα παιδιά. Στο γάμο τους. Θέματα υγείας. Απώλειες αγαπημένων προσώπων. Ανέχεια, ανεργία κτλ. Καμιά φορά δεν μπορείς να δώσεις απαντήσεις. Έρχονται και σου λένε το πρόβλημά τους και λες, τι να σου πω τώρα. Εκτέλει το θέλημα του Κυρίου. Εν δυναμού και ανδρίζου και κάνε το θέλημα του Θεού εκεί που είσαι. Αυτό θέλει ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός θέλει να φανερώσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη ζωή του Χριστού στα θνητά μας σώματα μέσα στις συνθήκες που βιώνει ο καθένας μας. Ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής σου. Ζήσε το θέλημα του Θεού και άσε το χαρακτήρα του Χριστού να εκδηλωθεί μέσα από το θνητό σου σώμα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Θα περάσουν οι πιστοί του, όχι ένας σε όλα, αλλά όλοι οι πιστοί σαν σώμα συνολικά, κάτω από όλες τις συνθήκες. Έτσι ώστε η ζωή του Θεού να φανεί σε όλες τις πιθανές συνθήκες της ζωής. Σε όλες τις δυσκολίες. Καταλαβαίνετε αυτό. Σας διαβάσω και το εδάφιο, μην τα λέω μόνος μου. Το έχω σημειώσει. Γιατί εμείς οι ζώντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 4:11, παραδιδόμεθα πάντοτε στο θάνατο δια τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού στη θνητή μας σάρκα. Το βλέπετε. Κάθε μέρα παραδιδόμαστε, παίρνουμε την απόφαση του θανάτου δηλαδή, έτσι ώστε στη θνητή μας σάρκα να φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Θέλουμε να γίνουμε συνεργάτες του Θεού σε αυτό το μεγάλο σχέδιο. Αυτό έκανε ο Ιωσήφ. Στάση λοιπόν πρώτη. Εκτέλει το θέλημα του Θεού και μη σκέφτεσαι τις συνθήκες. Τις συνθήκες τις ελέγχει ο Θεός. Κάνε το θέλημα του Θεού όπου και αν βρίσκεσαι. Στάση δεύτερη, ίσως λίγο πιο δύσκολη. Αν δεν το είχα πειραματιστεί, δεν θα σας το έλεγα, αλλά δεν θέλω να παρεξηγήσετε αυτά που θα σας πω. Όταν ήμασταν στη Γερμανία σε μια άλλη επίσκεψη νωρίτερα, είχαμε πάει με την γυναίκα μου να επιβεβαιώσουμε με ένα ειδικό τεστ που υπάρχει εκεί πέρα, ένα είδος αξονικού τομογράφου τέλος πάντων, αλλά πιο ειδικού, μια πανάκριβη εξέταση, εάν υπάρχει υποτροπή ή τουλάχιστον αν υπάρχει ακόμη η ασθένεια στο σώμα. Αυτοί είχαν ένα σύστημα εκεί πέρα, στη Γερμανία, όπου έδειχνε με ακρίβεια ακόμα και ένα κύτταρο, αν ήταν. Οπότε, ξέρετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Είχαμε κάποιες ενδείξεις για το αντίθετο, αλλά πάντα έχεις μια ελπίδα ότι θα σου πει ο γιατρός και μάλιστα παίρνεις και την απάντηση αμέσως. Δυστυχώς. Δεν σου δίνει ούτε μια μέρα παράταση. Πήγαμε λοιπόν με τη Φίβη, κάνω την εξέταση, διαρκούσε αρκετές ώρες, τέλος πάντων. Έρχεται ο γιατρός, λέει: «Έχω καλά και άσχημα νέα». Άσχημα νέα είναι ακόμη εκεί. Καλά νέα δεν είναι πουθενά αλλού. Λοιπόν. Πήγαμε στο σπίτι λοιπόν, εκεί που μας φιλοξενούσαν οι αδελφοί. Τους είπαμε τα νέα, ανεβήκαμε στο δωμάτιό μας. Τι κάνεις τώρα. Ειδικά άμα έχεις περάσει από ένα κύκλο θεραπείων
και σου πούνε τέτοια πράγματα και ξέρεις τι συμβαίνει, δεν είσαι ανίδεος τώρα, έχεις πέσει από τα σύννεφα. Είχες ελπίσει, είχες. Τι κάνεις τώρα, κλαις, φωνάζεις, τα βάζεις με το Θεό. Τα είχα βάλει με το Θεό. Όταν είχα τις πρώτες ενδείξεις, είχα θυμώσει τόσο πολύ, είχα απογοητευτεί και μέσα στην οργή μου στράφηκα στον ουρανό και δυστυχώς το είπα και με το στόμα μου. Λέω, Κύριε, εσύ είσαι γίγαντας και εμείς είμαστε μυρμήγκια. Όποτε θέλεις, κάνεις έτσι και μας λιώνεις. Ε, δεν είναι? Αυτό ένιωθα και αυτό είπα. Βέβαια, μετά το μετάνιωσα, γιατί διαπίστωσα ότι ο Θεός δεν είναι γίγαντας που δεν νοιάζεται, γιατί ο Ιησούς ήρθε και πέρασε τα ίδια και χειρότερα από εμάς. Οπότε λέω, Κύριε, σε αδίκησα. Ένιωθα πίκρα μετά. Αλλά εκείνη τη στιγμή νιώθεις έτσι. Λοιπόν, αλλά ο Θεός ξέρει την αδυναμία μας. Όταν λοιπόν ήμασταν εκεί, λέω, τώρα τι να κάνω? Να τα ξαναβάλω με το γίγαντα. Λοιπόν, και ανοίξαμε το λόγο του Θεού με τη Φίβη και μας έδωσε ο Θεός από τον Ιάκωβο τα εξής λόγια. Και κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετική είναι η οπτική της Αγίας Γραφής απέναντι στη δυσκολία. Λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή σας έχει έργο τέλειο για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Αυτό το εδάφιο μας χάρισε ο Θεός εκείνη τη στιγμή και λέγαμε, ρε παιδί μου, είμαστε μπροστά σε μία δοκιμασία, σε ένα πειρασμό της, σε μία δοκιμασία της πίστης. Πάσα χαρά νομίσατε, αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Δηλαδή να υψώσουμε τα χέρια μας με δοξολογία και να πούμε, Κύριε, είμαστε χαρούμενοι, αρχίζουμε να χοροπηδάμε. Σε σημείο που να μας ακούνε από κάτω και να λένε, τι πάθανε αυτοί. Ε? Παίζουν ξύλο, αυτό θέλει ο Θεός από εμάς την ώρα της δοκιμασίας. Αυτό δεν λέει. Το λέει, αδελφοί? Το λέει. Αυτό λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί, γνωρίζοντες όμως ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και αυτό που συμβαίνει στη ζωή σας είναι για το καλό σας. Μα δεν το καταλαβαίνω. Δεν σου πω ο Θεός να το καταλάβεις, είπε να εμπιστευτείς. Μπορείς να εμπιστευτείς ότι αυτό που συμβαίνει είναι για το καλό σου. Μετά διαβάσαμε Φιλιππισίους, 4ο κεφάλαιο. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όταν διαβάσαμε αυτό το εδάφιο, λέω, Κύριε, άρα εγώ θα σε εμπιστευτώ, αλλά εσύ θα μου χαρίσεις τέλεια ειρήνη. Μπορεί ο Θεός να δώσει τέλεια ειρήνη μέσα στη δυσκολία? Μέχρι τώρα μου έχει δώσει. Δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Δεν ξέρω αύριο τι θα συμβεί, αλλά μέχρι σήμερα ο Κύριος μου έδωσε τέλεια ειρήνη. Μάλιστα, φτάσα στο σημείο. Μετά διαβάσαμε Α. Πέτρου, το ένα φέρνει το άλλο, που λέει: ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατιά χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό και πάσα τη μέρη μναημών ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Λέω, Κύριε, θα πάρω το πρόβλημά μου και θα σου το ρίξω με όλη μου τη δύναμη και μη με ξαναπασχολήσεις με ξένα προβλήματα. Τώρα πια είναι δικό σου. Δεν ασχολούμαι με ξένα προβλήματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό που λέω? Δεν μπορώ να σας πω τώρα τι θα γίνει αύριο, αλλά σας λέω γιατί το βίωσα. Όχι γιατί είμαι πιστός. Σας είπα τι είπα στο Θεό, έτσι. Γι' αυτό τα λέω με τη σειρά. Να καταλάβετε την πορεία. Πώς ζυμώνονται αυτά μέσα μας. Και αυτά τα είπα με το στόμα μου, αλλά έχω γράψει. Λέω, Κύριε, θα τα γράψω. Όλες μου τις απορίες και τις αμφιβολίες, έτσι ώστε να μην τα ξεχάσουμε. Να μου δώσεις απαντήσεις. Τα έχω γραμμένα, λοιπόν. Αλλά ο Θεός έρχεται και οριμάζει μέσα μας, έτσι, αυτό που εργάζεται. Άρα λοιπόν, παιδιά, το πρώτο είναι χαρά. Στη θλίψη, ναι, χαρά. Είναι δυνατόν. Βέβαια, η ζωή του Θεού είναι υπερφυσική. Δεν είναι ανθρώπινη. Μπορεί να το κάνει. Σας λέω πως μπορεί. Η εμπειρία μου μέχρι τώρα όμως το λέει αυτό. Δεν σταματάει όμως η γραφή εκεί. Λέει, δοκιμάζεσαι. Έλα τώρα εδώ. Πρέπει τώρα να καυχάσαι κιόλας. Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 5ο κεφάλαιο. Δεν καυχόμαστε λέει μονάχα στη χάρη του Θεού, όχι μονάχα στο Θεό μας, αλλά καυχόμαστε και στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή και όλα τα σχετικά. Όχι μόνο να χαίρεσαι, να καυχάσαι κιόλας, γιατί ο Θεός εμπιστεύεται. Μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Αυτά, παιδιά, δεν είναι ανθρώπινα λόγια. Είναι θεϊκά. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο, που είναι ακόμα πιο υψηλό. Λέει, Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 12:9. Και μου είπε, εκεί όπου ο Παύλος ζήταγε ο Θεός να του δώσει απελευθέρωση από το πρόβλημά του, και μου είπε, αρκεί σε σένα η χάρις μου, γιατί η δύναμή μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση, ήδιστα, λέει το κείμενο, θα καυχηθώ μάλλον στις αδυναμίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Τι παραδοξολογίες είναι αυτές. Θα καυχηθώ, λέει, ήδιστα, με πάσα ευχαρίστηση, δηλαδή που σας λένε ότι οι χριστιανοί δεν έχουν ειδονές. Εδώ, ειδονές. Τρως τη μαστιγιά και λες, αχ, αστείο είναι αυτό, έτσι.
Γελάστε. Λοιπόν. Δηλαδή αυτό, παιδιά, σημαίνει το εξής. Όχι ότι κανείς χαίρεται με τις θλίψεις, έτσι, αλλά γνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο γιατί είναι δυνατός. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι αγαθός. Και γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι σοφός, και τα τρία μαζί, και τα τρία χρειαζόμαστε, αυτές οι τρεις ιδιότητες του Θεού, τότε ό,τι σημαίνει στη ζωή μας, αλλά δεν είμαστε εμείς υπέτοι, έτσι, δεν μιλάω για αμαρτίες που κάνουμε, για παρακοές, για πτώσεις, όταν περιφρονούμε το λόγο του Θεού, δεν λέω αυτό. Εδώ προσέξτε, είναι άλλα θέματα. Μιλάμε όταν έρχονται θλίψεις στη ζωή μας που δεν τις ελέγχουμε εμείς, εξωτερικές. Τότε σε αυτή την περίπτωση τα επίπεδα είναι αυτά. Χαρά, κάφηση και ειδονή, ευχαρίστηση. Γιατί την αδυναμία θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να δοξάσει το όνομά Του. Θα γίνει η αιχμή του πνευματικού μας δόρατος, η δοκιμασία μας και η αδυναμία μας. Άρα λοιπόν, παιδιά, είπαμε στην αρχή για απόλυτη ασφάλεια ίσον απόλυτη ειρήνη. Μπορώ να έχω απόλυτη ειρήνη στις δοκιμασίες, γιατί είμαι απόλυτα ασφαλής. Τι λέτε? Δεν είναι ρητορική ερώτηση, σας ρωτάω. Τα πάντα συνεργεί προς το αγαθό στους αγαπώντας το Θεό. Σε αυτούς που είναι κεκλειμένοι κατά τον προορισμό του. Τα πάντα. Ο Θεός θα κινήσει γη και ουρανό, έτσι ώστε να εκπληρώσει τις βουλές του στη ζωή μας. Αλλά παιδιά, ο Θεός μας θέλει συνεργάτες. Ο Θεός μας θέλει να συμμετέχουμε σε αυτό. Πού το στηρίζω αυτό, θα σας διαβάσω. Υπάρχει ένα άρθρο, μου το είχε στείλει ο αδελφός μου από την Ιαπωνία, του Τόζερ. Το ξέρετε τον Τόζερ? Είναι ένας από τους γνωστούς κήρυκες, θεωρείται έτσι πολύ καλός. Γράφει λοιπόν ο Τόζερ σε ένα σημείο, αναφέρεται στο εδάφιο του προφήτη Οσία, σας το διαβάζω, λέει: «Ανοίξατε την αφημένη σας γη, γιατί είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο, εωσού έρθει και επισταλάξει δικαιοσύνη εφ' ημάς». Ανοίξατε την αφημένη σας γη. Ξέρετε τι σημαίνει αφημένη γη? Ένα χωράφι, ένα χτήμα, το οποίο βρίσκεται σε αγρανάπαυση, όπως λέμε. Έχετε δει αγρούς που δεν καλλιεργούνται? Έχουν γκαζόν, λουλουδάκια μέσα, είναι επίπεδα. Είναι έτσι, σε αγρανάπαυση. Ξεκουράζεται το χωράφι. Και λέει ο Θεός, ρε παιδιά, επιτέλους, ρίξτε τους φράχτες στη ζωή σας. Μα εμένα μου λέει ο Θεός να ρίξω τους φράχτες. Σε εμάς το λέει. Μην είσαστε όπως ο ύπος ή ο ημίωνος που θέλει χαλινάρι να τον τραβάνε. Συνεργάσουμε το Θεό. Πες, Κύριε, η ζωή μου είναι σύντομη εδώ. Δεν θα ζήσουμε για πάντα εδώ. Δεν ζει κανείς για πάντα. Μια ζωή έχουμε. Ας τη δώσουμε στον Κύριο. Γιατί αξίζει τον κόπο. Για να εργαστεί το έργο του. Για να κάνει τα θαύματά του στη ζωή μας. Να δούμε τις δυνάμεις του. Μα αυτό έχει μέσα του και σκαλοπάτια που οδηγούν χαμηλά. Ναι, αλλά στο τέλος της σκάλας οδηγεί ψηλά. Δεν το βλέπετε? Ο Ιωσήφ τελικά πήγε εκεί. Η υπόσχεση ίσχυε. Μονάχα που δεν του είπε ο Θεός στο ενδιάμεσο. Και στο Δαβίδ, βασιλιάς του πεθαγίνεις. Δεν του είπε ποτέ. Έτσι δεν είναι? Λέει, βασιλιάς, είμαι κεχρισμένος. Ναι, ο κεχρισμένος του Κύριου. Μα είμαι στις ερήμους και κρύβομαι από τον Σαούλ για τη ζωή μου. Έτσι θέλει ο Θεός. Ο Σαούλ απέτυχε. Ο Δαβίδ έπρεπε να εκπαιδευτεί. Πώς θα στεκόταν στις δύσκολες ώρες, αν ήταν ανεκπαίδευτος όπως ο Σαούλ? Έπρεπε να εκπαιδευτεί στο σχολείο του Θεού. Άρα λοιπόν, αγροί που είναι, χωράφια που είναι σε αγρανάπαυση, δεν κάνουν καρπό. Έχετε δει όμως τώρα χωράφια τα οποία είναι για σπορά, έτσι ώστε να υπάρξει θερισμός. Μπαίνει μέσα εκεί το αλέτρι και τα ξεσηκώνει όλα. Πέτρες, χώματα, ζυζάνια, ό,τι υπάρχει μέσα. Και είναι μια ανακατοσούρα, ναι, αλλά εκεί πέρα θα φυτρώσει σπόρος και θα βγει καρπός. Μα δεν γίνεται αλλιώς? Να καρποφορούν τα χωράφια με τριφυλάκι επάνω? Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν ο Θεός μας καλεί, παιδιά, να τον εμπιστευτούμε. Μη φοβάστε το θέλημα του Θεού. Πείτε του, το έκανα εγώ και μετά λέω, τι είπα, ρε παιδί μου, αλλά σας το λέω. Αξίζει τον κόπο. Προσευχόμουν κάποια στιγμή, λέω, Κύριε, επιτέλους τέλος πάντων, δεν θα δούμε τα αγαθά του Κυρίου στη γη των ζωντανών. Δεν θα δούμε τις υποσχέσεις σου να εκπληρώνονται στη ζωή μας. Μου λέει ο Κύριος, έλα εδώ. Υποσχέσεις θέλεις? Ο Κύριος είναι αγαθός, είναι ελευθερωτής. Έλα, θα σε βάλω στη δυσκολία να δεις πόσο ο Κύριος είναι ελευθερωτής. Αυτό είναι. Θα περάσεις από το σχολείο. Ναι, αλλά ο Κύριος έχει τον έλεγχο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε ασφαλείς, παιδιά. Το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε ποιο είναι σε αυτό το δρόμο? Για πείτε. Να πεθάνουμε. Δεν είναι? Αυτό το λέει ο Κύριος. Λέει, μη φοβηθείτε αυτόν που μπορεί να θανατώσει το σώμα και μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο διάβολος. Ανήκουμε στο Χριστό. Μας έχει στο χέρι του και μας οδηγεί. Τι μπορεί να μας κάνει? Το πολύ πολύ να πεθάνουμε. Μια πολύ αγαπητή αδελφή έφυγε πρόσφατα. Δεν το ήξερα όσο ήμουν στη Γερμανία. Γιατί να κλαίμε? Πήγε στον Κύριο. Αυτό δεν είχε ελπίσει όλη τη τη ζωή? Άλλαξε κατάσταση ύπαρξη. Εδώ βασανιζόταν. Ήταν στο νοσοκομείο, τα φάρμακα, εκείνα, φόβοι, προβλήματα, κακό. Πήγε στον Κύριο. Τι της έκανε?
Πέθανε. Και δεν πέθανε. Βιολογικός ήταν ο θάνατος, δεν ήταν ο πραγματικός. Ο δεύτερος είναι ο πραγματικός θάνατος. Άρα λοιπόν μια ζωή την έχουμε. Ε? Τι θα καταλάβουμε, πώς το λέει, τι θα καζαντήσουμε, αν δεν την κλειδίσουμε, έτσι λοιπόν, με τον Χριστό, στην υπακοή και με εμπιστοσύνη. Παιδιά, όχι ότι όλοι θα περάσετε τα ίδια που περνάει κάποιος άλλος. Έτσι, ο καθένας έχει κουστούμι για τον καθένα. Ανάλογα με αυτό που χρειάζεται. Σοφός Θεός. Αγαθοποιός. Και δυνατός, κυρίαρχος. Αξίζει να τον εμπιστευτούμε, τι λέτε. Να ρίξουμε αυτό το φράχτη της ζωής μας για να μπορέσει ο Θεός να οργώσει και να φέρει καρποφορία. Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος του. Δεν θα καρποφορήσει. Θέλετε να δείτε το χέρι το δυνατό του Θεού. Πείτε του, έλα στη ζωή μου και κάνε αυτό που νομίζεις εσύ. Εμπιστευτείτε τον. Θα μου πεις, και άμα δεν το ζητήσω, δεν θα το κάνει. Δεν ξέρω. Εδώ μας προσκαλεί εμείς να ανοίξουμε την αφημένη μας γη. Αυτά. Μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Εγώ υπέρ αυτών αγιάζω τον εαυτό μου, ώστε και αυτοί να είναι αγιασμένοι στην αλήθεια. Ε, έτσι το λέει. Αυτό σημαίνει τελείωση. Ο Ιησούς ήταν ο δεύτερος Αδάμ. Ήταν ο εκπρόσωπός μας, ενώ ο πρώτος απέτυχε, ο πρώτος Αδάμ, και μας έφερε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που υποφέρουμε τώρα. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Θεός τον έβαλε στην ίδια αφετηρία, πρωταθλητής του Θεού, που αυτή τη φορά υπάκουγε βήμα-βήμα το θέλημα του Θεού και έχτιζε στον εαυτό του μια άγια ζωή, την οποία τώρα δια του πνεύματος μας τη χορηγεί. Έτοιμη. Έτσι, έτοιμη με τη συμμετοχή μας. Με τη συνένεσή μας. Άρα λοιπόν ο Ιησούς έπρεπε να τελειωθεί ως ο δεύτερος Αδάμ. Όχι ως ο Θείος Λόγος, ως ο εκπρόσωπος του ανθρώπινου γένους. Έτσι, ως ο Ιησούς. Κέρδισε με το σπαθί του λοιπόν τον ουρανό και άνοιξε το δρόμο έτσι ώστε και εμείς να μην μπούμε. Θα μπούμε από την ίδια οδό, αλλά όχι να περάσουμε. Να κάνουμε αυτό που έκανε εκείνος, να κερδίσει δηλαδή. Εμείς θα κερδίζουμε δωρεάν, μας το χαρίζει. Έτσι. Συμμετέχουμε στη ζωή τη δική του. Εγώ θα έκανα μια άλλη ερώτηση, παιδιά. Αν ήμουν στη θέση σας. Είπαμε μέχρι τώρα για τα παθήματα, την παιδαγωγική του Θεού, τη σοφία του, την παιδαγωγική, όσον αφορά την περίπτωση όπου μας συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε επιλέξει εμείς, μια αρρώστια, μια ανεργία, κάποιος μας βασανίζει, κάποιος εξαιτίας της αμαρτίας του και της κακίας του μας ταλαιπωρεί, φταίει κάποιος άλλος. Δεν απαντήσαμε στο ερώτημα τι γίνεται στην περίπτωση που φταίμε εμείς. Σε αυτή την περίπτωση, η παιδεία του Θεού, η παιδαγωγική, εγώ αυτό θα ρωτούσα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τι κάνω τότε όμως. Δηλαδή, κοιτάξτε το εξής, είναι η ερώτησή μου. Αν αμαρτήσω, είμαι χριστιανός, αλλά δεν πρόσεξα. Πρέπει να προσέχω, να αγρυπνώ. Ο λόγος του Θεού μου λέει να αγρυπνώ συνεχώς. Να αγρυπνώ συνεχώς. Και αμάρτησα, καταφρόνησα το λόγο του Θεού. Το παίρνω από εκεί που ο Νάθαν ελέγχει το Δαβίδ, του λέει: γιατί καταφρόνησες το λόγο του Θεού. Πρέπει να καταφρονήσει, ο Θεός σου δώσε τα πάντα. Και αν ήθελες κι άλλα, θα σου δίνει κι άλλα. Και έπρεπε να πάρεις την ξένη αμνάδα, την ξένη γυναίκα. Σου είχε δώσει τόσες γυναίκες. Έπρεπε να πάρεις του Ουρία, του υπηρέτη του κυρίου, του αφιερωμένου, του Ουρία. Διαβάστε ποιος ήταν. Λοιπόν, γιατί να καταφρονίσεις το λόγο του Θεού. Και τον καταφρόνησε. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση όπου αμάρτησες. Έπεσες και τώρα βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της παρακοής σου. Τα έχεις κάνει που λένε οι Αρβανίτες μούτι. Ε? Έλεγε ο πατέρας μου. Τα έχεις κάνει σαλάτα στα ελληνικά. Θα το λέγα. Δεν μεταφράζω σωστά, αλλά τέλος πάντων. Έτσι λέγανε στο χωριό του πατέρα μου. Λοιπόν, τα έχεις κάνει σαλάτα. Τι κάνεις τώρα. Παιδιά, πάρτε και διαβάστε τον 23ο ψαλμό. Γι' αυτό σου είπα. Όπου και να είσαι, κάνε το θέλημα του Θεού. Τώρα ο Θεός έλεγξε και αναγνώρισες πως αμάρτησες και πως όλα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας σου και της ανοησίας σου. Κάνε το θέλημα του Θεού εκεί που είσαι. Μην κλαις και κοιτάς πίσω και λες, τι έκανα. Κάνε το θέλημα. Μετανόησε, στρέψου στον Κύριο και ζήτησε το έλεος του. Μπορεί να πληρώσεις τις συνέπειες των πράξεών σου για όλη σου τη ζωή ή να χάσεις τη ζωή σου εξαιτίας των συνέπειων των πράξεών σου. Μπορεί να είσαι στη φυλακή. Μπορεί να πεθάνεις. Γιατί κατέστρεψες το σηκώτη σου και έπινε συνεχώς ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Βρέθηκε στη δυσκολία. Κάνε τώρα το θέλημα του Θεού. Ξέρετε ότι ο 23ος ψαλμός του Δαβίδ, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου κτλ. Πού νομίζετε ότι ο Δαβίδ τον έγραψε τον ψαλμό. Εκεί που ήταν με τα πρόβατα του πατέρα του. Όλοι οι ερμηνευτές συμφωνούν ότι ο Δαβίδ έγραψε τον 23ο ψαλμό όταν έφευγε διωγμένος από το θρόνο, από το γιο του τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του, η αποστασία του. Του το είχε πει ο Νάθαν, ο Κύριος δια του Νάθαν. Θα σηκώσω κακά μέσα από το σπίτι σου, γι' αυτό και τα παράτησε όλα και έφυγε. Και ταπεινώθηκε μπροστά στο Θεό. Και ενώ έφευγε διωγμένος εξαιτίας της αμαρτίας του, και αυτός έπαιρνε τις γυναίκες του και τον πρόσβαλε το βασιλιά κτλ., όλα τα σχετικά, έγραφε τον 23ο ψαλμό. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θα στερηθώ ουδενός. Ρε Δαβίδ. Στον Κύριο στρεφότανε. Στον αγαθό του Κύριο. Μα είχες αμαρτήσει και ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας σου. Και αμάρτησες. Τι θα κάνουμε τώρα. Τα λέμε γιατί έκανα λάθος και το έκανες. Μετανόησε και

τα αυκίνα μας, τα άλλα μας. Σύντομα είναι, θα φύγουν όλα. Κάνε το θέλημα του Θεού, γιατί αυτό μετράει. Θέλεις να ζεις στην αιωνιότητα. Ας τα πίσω σου. Τα μένω πίσω λησμονών, επεκτείνω μες στα μπροστά, λέει ο Παύλος. Πάψε να κλαις και κάνε το θέλημα του Θεού τώρα. Αμήν. Αυτή είναι η λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Παιδιά, η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό. Ο δάσκαλος μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Μην νοιάζεστε για το πρόγραμμα του Θεού, εκείνος θα το κάνει. Εσύ πες, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Δεν ξέρω τι. Δεν θέλω να είμαι εγώ. Τα λέει ωραία ο Λιούις, έτσι δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Δεν θέλω να είμαι εγώ στο κέντρο της ύπαρξής μου. Εγώ είμαι ένα πλάσμα που φτιάχτηκα για σένα. Κάνε κουμάντο εσύ. Δεν ασχολούμαι πλέον με ξένες δουλειές. Εγώ έτσι έχω πει στον Κύριο. Με ξένες υποθέσεις, η ζωή μου είναι υπόθεση δική σου. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου είναι δικά σου. Γιατί εγώ σου ανήκω, δεν είναι έτσι? Αυτά λοιπόν είναι προβλήματά σου, δεν είναι δικά μου προβλήματα. Ασχολήσου με τα προβλήματά σου. Αυτό δεν είναι. Εγώ θα κάνω το θέλημά σου. Μην περιμένετε, λέει. Ο Θεός θα σας τα δώσει αυτά. Εσύ ζήτα τη βασιλεία του Θεού. Άστο να κάνει κουμάντο. Αυτό θέλει ο Θεός ως στάση καρδιάς, αλλά με συνείδηση. Ότι άμα το κάνεις αυτό, δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει το θέλημα του Θεού ανταμείβεται. Ξέρετε, έτσι νομίζουμε. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, του δίνει ο Θεός ένα αυτοκίνητο. Του δίνει και ένα σπίτι καλό και του δίνει και μια γυναίκα καλή και 20 παιδιά κτλ. Δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Όταν κάνεις το θέλημα του Θεού, σαν τον Ιωσήφ, σου παίρνει και το ένα, σου παίρνει και το άλλο. Πολλές φορές, έτσι. Γιατί ο Θεός είναι σοφός, δεν κάνει όλους τα ίδια. Κάνει διάφορες ενέργειες. Μην περιμένετε να βρείτε. Άρα λοιπόν, κάνοντας το θέλημα του Θεού, δεν σημαίνει ότι θα σου πούνε μπράβο, μπορεί να φας κι άλλη σφαλιάρα. Έτσι. Αλλά μέσα στη δυσκολία θα είναι ο Κύριος ζωντανός. Θα είναι μαζί σου. Θα είναι μοναδικό, ρε παιδιά. Το λέω και φοβάμαι. Δεν σας λέω ότι δεν φοβάμαι. Φοβάμαι. Γιατί δεν ξέρω το μέλλον. Ο Θεός το ξέρει. Αλλά είναι αλήθεια. Το έχω βιώσει μέχρι τώρα. Τι θα γίνει αύριο δεν μπορώ να σας πω. Εδώ θα είσαστε, θα τα πούμε. Αλλά κάνε εσύ το βήμα της καρδιάς σου και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα. Κάνε το θέλημα του Θεού. Αυτό που έχεις μπροστά σου. Στα μικρά είσαι πιστός, θα σε εμπιστευτεί σε μεγαλύτερα. Κάνε το θέλημα του Θεού εκεί που είσαι. Μην περιμένεις να σου έρθει. Απλή υπακοή. Τι σου έχει πει ο Θεός, κάνε αυτό. Λοιπόν, θα προσευχηθούμε, παιδιά. Κύριε μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, το έλεος σου, την αγαθότητά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι δυνατός, είσαι κυρίαρχος. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι σοφός και γιατί είσαι αγαθός. Σε ευχαριστούμε γιατί το μάτι σου, ο οφθαλμός σου είναι επάνω μας, προς το καλό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί οι βουλές σου είναι αγαθές για μας, βουλές ειρήνης, ελέους απέναντί μας. Σε ευχαριστούμε για τη σοφή σου παιδαγωγική. Σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά σου σχέδια για τη ζωή μας. Σε παρακαλούμε όσα ήταν από το πνεύμα σου το Άγιο, κράτησέ τα στην καρδιά μας, σχολίασέ τα και μάθε μας, Κύριε, να σε εμπιστευόμαστε και να σε επακούμε. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ημίν και λατρείαν στον πλάστην Θεόν, ευλογίαν και δόξαν νυν δόμεν σε αυτόν. Της αγάπης το θαύμα, των μόνων ιών, εις σταυρών των παρέδοκε χάριν ημών. Δοξολογία, αριθμός 3.

0: Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή στην παρουσία τη δική σου ανοίγουμε τις καρδιές μας για να σε ευχαριστήσουμε, γιατί το ξέρουμε και το νιώθουμε και το χαιρόμαστε ότι στη σύναξη τη σημερινή μας παρευρίσκεται και ο Χριστός. Κυρία μας, θυμόμαστε την υπόσχεση τη δική του, πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις το όνομά του, είναι και εκείνος μαζί τους. Στηριγμένοι στην υπόσχεση αυτή του Κυρίου μας, σε ευχαριστούμε για την παρουσία του. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος, όπως πάντα, είναι έτοιμος και πάλι σήμερα να μιλήσει και να ευλογήσει καθέναν από μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή ήρθαμε με προβλήματα, ήρθαμε με δυσκολίες, ήρθαμε με περισπασμούς και θέλουμε μέσα από τις καρδιές μας να εκφράσουμε την επιθυμία και την παρακλήσή μας. Το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου σήμερα το πρωί να μας επισκεφθεί. Θα ανοίξουμε σε λίγο το λόγο σου, θα διαβάσουμε τα λόγια τα δικά σου. Αλλά Κύριε μας, αν εσύ δεν ερμηνεύσεις το λόγο σου, αν ο Θείος Παράκλητος δεν μας δώσει το φως το δικό του, είναι τελείως αδύνατο μόνοι μας να μπούμε μέσα στα μυστικά σου. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, μίλησε εσύ προσωπικά σε κάθε καρδιά που βρίσκεται στην παρουσία σου. Ιδιαίτερα παρακαλούμε για εκείνους ανάμεσά μας που ακόμα δεν είναι του Χριστού, όλους εκείνους που είναι κοντά αλλά όχι ακόμη μέσα, όλους εκείνους που συμφωνούν, όλους εκείνους που θεωρητικά έχουν αποδεχθεί το Ευαγγέλιο. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, δώσ' τους εσύ την αίσθηση ότι έφτασε η στιγμή να ανοίξουν την καρδιά τους. Κυρία μας, παρακαλούμε η μέρα η σημερινή να κλείσει με σωτηρία πολυτίμων ψυχών, να γραφούν καινούργια ονόματα στο βιβλίο της ζωής, να γίνει χαρά πάνω στον ουρανό για πολύτιμες ψυχές που θα μετανοήσουν. Κυρία μας, παρακαλούμε ακόμα την ώρα αυτή, μίλησε εσύ σε όλους εκείνους που είναι δικοί σου. Οπουδήποτε υπάρχουν χαλάσματα, οπουδήποτε υπάρχουν ερείπια, όποιους τους έχει σκαλώσει ο διάβολος, όσοι δίστασαν, όσοι στράφηκαν προς τα πίσω, Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, δώσε εσύ μια παντοδύναμη επίσκεψη Αγίου Πνεύματος. Αφιερώνουμε σε σένα την εκκλησία σου αυτήν. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ την έχεις δημιουργήσει. Και είναι η παράκληση και η δέησή μας, Κύριε, η αλήθεια η δική σου, ανώθευτη, να εξαγγέλλεται από αυτήν την εκκλησία. Φύλαξε την και κράτησε την, Κύριε, στα χέρια σου εσύ. Προστάτεψε την από τις επιθέσεις του εχθρού. Κάνε η μαρτυρία της να είναι ξεκάθαρη. Κάνε τα μέλη της να επιτελούν αυτό που ζήτησε ο Ιησούς Χριστός. Να είναι το άλας, να είναι το φως. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή την δική σου ευλογία, τη δική σου παρουσία, χάρισε την οπουδήποτε στον τόπο μας, αλλά και οπουδήποτε μαζεύονται άνθρωποι στο όνομα του Χριστού. Κάνε η διακήρυξη της αλήθειας σου σήμερα να γίνει με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ώρα αυτή την ευγνωμοσύνη μας, την προσκύνησή μας, τον ένο, τη λατρεία και την τιμή, που όλοι μαζί σαν εκκλησία δική σου αναπέμπουμε την ώρα αυτή στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και από το Λόγο του Θεού, τα λόγια του ψαλμού Ιώτα Θήτα. Ψαλμός Ιώτα Θήτα. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλιλόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων, και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον,
1: Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους ταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθαρισόν με από των κρυθίων αμαρτημάτων και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηθανιών, ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρουριών μου και λυτρωτά μου. Με τις σκέψεις αυτές τις καρδιές μας αδελφοί, να ψάλουμε τώρα κι εμείς τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 55. Σώτερ προσέ ατενίζω, συ έσω μου οδηγός, εν τη οδό ειν βαδίζω, ας με φωτίζει σον φως. 55 στα υμνολόγια μας.

Αδελφοί, από το βιβλίο του Ματθαίου, από το 5ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ε. Ειδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος. Και αφού εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς, λέγον, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί οι Θεού. Μακάρι οι δε διωγμένοι εν εκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ολιδίσωση και διώξωση και ύποσιν εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι εν εκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής. Επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί. Ίσου δεν πλέον χρησιμεύει, ή μην ρυφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδε ανάπτουση λίχνων και θέτουση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί των λιχνοστάτην και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 16, το τελευταίο, που θα είναι και το θέμα του κηρύγματός μας σήμερα. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ας είναι την ώρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θα σχολιάσει τα λόγια αυτά του Κυρίου Ιησού Χριστού στη σκέψη και στην καρδιά καθενός από μας, στη σύναξή μας σήμερα.

Θα διαβάζω το εδάφιο 16. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Κάθε απροκατάληπτος αναγνώστης της Καινής Διαθήκης, καθώς διαβάζει τα λόγια αυτά του Κυρίου Ιησού Χριστού που απευθύνονται στους μαθητές του, δεν μπορεί παρά μπροστά στην ένταση και στο βάθος τους να μένει απορριμμένος. Μέσα στις φράσεις αυτές του Κυρίου είναι ξεκάθαρο, είναι φανερό, δεν χρειάζεται πολύ προσοχή και αναζήτηση για να το καταλάβει κανένας, ότι ο Χριστός διατυπώνει όχι μόνο μεγάλες προσδοκίες από τους δικούς του, αλλά παράλληλα αφήνει να φανούν και οι υψηλές φιλοδοξίες που έχει για εκείνους. Αμέσως πιο πριν τους είπε ο Χριστός δύο σημαντικότατες λειτουργίες που οι δικοί του μαθητές καλούνται να επιτελέσουν πάνω στη γη και μέσα στον κόσμο. Τους είπε: «Σεις είστε το άλας της γης. Σεις είστε το φως του κόσμου». Και μέσα σε εκείνες τις φράσεις τις δυνατές του Κυρίου μας φανερώθηκαν οι μεγάλες προσδοκίες του από τους δικούς του. Τώρα με τα λόγια τα σημερινά του ο Χριστός προχωρεί ακόμα παραπέρα, ακόμα περισσότερο από αυτά, και τονίζει ότι το φως που οι άνθρωποι εκείνοι θα εκπέμπουν στον κόσμο που βρίσκεται γύρω τους δεν πρέπει να μένει ούτε χαμένο ούτε κρυμμένο. Αντίθετα, θα πρέπει να φέγγει εις πάντας τους ανθρώπους. Θα πρέπει να φωτίζει ενώπιον όλων των ανθρώπων με τελικό αντικειμενικό σκοπό τη δόξα του Θεού. Μη μου πείτε πως τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού δεν εκφράζουν τις υψηλές φιλοδοξίες του για τους δικούς του. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που νομίζουν ότι ο πραγματικός ο γνήσιος χριστιανός είναι ένας άνθρωπος υποτονικός με καταπιεσμένη προσωπικότητα, που συνήθως ζει στο περιθώριο της κοινωνίας, χαμένος και ξεχασμένος. Η άποψη αυτή με τα λόγια αυτά του Χριστού φαίνεται πως είναι πέρα για πέρα λαθεμένη. Με τον τρόπο το δικό του έρχεται να πει ο Χριστός ότι οι δικοί του άνθρωποι όχι μόνο δεν θα βρίσκονται στην αφάνεια, όχι μόνο δεν θα είναι χαμένοι, αλλά αντίθετα θα βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα. Σε ένα κόσμο ανάλατο και σαπισμένο θα αποτελούν το αλάτι. Σε ένα κόσμο σκοτισμένο θα αποτελούν το φως. Δεν είναι καθόλου δευτερότερος ο ρόλος που περιμένει από τους δικούς του ο Χριστός. Είναι αντίθετα σίγουρα πρωταγωνιστικός. Είναι μια βασική αλήθεια του Λόγου του Θεού αυτή. Και όλοι οι σωστοί άμβονες του Κυρίου το πράγμα αυτό το λένε και το ξαναλένε. Αλλά ας το ξαναθυμηθούμε ακόμη μια φορά. Ήταν ο πρώτος ο Κύριος που το τόνισε, ότι οι δικοί του, ενώ δεν είναι εκ του κόσμου, όμως σίγουρα είναι εν το κόσμο. Προσέξτε, εδώ πάνω υπάρχει μια παρανόηση. Υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι βέβαια ο χριστιανός είναι εν το κόσμο, αλλά είναι σαν κάτι παραπανήσιο, σαν ξένο σώμα, σαν ένα στοιχείο που είναι άγνωστο, κρυμμένο, που περνάει τη ζωή του μυστικά. Είναι τελείως διαφορετική η άποψη που διατυπώνει σήμερα με τα λόγια τα δικά του ο Χριστός. Εκείνος μας λέει ότι οι δικοί του είναι εν το κόσμο, αλλά όχι κρυμμένοι, όχι αφανέρωτοι, όχι σε κάποιαν γωνία εξαφανισμένη. Ο χριστιανός, ο γνήσιος, ο αναγεννημένος, ο πραγματικός δεν είναι ούτε χαμένος, ούτε κρυμμένος. Το σχέδιο του Θεού, η προσδοκία η δική του, είναι το φως που του χάρισε ο Ιησούς Χριστός να το εκπέμπει, να φωτίζει γύρω τον κόσμο
που βρίσκεται στο περιβάλλον του. Και ο Απόστολος Πέτρος, ο άνθρωπος που έζησε 3 ολόκληρα χρόνια δίπλα στον Ιησού Χριστό και την αλήθεια αυτή την έμαθε και την κατάλαβε, απευθύνεται με την επιστολή του την πρώτη στους πιστούς του Ιησού Χριστού και καθορίζει το ρόλο τους μέσα στον κόσμο με τα ακόλουθα θαυμάσια πραγματικά λόγια. «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια να εξαγγείλετε τα σαρέτας εκείνου, ώστι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως». Με όσα είπαμε μέχρι τη στιγμή αυτή, γίνεται νομίζω φανερό ότι ο ρόλος που μας αναθέτει σε αυτόν τον κόσμο Χριστός είναι και μεγάλος και σημαντικός. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που πολύ συχνά το συζητούμε, πολύ γνωστό σε όλους μας. Και το πρόβλημα αυτό θα ήθελα σήμερα το πρωί να το αντικρίσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει εδώ να μας πει ο Ιησούς Χριστός. Το πρόβλημα που ακούμε από πολλούς ανθρώπους συχνά να το θέτουν και να μας ρωτούν, ποιος τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο είναι ο γνήσιος, ο σωστός, ο πραγματικός χριστιανός. Ξέρω καλά ότι στην πρώτη ακρόαση αυτού του ερωτήματος υπάρχουν πολλοί που θα πορήσουν και θα πούν ότι η απάντηση είναι αυτονόητη, είναι γνωστή, την ξέρουμε όλοι μας. Νομίζω όμως ότι η απάντηση για πάρα πολλούς είναι προβληματική. Βγείτε αν θέλετε έξω στον δρόμο. Ρωτήστε στην τύχη τους ανθρώπους ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Και θα σας κάνει εντύπωση πόσο ποικίλες και αντικρουόμενες θα είναι οι απαντήσεις που θα συγκεντρώσετε. Υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό πάρα πολύ απλά και μάλιστα πολύ συχνά με κριτήρια καθαρά γεωγραφικά. Ανοίγουν μια γεωγραφία του γυμνασίου και μέσα στις σελίδες της διαβάζουν «Ελλάδα, χώρα χριστιανική», «Τουρκία, χώρα μωαμεθανική», «Κίνα, χώρα βουδιστική» και λένε «Να τη απάντηση». Όποιος είναι Έλληνας είναι χριστιανός. Όποιος είναι Τούρκος σίγουρα δεν είναι. Το λέει και η γεωγραφία. Και βέβαια δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση ότι το λέει. Αλλά ποιος το είπε ότι τα πνευματικά προβλήματα λύνονται μέσα στις σελίδες της γεωγραφίας. Όσοι από εμάς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, δεν έχουμε ποτέ μας συναντήσει κάποια φράση, έστω τουλάχιστον έναν υπαινιγμό, που να μας λέει ότι η ιδιότητα, ο τίτλος του πραγματικού χριστιανού, είναι συνάρτηση γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι η απάντηση αυτή είναι σίγουρα πλανεμένη. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι που δεν τους αρέσει να σταματούν στην επιφάνεια, που θέλουν να μπουν λίγο περισσότερο στο βάθος, θέλουν να προχωρήσουν, να ψάξουν, να βρουν την αλήθεια. Και είναι εκείνοι οι άνθρωποι που θα σας πούν ότι χριστιανός δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Είναι βέβαια ένα όνομα που όμως συνεπάγεται και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Θα σας πούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ότι χριστιανός είναι εκείνος που πηγαίνει τουλάχιστον κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Είναι ο άνθρωπος που τηρεί τους τύπους και τις διατάξεις και τους κανονισμούς προσεκτικά και σχολαστικά. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, που ξέρει να σας καθοδηγήσει αν θέλετε κι εσείς. Σίγουρα θα σας έχει τύχει να συναντήσετε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σας, ανθρώπους που κυριολεκτικά εκπέμπουν, ακτινοβολούν θρησκεία, ακόμα και το περπατημά τους είναι θρησκευτικό, ακόμα και η κουβέντα τους είναι εκκλησιαστική. Λέτε να είναι αυτοί οι γνήσιοι, οι πραγματικοί χριστιανοί. Κάθε φορά που διαβάζω για τη διαβίωση του Ιησού Χριστού εδώ στον κόσμο μας, όλες εκείνες τις θαυμαστές λεπτομέρειες, κάθε φορά μου κάνει εντύπωση πόσο ενδοτικός, πόσο υπομονητικός ήταν πάντοτε ο Ιησούς Χριστός απέναντι στους ανθρώπους που συναντούσε στο περπάτημά του.
Η μόνη περίπτωση που αλλάζει η συμπεριφορά του Ιησού Χριστού, η μόνη περίπτωση που λέει κανείς ότι για λίγο αφήνει ο Ιησούς Χριστός το περιθώριο τους καλούς τους τρόπους και είναι απότομος, είναι έντονος στις εκφράσεις και τις διατυπώσεις του, είναι όταν βρίσκεται απέναντι στους θρησκευόμενους ανθρώπους εκείνου του καιρού, απέναντι στους Φαρισαίους. Απέναντι σε αυτούς ο Κύριος δεν είναι καθόλου ευδοτικός. Μερικές φορές δεν είναι καθόλου υπομονητικός. Αλλά έχει να τους πει μερικά πράγματα που είναι πολύ σκληρά, που όμως εκείνοι σίγουρα πρέπει να τα ακούσουν από το στόμα του Κυρίου. Μπροστά σε αυτούς πολλές φορές είναι κυριολεκτικά καταπέλτης ο Χριστός. Διαβάστε τα Ευαγγέλια. Σταθείτε για λίγο στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου και θα σας κάνει εντύπωση πόσο σκληρή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός. Τους λέει επανειλημμένα υποκριτές, τους λέει ακόμα γεννήματα εχιδνών. Μου πείτε λοιπόν ότι χριστιανός είναι εκείνος ο άνθρωπος που είναι θρησκευόμενος, που τηρεί τους τύπους, που ξέρει τους κανονισμούς, που συμμορφώνεται με όλα αυτά, γιατί είναι σίγουρο από το Λόγο του Θεού ότι με την άποψη αυτή δεν φαίνεται καθόλου να συμφωνεί ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που αντικρίζουν το πρόβλημα που θέσαμε πιο πριν με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που θα σας πούν ότι χριστιανός δεν είναι αυτός που πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά είναι ο καλός, ο αγαθός, ο πονετικός, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος που είναι έτοιμος διαρκώς να κάνει ό,τι καλό μπορεί να περάσει από το χέρι του, που έχει την καρδιά του γεμάτη αγάπη, που θα σας έτυχε να συναντήσετε κάποιους τέτοιους ανθρώπους που αν του πείτε αυτού πρέπει να γίνεις χριστιανός, θα απαντήσει εγώ να γίνω χριστιανός, μα εγώ είμαι χριστιανός, δεν κλέβω, δεν μιχεύω, δεν αδικώ, κάνω ό,τι καλοπερνάει από το χέρι το δικό μου. Πώς να γίνω χριστιανός, μα εγώ είμαι χριστιανός. Όποιον σκέφτεται κάποιος έτσι, όποιος την ώρα αυτή θα ήθελε κάτι τέτοιο από τον εαυτό του να προβάλλει, λυπάμαι που θα τον απογοητεύσω, αλλά θέλω να του πω ότι και αλλού και στα λόγια τα σημερινά του δεν φαίνεται με την άποψη αυτή να συμφωνεί καθόλου ο Χριστός. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω μέσα στα Ευαγγέλια για τη συντροφιά του Ιησού Χριστού και μέσα σε εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην παρέα του προσπαθώ να συναντήσω έστω και έναν που να είναι καλός και ευγενικός και καλοπροαίρετος, και δεν βρίσκω ούτε έναν τέτοιο ανάμεσά τους. Ο ένας είναι τελώνης, οι άλλοι είναι πόρνοι, ο τρίτος είναι ληστής, ο τέταρτος είναι επαναστάτης, κάποια άλλη έχει αλλάξει μέχρι σήμερα 5 άνδρες. Στρέφομαι τουλάχιστον στον Απόστολο Παύλο που ήταν άνθρωπος θρησκευόμενος μέχρι σήμερα. Κι όμως διαβάζω να γράφει στην επιστολή του στον Τιμόθεο «Ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ». Τα συλλογέμαι και τα ζυγίζω όλα αυτά, τα σκέφτομαι, τα βλέπω, τα διαβάζω, τα ξαναδιαβάζω. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η πρώτη, η μεγάλη, η κυρία προϋπόθεση για να γίνεις χριστιανός είναι να είσαι άνθρωπος αμαρτωλός. Σε επικύρωση της σκέψης μου αυτής έρχονται τα λόγια του ίδιου του Χριστού που είπε κάποτε στους ακροατές του «Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Δεν έχουν συγχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλοιπάσχοντες. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρώτη, η κύρια προϋπόθεση για να γίνεις χριστιανός είναι να είσαι άνθρωπος πραγματικά αμαρτωλός. Στο σημείο όμως αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πρόβλημα που είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί. Γιατί υποψιάζομαι ότι μπορεί να μείνει στα μυαλά μερικών από εμάς κάποια παρανόηση σχετικά με αυτό που είπα μόλις τώρα.
Είπα πιο πριν ότι η πρώτη προϋπόθεση για να γίνεις χριστιανός είναι να είσαι αμαρτωλός. Δηλαδή θα ρωτήσει κάποιος, εγώ που δεν είμαι αμαρτωλός, δεν έχω ανάγκη να γίνω χριστιανός? Δεν χρειάζεται? Μήπως είμαι κιόλας χριστιανός? Η απάντησή μου θέλω να είναι ξεκάθαρη. Τίποτα από όλα αυτά. Καταλήγεις σε λαθεμένο συμπέρασμα όταν μου λες ότι δεν είμαι αμαρτωλός. Γιατί ξεκινάς από βάση που είναι λαθεμένη. Είπες το πριν, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Ανοίγω όμως το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, και διαπιστώνω ότι η φράση αυτή σε όνομα θνητού είναι αδύνατο να σταθεί. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλιά Διαθήκη ότι ο Θεός διέκυψε εξ ουρανού. Δεν υπάρχει της εξητών των Θεών, δεν υπάρχει της πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Να για ποιο λόγο όταν λες «εγώ δεν είμαι αμαρτωλός», απλούστατα γελάς τον εαυτό σου. Πρέπει να αλλάξεις νοοτροπία. Πρέπει να δεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Θεός. Και τότε σίγουρα θα διαπιστώσεις ότι πραγματικά είσαι αμαρτωλός. Αλλά αν σου συμβεί κάτι τέτοιο, μη σε πιάσει πανικός. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το θελήσεις, αν το ζητήσεις, σίγουρα θα σε σώσει ο Χριστός. Αλλά τότε θα ρωτήσει κάποιος, ποιος τέλος πάντων είναι ο γνήσιος, ο πραγματικός χριστιανός? Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα ήταν ποιος δεν είναι. Ποιος είναι λοιπόν? Νομίζω πως με βάση το Λόγο του Θεού η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ ξεκαθαρισμένη. Χριστιανός είναι εκείνος ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, που σε κάποια στιγμή της ζωής του, τσακισμένος και απελπισμένος, έτρεξε με μετάνοια στο σταυρό του Ιησού Χριστού στο Γολγοθά και με το αίμα το δικό του τον έπλυνε, τον καθάρισε, τον έσωσε ο Ιησούς Χριστός. Να για ποιο λόγο τονίζουμε πολύ συχνά ότι ο χριστιανός δεν γεννιέται, αλλά γίνεται. Και μάλιστα γίνεται εκείνη την ώρα που ανοίγει την καρδιά του και μπαίνει μέσα ο Χριστός. Και από εκεί και ύστερα, κατά την ορολογία του Αποστολού Παύλου, είναι νέον κτίσμα. Κάτι που την ώρα αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε όποιον ανάμεσά μας δεν το έχει ακόμα δοκιμάσει. Θέλω όμως για λίγο να ξαναγυρίσω και πάλι στα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού που είδαμε στο εδάφιο 16 του κειμένου μας. Και που μέσα σε αυτά, με βάση όσα είπαμε μέχρι τώρα, μας δίνει ο Ιησούς Χριστός το δικαίωμα, την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στο θαύμα το δικό του, που εκείνος ξέρει να κάνει μέσα στον άνθρωπο που τον εμπιστεύεται. «Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής». Τώρα που ξεκαθάρισε στη σκέψη μας ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός, τώρα το νόημα που δίνει εδώ ο Χριστός παίρνει άλλες διαστάσεις. Πιο πριν είπε ο Χριστός στους δικούς του ότι μέσα σε ένα κόσμο σκοτισμένο θα πρέπει εκείνοι να αποτελούν το φως. Τώρα με τα λόγια του αυτά τους εξηγεί αυτό που περιμένει εκείνος από εκείνους, πώς θα εφαρμοστεί στην καθημερινή τους πράξη. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα που βγαίνει από τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού στους μαθητές του είναι ότι αν είσαι γνήσιος και πραγματικός χριστιανός, το φως που έχει ο Κύριος μέσα σε σένα αναμένο, δεν θα φροντίσεις να παραμείνει τέτοιο εσύ. Αυτό είναι φροντίδα και ευθύνη του ίδιου του Θεού. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι απολύτως ξεκαθαρισμένα.
Δεν λέει στους μαθητές του, προσπαθήστε, αγωνιστείτε, κοπιάστε, να είστε και να γίνετε και να παραμείνετε φως. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι ο Θεός που αναβεί το φως και είναι ο Θεός που το κρατάει αναμένο. Αλλά εσύ και εγώ που είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού, πρέπει να έχουμε το νου μας το φως εκείνο που άναψε μέσα στις καρδιές μας ο Χριστός. Μη τυχόν τώρα το έχουμε χαμένο και κρυμμένο. Από τη στιγμή που έγινες άνθρωπος του Ιησού Χριστού, από τη στιγμή που το Άγιο Πνεύμα το δικό του μπήκε μέσα στην καρδιά σου, από τότε που αναγεννήθηκες, το φως το λαμπρό του Θεού μέσα σου εξακολουθεί να υπάρχει αναμένο. Προσέξτε πόσο ξεκαθαρισμένη είναι η ορολογία του Χριστού. Μη κρύψετε, μη αφήσετε στο περιθώριο, μη βάλετε κάτι από πάνω από εκείνο το φως και δε λάμπει μπροστά στους ανθρώπους, λέει στους μαθητές του ο Χριστός. Ξέρω πολύ καλά ότι για αυτόν τον μόδιον που αναφέρει εδώ ο Κύριος είναι πολύ η συζήτηση και οι ερμηνείες. Τι άραγε να σημαίνει η λέξη αυτή? Αλλά πιστεύω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία τι σημαίνει. Οτιδήποτε κρύβει το φως σου, οτιδήποτε σκεπάζει τη μαρτυρία σου, οτιδήποτε κάνει τους ανθρώπους γύρω να μην διακρίνουν σε σένα το φως του Ιησού Χριστού, πρέπει σίγουρα, οπωσδήποτε, να φύγει μέσα από τη ζωή σου. Δείτε πόσο ξεκάθαρη είναι η ορολογία του Χριστού. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων. Και τους είπε πιο πριν ότι τον λίχνο δεν τον βάζουν κάτω από τον μόδιον. Τον βάζουνε απάνω στον λίχνο στάτην για να φέγγει στους ανθρώπους αβίαστα, ανεμπόδιστα, ασυνέφιαστα. Το φως που έβαλε μέσα σου ο Ιησούς Χριστός πρέπει εκείνοι που είναι γύρω να το διακρίνουν. Όχι να το διακρίνουν θέλουν όταν θέλουν. Να το διακρίνουν θέλουν δεν θέλουν. Γιατί λέει ο Χριστός, η πόλη που είναι χτισμένη απάνω στο βουνό είναι τελείως αδύνατο να κρυφτεί από το μάτι το ανθρώπινο. Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού είναι ότι για μας τώρα τους πραγματικούς χριστιανούς η υλοποίηση της φωτεινής ακτινοβολίας που έχει δημιουργήσει μέσα μας ο Ιησούς Χριστός θα είναι στα μάτια του κόσμου τα καλά μας έργα. Διαναείδωση τα καλά σας έργα. Και ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά πως τα έργα τα καλά στάθηκαν πάρα πολύ συχνά σημείο αντιλεγόμενο, λίθος προσκόμματος, πέτρα σκανδάλου για πολλούς ανθρώπους που μπερδεύτηκαν και δεν κατάλαβαν τι ακριβώς ήθελε να πει με τα λόγια του αυτά ο Ιησούς Χριστός. Μου τυχαίνει συχνά να συναντώ ανθρώπους που πάνω σε αυτό το πρόβλημα των έργων των καλών είναι μπερδεμένοι και προβληματισμένοι. Και τους ακούω να μου λένε, μα τα καλά τα έργα δεν είναι συνάρτηση, δεν είναι στοιχείο, χαρακτηριστικό, κτυπητό του αληθινού χριστιανού. Γιατί λοιπόν εσείς τα κηρυγματά σας υποβαθμίζετε τα έργα τα καλά? Γιατί μιλάτε με κάποιαν υποτίμηση για Κίνα? Επειδή θεωρώ ότι αυτή η απορία είναι και εύλογη και δικαιολογημένη, θα ήθελα να την ξεκαθαρίσουμε λιγάκι και να πούμε ότι σίγουρα, αναντήρητα, τα έργα τα καλά είναι συνάρτηση, είναι στοιχείο απαραίτητο καθεγνήσιου αναγεννημένου χριστιανού. Με μια όμως βασική και θεμελιακή διευκρίνηση. Δεν κάνω έργα καλά για να γίνω χριστιανός. Αλλά επειδή είμαι χριστιανός, γι' αυτό αυτονόητα και αυτόματα κάνω στη ζωή μου έργα καλά. Έρχεται στη σκέψη μου εκείνο το θαυμάσιο εδάφιο του Αποστολού Παύλου που εξηγεί στους αναγνώστες του στην εκκλησία της Εφέσου πώς δούλεψε μέσα τους η χάρη του Θεού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το έργον,
ουχι εξέργων δια να μη καυχηθείτης. Και για να ξεκαθαρίσει το όλο πρόβλημα, προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, διότι αυτού ποίημα ήμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Είναι τόσο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή, που είναι να μπορεί κανείς πώς τα καταφέρνουν μερικοί άνθρωποι και τα μπερδεύουν και ζαλίζονται. Μας έσωσε η χάρη του Χριστού. Όχι τα έργα τα δικά μας. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ μας να σωθούμε με δικές μας προσπάθειες και έργα δικά μας καλά. Αλλά τώρα που είμαστε του Ιησού Χριστού, τώρα που έχει έρθει μέσα μας το πνεύμα το δικό του, τα έργα τα καλά για μας αποτελούν τώρα πια το φυσικό μας κλίμα. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά, για να μην υπάρξει καμία απολύτως παρανόηση. Ο χριστιανός κάνει έργα καλά και τα κάνει και φυσικά και αυτονόητα, όχι για να γίνει χριστιανός, αλλά αντίθετα επειδή είναι χριστιανός. Το τρίτο και τελευταίο συμπέρασμα που προκύπτει από τα λόγια τα σημερινά του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι εκείνο που λέει στο τέλος ο Χριστός. Ότι δηλαδή για τους δικούς του κάθε δραστηριότητα, κάθε τι που κάνουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει σαν τελικό αντικειμενικό σκοπό να έχει τη δόξα του Θεού και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Παρατηρήστε τι ακριβώς είναι αυτό που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια δεν το λέει ακριβώς έτσι που θα το πω τώρα, αλλά νομίζω ότι είμαστε μέσα στο πνεύμα του, αν το πούμε κάπως έτσι. Οτιδήποτε κάνεις για τον Χριστό, ό,τι θυσιάζεις για εκείνον, ό,τι προσφέρεις στο έργο το δικό του, πρέπει να το θυμάσαι ότι στο τέλος πρέπει εσύ να πας στο περιθώριο και να μείνεις στο προσκήνιο μονάχα ο Χριστός. Αυτό που επισημαίνει εδώ με τα λόγια τα δικά του ο Κύριος είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει εμείς οι άνθρωποι δικοί του ειδικά να το προσέξουμε. Οποιοςδήποτε πιστεύει σε ανθρώπους, στο τέλος σίγουρα θα απογοητευτεί. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο μόνος που δεν απογοήτεψε ποτέ κανέναν. Μου έχει τύχει επανειλημμένα, πολύ πρόσφατα ακόμα, μου έτυχε να έρθει ένας καλός μου φίλος και να μου πει, ξέρεις, όταν πρωτογνώρισα μερικούς που είναι χριστιανοί, νόμιζα πως είναι πραγματικά υπεράνθρωποι. Και όταν τους είδα από λίγο πιο κοντά, να σου πω την αλήθεια, απογοητεύτηκα. Του είπα, έκανες ένα βασικό, ένα θεμελιακό λάθος. Πίστεψες τους ανθρώπους, ενώ εγώ σου είπα να πιστέψεις τον Χριστό. Γιατί οι άνθρωποι πάντοτε απογοητεύουν. Είναι μόνο ο Χριστός που γοητεύει. Και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Τελικός αντικειμενικός σκοπός κάθε δραστηριότητάς μας είναι στο τέλος να μείνει στο προσκήνιο μόνο ο Χριστός. Δια να δοξάσωση τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Το λέει τόσο ξεκαθαρισμένα ο Χριστός. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, γιατί κλείνοντας, θέλω να καλέσω όποιον ανάμεσά μας δεν είναι ακόμα του Χριστού, αυτήν την ώρα, αυτήν τη στιγμή, να πάρει την απόφαση τη μεγάλη και να έρθει σε εκείνον με μετάνοια και πίστη για να τον σώσει, να τον λυτρώσει, να ανάψει μέσα του το φως το δικό του ο Χριστός. Ρώτησε κάποιος κάποια φορά, με συμβουλεύεις να γίνω ευαγγελικός? Του είπα, όχι, με κανένα τρόπο δεν σε συμβουλεύω να κάνεις κάτι τέτοιο. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η Ευαγγελική Εκκλησία έχει πάρα πολλούς της τάξης της που δεν είναι χριστιανοί. Δεν χρειάζεται κι άλλους τέτοιους. Αντίθετα, σε συμβουλεύω, σε παροτρύνω, σε παρακαλώ, σε προσκαλώ να γίνεις γρήσιος αναγεννημένος χριστιανός.
Το έργο του Θεού σήμερα χρειάζεται ανθρώπους πραγματικά αναγεννημένους. Ανθρώπους που μέσα στην καρδιά τους έχει ανάψει το φως το δικό του ο Χριστός. Και είναι αδύνατο να το σβήσει οποιοδήποτε. Δική τους φροντίδα και δικό τους μέλημα το φως εκείνο να μην είναι κρυμμένο. Να φέγγει σε όλους με τελικό αντικειμενικό σκοπό τη δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Λόγια θαυμαστά και δυνατά του Ιησού Χριστού. Μία πρόσκληση προσωπική την ώρα αυτή σε κάθε έναν ανάμεσά μας. Θέλω να σε ρωτήσω, το νιώθεις, τ' ακούς, το πιάσες ότι την ώρα αυτή απευθύνεται σε σένα και σου μιλάει ο Χριστός? Είσαι έτοιμος να τον δεχτείς? Θα ανοίξεις εκείνον την καρδιά σου? Να τα ερωτήματα που θέτει την ώρα αυτή σε καθέναν από μας ο Ιησούς Χριστός. Και ας είναι καθένας μας που θα απαντήσει για λογαριασμό του.

Με τον ύμνο 76 να κλείσουμε, αδελφοί, τη σύναξή μας. Καθώς είμαι ελεηνός, ουδέν προφασιζόμενος, εισέ ελπίζων ταπεινός, προσέρχομαι, αμνέ Θεού. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι ο ύμνος αυτός είναι προσευχή στην παρουσία του Θεού. Και ας τον ψάρουμε με απόλυτη επίγνωση αυτού που λέμε. Την ώρα αυτή στη σύναξή μας στέκεται και μας ακούει ο Χριστός. 76.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, μέσα από τις καρδιές μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο θαυμαστός, τόσο επίκαιρος, τόσο σημερινός. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια τα ευλογημένα του Χριστού. Κύριε μας, ευχαριστούμε για το φως που εσύ ανάβεις μέσα σε εκείνες τις καρδιές που σε εμπιστεύονται. Την ώρα αυτή, Κύριε, παρακαλούμε, το λόγο το δικό σου σχολίασε τον εσύ με το πνεύμα σου στις καρδιές μας. Κάνε όλοι εμείς που είμαστε άνθρωποι δικοί σου να κρατούμε φανερό και όχι κρυμμένο το φως που εσύ έχεις ανάψει μέσα μας. Κάνε να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα. Και παρακαλούμε και προσευχόμαστε, κάνε στη ζωή μας να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Κύριε, παρακαλούμε για κοινούς ανάμεσά μας που ακόμα το φως της καρδιές τους δεν είναι αναμένο. Κύριε, ζητούμε εσύ να τους μιλήσεις. Παρακαλούμε εσύ να τους επισκεφθείς. Δώσε έλεγχο, δώσε συνέστηση, δώσε απόφαση για τη δόξα του Χριστού. Στο δικό του το όνομα, για χάρη δική του την ώρα αυτή, δεόμαστε και παρακαλούμε, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσευχηθούμε στον Κύριο. Αγαπημένε ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί δεν είναι αυτό που ψάλαμε, ότι είσαι ικτήρμων και ελεήμων, μια θεωρία που γεννήθηκε ποιος θα ξέρε σε ποια μυαλά ανθρώπινα, αλλά είναι η πιο τρανή πραγματικότητα γραμμένη μέσα στον αιώνιο των αψευδίσου λόγο, αλλά και στις καρδιές μας επιβεβαιωμένη από την πείρα που μας έχει χαρίσει τόσα χρόνια. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας, γιατί αν το έλεος σου, αν η ικτυρμή σου, η μακροθυμία σου δεν ήταν πλατής, θα είχες έρθει σε κρίση εναντίον μας και αλίμονο. Κανένας δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, να σταθεί. Μας έδωσες όλη την άνεση, άπειρες κυριολεκτικά ευκαιρίες να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να στραφούμε στην εξήτηση του προσώπου σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες στη ζωή μας και την άλλαξες. Της έδωσες σκοπό και νόημα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες μέχρι τώρα. Μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό σου και είναι πράγματι και εκείνος ο Θεός μας, εσύ ο Θεός, χορτασμός ευφροσύνης για τις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί είσαι κοντά μας και αυτή την ώρα έχουμε αυτή την πεποίθηση, την ακλόνητη μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, να συναντήσουμε εσένα, να ψάλουμε σε εσένα τους ύμνους μας, να απευθύνουμε την προσευχή μας, να στείλουμε την ευχαριστία μας και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη σου και τα σχέδιά σου τα ένδοξα και να καθίσουμε στα θρανία για να μάθουμε από σένα τον Θεό. Παρακαλούμε να μας αποκαλύψεις πτυχές της αγάπης σου αλλά και των απαιτήσεών σου. Πατέρα ουράνιε, σε παρακαλούμε θερμά, θύμισέ μας πόσο εφήμεροι, πόσο προσωρινοί είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Πόσο ένδοξο είναι το μέλλον που μας έχεις υποσχεθεί στην παρουσία σου, στον ουρανό. Και πόση αθλειότητα, πόσος πόνος, πόση αγωνία, πόση φρίκη μακριά από σένα επικρατούν ήδη και θα επικρατούν για πάντα για τους άπιστους, τους ανθρώπους που δεν σοβαρεύτηκαν με το πρόσωπό σου. Κύριέ μας, ζητούμε την ευλογία σου και σήμερα το πρωί. Ευλόγησε τα αδέρφια μας όλα στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Προσευχόμαστε για το σταθμό να τον ευωδώσεις και εδώ και στην Αθήνα και να ανοιχτούν και άλλοι στην πατρίδα μας, Κύριε. Προσευχόμαστε για τα αδέρφια μας στην Αυστραλία, να τους ευλογήσεις, στην Αμερική, στον Καναδά, να δώσεις ειρήνη, στη Γερμανία και παντού. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για όλα. Αμήν, Πατέρα μας. Δόξα τω. Αδέρφια αγαπητά, θα ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, αφού διαβάσω μερικά εδάφια από την προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, 1 έως 17. Κολοσσαείς, 1043 σελίδα, γάμα 1 έως 17. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μας φανερωθεί, τότε κι εσείς μαζί του θα φανερωθείτε εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, η της είναι η ειδωλολατρία, εξαιτίας των οποίων έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ ότι εζείτε εν αυτής.
Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τάφτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού και ενδύθητε των νέων των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους εάν τις έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός είναι χώρισιν εις εσάς, ούτω κι εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπην της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη τι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον, και πάνω ότι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Δόξα στον Θεό. Θα ψάλουμε και τον ύμνο 245. 245 ύμνο. Γλυκύτατε μου Ιησού, προσέρχομαι στους πόδα σου. Δώσ' μου καρδίαν καθαράν, πλήρη αγάπης, σταθεράν.

Αμήν. Να μας δώσει ο Θεός αυθόνος, ειρήνη και χαρά. Γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα το πρωί πάλι εδώ, διψασμένοι για τη χαρά της ζωής. Σε μια εποχή ταραγμένη που ο κόσμος δεν έχει ειρήνη. Το λέει η Γραφή, ειρήνη δεν υπάρχει εις τον ασεβή, λέγει Κύριος. Και εμείς επικοινωνούμε με τον Κύριο για να βρίσκουμε την ειρήνη της καρδιάς μας, να γαλινεύουμε, να ισορροπούμε, να μπορούμε ψύχρεμα να βλέπουμε τη ζωή, να την αντιμετωπίζουμε με τη χάρη του Κυρίου, με την οδηγία Του, με τη δύναμή Του. Διαφορετικά, πραγματικά, δεν μπορεί να σταθεί κανείς, δεν μπορεί να είναι χριστιανός κανείς, χωρίς να έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να έχει μέσα του τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Εκείνος είναι η πηγή της χαράς, η πηγή της ζωής, η πηγή της ελπίδας. Εκείνος είναι το στήριγμα του ανθρώπου, το πραγματικό, το ασάλευτο, ο βράχος. Εάν δεν έχεις το Χριστό να ακουμπάς επάνω, ακουμπάς πού? Ακουμπάς τα λεφτά σου, ακουμπάς στη δουλειά σου, ακουμπάς στους συγγενείς σου, ακουμπάς σε εκείνους που σ' αγαπάνε, στην υγεία σου, στα νιάτα σου. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι εφήμερα, παρέρχονται, περνάνε, τελειώνουνε. Να ακουμπήσουμε απάνω στον Ιησού Χριστό. Το λέω πολλές φορές ότι ο μόνος που δεν με απογοήτευσε στη ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και δεν λέω ότι με απογοήτευσαν οι άλλοι, με απογοήτευσε πολλές φορές και ο ίδιος ο εαυτός μου. Ενώ εκείνος ποτέ, ούτε μία φορά. Αδέρφια αγαπητά, σήμερα το πρωί ένα ερωτηματικό θέλω να μείνει στις καρδιές μας. Έτσι μου το έβαλε το Πνεύμα του Θεού και θα το φέρω μπροστά σας. Όλο το θέμα μας θα είναι ποιος είναι χριστιανός. Πρώτα απ' όλα, ποιος δεν είναι χριστιανός. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός ο άνθρωπος της ταυτότητας. Έτσι, ας το, αυτό το θέμα τουλάχιστον να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή γίνεται πολύ δώρος αυτό το καιρό. Ξέρουμε πολύ καλά από την προσωπική μας πείρα, από την ίδια μας τη ζωή. Χρόνια ολόκληρα, ενώ το έλεγε η ταυτότητα, εμείς είμαστε τελείως άσχετοι. Χριστιανός δεν είναι, δεν γίνεται ο άνθρωπος που κάποιοι άλλοι το αποφασίζουν, είναι γνωστό αυτό και μας πιάνουν από βρέφη τέτοια, μας βάζουν στην κολυμπήθρα. Χριστιανός, άντε παιδάκι μου τώρα, πέσε μες στη ζωή και όσα πάνε και όσα έρθουν που λέμε. Έτσι, δεν είναι χριστιανός ο άνθρωπος που ζει μια ζωή κατά βούληση. Έτσι, όπως του αρέσει. Όπως λέει ο ποιητής, ας τη βάρκα στο κύμα, ας την πάει όπως θέλει. Μην ορίζεις τη μόνη, πανί. Πού θα πάει, φίλε, η βάρκα έτσι. Μπορείς να μου πεις. Υπάρχουν άνεμοι, υπάρχουν ρεύματα στη θάλασσα. Αν δεν έχεις τη μόνη και πανί και να την κατευθύνεις και εσύ δεν θέλεις να πας κάπου συγκεκριμένα, η βάρκα σου θα σε πνίξει η ίδια. Αυτή που λες είναι απάνω στα νερά, επιπλέον, θα σε γκρεμίσει στα βράχια ή θα πνιγείς. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει τον Θεό οδηγό του, εμπνευστή του, στήριγμά του, βοήθειά του στη ζωή. Μόνο τότε θα είναι χριστιανός. Δεν είναι όμως χριστιανός ο άνθρωπος που από το πρωί ως το βράδυ βλαστημάει, εσχρολογεί, λέει ψέματα, κλέβει, ατιμίες, βρωμιές. Και εκείνα που λέει ο Παύλος, εσχρόνεστη και λέγει, πού να τα πει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τα πει, δεν λέγονται. Μιλάει για μερικά πράγματα, όπως διαβάσαμε ήδη, για πορνίες, για μοιχείες, για... Φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν λέγονται. Και βέβαια υπάρχουν που δεν λέγονται. Δεν είναι χριστιανός ο άνθρωπος που ζει έτσι. Όπως του υπαγορεύει το μυαλό του, τα συμφέροντά του, η σάρκα του, ο κατώτερος εαυτός του, όπως τα βρήκε, όπως τα ανακατεύονται όλοι οι άλλοι μαζί εκεί χαρμάνι, ό,τι βγει στο τέλος.
Δεν είναι χριστιανός αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι χριστιανός ο άνθρωπος που ανήκει σε ένα δόγμα. Χριστιανικό λέω. Δεν λέω που δεν είναι μουσουλμάνος, αυτονόητο. Ο χριστιανός που δεν είναι βουδιστής, άρα είναι χριστιανός γιατί δεν είναι βουδιστής, δεν είναι χριστιανός και εκείνος που λέγεται ευαγγελικός και συναθρίζεται σε ευαγγελικές συναθρίσεις, συνάξεις ευαγγελικών, δεν είναι χριστιανός. Επειδή είναι κάποιοι μέσα σε αυτές τις συναθρίσεις, δόξα τω Θεώ, αναγεννημένοι, πιστοί άνθρωποι, αγαπάνε τον Θεό, ζούνε τη ζωή του Χριστού. Δεν είναι, πώς λέμε για τους λωτούς, το έχετε ακούσει. Λέει, είναι λίγο άγουροι, άμα τους βάλεις μαζί με μήλα, θα γουρμάσουνε. Το έχετε ακούσει. Εγώ το κάνω το πείραμα, δεν επιβεβαιώθηκε. Αντίθετα, όταν τους βάζω στο ψυγείο, στην κατάψυξη, γίνονται οι λωτοί. Με το να βάλεις λοιπόν και με το να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει αποφασίσει ο ίδιος προσωπικά να ανήκει στο Χριστό, δεν έχει τηρήσει τους όρους μια συνθήκης με τον Θεό που θέτει ο Θεός, επειδή είναι δίπλα-δίπλα με τους άλλους που είναι χριστιανοί, δεν γίνεται χριστιανός. Δεν υπάρχουν εδώ μαγικά τρίξ και κόλπα. Ο Θεός θέλει να κάνει ο άνθρωπος την προσωπική, τη δική του εκλογή. Ναι ή όχι. Αλλά θα πρέπει καλά να το σκεφτεί, να πει όχι. Γιατί ένα όχι σημαίνει μια ζωή ταλέπορη. Κι αν ακόμη ήταν 30 και 100 χρόνια, αυτή η ζωή μόνο, θα άξιζε να την ζήσει κανείς σαν χριστιανός. Με όλη την ψυχή και το είναι. Αλλά οι συνέπειες, επειδή υπάρχει συνέχεια ζωής, θα είναι τραγικές, απερίγραπτες. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Υπάρχει λίμνη του πυρός. Υπάρχει κόλαση. Οδυνόμε εν τη φλογή ταύτη, λέει ο πλούσιος της ιστορίας. Δεν είναι παραβολή αυτό. Συγγνώμη, σε καμία παραβολή ο Χριστός δεν είπε ονόματα. Εκεί λέει τον Λάζαρο. Αυτόν που τον ενδιαφέρει τον ξέρει κατ' όνομα. Όπως λέει, εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός και γνωρίζω τα αιμά, τα δικά μου πρόβατα, κατ' όνομα. Και τα φωνάζω με το όνομά τους και με ακολουθούν. Είναι ιστορικό γεγονός. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ο πλούσιος και ο φτωχός ο Λάζαρος, ενεδιδείς και το πορφύραν και στολήν βυσίνιν ο ένας και έτρωγε σε τραπέζια με μεγαλοπρέπεια, είχε λεφτά, καλούσε φίλους, εφρενότανε και ο άλλος δυστυχής. Αλλά για κοιτάξτε τη συνέχεια. Οδυνόμε, λέει στον Αβραάμ, έχω πόνους φρικτούς εν τη φλογή ταύτη. Ενώ από την άλλη μεριά ο φτωχός μαζί με τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, εφρενότανε. Δεν είναι εύκολο να πεις ένα όχι. Θα πρέπει να σκεφτείς τις συνέπειες. Βέβαια δεν είναι και εύκολο να πεις και ναι. Γιατί έρχεται ο διάβολος και μας τρομοκρατεί. Είναι εύκολο να πεις το ναι. Και είναι αυτό που συμφέρει. Αλλά ο διάβολος αρχίζει με τη σκέψη μας να μας λέει τι θα κάνεις με τη δουλειά σου, δεν θα σε προσλάβουν εκεί, θα σε διώξουν αν δεν κάνεις κομπίνες σε μια επιχείρηση, αν δεν λες ψέματα. Έχουμε αδελφούς μας οι οποίοι είπανε παλικαρίσια όχι. Μου έλεγε και ο αδελφός μου ο Γιάννης εδώ προχθές. Ναι, τι κοιτάξανε να τον πάσουν σε έναν. Α, λέει, με συγχωρείτε. Εγώ από αυτή τη θέση παρετούμε. Βάλτε με κλητήρα, ό,τι νομίζετε, δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί εγώ να μην μπλεχτώ σε αυτή την υπόθεση. Δήλωσε σαφώς την ταυτότητά του. Εγώ είμαι του Χριστού. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Και βρήκε χάρη, είτε τον διώξανε. Είναι θέμα θέσης. Έχεις μία θέση συγκεκριμένη, ανήκεις στον Χριστό, τον αγαπάς με πάθος, θα του κάνεις τα θελήματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να αγρυπνήσουμε και εμείς εδώ, μην τυχόν και νομίσουμε για λόγους έτσι περιβάλλοντος, ότι πολιτογραφηθήκαμε από τον Θεό, ότι είπε ο Θεός, αφού πας εκεί πέρα, σε είδα εγώ στην εξώπορτα που πέρασες και μπήκες μέσα στην ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία της Κορίνθου. Α, Θεέ μας,
Εάν ήταν να μην βλέπει και πάρα μέσα και μέσα από το αίθριο εκεί το θόλο ο Θεός, καλά θα ήταν, αν ήταν καλά. Δεν θα μας συνέφερε. Αντίθετα, μας συμφέρει ο Θεός να βλέπει όχι μόνο που πάμε, αλλά τι γίνεται μέσα εδώ. Τι αποφασίζουμε. Επειδή τότε ο Θεός, όταν βλέπει ότι δεν τα πάμε και τόσο καλά όσο πρέπει, επεμβαίνει, ελέγχει, προτρέπει, στηρίζει, κατά ανάγκη δίνει και κάποιες περιπέτειες, κάποια αρρώστια, κάποιο γεγονός να μας ταρακουνήσει, να μας συγκλονίσει, να μας συνταράξει, γιατί μας αγαπάει απέραντα. Θέλει να βρεθούμε ο Θεός στον ουρανό. Δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, λέει ο Θεός. Πεθαίνει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και τον φωνάζει ο Θεός. Πεθαίνεις, χάνεσαι, πας στην κόλαση. Εγώ δεν θέλω να πεθάνεις. Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω. Αδέρφια αγαπητά, να δούμε ποιος είναι χριστιανός, αφού έτσι πολύ συνοπτικά, πολύ γρήγορα είπαμε ποιος δεν είναι χριστιανός. Είναι αυτονόητα, τα ξέρουμε βέβαια, αλλά πάντοτε μια αντίθεση κάνει καλό. Χριστιανός είναι λοιπόν εκείνος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Τι μας λέει στον Ιωάννη Γάμα 36, ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνια. Θέλεις να έχεις αιώνια ζωή? Είναι γεγονός, είναι αλήθεια, είναι του Θεού λόγια αυτά. Δεν είναι υποθέσεις, δεν τα λέω εγώ, ο Μπίλι Γκρέαμ εκεί στην Αμερική που μαζεύει χιλιάδες κόσμο στα στάδια και τους κάνει κάτι απλά κηρύγματα, αλλά κηρύγματα που έχουν προηγηθεί ώρες προσευχής και που προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοί. Και γι' αυτό έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ένα απλό κήρυγμα να βλέπει κανείς να κατεβαίνουν χιλιάδες άνθρωποι για να δώσουν την καρδιά τους στον Ιησού Χριστό κάτω. Δεν είναι ανθρώπινες θεωρίες. Είναι λόγος Θεού. Αυτό το βιβλίο είναι 100%, 1.000.000% θεόπνευστο. Αποδεικνύεται κάθε μέρα από την ιστορία. Βάλτε παράλληλα λόγια αυτού του βιβλίου, προφητείες και δίπλα την ιστορία και θα δείτε ότι είναι θεόπνευστο βιβλίο. Με τη λογική ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γράψει τέτοια πράγματα χιλιάδες χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί πρώτα απ' όλα να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Όχι θα έχει, ίσως έχει, μπορεί να έχει. Λένε εδώ πέρα οι δικοί μας, θα ζυγίσει λέει ο Θεός εκείνη την ημέρα. Έχει μια πλάστιγκα δική του ακριβίας, του φαρμακείου που λέμε εμείς εδώ. Και θα βάλει τα καλά, που τα βάζει, στη δεξιά πλευρά έτσι. Και από την αριστερή θα βάλει τα κακά, τις αμαρτίες μας και όπου γύρει η πλάστικα. Ωρε ψυχή μου, θα έλεγα εγώ, πού θα γύρει η πλάστικα? Από την αριστερή πλευρά θα γύρει. Ποιος έχει κάνει περισσότερες καλές πράξεις από τις αμαρτίες του? Ποιος μέτρησε τις αμαρτίες του? Διότι οι αμαρτίες συλλαμβάνονται μέσα στη σκέψη και στην επιθυμία. Μπορείς χωρίς Χριστό και χωρίς Άγιο Πνεύμα να κοντρολάρεις, να ελέγξεις πού σε πάει η επιθυμία σου και πόσα πράγματα, πόσα βουνά, πόσα σύννεφα αμαρτιών διαπράξαμε στη ζωή? Ούτε ένας κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα βρεθεί στον ουρανό. Ενώ εκείνος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, επειδή ο Χριστός σταυρώθηκε στη θέση του, έχει σε το Άγιο Αίμα του, σε αντικατέστησε και σένα και μένα στην κρίση του Θεού, σαν αλεξικέραυνο τράβηξε απάνω του την οργή του Θεού και σε έσωσε. Εσύ μπορείς να στέκεσαι δίπλα εκστατικός, έκπληκτος και να λες έγινε κάρβουνο ο Υιός του Θεού στο σταυρό επάνω, κατάρα για μένα. Τι άλλο να κάνω? Να του πεις ένα ευχαριστώ, να το πιστέψεις ότι σε έσωσε. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστώ, θυσιάστηκες για μένα, κατακεραυνώθηκες από την οργή του Θεού για μένα, τον αμαρτωλό, τον ένοχο, και με έσωσες. Όχι Θεέ μου σχώραμε, Θεέ μου σώσαμε, Θεέ μου αυτό ή εκείνο. Ολόκληρη η ζωή μας είναι για σταυρό και για κάψιμο, για θάνατο, κατά δίκη.
Και έτσι έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σε αναγεννάει. Σου αλλάζει ριζικά ολόκληρη τη ζωή. Και σου δίνει χαρά, σου δίνει βεβαιότητα, όραση. Στέκεσαι στο τηλεσκόπιο του Παλομάρ, εκεί στην Αμερική που υπάρχει ένα τηλεσκόπιο με ένα φακό 5 μέτρα διάμετρο. Και κοιτάζουν εκεί πέρα αστέρια μακριά, βλέπουν σμήνη γαλαξιών, εκεί που δεν βλέπουμε τίποτα με γυμνό μάτι. Και έχεις όραση της αιωνιότητας. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνια. Ρώτησε κάποτε ένας εργάτης της εκκλησίας μια κυρία, «Είστε χριστιανοί?» «Προσπαθώ», είπε εκείνη. «Προσπαθείτε να είστε η κυρία βασιλική τάδε», ας πούμε, της λέει. «Όχι», λέει, «δεν προσπαθώ να είμαι αυτό που είμαι». Και μάλιστα βγάζει το δαχτυλίδι της, λέει, «Να, από τότε που παντρεύτηκα με τον άντρα μου είμαι η κυρία βασιλιάδη», ας πούμε. Τα δαχτυλίδια οι βέρες γράφουν από μέσα την ημερομηνία του γάμου. Λέει, «Δεν έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό?» «Όχι», λέει, «πώς μπορώ να έχω αμφιβολία?» Και της λέει, «Και εγώ από τότε που μετανόησα και πίστεψα στον Ιησού Χριστό είμαι παιδί του Θεού». «Να πως το ξέρω, όπως ξέρετε εσείς αυτό, ξέρω και εγώ τούτο. Απλό πράγμα το ένα, απλό και το άλλο. Εσείς θυμόσαστε ότι παντρευτήκατε με τον άντρα σας και τα λοιπά, το λέει και η βέρα σας. Θυμάμαι και εγώ πότε μετανόησα, πότε πίστευσα στον Χριστό, του είπα, πάρε την καρδιά μου, αυτή την άθλια, την αμαρτωλή, καθάρισέ την, βοήθησέ με από εδώ και πέρα, θέλω να είμαι δικό σου». Γεγονός το ένα, γεγονός και το άλλο. Γι' αυτό μπορεί να είναι βέβαιος ο άνθρωπος ότι σώθηκε, για να μπορεί μέσα από την καρδιά του να ευχαριστεί το Θεό. «Θεέ μου, με έσωσες. Δεν φοβάμαι πια. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Δεν φοβάμαι την κόλαση. Υπάρχει. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί είμαι στα παντοδύναμα χέρια τα δικά σου, Χριστέ μου. Αυτά τα χέρια που τρυπήθηκαν για μένα. Επί των παλαμών μου», λέει ο Χριστός, «σας εχάραξα». Όχι σας ζωγράφισα. «Σας χάραξα με χαρακτικό εργαλείο». Ο χαρακτήρας, αυτό είναι το εργαλείο, το χαρακτικό. Ποιο ήταν αυτό?

Τι θαυμάσιο να είσαι του Χριστού, να είσαι παιδί του Θεού, τι μεγάλη αλήθεια. Υπόθεση να κάνει κανείς, αν είναι αυτό αλήθεια, τι γίνεται και από τη μια πλευρά και από την άλλη, τι ζημιώνω αν δεν είμαι του Χριστού και τι φρίκη θα έχω να αντιμετωπίσω στα σου. Δεν συμφέρει, να είμαι του Χριστού είναι το συμφέρον. Εάν πιστεύεις στον Χριστό, είσαι χριστιανός. Όχι με το μυαλό, όχι εγκεφαλικά, όχι διανοητικά. Πιστεύω θα πει εμπιστεύομαι, εμπιστεύομαι. Παίρνεις ένα τηλέφωνο το πρακτορείο. Σας παρακαλώ τι ώρα έχετε το απόγευμα για Αθήνα. Και σου λέει 5, 6, 7, 8. Λες θα φύγω με τον 8. Τελείωσε με ένα τηλεφώνημα. Επίστεψες έναν άνθρωπο που τον πήρες από το τηλέφωνο και ξεκινάς και πας 8 παρα 5 και μπαίνεις παρα 10 να πηγαίνουμε, γιατί παρα 5 τα ρολόγια όλων παίζουν 5 λεπτά. Τι σπουδαία λειτουργία η πίστη. Χριστιανός ακόμη είναι εκείνος που μένει εν Χριστώ. Δεν είναι θέμα μιας ώρας, δεν είναι θέμα ενός μηνός, ενός χρόνου, είναι θέμα μιας ζωής. Εκείνος που μένει εν Χριστώ, χωρίς εμού, λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του Ι.Ε.5, ου δίναστε ποιήν ουδέν. Φανταστείτε να έχεις ένα μηχάνημα τελειότατο, τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να μην το έχεις βάλει αν είναι ηλεκτρικό. Να μην το έχεις βάλει στην πρίζα. Δεν μπορείς να κάνεις. Το κοιτάζεις, το ψάχνεις, το σκαλίζεις, το γυροφέρνεις, μα τι έχει. Έρχεται κάποιος και σου λέει τι ψάχνεις εκεί, τι κοιτάζεις, έπαθε καμιά βλάβη. Λες όχι, δεν παίρνει μπρος, το μοτέρ. Γυρίζει έτσι, μα τι μοτέρ, τι μου λες τώρα, πώς θα πάρει μπρος, αφού δεν είναι στο ρεύμα. Πάρ' το στο ρεύμα και πατάς το διακόπτη και δουλεύει. Πώς θα τα βγάλεις πέρα, με πειρασμούς, με ένα διάβολο. Δεν είναι φανταστικό ο διάβολος. Δεν βλέπουμε φαντάσματα εμείς. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι σκοτεινή μαύρη προσωπικότητα. Έχει σοφία δαιμονιώδη, λέει η Γραφή. Δαιμονιώδη σοφία, κακή σοφία, πονηρή σοφία. Σκέπτεται και μεθοδεύεται και διανοείται πώς εσένα εμένα να μας απομακρύνει από τον Ιησού Χριστό. Πάρε θρησκεία, πάρε τύπους, πάρε τρισάγια, πάρε μνημόσυνα, πάρε χεροφιλήματα, πάρε. Κουκούλωσέ του το Ευαγγέλιο. Θρησκεία, δώσ' του θρησκεία. Ποιος δεν έχει θρησκεία? Όλοι οι άνθρωποι είχαν και έχουν θρησκεία. Σκέπασέ του το Ευαγγέλιο, γιατί από εκεί μέσα θα βρει την αλήθεια. Θα ξυπνήσει. Δεν θέλει ο διάβολος να ξυπνήσουμε. Δεν θέλει να πάμε στον Χριστό. Θέλει παρεούλα στην κόλαση. Θέλει να μας έχει εκεί και εκεί, να μας βασανίζει. Είναι τέτοιο κακό. Από τη στιγμή που μέσα του διανοήθηκε να ρίξει το Θεό από το θρόνο και να επισκιάσει του υψίστου, έγινε ένα φοβερό κακό όν, απέσιο. Αλλά σε αυτόν θα υπακούσουμε? Αν ξέρεις ότι ένας άνθρωπος θέλει οπωσδήποτε το κακό σου και η καλημέρα που σου λέει είναι πονηρή, είναι υστερόβουλη, θέλει να σε παρασύρει, θέλει να σε πλανήσει, να σε κοροϊδέψει, να σε εκμεταλλευτεί. Και οι νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν, τους χαίρεσε τους νέους που είναι αγνοί νέοι, που έχουν ζήλο για τα πράγματα του Θεού, ενώ πόσους άλλους ο διάβολος τους έχει ρημάξει μέσα στην αμαρτία, μέσα στη νύχτα, ναρκωτικά, χανόμαστε και σαν λαός. Το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα, έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής, ο διδάσκαλος του γένους. Το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει άλλη δύναμη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ρώτησαν κάποτε το Χάιδν, το μεγάλο μουσικοσυνθέτη, πώς και η μουσική σας είναι τόσο χαρούμενη, ο Χάιδν. Σκέπτομαι το Θεό, είπε. Όταν συνθέτω, προσεύχομαι, σκέπτομαι το Θεό.
και οι νότες χορεύουν κάτω από την πένα μου, χοροπηδάνε κάτω από την πένα μου, γεμάτη χαρά η μουσική του Χάιντ. Και κάποτε έγινε συζήτηση σε έναν κύκλο πώς ο άνθρωπος μπορεί να είναι χαρούμενος. Υπόθηκαν διάφορα, ο καθένας έλεγε το δικό του. Να το ρίχνεις έξω, πώς λένε σήμερα. Να γλεντάς, να διασκεδάζεις, να πηγαίνεις ταξίδια, να έχεις ανέσεις, να μην έχεις ταμπού, ηθικά ταμπού. Να είσαι ελευθερωμένος, αλλιώς, ελεύθερος. Δηλαδή, ασίδωτος. Θα σου άρεσε αυτή την ελευθερία να την έχουν και οι άλλοι τριγύρω σου? Όχι βέβαια. Και ο Χάιντν είπε, η δική μου χαρά είναι ο Χριστός. Όταν σκέπτομαι το πρόσωπο του Κυρίου που με αγάπησε και θυσιάστηκε για μένα, είναι ο Μεσσίας μου, είναι ο λυτρωτής μου, είναι ο σωτήρας μου, είναι ο Θεός μου. Με περιμένει στον ουρανό και εδώ τον βλέπω κάθε μέρα να επεμβαίνει στη ζωή μου. Αυτό γεμίζει ασφυκτικά την καρδιά μου από χαρά.

Σκεφτείτε να έχει και ένα βάρος, να έχει και βάρος αυτό. Ποιος αρέσκεται στα βάρη? Κανένας. Κανένας. Βάλε ένα παιδί 10 χρόνων, όπως έχω μπει στη ζωή από 9 χρονών, να κάνει δουλειά, να υδρώνει σκληρή δουλειά, και εκεί που θα μπορούσε το καλοκαίρι να την αράζω στο νήσιο κάτω από τον πλάτανο, εκεί που έβγαινε το νερό βελούχι που λέμε, να ψήνω τα καλαμπόκια μου και να γλεντάω. Έπρεπε να δουλεύω μέσα στον ήλιο από το πρωί ως το βράδυ. Είναι ευχάριστο πράγμα? Όχι. Δεν μπορείς όμως να πας ξεπόρτωτος πίσω από τον Ιησού Χριστό. Όταν εκείνος φαστάει σταυρό, δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις άντε. Όποιος με ακολουθεί, εκείνος που ακολουθεί εμένα, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Το πρόσωπο του Χριστού, η παρουσία του θα ρίχνει προβολής μπροστά σου. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως τα μονοπάτια μου, λέει ο Ψαλμοδός. Θυμηθείτε το Μωυσή όταν κατέβαινε από το όρο Σινά, που είχε εκείνη τη φοβερή επαφή με τον Θεό και πήρε τις πλάκες με το δεκάλογο, τις 10 εντολές. Όταν κατέβαινε κάτω και αντίκρισε, τον αντίκρισε μάλλον ο λαός, Ισραήλ, το πρόσωπό του έλαμπε σαν ήλιος και δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν. Και του είπανε, βάλε ένα κάλυμα στο κεφάλι σου, δεν μπορούμε να σε δούμε. Φωτίζεσαι, οραίζεσαι μέσα σου, νιώθεις άνετα, νιώθεις ωραία, νιώθεις ευχάριστα, είσαι κερδισμένος της ζωής. Βάλε σε τούτη τη ζυγαριά όλα τα άλλα και τη χαρά που σου δίνει ο Χριστός, ο λυτρωτής σου, ο σωτήρας σου, την ελπίδα της αιωνιότητας. Να δούμε πού θα γύρει η πλάστικα. Ποιος λογικός άνθρωπος, κι ας μην είναι πιστός, πέστε του υπόθεση ότι υπάρχει Χριστός, υπάρχει αιωνιότητας, υπάρχει δόξα, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, και ένας άνθρωπος τα πιστεύει. Εσύ τι λες, ποιο πράγμα, ποια πλευρά θα γύρει? Αυτή η πλευρά ή από την άλλη που έχουμε όλα εκείνα που ο Παύλος τα χαρακτήρισε σκουπίδια, σκύβαλα, ζημιά? Δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα. Όποιος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, αυτός είναι χριστιανός. Κάποτε πείθησαν ζωγράφοι να ζωγραφίσουν την ιδέα ενός του πειρασμού, γενικά του πειρασμού. Ο καθένας έκανε και μια δική του, ένα δικό του πίνακα. Ο ένας έβλεπε τον διάβολο να κοιτάζει με κάποιο τρόπο τα κέρατά του με τη μαύρη του την ουρά, να παρασύρει να κάνει. Βραβεύτηκε όμως ένας πίνακας που είχε έναν άνθρωπο να περπατάει σε ένα ωραίο ιδυλιακό τοπίο, ηλιοβασίλεμα, κάτω από τον ίσιο των δέντρων, σε ένα δρόμο ωραίο, καλοστρωμένο, αλλά που σε κάποιο σημείο ο δρόμος δεν ήταν σηματοδοτημένος, δεν έλεγε ότι περπατάει σε ένα δρόμο προτεραιότητος, όπως λέμε εδώ, ώστε και εκεί στη διακλάδωση στο λάμδα να φαίνεται ποιος είναι αυτός ο δρόμος, η συνέχεια αυτού του δρόμου, και ότι ο άλλος είναι δευτερεύον. Είδατε τι ρόλο παίζει η σηματοδότηση? Ξέρεις ότι είμαι στον δρόμο αυτό, την προτεραιότητα, και συνεχίζω εκεί εγώ. Εκεί λοιπόν βρέθηκε σε ένα δίλημα ο άνθρωπος. Στάθηκε να πάω εδώ, να πάω εκεί, κοιτάζει τους δρόμους, καμιά διαφορά? Λέει ο λόγος του Θεού, υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη της οδηγούν στο θάνατο. Δεν είναι πώς σου φαίνεται εσένα, δεν είναι τι γνώμη έχεις. Έχεις την οδηγία του Θεού. Όταν φτάσεις εκεί στο δίστρατο, πήγαινε αριστερά. Λέει η Γραφή, θα ακούτε λόγον ο πιστέν σας. Λέει ο Θεός, θα ακούτε λόγο. Θα σας μιλάει ο Θεός. Πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά. Και δεν θα έχεις πρόβλημα. Μπορεί κάποια στιγμή να προβληματιζόμαστε σε κάποια πράγματα.

πράγματα, αλλά δεν μπερδευόμαστε. Το κουβάρι ξεμπερδεύεται. Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, έχεις την οδηγία του Θεού. Οδηγήσε από το Θεό. Ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Αναζητάς κάθε μέρα τα ίχνη Του. Όπως εκείνος περιεπάτησε και εμείς έτσι να περπατάμε. Και αν ακολουθείς τα ίχνη του Ιησού Χριστού, μπορεί να είναι δύσκολα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όμως, για κοιτάξτε μια απογείωση, δεν τροχιοδρομούν συνέχεια όπως κάνουν τα αεροπλάνα όσο είναι στο έδαφος, αλλά είναι φτιαγμένα τα αεροπλάνα να απογειώνονται, όπως το καράβι είναι για τη θάλασσα. Άμα το δεις δεμένο συνέχεια στο λιμάνι, κάτι δεν πάει καλά. Ή αυτό έχει σαπίσει, ή το αφεντικό του κάτι έπαθε. Το αεροπλάνο δεν είναι για να κάνει βόλτες στο αεροδρόμιο, να πηγαινόρχεται στο διάδρομο. Είναι για να απογειώνεται, να σηκώνεται απάνω, να πετάει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος φτιαγμένος για να πετάει στην παρουσία του Θεού. Να αρπάζεται κάποια στιγμή, όπως έγινε με τον Ενόχ. Μετέθεσε ο Θεός τον Ενόχ και τον ψάχνανε. Πού είναι ο Ενόχ? Φωνάζανε, βγαίνανε τα βράδια, ρωτάγανε τους άλλους, τους γείτονες, πιο μακριά, τους τσοπάνιδες, τους αγρότες. Πουθενά ο Ενόχ. Τι έγινε ο Ενόχ? Τον πήρε ο Κύριος, όπως ήταν ζωντανό. Ο Ηλίας. Τρέχανε οι γη των προφητών, δεν τους έλεγε ο Σαμουήλ. Ο Ελισέ. Τον πήρε ο Κύριος, λέει τον προφήτη, τον πήρε απάνω στον ουρανό. Όχι, λέει, πάμε να ψάξουμε εκεί πέρα, μήπως τον άφησε εκεί. Πήγαν εκεί, όχι, δεν τον πήρε ο Κύριος, πάμε να ψάξουμε εκεί στα γάλγαλα. Τελείωσε. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος να πετάει στην παρουσία του Θεού. Εκείνος που τον ακολουθεί λοιπόν έχει αυτή την πορεία. Τροχιοδρομεί για λίγο, αντιμετωπίζει δυσκολίες, προβλήματα, καταστάσεις κτλ. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που δέχεται το μαγνήτη το δυνατό από πάνω και τον αρπάζει, του λέει, τελείωσε, έλα πάνω τώρα. Αρκετά, όπως έλεγε κάποιος για τον Ενόχ, περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού, λέει γραφή. Περπάτησε, φτάσαν έξω από την πόρτα του ουρανού, του λέει ο Κύριος τώρα, Ενόχ, τι θέλεις να ξαναγυρίσεις εκεί κάτω στη γη? Έλα μέσα στο παλάτι μου να σε κεράσω ένα καφεδάκι. Και τον πήρε μέσα. Και του είπε τώρα, Κύριε, τώρα αφού με έφερες εδώ, δεν θέλω να πάω εκεί κάτω. Τι να κάνω εκεί? Δόξα στο όνομα του Θεού. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Αυτός είναι χριστιανός που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Εκείνος που υπακούει στον Ιησού Χριστό, όπως λέει στον Ιωάννη Ιωταδέλτα 21, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Εάν υπακούς τον Χριστό, υπακούς το λόγο του, είσαι παιδί του Θεού. Είσαι χριστιανός. Ποιος είναι χριστιανός? Εκείνος που δεν ξέρει από τούτα. Εκείνος που πιστεύει στον Χριστό, που μένει εν Χριστό, που ακολουθεί τον Χριστό, που υπακούει στον Χριστό. Αυτός είναι χριστιανός. Εκείνος που πέθανε για τον Χριστό, αφού ο Χριστός πέθανε για μας, εμάς μας στοιχίζει τόσο πολύ να πεθάνουμε κι εμείς για τον Χριστό. Πόσοι στην κυριολεξία πέθαναν για τον Κύριο, από την αρχή μέχρι και σήμερα. Στις μουσουλμανικές χώρες που υπάρχουν χριστιανοί αναγεννημένοι, τους σκοτώνουν κάθε τόσο. Παρότι λέμε ΟΗΕ και δύναμεις και Αμερικάνοι και μπορούν να ρίξουν βόμβες και να κάνουν, δεν τους ενδιαφέρουν να σκοτωθούν μερικοί χριστιανοί. Εκεί δεν έχουν ζωτικά, οικονομικά συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι τα οικονομικά. Δεν είναι το δίκαιο, δεν είναι άλλα πράγματα. Αν ήταν το δίκαιο, δεν θα ρίχνανε βόμβες μόνο στο Κουβέιτ και δεν θα διώχνανε το Σαντάμ από το Κουβέιτ, που είναι γεμάτο πετρελαιοπηγές, τα ρίχνανε και στους Τούρκους στην Κύπρο, τους λέγανε πίσω. Δεν το κάνουνε. Τα συμφέροντα γέρνουνε προς τα εκεί, βλέπετε. Λοιπόν, αδέρφια μου, πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς για τον Χριστό. Δηλαδή, τι να κάνουμε?
να βγούμε έξω και να προκαλέσουμε κάποιον να μας σκοτώσει για να αποδείξουμε ότι είμαστε του Χριστού. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια τέτοια πράγματα. Εδώ μέσα, αυτό εδώ, η καρδιά, το μυαλό, η σκέψη, η επιθυμία, η θέληση να πει θέλω τον Χριστό. Δεν θέλω την αμαρτία, δεν θέλω τον κόσμο. Δεν θέλω να τον στενοχωρήσω πλέον. Αυτός από αγάπη σταυρώθηκε για μένα. Θέλω να του ανήκω ολότελα, να τον ευαρεστώ, να μπορεί ο ουράνιος πατέρας μου να πει και για μένα ό,τι είπε για τον Υιό του, τον μόνο γενή. Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα. Το είπε και στη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη, το είπε και στο όρος της μεταμορφώσεως. Αυτού ακούετε, αυτόν ακούτε, σε αυτόν να υπακούτε. Τι κάνουν τα παιδιά που νιώθουν την αγάπη των γονιών τους? Είναι απλά πράγματα, αδέρφια. Δεν σας λέω τίποτα εδώ πέρα, σοφίες και φιλοσοφίες. Τα παιδιά που νιώθουν τη στοργή των γονιών τρέμουνε μήπως στενοχωρήσουν τον πατέρα, τη μάνα. Αν κάτι δεν πάει καλά, λένε, μόλις έρχεται ο πατέρας, η μάνα, πέφτουν στην αγκαλιά τους, μαμά, συγγνώμη, έκανα αυτό, έσπασα, ξέρω εγώ, το ποτήρι, το βάζω. Μπαμπά, με συγχωρείς, γιατί δεν πρόσεξα και δεν διάβαζα τόσο και δεν πήρα καλό βαθμό. Γιατί νιώθουν τη στοργή, την αγάπη, ότι ο πατέρας, η μάνα είναι κοντά, παρακολουθούν κάθε αναπνοή τους, κοιτάνε τη νύχτα στον ύπνο τους πώς χτυπάει η καρδιά τους. Εάν έχεις έναν τέτοιο Θεό, πατέρα το Θεό, που σου έδειξε τέτοια αγάπη προσωπικά σε σένα, που θυσίασε το γιο του το μονογενή. Οι γονείς, είμαι βέβαιος, ούτε μία τρίχα για κακούς ανθρώπους δεν τραβάνε από το κεφάλι των παιδιών τους. Ούτε μία τρίχα. Ο Θεός όμως θυσίασε το μονογενή του γιο, τον Ίσα Θεό, εκείνον που κάποια στιγμή στάθηκε και έκανε έτσι με τα δάχτυλά του και είπε λόγο και γίνανε οι γαλαξίες, γίνανε τα σύμπαντα, η νόμη, η βαρύτητα. Αυτός είναι ο Θεός και αυτός είναι ο Χριστός που σταυρώθηκε στον Γολγοθά για σας και για μένα. Ναι, αξίζει να ζούμε μια ζωή σταυρωμένη, νεκρή για την αμαρτία, νεκρή όντες τη αμαρτία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι απλώς για να αποδεικνύουμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά γιατί αυτό είναι κάτι που βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Είναι θέμα σχέσεων, στενών, καλών, δυνατών σχέσεων. Μας συνδέει η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Χριστού με το πρόσωπό του. Δεν είναι θέμα τυπικών υποχρεώσεων και τα ξέρεις, τον καλημερίζω διότι μου έκανε αυτό το καλό, αλλά ξέρεις, δεν τον έχω και τόσο καλά. Άμα απαλλαγώ από αυτή την υποχρέωση και βρω και ισοπαρίσω το λογαριασμό, τον κλείσω, θα τον κάνω πέρα. Όχι έτσι. Η αγάπη του Θεού, δεν λέει η Γραφή, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό και μας χρωστάει ο Θεός, αλλά ότι ο Θεός αγάπησε εμάς και παρέδωκε τον Υιό του στο θάνατο. Ποιος είναι χριστιανός? Εκείνος που πέθανε για τον Χριστό. Λέει ο Παύλος, ζει δε, ζω δε ουκέτι πλέον εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ζει μέσα μου ο Χριστός, εγώ πέθανα, τελείωσε. Και θα το δείτε, αδέρφια και φίλοι, διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων, οι επιστολές βέβαια είναι πολλές, αλλά διαβάστε επιτροχάδι τις πράξεις των Αποστόλων και θα το διαπιστώσετε αυτό που λέει ο Παύλος, ότι είναι αλήθεια. Είχε πεθάνει για τον εαυτό του, είχε πεθάνει για τους φίλους, τους συγγενείς, τον κόσμο, την αμαρτία, τις απολαύσεις του, τις χαρές, τις εφήμερες της ζωής, τις ανέσεις, για όλα. Γυμνός, πεινασμένος, κυνηγημένος, δαρμένος, μαστιγωμένος, ναυάγια, εις θανάτους πολλάκης, λιθοβολισμούς, ραβδισμούς, μαστιγώσεις. Αυτό ήταν από τούτο τον κόσμο ότι απόλαυσε ο Παύλος. Αλλά μέσα από εκεί το στεφάνι εις άνω πλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού έβλεπε τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο να τον στεφανώνει ο Χριστός.
μεγάλη υπόθεση. Δίνει, εκείνος που δίνει ακόμη τη μαρτυρία του για τον Χριστό είναι χριστιανός. Αυτές τις αλήθειες, ότι ο Χριστός έγινε κατάρα, σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε και ζει, δίνει συγχώρηση, τέλεια άφεση αμαρτιών, αιώνια ζωή, με τον απλούστατο τρόπο, εκεί που είσαι έναν ένα του πεις, Χριστέ μου σε ευχαριστώ, μέσωσες και εμένα, το πίστεψα, δοξασμένο το όνομά σου. Μπορείς να κρύψεις αυτές τις αλήθειες? Και για ποιο λόγο? Βλέπετε εκείνα τα ηφαίστεια τι γίνεται? Κάποια στιγμή βρίσκουν, γιατί έχουν δύναμη, φλόγα, αέρια, τρομερή πίεση μέσα. Μόλις βρούνε λίγο το έδαφος, μπαμ, του δίνουνε μία, το τεινάζουνε στον αέρα. Απάνω και ρέει εκείνη η λάβα, ποτάμι. Έτσι δεν μπορείς να νιώσεις αλλιώς. Αυτές είναι αλήθειες, αλήθειες που τις πειραματιζόμαστε κάθε μέρα. Δεν μπορείς, δεν κρύβεται αυτό, λέει ένας ύμνος. Δεν κρύβεται. Θα τρέξεις αμέσως να το πεις στους φίλους, στους γείτονες, στους συγγενείς σου. Αλίμονο να κρύψουμε αυτή την αλήθεια. Αυτός που δίνει τη μαρτυρία του είναι χριστιανός. Πράξεις Α8. Έσεστε μου, θα είσαστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και έως εσχάτου της γης. Σε όλο τον κόσμο θα πάτε να πείτε τα καλά νέα. Ο Χριστός σταυρώθηκε, σε σώζει, πες του ναι, σε ευχαριστώ. Δόξα στο Θεό. Όπως έκαμε ένας νέος, ο Ανδρέας κάποτε, καινούριος υπάλληλος στα ναυπηγεία, κάποια στιγμή, μια, δυο, τρεις, ένας γερόλικος εκεί πέρα, βλάστημος πολύ, βλαστήμα για τον Κύριο, βλαστήμα για τον Ιησού Χριστό. Τον πήραν τα κλάματα τον Ανδρέα, στενοχωρήθηκε. Τι συμβαίνει, του λέει, παλιό παιδό, τι έχεις εσύ και κλαις εκεί πέρα, ο γεροβλάστημος. Του λέει, Κύριε Τάδε, δεν μπορώ να το ανεχτώ να βλαστημάτε τον Κύριό μου. Ποιο Κύριό σου, λέει? Τον Ιησού Χριστό, αυτόν που βλαστημάτε εδώ κάθε μέρα. Δεν μπορώ, στενοχωριέμαι, σταυρώθηκε για μένα, είναι ο Κύριός μου, ο σωτήρας μου. Τάχασε ο γεροβλάστημος, τάχασε από την παρησία και την αγάπη αυτού του παιδιού, του νέου. Δεν είχε τι να πει. Του λέει, καλά, ποιος είσαι εσύ, πού πας? Να έρθω κι εγώ εκεί που νιώθουν έτσι για τον Χριστό, σαν εσένα. Και πήγε στην εκκλησία και σώθηκε. Άλλαξε η ζωή του. Η μαρτυρία ενός νέου που αγαπούσε τον Χριστό και που δεν το ανεχότανε να του βλαστημάνε τον Κύριό του, τον σωτήρα του. Και όπως είπαμε και για τους Αποστόλους και για όλους τους χριστιανούς, φάγανε λιοντάρια, καήκανε ζωντανοί, ψηθήκανε. Απάνω στις σκανδιναβικές χώρες τη μεταρρύθμιση σκάβανε έναν λάκο μέσα στον πάγο, στις λίμνες, στη θάλασσα εκεί, και τους ρίχνανε μέσα. Και κάποτε, ξέρετε τι γινότανε? Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες συγκλονιστικές. Πώς πίστευαν οι δήμοι αυτών των ανθρώπων? Όταν κάποιος από αυτούς ολιγοψυχούσε και αρνιότανε τον Χριστό, έπεφτε μέσα ο άλλος. Εκείνος που του έλεγε, έλα εδώ να σε ρίξω μέσα, α, μην με δείχνεις, σε παρακαλώ, τον αρνούμε τον Χριστό. Αρνείσαι τον Χριστό? Και εγώ έχω δει τόσους άλλους. Αυτόν τον Χριστό που τον αρνιέσαι εσύ, τον παίρνω εγώ για δικό μου. Και έπεφτε αυτός μέσα. Μα είναι αλήθεια. Είναι ίσως με τον Θεό. Από αγάπη θυσιάστηκε για σένα. Σε αγαπάει, θέλει να σε πάρει στον ουρανό. Ναι, αυτός είναι χριστιανός που δίνει τη μαρτυρία του για τον Ιησού Χριστό. Στις μέρες μας είναι ντροπή να μιλάς για Χριστούς, για Ευαγγέλια, για προσευχές, για νέοι μου, εκλεκτοί νέοι, σας βλέπω εδώ πέρα και το πνεύμα μου ανεβαίνει. Ντρέπονται οι άνθρωποι σήμερα να πούνε για τον Χριστό. Να πούνε ότι προσεύχομαι, ότι πιστεύω στον Χριστό. Να πας να κάνεις κεριά, να βρεις λαμπάδες, να κάνεις αυτά, να εκεί πέρα να τρέχεις στα πανηγύρια.
από μέσα ψαλμοδία απ' έξω διαλαλούν τα προϊόντα τους, στην ουρά εκεί πέρα τσακώνονται, γιατί εγώ ήμουν πρώτος και γιατί... Αυτά εύκολα πράγματα, δεν έχουν σταυρό. Εδώ έχει σταυρό, η μαρτυρία για τον Χριστό έχει σταυρό. Να λες ότι δεν λέω ψέματα εγώ. Ρε αμάν, όχι δεν λέω ψέματα. Και κάποτε ξέρετε τι σήμαινε. Σου κόβουμε το κεφάλι. Κόψτε το. Ψέματα δεν λέω. Και ντρέπονται οι σύγχρονοι άνθρωποι και φοβούνται. Φοβούνται. Σκέπτονται περισσότερο αυτόν τον κόσμο. Αυτή τη ζωή. Εδώ να τα περάσω καλά εγώ λέει. Αν θέλεις να περάσεις εδώ καλά, δεν θα περάσεις εκεί καλά. Και εδώ τελειώνεις σε λίγο. Και δεν θα έχεις κερδίσει και τίποτα. Ενώ θα σου έδινε λύσεις ο Θεός. Θα σου έδινε χάρη, θα σου έδινε δύναμη. Παρησία. Θα ήσουν πάνω από όλους. Θυμάμαι τα χρόνια που ζήσαμε στο Αγρίνιο, που είχαμε πάει να ομολογήσουμε τον Χριστό εκεί. Και ο Θεός έκαμε το έργο Του. Δυσκολίες. Κάθε πρωί που έβγαινα από το σπίτι με τα μαύρα γυαλιά το πρόσωπο από κοντά. Όχι, είπα Κύριε, εγώ πεθαίνω, τελείωσα. Εδώ με έστειλες εσύ, θα κάνω το θέλημά σου και ας με κάνουν κοιμά. Και δόξα τω Θεώ, στο τέλος αυτοί όπου με βλέπανε στρίβανε στην γωνία και το έργο του Θεού έγινε. Πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας με παρησία. Με χαρά, όχι με πίεση, με όλη μας την καρδιά, αφόρμητα. Βλέπεις το νερό, πήγαινε σε μια πηγή να δεις. Πηγαίνετε απάνω όσοι πάτε στους Φιλίππους, στη Μακεδονία, πριν από τη Δράμα. Εκεί που βαπτίστηκε η Λυδία, που βάπτισε ο Παύλος στη Λυδία. Λίγο πιο πέρα από τη Δράμα βγαίνει μέσα από ένα βράχο έτσι. Ποτάμι, ο Γαγκίτης ποταμός. Εκεί που έγινε η μεγάλη μάχη μεταξύ Βρούτου και του Κέσσαρα και του Αντώνιου. Έτσι βγαίνει, αθόρμητα, άνετα. Ο Κύριος να μας δίνει αυτή τη χάρη. Και τέλος, για να κλείσουμε την ώρα μας, ποιος είναι χριστιανός? Εκείνος που προσμένει τον Χριστό, που προσμένει τον Κύριο. Θα το διαβάσω αυτό. Προς τη Φιλιππισίους επιστολή, Φιλιππισίους γάμα 20. Λέει εδώ, διότι το πολίτευμα το δικό μας είναι στους ουρανούς, από όπου και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεώς μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Ποιος είναι χριστιανός? Εκείνος που πιστεύει στον Χριστό, εκείνος που μένει εν Χριστώ, που ακολουθεί τον Χριστό, που υπακούει στον Χριστό, που πέθανε για τον Χριστό, που δίνει τη μαρτυρία του για τον Χριστό, που προσμένει τον Χριστό να έρθει να τον πάρει μια μέρα. Να τελειώνουν αυτά τα πρώτα. Εκεί λέει δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει αμαρτία. Δεν...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.